Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Σταθί.

καποδίκη. Άρχισε πρώτη να μιλάς, τα θέλω όλα μόνο μιας, και η Αθήνα μας ανήκει.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε πρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 22 Μάη 2026, και είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που θα πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα, το πώς να αντιλαμβανόμαστε εμείς, πώς να αντιλαμβάνεται ο κόσμος που περιστρέφεται γύρω από αναλύσεις, κόμματα, και πώς να αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Εχθές έκανα ένα τεστ που λέει ο λόγος. Σαν προβοκάτορας προσπάθησα να βάλω κόσμο να κουβεδιάσει. Να κουβεδιάσουμε. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο δρόμο, είτε στην παρέα, είτε στο καφενείο, είτε... Τι προκύπτει? Ότι δυστυχώς στη συντριπτική πλειοψηφία μας, βάζω και εμένα μέσα, έχουμε κλειστεί σε ένα μικρό κόσμο. Εγώ να λέω καθεστωτικό το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης να λέει ότι κατέχει τη μόνη αλήθεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης του προοδευτικού χώρου να διαγωνίζονται πιο συμβάλλει περισσότερο σε ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο και θα σώσει την Ελλάδα. Καινούργια κόμματα πάνε και έρχονται. Και ο κόσμος έξω όλα αυτά τα βλέπει με μια καχυποψία, όλα αυτά τα βλέπει χωρίς αντίκρισμα, γιατί δεν έχουμε κάνει το πολύ απλό να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο. Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας του. Να ζήσουμε την καθημερινότητά του. Να μπούμε στα παπούτσια του. Ω, ανακοίνωσε κόμμα η Καρισιανού. Ω, θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Φέρνει σκηνοθέτες, φέρνει μουσικούς. Ω, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ω, η Νέα Αριστερά διαλύεται. Α, ο Ανδρουλάκης φωνάζει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Α, ο κόσμος δυστυχώς θέλει κάτι πιο απλό, κάτι πιο απτό. Φωνάζω εδώ και καιρό, αλλά φαίνεται δεν ανήκω στην κουλτούρα, στους κουλτουριάριδες της πολιτικής. Φωνάζω, ρε παιδιά, αυτή η κυβέρνηση, αν ξεχάσουμε, που δεν ξεχνιόνται εύκολα, και τις υποκλοπές και τις παρεμβάσεις και τους τζαβέλες και τα πάντα, και όλα λειτουργούσαν κανόνι, ωραία, χωρίς προβλήματα, χωρίς υποκλοπές, χωρίς προβλήματα παρεμβάσεων και τα λοιπά, χωρίς αρπαχτές, χωρίς τίποτα. Και είχε αυτή η κοινωνία ένα μόνο πρόβλημα. Την ακρίβεια. Θα τους είχε γκρεμοτσακίσει. Γιατί δεν συμβαίνει? Ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι προτεραιοποιεί το κάθε κόμμα. Βλέπει αυτές τις αντιπαραθέσεις στη Βουλή, τις παρακολουθεί, μπορεί να χειροκροτήσει, μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον, αλλά στην ουσία τα προβλήματα μένουν. Φωνάζω λοιπόν εγώ, ο γραφικός που δεν ανήκει στην κουλτούρα, στους κουλτουριάριδες της πολιτικής, ρε εσείς, ένα απλό πράγμα. Ένα απλό. Βρέθηκε ένα κόμμα, μια κίνηση, να πάρει 5 πολίτες στην κάθε γειτονιά. Παντού έχουμε γραφεία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, άσε Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι με αυτούς. και να πάνε με ειρηνικότατο τρόπο, με ένα πλακάτ έξω από τα σούπερ μάρκετ ή έξω από τα βενζινάδες, που δεν φταίνε οι βενζινάδες, και να πούνε σταματήστε πια την εκμετάλλευση. Το πολύ απλό, όχι άλλη ακρίβεια. Να δείξουν άλλο τι είσαι εδώ. Αυτό βεβαίως είναι λαϊκισμός. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Το ότι δεν βρίσκει δουλειά, όταν να βρίσκει δουλειά υποαμείβεται, όταν του πάει λίγο καλά η χρονιά και βγάλει κανένα φράγκο, έρθει η εφορία και τα παίρνει, το 40% έτσι και είσαι δουλευταράς και αγωνίζεσαι και τρέχεις σαν τον κερατά που λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και το καμοδιάλος και πήγε το εισόδημά σου πάνω από 30-35 χιλιάδες, την έχεις βάψει. Θα σου πει η εφορία, φέρτα εδώ. Βρε, δούλευα δύο δουλειές, τρεις, χέστηκα, θα σου πει η εφορία. Φέρτα. Φέρτα! Και εμείς καθόμαστε, τι είπε η Καρισιανού, τι θα πει ο Τσίπρας, εάν θα συνενωθεί η προοδευτική παράταξη. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Και δεν τον ενδιαφέρει για ένα απλό λόγο. Διαπίστωση κάνω. Γιατί δεν το ακουμπήσαμε την ψυχή. Γιατί δεν μας είδε εκεί όταν βγαίνει αγκομαχώντας έξω από το σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν μας είδε στη λαϊκή. Όταν πηγαίνει με ένα πεντάρικο και φεύγει με τρεις τσάντες. Δεν μας είδε εκεί, δεν μας βλέπει εκεί. Απλά εξαντλούμε την πολιτική μας παρέμβαση στο «σε καταλαβαίνω αδερφέ», «ναι έτσι είναι», «να φύγει ο Μητσοτάκης». Αυτή η λαθεμένη άποψη ότι ο λαϊκισμός και τα λοιπά και τα λοιπά έχει καταστρέψει τη χώρα. Όλοι επιδιδόμαστε στην κουλτούρα της πολιτικής. Μια διαπίστωση δυστυχώς που αν είχε γίνει από τα κόμματα, και δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, αν είχε γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα ήταν κάπως διαφορετικά. Κάπως διαφορετικά. Τι παρακολουθούμε τώρα στη Βουλή, για να έρθουμε στο δικό μας μικρό κόσμο τώρα. Με βάση τον πολίτη. Τι ζήσαμε πάλι χθες, τι θα ζήσουμε σήμερα και τι θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Σου λέει εχθές, από εκεί που έβγαινε η Αραμπατζή, ειδικά η Αραμπατζή και ο Λιβανός, και λέγανε αυτό, να έρθει η ασυλία να πάμε. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εχθές άλλαξε το τροπάρι. Όχι. Δεν θα την άρουμε την ασυλία. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Πώς λένε τα παιδιά, γιατί το κάνεις αυτό Γιωργάκη Μανολάκη. Έτσι. Αυτό ακριβώς λέει και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Σου λέει αυτοί είμαστε και μας αρέσει. Επιτροπή προανακριτική. Εξεταστική, τι λέτε, ωραία, λέει η κυβέρνηση. Και τα ανεχόμαστε. Εδώ φταίμε εμείς οι πολίτες. Γιατί ναι μεν, η αντιπολίτευση δεν μας έρχεται και τα λοιπά, δεν είναι δίπλα μας στους αγώνες, δεν τη βλέπουμε δίπλα μας, αλλά από την άλλη πλευρά αφήνουμε να εξελίσσονται τέτοια φαινόμενα. Σου λέει ο Γιώκ. Τώρα προσέξτε τις αντιφάσεις φοβερές. Ο κύριος Τζαβέλας εχθές έκανε μια ολόκληρη διάλεξη με την επιστολή του περί του ασυμβίβαστου, το ότι δεν μπορεί, το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει ή το μπλέξιμο των εξουσιών δεν είναι ανεπίτρεπτο, και όμως έχει διοριστεί από την κυβέρνηση. Πρώτη αντίφαση. Δεύτερη αντίφαση. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ δεν θα κάνω προανακριτική, δεν θα κάνω εξεταστικές, γιατί Εδώ πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, δεν απαιτούνται 120 ψήφοι μόνο για να γίνει μια εξεταστική επιτροπή, απαιτείται 151 γιατί υπάρχουν σοβαρά εθνικοί λόγοι το επιβάλλουν. Μα αν ήταν εθνικοί οι λόγοι, ένας ο λόγος παραπάνω να μην βάλει την υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πιο βαθιά στο αρχείο, αλλά να την φωτίσει και να πει εδώ γιατί. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί που μας έλεγε η Αραμπατζή να πάμε και αυτό και δεν έχω κάνει τίποτα. Τώρα όλοι, γιατί σου λέει κοίταξαν κάτι, θα έχουμε και άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κατά έναν τρόπο ελεγχόμενος από τη δικαιοσύνη, πώς θα πάμε σε εκλογές. Με 12-13 βουλευτές υπόδικους. Σήμερα καλεί η εισαγγελία η Ευρωπαϊκή τους βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία. Δύο για κακουργήματα, οι υπόλοιποι για πλημελήματα. Πώς θα πάω. Είναι σίγουρο δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ότι αυτοί οι βουλευτές θα πάνε, θα αθωωθούν και καθαρίσαμε. Έχει τέτοια σιγουριά. Για να μην θυμηθούμε τη ρίση του Μακαρίτη, του Μητσοτάκη, ότι έτσι να κουνούσα το δαχτυλάκι μου θα ήταν μέσα κάποιοι. Μήπως τώρα πρέπει να το λέμε έτσι να κουνήσω το δαχτυλάκι δεν. Γιατί εδώ φαίνεται πολύ καλά το σχέδιο. Και σας έχω πει, έχουμε υποτιμήσει την μαεστρία του μητσοταγικού καθεστώτος και το βλέπουμε μπροστά. Όπου υπάρχει, δεν μπορεί να χώσει στουρθοκάμιλος το κεφάλι στην άμμο, όπου αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να πάνε πολύ κόντρα, ναι, να έρθει η ασυλία των βουλευτών. Και έρχεται μετά από πίσω και διορθώνει. Περνάει ο Φλωρίδης μια διάταξη, η διαδικασία σε τρεις μήνες να έχει καθαρίσει για τους βουλευτές. Να πηγαίνουν σε τρεις μήνες σε δίκη. Για βάλτε τα κάτω τώρα να δείτε. Λέμε εμείς τώρα, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάει με 13 υπόδικους βουλευτές σε εκλογές και τα λοιπά. Και έρθει η Νέα Δημοκρατία και φέρνει ο πολιτικός Γενίτσαρος Φλωρίδης ένα νόμο και λέει σε τρεις μήνες η δίκη για βουλευτές. Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα? Μάη, Ιούνις, Ιούλης, Αύγουστο κλειστά τα δικαστήρια, Σεπτέμβριο έχουμε καθαρίσει. Έχουν πάει σε δίκη οι βουλευτές, μάλλον έχουν κάποια σιγουριά ότι θα αθωωθούν. Και σου λέει, αποδίδεται. Γιατί δεν το κάναν τώρα και στην Αραμπατζή και στον Λιβανό? Να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τι να σκεφτούμε, τι να υποθέσουμε? Επειδή κάθονται κάποιοι και κάνουν σενάρια, έπεσε καταρχήν όλο το πολιτικό σύστημα στην πλώθα του Μητσοτάκη. Ότι σίγουρα εκλογές θα κάνουμε μετά το Σεπτέμβριο. Και πέσαμε εμείς οι δημοσιολογούντες, οι σοβαροί αναλυτές, αφήστε, εγώ βγάζω εμένα, εγώ είμαι έξω. Και λένε, για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης δεν είπε οι εκλογές στο τέλος του, στο 2017, αλλά είπε το Σεπτέμβριο, άρα τις υπονοεί. Να και τρέχουνε. Να και τρέχει το σύστημα να προλάβει. Μπλόφα. Θέλει να καθαρίσει πρώτα τους βουλευτές του. Θέλει να καθαρίσει όλες τις κρεμότητες. Και μετά θα πάει ο Μητσοτάκης στις εκλογές. Είτε τις χάσει είτε τις κερδίσει, θέλει να έχει καθαρίσει. Μέσα σε όλα εχθές ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ναι, το άκουσα όλο. Άκουσα την ιδρυτική της διακήρυξη, όπως θα ακούσω βεβαίως και την ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Άκουσα λοιπόν και εκείνο το οποίο μπορώ με απλά λόγια να πω είναι ότι η Μαρία Καρισιανού ακουμπάει και αν θέλετε έχει ένα στοιχείο που λέγεται συναίσθημα. Έχει πιάσει τον παλμό, αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα βλέπω μία διακήρυξη για ένα νέο κόμμα που ξεκινά με φρασεολογία περί λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή κάπου σου θυμίζει τη διακήρυξη του Πασόκ, εθνική κυριαρχία, και μετά Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών, η Ομογένεια, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία κτλ. Ένα γενικότερα. Γενικότερο έτσι. Που λες που χάνουμε τώρα εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή θέλω να σας δώσω τώρα να καταλάβετε. Ξεκινάει την ιδρυτική διακήρυξη Καρισιανού με τα 20 τις βασικές αρχές. 20 σημεία. Πρώτο. Βασική μας στόχη να βιώσουν οι πολίτες την αλλαγή. Ρητορική Παπανδρέου το 80. Να φανεί άμεσα ότι ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η Ελλάδα, οι συμπολίτες και η ζωή όλων μας σε ένα πλαίσιο αληθινής δημοκρατίας με εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας. Εάν δεν σου λέγανε ποιος το είπε και το διάβασε, θα λέγες Ανδρέας Παπανδρέου, διακήρυξη του Πασόκ κτλ. Και φτάνεις μετά. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, έτσι. Λοιπόν, στήριξη της κοινωνίας και τελευταίο στο 20ο σημείο, η κυρία Καρισιανού αναφέρεται στα θέματα δημοκρατίας κτλ. Κτλ. Το 20ο, 19ο, ή μάλλον είναι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάλι εδώ σε επίπεδο φρασεολογίας παραπέμπει εκεί. Ωστόσο αν δεις τα πρόσωπα που πλαισιώνουν όλη αυτή την προσπάθεια, λογικό δεν είναι. Εδώ ο Τσίπρας κάνει ένα ολόκληρο rebranding με κύριο στόχο να απαλλαγεί, όπως τουλάχιστον είναι, από ορισμένα στελέχη. Πάνω σχάρι δεν θέλει τον Πολάκη, δεν θέλει τον Παπά, δεν θέλει τη Δούρου. Άρα ο κύριος Τσίπρας κάνει μια αλλαγή με βάση τα πρόσωπα που θα ήθελε να συμπορευθούν μαζί. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με την Καρισιανού τώρα. Κατά σύμπτωση, εδώ βλέπουμε ανθρώπους από τον Ψωμιάδη που ήταν στην εκδήλωση, τον πρώην βουλευτή, νομάρχη της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, τον Καλεντερίδη και άλλους που ξέρουμε σε ποιο χώρο συντηρητικό, δεν θα πω εγώ να τον προσδιορίσω παραπάνω, κινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθε και η κυρία Μουτσάτσου, η οποία η καλλιτέχνης, η οποία ζει και εργάζεται στην Αμερική το τελευταίο διάστημα, και το μόνο που δεν είπε ήταν Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Χαιρέτησε την Ορθοδοξία στη Δαμασκό, καλά το έκανε, στην Ουκρανία, αλλά για τη Ρωσία δεν είπε κουβέντα, γιατί σου λέει εντάξει, έχει προηγηθεί και η κουβέντα με τη Ρωσία όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι και από την άλλη πλευρά ο Θανάσης Αυγερνός. Λοιπόν, βάση περιπτώσει όλοι θα κρίνονται και η κυρία Καρισιανού θα κριθεί βεβαίως και από εμάς τους δημοσιολογούντες, αλλά ο υπέρτατος κριτής είναι ο κόσμος. Είναι έντονη η προσπάθεια της κυρίας Καρισιανού. Από τη μία πλευρά έχει μία φρασεολογία και όρους που παραπέμπουν. Σας είπα, εγώ ακούγοντας και ειδικά διαβάζοντας μερικά πράγματα, τσιτάτα και φράσεις και τα λοιπά, λέω, όπα, εδώ ξεπατικώθηκε η διακήρυξη της 3 του Σεπτέμβρη, με μια διαφορά. Ότι δεν έχουν τον ίδιο στόχο, την ίδια ιδεολογική κατεύθυνση, απλά δανείζεται φρασιολογία. Και η κυρία Καρισιανού από εδώ και πέρα κρίνεται πια ως πολιτικός. Αλλά είπαμε, ο υπέρτατος κριτής είναι ο κόσμος. Και πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει μερικά πράγματα όπως εκείνος τα αντιλαμβάνεται και όπως τα θέλει. Έξω από κομματικά γραφεία, από διαδρομιστές της εξουσίας και σχεδιαστές του μέλλοντος. Έτσι. Είδαμε λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, θα δούμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη και παρακολουθούμε βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον μερικοί είναι τιμή. Παρετούνται και φεύγουν. Παρετήθηκε ακόμα ένα, τον είχα βγάλει και εδώ προχθές νομίζω. Καθηγητής Πανεπιστήμιου και αυτός. Ο κύριος Τσίπρας μόνο καθηγητές παίρνει. Αν δεν έχεις πτυχίο μεταπτυχιακό, δεν έχεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παρετήθηκε και δεν ξέρω τώρα, δηλαδή βλέπω και αναλύονται οι δημοσιολογούντες και οι αρθρογράφοι για το πώς θα παρετηθούν, αν θα παρετηθούν, αν θα παρετηθούν πριν την Κεντρική Επιτροπή, μετά την Κεντρική Επιτροπή, αν αλλάξουν οι σχετισμοί, αν έτσι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι. Αυτό που λείπει, νομίζω, αυτή την ώρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καλός εννοούμενος κομματικός εγωισμός. Ακόμα και στο βήμα της σύμπραξης, της συνένωσης του ενιαίου ψηφοδελτίου πρέπει να διαπραγματεύεσαι από μια θέση όπως περιγράφουν οι αποφάσεις του κόμματος. Ισχύως. Εδώ τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Και αγριεύουν επικίνδυνα. Τόσο επικίνδυνα που πραγματικά η επόμενη μέρα δεν ξέρω τι εκπλήξεις μπορεί να έχει για όλους μας. Και φαίνεται ότι στη ζωή φαίνεται τούτη εδώ, ότι οι μόνοι κερδισμένοι είναι αυτοί που μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση. Αυτοί που μπορούν πολύ εύκολα να περνούν από το ένα σώμα. Δηλαδή άκουγα χθες τοποθέτηση βουλευτή που σου λέει αλλά θα εντάξει. Το μυαλό μου είναι εκεί. Δεν ξέρω αν είμαι εντός ή εκτός γραμμής. Ξέρω όμως ότι πρέπει κάποια στιγμή να ακούς και το, αυτό το συναίσθημα και να έχεις και μια συνέπεια. Και όχι να ακροβατείς ανάμεσα σε λόγια για να περιγράψεις ή για να κρύψεις την πραγματικότητα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πει κανείς αυτό που πιστεύει με απλές κουβέντες. Και να κρύψει. Το δύσκολο είναι γιατί πολλοί προσπαθούν να κρύψουν αυτό που θέλουν να πούν πίσω από διάφορες κουβέντες. Πραγματικά εμένα δεν έχω απογοητευτεί και φαίνεται ήταν η έκπληξη. Είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Δεν περίμενα ότι στο τέλος ή φτάνοντας προς το τέλος και του επαγγελματικού αλλά και του βιολογικού μου βίου θα ζήσω αυτά τα οποία ζω. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα μεγαλώνοντας, γερνώντας, να ζήσω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά. Τέτοια απογοήτευση δεν έχω νιώσει ποτέ και ειλικρινά εχθές που θα κλείσουμε τώρα, που ήμουνα στο χωράφι, εκεί ξεθυμένο, στο χωράφι, και έβλεπα μια ελιά που κινδύνευε να ξεραθεί και έχει φουντώσει με την ανθοφορία, λέω κοίτα που θα μπορούσε το παράδειγμα αυτής της ελιάς να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5. Σας έλεγα νωρίτερα λοιπόν για την ελιά στο χωράφι. Θα έχει μια, ας το πούμε, σημασία να δούμε μερικές φορές πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή η ελιά, όταν την μάζεψα μια κοροναίκη, την οποία έχω φυτέψει εγώ πριν από 8 χρόνια. Όταν τη μάζεψα λοιπόν αυτή την ελιά, ήταν τόσο καχεκτική, κυτρινισμένα φύλλα. Εγώ δεν βάζω λιπάσματα και τέτοια κόλπα στο χωράφι, και αν ρίξω κάτι, είναι ανάγκη μεγάλη, βάζω ένα οικολογικό φάρμακο ιδίως και τα λοιπά, τώρα που αρχίζουν και χτυπάνε αχλάδια και τέτοια, κάτι βιολογικά που άστα να πάνε, δεν είναι τα ισχυρά φάρμακα. Έρχεται λοιπόν ένας έτσι γεωπόνος εκεί στην, από την περιοχή που έχω φιλικές σχέσεις, και μου λέει κάτι δεν πάει καλά, μου λέει, με το υπέδαφος, αυτή θα ταξιδέψει γρήγορα. Και, αλλά υπάρχει μια σωτηρία, ρίξε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, ένα κοκτέιλ από λιπάσματα. Εγώ έκανα ένα απλό πείραγμα. Φύτεψα γύρω από την ελιά και σε όλες τις ελιές, αλλά ιδίως από αυτήν, κουκιά, κουκιά και βίκο. Αυτά τι κάνουν, έχουν την ιδιότητα οι ρίζες τους να απελευθερώνουν άζωτο. Έριξα και λίγη κοπριά, έριξα και λίγη στάχτη από το τζάκι του χειμώνα που καίω, ξέρω τι καίω, καθαρό ξύλο. Λοιπόν, δεν πίστευα στα μάτια μου τις τελευταίες μέρες. Έβγαλα χθες μια φωτογραφία, έχει τέτοια ανθοφορία, τέτοια αναγέννηση η ελιά, που είναι η καλύτερη μέσα στο κτήμα. Και λέω, κοίτα, έπρεπε να την πλακώσω σε λιπάσματα που μου λέγανε. Εγώ έκανα πιο απλό. Φύτεψα κουκιά, φύτεψα. Για φανταστείτε το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να έκανε μια τέτοια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις δυνάμεις του, να ξαναμιλήσει στα στελέχη του, μετά την περιπέτεια Κασελάκη να μην μπει σε μια δεύτερη περιπέτεια, αλλά να τρέξει, να αγωνιστεί, να πει εδώ είμαι. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κοιτάζει, τις διπλανές ελιές να φουντώνουν, να ανθίζουν, που θα έχουν έρθει, ξέρετε, οι επιστήμονες με τα λιπάσματα, βάλε αμμονία, κάλιο, νητρική αμμονία να ενεργοποιήσει. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος, τον οποίο δυστυχώς δεν βλέπω να ακολουθούμε. Η φύση, άμα την παρακολουθήσει, σου δίνει χρήσιμες, αν θέλετε, εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε τώρα, σας αφήσω εγώ τώρα τα δικά μου τα λαϊκίστικα, έτσι, και να πάμε στα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης, αγωνιστική καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σταθμό μας. Ο Δημήτρης με αυτό το λιτό του μήνυμα λέει, και τώρα τι κάνουμε. Δημήτρη, όντως, και τώρα τι κάνουμε. Ο Βασίλης, καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα στο κόκκινο, σε εσάς κύριε Γιάννη. Κάνατε πολύ καλά που ενώνετε το ενδιαφέρον των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας με την Κρήτη ή ακόμα την Πελοπόννησο σε σχέση με το βασικό ζητούμενο οικονομία παραγωγής. Η πολλή διαίρεση και πολυδιάσπαση έχει τσακίσει την αγροτική οικονομία στη χώρα μας. Και οι αγρότες όμως, αγαπητέ Βασίλη, είδες, άλλα έκαναν οι αγρότες εδώ, άλλα έκαναν οι κριτικοί κάτω, συναντήθηκαν με τον Χατζηδάκη την ώρα που οι άλλοι απεργούσαν και ζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα να συναντηθούν, και τελικά τζίφος. Και για τους μεν και για τους δε. Εκείνο που βλέπουμε κάθε μέρα είναι άλλη μια σπήρα που ή κάποιοι λίσταρχοι με επίκεντρο τον ΕΠΚΕΠΕ, ναρκωτικά, δηλαδή, εντάξει, τα είδαμε πάλι χθες τα,
τα νάμια μας που λένε στην Κρήτη. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος. Νίκο, δεν είδα στο Messenger στους εργαζόμενους στο κόκκινο και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Νίκο, και να πούμε για αυτό το θέμα του ΕΛΓΑ, γιατί πραγματικά μας δουλεύουν όλοι. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με το δικό του τρόπο, με τις φωτογραφίες. Η Χριστίνα. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Ο κόσμος, Γιάννη, θέλει έργα. Εμένα τα νύψια μου με πανεπιστήμια και με καλά πανεπιστήμια 26 χρόνων, γιατί είναι δίδυμα, ψάχνουν δουλειά και δεν βρίσκουν. Θέλει να έχεις μέσον, λένε στη μάνα, και ζουν τρία παιδιά και η μάνα, γιατί χάσανε τον πατέρα με τη σύνταξή του. Μας περιγράφεις μια κανονικότητα. Ναι, αυτή είναι η κανονικότητα. Να έχουν σπουδάσει παιδιά, να έχουν πάρει πτυχίο. Ε? Και όχι μόνο να μην κάνουν τη δουλειά που έχουν σπουδάσει να κάνουν, αλλά και κάτι πολύ χειρότερο. Άκουγα τον Νίκο τον Κοτζιά στην εκδήλωση προχθές στην Ανατολική Αττική, εκεί που κάποιοι νομίζουν ότι είναι βιλαέτη του στην Παλίν και περίπου απαγορεύουν σ' άλλους να κάνουν δραστηριότητες. Ε? Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, ορισμένα αστέρια της πολιτικής. Σε αυτήν την εκδήλωση, λοιπόν, ο Νίκος ο Κοτζιάς είπε ότι το βαπτιστήρι του, προσέξτε, το βαπτιστήρι του έχει πτυχίο μεταπτυχιακό, δεν θυμάμαι σε ποιο κλάδο, αλλά σε κάποιο πολύ ενδιαφέροντα κλάδο, και έχει πάει οδηγός στη Σουηδία. Έχει πάει οδηγός στη Σουηδία. Η απάτη, Μητσοτάκη, ποια ήταν? Ότι πήγε στα Γιάννηνα σε μια εκδήλωση και παρουσίασε το παιδί μεγαλοεπιχειρηματία εκεί, ότι να ένα παράδειγμα φωτεινό, και τον έβγαλε και στη σκηνή, που πήγε στην Αμερική και όμως γύρισε πίσω για να δουλέψει στην πατρίδα. Και ήταν ο γιος αυτού που έχει τα νερά Βίκος. Τέτοια απάτη πια. Τέτοια απάτη. Καλά μας κάνουν, Χριστίνα μου. Και έρχεται ο γιος του πρώην πολιτευτή και σου λέει, κάνω μια εταιρεία συμβούλων και αρπάω τσάκα τσάκα 250 χιλιαρικάκια. Αλλά επειδή στην Ευρώπη αυτά δεν περνάνε, τον ζήμα, έλα εδώ. Κακώς τα πήρες τα 250. Αν που θέλουν να σου δώσουν τόσα λεφτά, θα δώσει το Λαϊκό Κόμμα, η Ευρώπη δεν δίνει. Εντάξει. Δηλαδή εξάγουμε αυτή την οτροπία και στα Ευρώπας. Και βγαίνει η Κομισιόν τώρα, γιατί εδώ είναι το ξεγίβεντο που λένε στο χωριό μου, βγαίνει η Κομισιόν και λέει, η Ελλάδα, λέει, είναι η χώρα, η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που έδωσε τη μεγαλύτερη στήριξη εξαιτίας ενεργειακής κρίσης. Και τα ακούς και γελάς. Κομισιόν, η Φόντερ Λάιεν. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά τι θα πιστέψει ο κόσμος, το Sky και το ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της, πώς είπαμε, ξεχνάω την άλλη συναδέλφω. Λοιπόν, ο Χρήστος. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλο το κόκκινο. Ένα τρόλ του Μητσοτάκη είναι η Καρισιανού, και μετά την εκπαραθύρωσή του η κυρία Άνετα συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Σχετικά, εντάξει, δεν μπορώ να το πω, γιατί ζουν τη δική τους περιπέτεια και το δικό τους δράμα, άλλου είναι το πρόβλημα. Σχετικά με την παπαρίγα που σχολίασες χθες, εγώ πιο κοντά στο ΚΚΕ είμαι. Αυτό που δεν συγχωρώ στο ΚΚΕ είναι πως εκεί που ελέγχει τα πράγματα, μας χάρη στο Δήμο Πάτρας, παίρνει την ευθύνη της διακυβέρνησης, αλλά στο επίπεδο της χώρας πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Μνημονιακούς νόμους εφαρμόζει και ο Πελετίδης, αλλά κάτι κάνει και ο κόσμος τον ψηφίζει, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, άκου να δεις τώρα κάτι. Το ΚΚΕ έχει μια πολύ καλή ανάλυση, φιλολαϊκή στάση. Συμφωνώ μαζί σου. Στο διατάφτα τι κάνει. Και κατά σύμπτωση αυτή τη συζήτηση είχαμε πιο μπροστά εδώ, ότι εν πάση περιπτώσει τι είναι αριστερά πλέον.
το ΚΚΕ, με μια δογματική αγκύλωση. Τελεία παύλα. Σου λέει εμένα εδώ, αλλά μην με ρωτάς πώς θα το κάνω. Με αρκεί το 8%. Δεν πας πουθενά, είναι χειρότερο αυτό, Χρήστο. Είναι χειρότερο. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά, και γι' αυτό η κριτική μου πολλές φορές είναι και πολύ έντονη προς το ΚΚΕ, είναι ότι δεν το ενδιαφέρει από εκεί και πέρα. Αυτό με την Παπαρίγα, δηλαδή συμφωνείς απόλυτα, το παραγωγικό μοντέλο, τα πάντα. Και όταν φτάνεις στο διαφτάστα, βλέπεις ότι δεν. Δεν. Ο Φίλιππος. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, φίλοι μου και σύντροφοι. Μη χάσουμε το ραδιόφωνο και τον Γιάννη. Το Γιάννη μπορεί να το χάσετε. Και ο Γιάννης τι είναι? Το πρόβλημα είναι το ραδιόφωνο που πρέπει να έχει μια συνέχεια. Ας το Γιάννη. Το Γιάννη θα τον ακούς. Ο πατέρας μου έλεγε «Όσο σύ ο αέρας στην τρίχα μου». Δηλαδή όσο είμαι εκτός από το μνήμα και φυσά αέρας και κουνάει την τρίχα μου, εγώ κάπου θα βρω να εκφραστώ. Και ξέρω και στο διαδίκτυο και στο YouTube και παντού. Μερικοί άλλοι που θα κρυφτούν, και δεν αναφέρομαι σε δημοσιογράφους για να είμαστε καθαροί, μερικοί άλλοι δεν ξέρω που θα κρυφτούν μετά τις εκλογές. Ο Σταύρος. Καλημέρα Γιάννη. Τι εννοούσε ο Χριστοδουλάκης του Πασόκ ότι ο κουτσοπροπονητής πάντα κρατάει κρυφά τα πλάνα του? Έλατε, είδατε πως εξελίχθη όμως αυτή η τοποθέτηση. Τώρα του ξέφυγε το Χριστοδουλάκη, δεν του ξέφυγε, όρκο δεν παίρνω. Λοιπόν, η Ελένη. Και ένας Λουμίδης της Χρυσής Αυγής στο κόμμα Καρισιανού. Δεν είναι ένας. Έχει αρκετούς που πέρασαν έτσι από τα κόμματα της ακροδεξιάς και τα λοιπά. Εντάξει, το πράγμα φωνάζει. Έτσι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης την προωθεί για να κόψει λίγο από όλα τα κόμματα, για να μην φανεί το έλλειμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στο κάτω-κάτω, οι ακροδεξιοί, στο τέλος πάλι της Νέας Δημοκρατίας, θα στηρίξουν, οι ακροδεξιοί της Νέας Δημοκρατίας, στο τέλος πάλι θα στηρίξουν Δες Βελόπουλο, τον βρίζει και στο τέλος τον στηρίζει. Καλά, είναι μια κλασική περίπτωση ότι, εντάξει, πάνω απ' όλα, άστα. Λοιπόν, η Αναστασία. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, να ξεφύγουμε από τον μικρό κοσμό μας και να πλησιάσουμε τον κόσμο. Αναστασία, αυτό φωνάζω από το πρωί σήμερα, γιατί ήταν μια διαπίστωση σοκαριστική. Όταν εχθές έτσι από μια διάθεση να δω, ρε παιδί μου, πως κάνουμε λάθος. Έδρασα ως προβοκάτορας σε πολλές ευκαιρίες που μου δόθηκε να μιλήσω με κόσμο και είδα ότι αυτό που είπα στην αρχή. Έχουμε κλειστεί σε ένα μικρό κόσμο και δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Δυστυχώς. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί τώρα τελευταία σας έχω αλλάξει τον αδόξαστο που λένε. Πότε τα διαβάζουμε, πότε δεν τα διαβάζουμε, στην ώρα τους. Αυτό εννοώ. Πάμε στα πρωτοσέλιδα λοιπόν των Αθηναϊκών Εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρώτο θέμα. Σήμερα ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατείων, παιδικές χαρές, διαφημίσεις. Τώρα μην αρχίσω πάλι. Γιατί μην αρχίσω πάλι. Δηλαδή έχει μπει ο κόσμος σε μια λογική ότι τρέξε να καθαρίσει το οικόπεδο, τρέξε να καθαρίσει τα ξερόχορτα, να κάνεις, να δείξεις, να ράνεις, και περνάς τους δρόμους, ιδίως σε δήμους που έχουν εν πάση περιπτώσει αρκετούς χώρους, πρανιέ σε δρόμους και τα λοιπά, και βλέπεις πλήρη εγκατάλειψη. Και προσέξτε, δεν φταίνει η Δήμη,
φαίνεται ότι δεν τους έχουν δώσει λεφτά. Δηλαδή τρέχεις εσύ αγωνίζεις να καθαρίσεις το... Σας το έχω πει και η αυτή η ανοησία του νόμου. Δηλαδή ένας που πήγε και καθάρισε το οικόπεδό του το Μάη. Στις αρχές του Μάη. Και πήγε και έκανε και την αίτηση καθαρισμού. Με αυτές τις βροχές εγώ έχω κόψει 3 φορές τα χόρτα. Μέχρι σήμερα. 3 φορές έχω κόψει τα χόρτα στο κτήμα. 3 φορές. Λοιπόν, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο. Τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Μάλιστα. Για να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Με τους συντηρητές του γρίπα πολεμιστή. Μάλιστα. Αποφυλακίζει το Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Πρεμιέρα για το κόμμα Καρισιανού. Παραμένει αγκάθι το μεταναστευτικό. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές να επιτεθούν στο νησί της Επανάστασης. Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Τώρα να σας πω για τη Μέση Ανατολή. Δεν αναφερθήκαμε σήμερα μιας και αναφερόμαστε στη δράση του πλανητάρχη. Γιατί ρε παιδιά, τη μια στιγμή διαβάζεις προσχέδιο, την επομένη διαψεύδεται από τη μια πλευρά, επιβεβαιώνεται από την άλλη, διαψεύδεται τώρα και από την άλλη. Αυτό το πράγμα, αυτό το αρρωστημένο, πότε θα σταματήσει? Εκείνο το οποίο μπορείς να δεις πάλι πέρα από τις κουλτουροαναλύσεις είναι το ότι εσύ πας να βάλεις βενζίνη και έχει πάει στα 2,15, δηλαδή σε σχέση με το τρίμηνο τώρα του πολέμου έχει αυξηθεί 55 λεπτά και βγαίνει η Κομισιόν και λέει ο Μητσοτάκης έχει ενισχύσει τα νοικοκυριά του μετά την Ισπανία. Είναι η δεύτερη χώρα που έχει ενισχύσει τα νοικοκυριά απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και λες, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά. 50 λεπτά τα καύσιμα μέσα σε 3 μήνες. Αυτή είναι η αιτία. Διαβάζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απολέσει το 50% του αποθεματικού τους σε πυράβλους σε αυτό το πόλεμο. Διαβάζουμε ότι ο Νετανιάχου τα βάζει λίγο με τον Τραμπ γιατί δεν κάνει νέα επίθεση. Ποιοι μας κυβερνάνε, ρε παιδιά? Ο Τραμπ? Το εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ? Ο ακροδεξιός Νετανιάχου? Ποιος διάλος μας κυβερνάει εμάς? Λοιπόν, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Σκάνδαλο υποκλοπών. Ό,τι και να γράψεις πια, όπως και να το γράψεις, δεν τους καίγεται καρφί, δεν υδρώνει το αυτί τους. Σου λέει έχουμε τα κόζια που λέμε. Πού θα σκοντάψετε ρε, θα φάτε τα μούτρα σας. Στη Βουλή θα φέρετε νόμους. Έχουμε την πλειοψηφία που είπε και ο Γεωργιάδης. Στη δικαιοσύνη, είδατε, το ένα πόρισμα μετά το άλλο, στο αρχείο. Και αν τολμήσετε και μας πείτε ότι έχετε και καινούργια στοιχεία, πιο βαθιά στο αρχείο. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει η καθημερινότητα, αλλά δεν ξέρει ότι αυτή η καθημερινότητα διαμορφώνεται από αυτούς, από τους Μητσοτάκηδες, από τα αρπακτικά της αγοράς, από τους φίλους του. Αλλά ποιος θα το δώσει να το καταλάβει? Μην πάμε τώρα σε βαθιά νερά.
Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σε μια συγκινητική εκδήλωση, είδατε το συνέστημα, το έβαλε μπροστά η Καρισιανού με μια μαεστρία ομολογουμένως. Έτσι. Από μια πλευρά μια φρασιολογία που ξυπνά το συλλογικό υποσυνείδητο, λέξεις κλειδιά αλλαγή, λαϊκή κυριαρχία, εθνική κυριαρχία, και από την άλλη μια άποψη και θέση που έλειπε το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έτσι όπως το πω αυτιάς εννοώ, κατάλαβες? Γιατί αυτό δεν είχε πει. Όχι, το, ναι, κάπως διαφορετικά το είπε. Λοιπόν, νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαια 5.000 ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίου. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Δεν είναι ανάγκη. Αν ο μπαμπάς σου είναι, μπορείς και εσύ. Πρόκληση, αποφυλάξαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στην εστία του Κωτάκη, διευθυντής σε μας περιπτώσει, μία άποψη. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Εδώ βγάζει πόρισμα πια και το φωνάζει από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο ο Κωτάκης, ότι ουσιαστικά εδώ, αν δεν πρόκειται για μπλόφα, μπορεί να είναι και συμπαιγνία. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Βλέπω τον Πιερακάκη να στηρίζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Τα Νέα για να προλάβουμε να τις δούμε όλες. Λοιπόν, στα νέα διαβάζουμε διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που αποτελεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Επιβεβαιώνεται δια της θεσλασμένης ο Κωτάκης. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα τώρα απογευματινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. 18 συλλήψεις. 20 έφοδοι σε σπίτια. 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Παιδιά, το πράγμα αρχίζει και βρωμάει και βρωμάει έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Επειδή εγώ έζησα σε μια πολύ αθώα εποχή στο Λασίθι, άντε καμιά ζωοκλοπή για να φάνε, για να κάνουν κανένα γάμο, αλλά το πράγμα πια έχει ξεφύγει με τα ναρκωτικά κόκα. Και αν δούμε και αυτό που συνέβη με την 19χρονη στην Κεφαλονιά ή στη Ζάκυνθο, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει δραματικά, δυστυχώς. Και το πιο σοκαριστικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η μητέρα και ο πατέρας ενός 21χρονου μπαίνουν και αυτοί στο κάδρο των ερευνών και της δικογραφίας, γιατί βοηθούσαν το γιο του να κρύψει τα ναρκωτικά και τα χρήματα. Μπράβο οικογένεια. Οικογένεια αυτή. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές. Από διορισμούς και συντάξεις τη Δευτέρα. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τζάμψη για τους τύπους, θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για την Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Θεσσαλονίκη 2000, δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφή Γιανακόπουλη, μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο, έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 22 Μάη 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, με τον Χάρη Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3214-7, τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη έχουμε και σήμερα, τη δημοσιογραφική επιμέλεια Κώστα Πιαντέ Χρήστου Πλάνη και βεβαίως τον Γιάννη Στρατάκη στο μικρόφωνο του κόκκινου μέχρι τις 8 Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι λέει το πρόγραμμα. Λοιπόν, οι ακροατές βεβαίως του κόκκινου μέσω του Viber μπορούν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα, την καλημέρα τους, τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις ενστάσεις τους, τις διαφωνίες τους. Εύκολη διαδικασία μέσω του Viber, αρκεί να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό 6985 87 0059 και το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν όσα και αν γράψετε. Λοιπόν, η χθεσινή μέρα ήταν πλούσια. Από τη μια πλευρά έχουμε την εξαγγελία του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την Καρισιανού, την ιδρυτική διακήρυξη με τα 19 σημεία. Σας είπα, εμένα μου κίνησε την περιέργεια πραγματικά την δημοσιογραφική, με βάση και τα όσα ακούγονται το προηγούμενο διάστημα, να ακούσω όλη αυτή την τοποθέτηση και την εκδήλωση από την Μαρία Καρισιανού. Περίμενα να δω πρόσωπα που ενδεχομένως να σηματοδοτούσαν κάτι. Το μόνο πρόσωπο έκπληξη ήταν η Μουτσάτσου που ανέβηκε και καλωσόρισε και περισσότερο απευθυνόταν στην Ορθοδοξία πανταχού της Αιγής. Αν μπορούσα να συμπυκνώσω έτσι την προσέγγιση που μπορεί να κάνει κάποιος με την ομιλία της κυρίας Καρισιανού, είναι ότι από μια πλευρά βεβαίως έντονο το συνέστημα, λογικό, από την μία πλευρά μια φρασιολογία που παραπέμπει ως αν να έχει καθίσει κάποιος κειμενογράφος και έχει ξεσηκώσει τη φρασιολογία, προσέξτε, της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη με όρους λαϊκής κυριαρχίας, εθνική ανεξαρτησία κτλ. Και από την άλλη πλευρά αναφορές λίγο έτσι προσεκτικά διατυπωμένες μιας συντηρητικής προς τα δεξιά στάση σε πολλά ζητήματα. Πρόσωπα έκπληξη δεν υπήρχαν σε αυτή την παρουσία, πέραν της κυρίας Μουτσάτσου που σας είπα, του Αυγερινού, του Θανάση, που, του συναδέλφου που είναι γνωστή η συμπόρευση εδώ και καιρό, ο Ψωμιάδης πήγε εκεί, Παναγιώτης, Καλεντερίδης, ο Κοκοσάκης ο τεχνικός σύμβουλος, πάση περιπτώσει έτσι θα πορευτεί το επόμενο διάστημα η κυρία Καρισιανού. Το βάπτισμα του πυρός ήταν το χθεσινό. Νομίζω ότι και η κυρία Καρισιανού θα κριθεί όπως όλοι. Θα περιμένουμε λοιπόν και το κόμμα Τσίπρα την Τρίτη στο Θησείο. Ετοιμασίες, διαβάζω, λέει, σκηνοθέτες σε μια εθελοντική εργασία επιμελούνται, σκηνογράφοι. Ο Καραουνάκης έχει γράψει μουσική. Θα έχει, το μόνο ενδιαφέρον είναι ότι θα έχει γράψει κανένα καλό τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εδώ μπαίνει ένα, μπαίνουμε και εδώ στη λογική και είναι λογικό, λογικό λογική, εν πάση περιπτώσει, να δούμε αυτή τη διακήρυξη την ιδρυτική του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως να δούμε τα πρόσωπα, αν και είναι γνωστά, τουλάχιστον μας έχει προειδεάσει, με το Ινστιτούτο, τα ίδια πρόσωπα θα βλέπουμε να πρωταγωνιστούν και στο κόμμα. Αλλά εδώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεταγραφές. Τελικά τζαμπακά ράβουν κουστούμι κάποιοι, είτε από άλλα κόμματα που θέλουν να προσχωρήσουν? Τους έχει δώσει το πράσινο φως? Θα είναι κάποιες παρουσίες με ένα υψηλό συμβολισμό? Σου λέει ότι αφού πήγε και αυτός, αλλά μάλλον θα εξαντληθεί σε 5-6 εμβληματικές προσωπικότητες της αριστεράς. Θα δούμε. Θα πάνε βουλευτές, θα παραιτηθούν ή δεν θα πάνε και θα κάνουν δέσουν κόμπο την καρδιά τους και θα περιμένουν να φτάσουμε κοντά σε εκλογές και να παραιτηθούν? Γιατί και αυτά τα φαινόμενα τα παραλυτικά δυστυχώς υπάρχουν. Από εκεί και πέρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Θα βρεθεί να ακολουθεί ή θα παίξει τον καταλυτικό ρόλο που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για την ύπαρξη ενός ενωτικού ψηφοδελτίου? Θα περιμένουμε την Τρίτη? Θα περιμένουμε. Γιατί μετά από 2 εβδομάδες έχει αποφασιστεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που μία συνέντευξη της κυρίας Απουνά, της αναπληρώτριας, τώρα πρέπει αφού παρατήθηκε ο Καλπάκης, που λέει ότι η απόφαση πολιτική για το ΣΥΡΙΖΑ έχει ληφθεί στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή τι θα κάνει δηλαδή? Τι απόφαση θα πάρει? Αν είναι η λυμένη απόφαση. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί εγώ μεταφέρω τον προβληματισμό του κόσμου. Και δεν κάνω, αν θέλετε, face control ούτε στα μηνύματα, ούτε στο ποιες απόψεις εκφράζονται, με την προϋπόθεση ότι πραγματικά συμμερίζομαι ή συμμερίζονται και οι φίλοι με τις απόψεις του την ανησυχία όλων μας για το μέλλον αυτού του κόμματος. Και νομίζω είναι κατανοητό. Το να πούμε τώρα τι έχει δρομολογήσει η κυβερνησάρα αυτή, αφήστε το. Θα ζήσουμε πάλι σήμερα ακόμα μεθοδεύσεις με τις προανακριτικές, με τις εξεταστικές. Ζήσαμε χθες το πώς προστατεύει βουλευτές. Ζήσαμε προχθές το πώς ο Φλωρίδης, αυτός ο πολιτικός γενίτσαρος, ο πρόθυμος του Μητσοτάκη, θέλει και βιάζονται να καθαρίσουν μέχρι να πάει στις εκλογές το ζήτημα με τους υπόδικους βουλευτές. Γι' αυτό έφερε το τρίμηνο. Μην νομίζετε ότι τους έπιασε ο πόνος ότι θα πρέπει να τρέξουν οι υποθέσεις. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο βεβαίως αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Και με πικρία διαπίστωσα ακόμα μία φορά ότι εμείς όλοι έχουμε κλειστεί στο μικρό κοσμό μας. Στο μικρό κοσμό του δημοσιολογών, στο μικρό κοσμό του πολιτικού, στο μικρό κοσμό του βουλευτή, στο μικρό κοσμό του οι πάντες. Και η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα και δυσβάστακτη, πιο δυσβάστακτη. Βγαίνουν οι άνθρωποι, το έβλεπες παλιά, δηλαδή μετά που έφευγε από το ταμείο ο πολίτης, έβλεπες που και έναν να σταματά μετά από το ταμείο με το καρότσι και να λέει «Καλά εγώ, γιατί πλήρωσα τόσο?» και αν κοιτάς τις αποδείξεις του. Έβλεπες που και ένα, αρά και που λένε στο χωριό μου. Τώρα, αυτό είναι μια καθημερινότητα και αφορά πάρα πολλούς που λένε «Μήπως έκανε». Έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου. «Ρε παιδιά, μήπως έκαναν λάθος? Μήπως δεν αφαίρεσαν τάδε έκπτωση?» Έκπτωση, ο Θεός να την κάνει έκπτωση. «Μήπως μου χρέωσαν παραπάνω?» Γιατί τέτοια λάθη μπορεί να γίνουν, να υπάρξει διπλοχρέωση. Έλα όμως που τίποτα αυτά δεν ισχύει, είναι απλά ακριβές οι τιμές. Λοιπόν, αυτή είναι η καθημερινότητα. Την αγγίξαμε? Ένα κόμμα, άσε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι φίλοι τους. Ένα κόμμα. Μηδέ του ΣΥΡΙΖΑ εξαρρωμένοι. Τον είδατε σε μια απλή παράσταση διαμαρτυρίας έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Έξω από πέντε βεζινάδικα. Απλή παράσταση διαμαρτυρίας. Προσέξτε. Ούτε ακούτε. Ένα πανό έτσι. Ότι είμαστε εδώ, διαμαρτυρόμαστε για τις τιμές. Είδατε κανέναν σχηματισμό? Καλά, με τον Τζίπρα μην το περιμένετε, είναι οι πιο πολλοί είναι καθηγητές αυτοί που είναι μπροστά. Είναι πανεπιστημιακοί, είναι... έχουν άλλες προτεραιότητες. Εμείς εδώ οι λαϊκάντζες. Ούτε τον εαυτό μου βγάζω απ' έξω. Έτσι. Πιάσαμε το σφημιμό αυτής της κοινωνίας. Ή αφιψηλού καθόμαστε και βλέπουμε και παρατηρούμε και προτείνουμε και κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε όμως όλα αυτά τα τερτύπια της κυβέρνησης που απλά μας εξοργίζουν βλέποντάς τα και ίσως αυτό να αποτελέσει και ίσως να είναι μια πολύ καλοσχεδιασμένη προπαγανδιστική ή επικοινωνιακή στάση του Μητσοτάκη. Σου λέει θα βλέπει και αυτά, ακόμα και αν μας βλέπει έτσι ξεδιάντροπα να κάνουμε αυτά τα πράγματα στη Βουλή, θα αγανακτεί ο κόσμος, θα επικεντρώνεται εκεί, δεν θα δίνει σημασία στην ακρίβεια και στο τέλος θα πει και έχει το καλό, δεν πάω να ψηφίσω. Εμείς θα κινητοποιήσουμε τους δικούς μας ψηφοφόρους, θα βάλουμε πλοία αεροπλάνα να τους μεταφέρουν και θα πάρουμε τις εκλογές. Μακιαβελικό. Ή σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Θα τα ακούει τώρα ο συνάδελφος του Τάσου Γιαννόπουλος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα λέει τι έχει πάθει αυτός πρωί-πρωί. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα. Πολλά σενάρια για όλα τα μέτωπα έχουμε.
0: Δυστυχώς, κοίτα, δεν υπάρχει.
1: Τα έχουμε δει όλα από αυτή την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, δηλαδή, απλά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εξοργίζεται ο κόσμος. Όχι πως τον αφήνει αδιάφορο, αλλά στο τέλος λέει και τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Μήπως δεν πάω να ψηφίσω, πάω να κάνω μπάνιο, όπως είπαν μερικοί, μάλλον πολλοί, στις προηγούμενες εκλογές.
1: Υπάρχει και ένα αίσθημα ότι η κοινωνία έχει πολύ χαμηλές προσδοκίες από το τι μπορεί να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει.
0: Αυτό έλεγα νωρίτερα, Τάσο, ότι χθες έδρασα ως προβοκάτορα σε όπου βρέθηκα και έβαζα τον κόσμο σε πληροφορώ.
1: Ναι.
0: Διαπιστώνει κανείς ότι εμείς έχουμε κλειστεί όλοι σε ένα μικρό κόσμο και η κοινωνία βράζει.
1: Αυτό ισχύει, αλλά πώς θα εκφραστεί αυτή η οργή, αυτή η βουβή?
0: Από τα γραφεία και με διακηρύξεις όχι, η άποψή μου. Λοιπόν, μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα γιατί...
1: Και επειδή, όχι, κολλάει και με αυτό που θα πούμε, γιατί νομίζω η επαξίωση των θεσμών με ευθύνη της κυβέρνησης συμβάλλει σε ένα αποπροσανατολιστικό κλίμα. Ακριβώς. Για το ποια μπορεί να είναι διέξοδος. Δηλαδή αυτά που είδαμε χθες στη Βουλή και που θα δούμε και σε λίγη ώρα ξανά κυρίως προκαλούν αποστροφή και διώχνουν τον κόσμο από τη συμμετοχή στην πολιτική.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτό που λέμε τσίπα, έχει χαθεί πια και η τσίπα. Δηλαδή, άκουγα το προηγούμενο διάστημα, ιδίως την κυρία Ραμπατζή, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε, θα έρθει η ασυλία μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και χθες ήταν η πρώτη που είπε όχι.
1: Χθες έκανε κυβίστηση γιατί το επέβαλε η γραμμή του Μεγάλου Μαξίμου, ότι δεν θέλουμε να γίνει προανακριτική ούτε για την ίδια, ούτε για τον κύριο Λιβανό. Γι' αυτό λέμε για απαξίωση των θεσμών, γι' αυτό λέμε για αναξιοπιστία της πολιτικής, διότι όταν έχεις μια όταν πετάς τα σκουπίδια ως βουλή, με ευθύνη της πλειοψηφίας βέβαια, με μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία περιγράφει παρεμβάσεις για να μην γίνουν έλεγχοι, για να αλλάξουν στοιχεία, η οποία έχει διαλόγους με τον υπόδικο της κυρίας Σαραμπατζή, ας πούμε, με τον υπόδικο κύριο Μελά, που ήταν ο γαλάζιος διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019, ο οποίος είναι σε όλες τις
0: πρωταγωνιστές.
1: Σε διαλόγους. Ναι, πρωταγωνιστές με διαλόγους που δεν τιμούν καθόλου ούτε τον ίδιο, ούτε την πολιτική, ούτε φυσικά αυτά που ξέρουμε για το πώς πρέπει να λειτουργούν οργανισμοί που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια. Και έχουμε διαλόγους υποκόσμου, επίπεδο υποκόσμου, να το πω. Θυμάμαστε και τους φραπέδες, τους χασάπηδες. Επαναλήφθηκαν και χθες αυτά στην Ολομέλεια που είχαμε τα αιτήματα για προανακριτική. Το ένα ήταν του Πασόκ και το άλλο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, τα κόμματα δηλαδή που ζήτησαν να προχωρήσουμε σε προανακριτική για να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της ηθικής απιστίας, της ηθικής αυτουργίας, συγγνώμη, σε απιστία κατά εξακολούθηση από τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, που ήταν το 21 υπουργός ο ένας και υφυπουργός η δεύτερη, στην περίοδο δηλαδή που ερευνήθηκε από την κυρία Κοβέση σε μια από τις δικογραφίες. Τώρα, εχθές αργά το βράδυ, αφού είχαμε μια μαραθώνια συνεδρίαση με εντάσεις πάρα πολλές και προσπάθεια, να πω εδώ παρενθετικά, από τον κύριο Φλωρίδη να αποπροσανατολίσει τελείως τη συζήτηση από το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τελικά με 152 όχι, άρα σημαίνει ότι είχαμε και κάποιους κυβερνητικούς βουλευτές, κάποιους της πλειοψηφίας που δεν τήρησαν τη γραμμή, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει 156. Mm-hmm. Με 152 τέλος πάντων.
0: Δεν ήρθαν καθόλου στη Βουλή ή ψάχνουμε την ψήφο τους?
1: Ψάχνουμε την ψήφο τους, αλλά δεν θα τη μάθουμε γιατί ήταν μυστική η ψηφοφορία.
0: Μάλιστα. Ναι, θα πούνε και μερικοί κατά λάθος, έτσι, γιατί εντάξει.
1: Νομίζω ότι θα το αφήσει να περάσει η κυβέρνηση. Ξέρει ότι πολλοί έχουν δυσαρεστηθεί για το γεγονός ότι για τους βουλευτές τους ενεργεία τηρήθηκε η γραμμή να αρθεί η ασυλία τους. Το είχαμε παρουσιάσει τις προηγούμενες εβδομάδες και μάλιστα ξεκινάει από σήμερα
0: η
1: διαδικασία να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και άρα κάποιοι βουλευτές σου λέει, γιατί για τους μεν αποφάσεις άρσης ασυλίας δήθεν για να δείξεις ότι θα είσαι άντεκτος, ενώ για τους δύο πρώην υπουργούς προχωράς καθαρίζοντάς τους από τώρα, αμνηστεύοντάς τους, να το πούμε μεταφορικά, γιατί πλέον ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, εφόσον η Βουλή αποφάσισε να μην γίνει προανακριτική, ξεμπερδεύουν μια και καλή, παρά τα στοιχεία που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Γιατί εδώ βλέπουμε την άθλια μεθόδευση, Τάσο, με την εξής έννοια. Σου λέει, βρε κουτά, θα πάτε στη δικαιοσύνη, θα απολογηθείτε, αλλά η περιπέτειά σας σε ένα τρίμηνο...
1: Με την τροπολογία Φλωρίδη.
0: Ακριβώς.
1: Το είπαμε προχθές. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί το έχει υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Θα έχει μια fast track διαδικασία για τους βουλευτές, για να καθαρίσουν και αυτοί γρήγορα, η οποία ξεσήκωσε... Γιατί έχουμε όλη τη βδομάδα αντιδράσει στη Βουλή. Είναι μια εβδομάδα που τα έχουμε δει όλα. Είδαμε τον κύριο Τζαβέλα να μην έρχεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ναι. Είδαμε χθες τον κύριο Φλωρίδη, αντί να προφανώς σιγά μη στυλίτευε αυτό, την απαξίωση δηλαδή της Βουλής από τον κύριο Τζαβέλα, είδαμε χθες να επιτίθεται ξανά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι διέρευσαν οι συνομιλίες, ο διάλογος, το έντονος που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος ούτε λίγο και πολύ, και γι' αυτό εξόργησε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν έχει δει το έγγραφο το οποίο αναφέρει τους λόγους παρακολούθησης του τότε, και καμιά φορά, είπε, δίνονται και προφορικά αυτές οι εντολές. Δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαν να φτιάξουν μια κακή κωμωδία, παροδία αστυνομικής κωμωδίας, ας πούμε.
0: Ναι, λες και πρόκειται για το χαφιέ της γειτονιάς που του λες, για πιέρε να δεις τι γίνεται με αυτόν. Δηλαδή αυτές είναι αθλειότητες, ναι, είναι αστειότητες. Τάσο, έχουν τη σιγουριά ότι υπάρχει και μια νομεγκλατούρα στην πολιτική που λέει εμείς δεν είμαστε ρεβαστιστές, εμείς δεν είμαστε έτσι. Γιατί την έχουν γλιτώσει, όποτε έχουν βγει από την εξουσία η δεξιά, την έχει γλιτώσει.
1: Ναι, και βέβαια έχει φροντίσει να κλείσει κάθε... παράθυρο, παραθυράκι που θα θέσει σε κίνδυνο ή θα βοηθήσει τη διερεύνηση όλων αυτών. Είδαμε τον κύριο Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μαθαίνουμε ακόμη ότι σκέφτονται, θα είναι εξοργιστικό, να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα, ώστε και οι τέσσερις, δηλαδή ο κύριος Ντίλιαν που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, θα καθαρίσουν με εξαγορά τις ποινές τους αν και στο εφετείο καταδικαστούν, δηλαδή προσπαθούν να δέσουν από παντού όλες τις υποθέσεις.
0: Με μεθόδευση,
1: ακριβώς. Θα καθαρίσουν τους βουλευτές γρήγορα μέσω της fast track διαδικασίας στη δικαιοσύνη, ώστε να είναι υποψήφοι. Τριαντόπουλος και Καραμαλής, γιατί λέμε για όλες τις υποθέσεις, είχαν παραπευθεί σε δικαστικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει πότε θα ολοκληρωθούν αυτές τις διαδικασίες. Βορύδης Αυγενάκης δεν έγινε καν προανακριτική. Θυμόμαστε το πραξικόπημα του καλοκαιριού που τους έβαζε να ψηφίζει το Μαξίμου τους βουλευτές του επιστολικά.
0: Γιατί δεν τους είχε εμπιστοσύνη.
1: Μπράβο, και τη Βουλή, γιατί δεν τους είχε εμπιστοσύνη. Χθες, μάλλον δεν ήθελε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και γι' αυτό θα περάσει πολύ πιο ανέμακτα. Έχουμε βέβαια σήμερα κι άλλα.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για την επιτομή της μεθόδευσης. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης σου λέει, Ρε κοροϊδά, θα σας στείλουμε, θα άρουμε την ασυλία σας σε ένα τρίμηνο καθαρίδιδες.
1: Ναι.
0: Έρχομαι αυτούς εδώ πέρα. Σου λέει κάτσε, μην πάμε σε καμία επιτροπή. Θα τραβήξει σε χρόνο. Ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Προεκλογικά δεν θέλει να έχει.
0: Καθαρίζουμε και με αυτούς. Πάμε τώρα στο ζήτημα των υποκλοπών. Επειδή τα
1: σωστά
0: στοιχεία όντως βοούν κτλ., μας αρκεί να καθαρίσουμε τους τέσσερις? Όχι.
1: Σήμερα
0: θα πρέπει να κάνουμε και ένα άλλο. Εμείς το παίξαμε δημοκράτες ότι και η μειοψηφία μπορεί να καταθέσει αίτημα, αλλά
1: για εξεταστική.
0: Έτσι. Ναι. Μπορούμε να επικαλεστούμε.
1: Να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί ίσως ο κόσμος, που και προφανώς είναι κάποια ζητήματα πολύπλοκα, μετά την αναθεώρηση του 2019 της συνταγματική, προβλέπεται η δυνατότητα για την αντιπολίτευση ουσιαστικά να δρομολογήσει και να επιβάλλει να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή για κάποιο ζήτημα με 120 θετικές ψήφους στην Ολομέλεια. Αρκούν δηλαδή 120, ακόμα και να είναι περισσότερες οι αρνητικές. Και έτσι ακριβώς, γιατί θα δούμε σήμερα μια φοβερή υποκρισία στην Ολομέλεια σε 9 ώρα το πρωί που θα ξεκινήσει. Έτσι ακριβώς έγινε η εξεταστική του 2022 για την ακρίβεια με 148, θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 120. Δεν χρειάστηκε δηλαδή η απόλυτη. Σήμερα που θα τεθεί το ίδιο ζήτημα, δηλαδή θα συζητηθεί η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για το ίδιο θέμα, μαθαίνουμε ότι με εισηγητή και με πολιορκητικό κλειό τον κύριο Βορύδη, το Μέγαρο Μαξίμου, που κρατάει κλειστά τα καρδιά του ακριβώς, θα μας πει ότι όχι, δεν αρκούν 120, που λέει το συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού της Βουλής και το Σύνταγμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε 151, και άρα έτσι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει, βάζοντας ως πύχη το 151, να μπλοκάρει την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές και να μας πει ότι θέλει 151, γιατί είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας, αλλά αυτό αφενός έρχεται σε αντίθεση με τα πεπεραγμένα του 2022, τότε γιατί ήθελε απλά 120 και τώρα μας λέτε ότι πρέπει να πάμε με άλλο άρθρο, και θα είναι και μια πολύ σοβαρή αντίφαση για την ίδια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, γιατί επικαλούμενοι ότι αυτό το αίτημα το σημερινό αφορά εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, ουσιαστικά το Μαξίμου δεν θα μπορεί πλέον να μας λέει και να ισχυρίζεται ότι το Predator δεν έχει σχέση με την ΕΕΠ, αφού η ίδια η κυβέρνηση σήμερα σε λίγες ώρες θα συνδέσει τις παρακολουθήσεις με το παράνομο λογισμικό με αυτές της ΕΕΠ, που είναι για να βάλει ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
0: Αυτά στα ακούει και ο κύριος Τζαβέλα. Σας τα ακούει και αυτά ο κύριος Τζαβέλα.
1: Μα νομίζω είναι σε αγαστή συνεργασία, γι' αυτό δεν ήρθε και ο ίδιος προχθές στην Επιτροπή Θεσμό και Διαφάνειας.
0: Πάντως, Τάσο, μεγαλύτερη αντίφαση από αυτό που. Δηλαδή, κάθισε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και έγραψε 3-4 σελίδες ένα σκεπτικό. Για να πει στο τέλος ότι. Να πλέει στο τέλος σε αντιφάσεις. Δηλαδή. Λέει ότι αυτό συγκρούνται οι εξουσίες, την απόφαση αυτή την έχει πάρει η Ολομέλεια των εισαγγελέων, δηλαδή Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, οι εισαγγελείς το έχουμε πάρει αυτό, εξηγεί το Σύνταγμα και στο τέλος καταλήγει ότι ξέρεις μπλέκονται, δεν μπλέκονται έτσι οι εξουσίες, αλλά δεν μας λέει ποιος τον διόρισε.
1: Και μια και λέμε για μπλέξιμο των εξουσιών, ο κύριος Τζαβέλας δεν έχει δώσει εξηγήσεις, γιατί είναι ο ίδιος ελεγκτής και ελεγχόμενος, ελεγκτής του εαυτού του. Γιατί αυτός τότε είχε δώσει εντολή για 11
0: 11
1: παρακολουθήσεις, που μετά μάθαμε από τη δημοσιογραφική έρευνα, φυσικά, όχι από την κυβέρνηση, ότι ήταν κοινή στόχη μετά και του Predator.
0: Ακριβώς. Τάσο, θα δείτε και σήμερα να προκαλείτε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι, και να πούμε, Γιάννη, θα δούμε και την αντιπολίτευση, μαθαίνουμε ότι προφανώς θα σηκώσει θύελα η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει την εξεταστική με επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, και υπάρχει το σενάριο ακόμη και να αποχωρήσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Κάποιες φήμες υπήρχαν ότι ακόμη και μπορεί να τεθεί πρόταση δυσπιστίας για να καταδειχθεί ότι η κυβέρνηση παραβιάζει το.
0: Ας όψετε το Final Four, λοιπόν.
1: Είναι και αυτό που θα υποτίθεται. Ναι, θα τα δούμε όλα σήμερα. 9 ξεκινάει, να πούμε.
0: Ωραία,
1: θα είναι θυελλώδης από την αρχή.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Τάσος. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε στους δρόμους της Αττικής πώς ξεκινάει η μέρα με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Καλή σας ημέρα. Σχετικά ήρεμα είναι τα πράγματα συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια είναι και νωρίς ακόμα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα λίγο αυξημένη κίνηση από τη Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικό πρόβλημα από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη ροή στη Βασιλή Σοφίας και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και αυξημένη κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Και... βεβαίως να οπλιστούμε με υπομονή για να την αντέξουμε όλη αυτή την κυκλοφορία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Αρκετά τα μηνύματά σας και σήμερα. Λοιπόν, εντάξει, γελάω με ένα μήνυμα που μου ήρθε στο Messenger. Εντάξει, το κατάλαβα. Μου λέει κάποιοι έχουν ζηλέψει τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Άστο, δεν το συνεχίζω, γιατί θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί όταν ψηφίζουμε κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές δεν είναι αθώα. Έτσι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Βουλή. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα σας. Πότε θα αναιρεθεί η απόφαση επικύρωσης του νόμου Κατρούγκαλου από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση της διπλής σύνταξης χειρίας που αποφασίστηκε το 2015 για 200.000 συνταξιούχους? Πότε? Γιατί η Νέα Δημοκρατία τότε έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου δεν καταργήθηκε, γιατί βολεύει την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι σαν τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το αχρίαστο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, για το τρίτο μνημόνιο κτλ., το οποίο βεβαίως ψήφισαν και οι ίδιοι. Αυτό δεν το λένε. Έτσι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Κάτσε εδώ πέρα, γιατί είναι και λίγο μακριά και δεν τα βλέπουμε όλα. Η γερόντισσα ήταν παρούσα στη συγκέντρωση στο Ολύμπιον. Η γερόντισσα, ποια είναι η γερόντισσα? Ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατεπίγουσα έρευνα για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες. Το έχουμε πει, έρχεται τώρα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά έχουμε συνηθίσει, και είναι το χειρότερο πράγμα να συνηθίσεις, να ακούς για σκάνδαλα και να συνηθίσεις. Να ακούς για σκάνδαλα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Φίλιππος, μιλούσες εχθές με τον φίλο Αγγελακούδη από την Ορεστιάδα. Ο κάμπος Ορεστιάδας, ο κάμπος Χειμωνίου και Πυθίου θρέφαν την Ευρώπη και την Ελλάδα από πατάτα. Τώρα πληρώνεις 1 ευρώ πατάτα Αιγύπτου και δεν ανοίγουν τα μάτια του. Εγώ πώς θα τα ανοίξω? Έλατε, έλατε. Μας έχουν κάνει. Ο Γιώργος, Γιώργος από Ζωγράφου, καλημέρα Γιάννη, σε συγχαίρω για το, για τις θαραλέες απόψεις σου. Κοίταξε, στο χωριό μου, και το όνομά σου παραπέμπει και σένα, είναι Κρήτη. Στο χωριό μου λένε τον Κουζουλό βάνουνε να βγάλει τον Όφη από την τρύπα. Λοιπόν, νομίζω ότι οι ακροατές σου είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ίσως και οπαδοί του Τσίπρα, διότι μην ξεχνάμε, ο Τσίπρας μεγάλωσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν θέλει τα καπετανάτα για τους αρχηγούς τους, γιατί αυτοί τον φάγανε. Θα μπορούσε, όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να τα φάει τα καπετανάτα. Έτσι. Αλλά εάν πάρει πίσω αυτούς που αποτελούσαν τα καπετανάτα τότε, το μήνυμα θέλω να δω. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε να δούμε. Γιατί κάποιοι το βράδυ των εκλογών του 23 του έδειχναν την πόρτα εξόδου. Θα ξαναβρεθούν οι ίδιοι στο κόμμα του μέσα? Λοιπόν, θέλει όμως μεμονωμένα τους πάντες, όχι όμως κουμανταδόρους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ξανακυβερνήσει, αν μπορέσει να συνεργαστεί και με τον Φάμελο, είναι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος στην εκπομπή μας. Ο άλλος Γιώργος εδώ πέρα μου δίνει τη φανέλα 26 με τα χρώματα. Λοιπόν, καλημέρα. Όσον αφορά το ΚΚΕ, έχετε λάθος ότι αρκείται στο 8%. Αντιθέτως, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι έξω από το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικός έλεγχος κτλ., λέει Γιώργος από τη Σπάρτη. Ποιο κόμμα συμφωνεί με αυτά? Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαφορές. Το κόμμα Τσίπρα, ναι, έχει το κόκκινο, το μπλε και το κίτρινο. Λοιπόν, και έχει και συγκεκριμένη φανέλα ομάδας. Λοιπόν, ο Διονύσης. Γιάννη καλημέρα. Ότι είσαι ρομαντικός αριστερός όπως και εγώ φαίνεται από το τραγούδι Ύμνο για το λαό, το οποίο φυσικά ανατρέχει σε δεκαετίες πίσω. Σήμερα για ποιο λαό? Τους οπεκεπετρεφόμενους, τις οικογενειακές συμμορίες ναρκωτικών ή το χειρότερο, τους πραγματικά αναξιοπαθούντες που δεν έχουν να φάνε και όμως ψηφίζουν και στηρίζουν αυτούς που τους έχουν καταδικάσει στην πείνα και όλοι μαζί ζουν στις ίδιες συνθήκες ολοκληρωτικού καθεστωτικού μητσοταγικού καθεστώτος. Διονύση μου, τα λέμε εμείς οι ρομαντικοί και οι λαϊκιστές. Οι κουλτουριάριδες των κομμάτων λένε άλλα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, Θοδωρήσα Αρκαδία. Παρατηρώ με λύπημα ότι όταν μιλάς για τον Τζίπρα είσαι όλο ηρωνία, δεν σε τιμάει αυτό, κρίμα. Τώρα, εάν αυτό διαπιστώνει στο Θοδωρή, εγώ κάνω κριτική πολιτική. Εντάξει. Εγώ κάνω κριτική. Και έχω πει κιόλας με την υποσημείωση, μακάρι να διαψευστώ. Και ας είμαι εγώ ο κακός της παρέας. Να φοβάσαι αυτούς που σε χειροκροτούν συνέχεια, Γιώργη, Θοδωρή. Αυτούς να φοβάσαι. Περσεφόνη, ελπίζω σήμερα να κάνουν δεκτή την πρόταση της πλεύσης για ονομαστική ψηφοφορία, για να δούμε ποιοι και ποιες θα καταψηφίσουν ή το χειρότερο θα δηλώσουν παρόν παρούσε. Πάντα χαιρόμαστε να ακούμε τον Τάσο. Καλημέρα σας. Ο Βασίλης με τα δικά του μηνύματα, τα υπόλοιπα. Πάμε όμως στον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ήδη αργήσει, να ανοίξουμε την κουβέντα, γιατί θα πάμε σήμερα σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί έντονα. Ποιο δεν απασχολεί έντονα, ποιο από τα ζητήματα δεν απασχολεί έντονα? Αλλά νομίζω ότι το πράγμα έχει ξεχυλώσει και το λέγαμε και χθες, διαβάζοντας έτσι την επιστολή του κυρίου Τζαβέλα, που μας προκαλεί τόση θλίψη αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε την ταχύτητα της δικαιοσύνης όταν πρόκειται για την ελίτ, και βλέπουμε την ταχύτητα της δικαιοσύνης, την αργοπορία, όταν πρόκειται για τον κόσμο. Αλλά ακόμα και αυτοί οι υπερασπιστές της δικαιοσύνης δεν τους είδαμε να ενοχλούνται το ίδιο όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης γράφονται στα παλαιότερα των υποδημάτων της κυβέρνησης. Και έχουμε ούκο λίγες αποφάσεις που εφαρμόζονται ανάλογα με το πολιτικό κόστος το οποίο αφορά την κυβέρνηση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτοί που άνοιξαν την όρεξη ακόμα περισσότερο στα φανς και στις τράπεζες είναι οι ανώτατοι δικαστές μας, που μέσα σε χρόνο δηλαδή απίστευτα πράγματα. Συσκέφθηκαν, μελέτησαν χιλιάδες δικογραφίες, αποφάσισαν, καθαρόγραψαν σε χρόνο δετέ. Γιατί? Για να κάνουν τη δουλειά τους οι σέρβισες και οι τράπεζες. Για να αποκομίσουν, όπως σας έλεγα χθες, μέσα σε 90 μέρες ένα δισεκατομμύριο οι τέσσερις τράπεζες. Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται σε αυτή τη χώρα. Και αυτοί δεν είναι οι πολίτες αυτής της χώρας. Είτε χρωστάνε είτε δεν χρωστάνε. Βίκτορας Τσιαφούτης, νομικός σύμβουλος σε Εκπιζώ. Πληστηριασμοί, σέρβισες, όλα τα κακά μαζί. Έτσι. Τι γίνεται, κύριε Τσιαφούτη? Το έργο των τραπεζών και των φαν συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς και υπό τις ευλογίες των θεσμών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, πράγματι δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα προς μια θετικότερη κατεύθυνση τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι βέβαια μόνο τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης, είναι και οι τράπεζες. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα εκδόθηκε μια απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έπειτα από συλλογική αγωγή της Εκπιζώ, που έκρινε παράνομη την επιβολή χρέωσης 80 λεπτών το μήνα σε καταθετικούς λογαριασμούς από την Εθνική. Και η Εθνική, παρά το γεγονός ότι η απόφαση απαγόρευσε αυτό, παρεμβαίνει την ουσία και το διατακτικό της απόφασης, σταματάει μεν τη χρέωση, αλλά στην ουσία θα τη συνεχίσει με διαφορετική ενημέρωση. Άρα γενικότερα είναι μια κουλτούρα έτσι, καταχρηστικών συμπεριφορών που απλά οι εταιρείες διαχείρισης θα λέγαμε συμμετέχουν σε αυτή και τη συνεχίζουν.
0: Μα και ως νομικός που είστε, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε τώρα τελευταία είναι πραγματικά εξοργιστικό. Δηλαδή αυτοί που έρχονται να μας μιλήσουν για δικαιοσύνη, να υπερασπιστούν δήθεν την δικαιοσύνη που δέχεται επιθέσεις, είναι οι ίδιοι που καταστρατηγούν και γράφουν τις αποφάσεις στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Και εάν, ξέρετε, οι τράπεζες, οι ισχυροί κτλ. Έχω φέρει 10 φορές και θα το πω ακόμα 500 το παράδειγμα του διοικητή του ΕΦΚΑ, του κυρίου Βαρβέρη, ο οποίος βγάζει παράνομη το εφετείο μια τοποθέτηση υπαλλήλου, γιατί είχε προσφύγει άλλοι που είχε τα προσόντα και τα λοιπά, και κρίνει το εφετείο ότι είναι παράνομη. Και τι κάνει ο Βαρβέρης? Δηλαδή εδώ είναι εξοργιστικό, αλλά είναι ένα παράδειγμα συμπεριφοράς. Αφού βγήκε η απόφαση, σαν νομικός έχει αξία να το παρακολουθήσετε, τι κάνει? Εφαρμόζει την απόφαση, εκδίδει μια απόφαση λοιπόν και αναιρεί την τοποθέτηση της συγκεκριμένης υπαλλήλου στη θέση την οποία την είχε διορίσει. Και μετά από μια ώρα την ξαναπροσλαμβάνει. Ναι. Πέστε μου, τι θα πεις δηλαδή τώρα, όταν βλέπεις αυτούς τους νομικισμούς, αυτά τα τερτύπια, αυτές τις ακροβασίες.
1: Ναι, στην ουσία αυτή είναι μια συμπεριφορά η οποία τι λέει. Λέει ότι θα τηρήσω τελείως τυπικά την απόφαση, αλλά τη συμπεριφορά θα τη συνεχίσω, και επειδή είναι μια καινούργια συμπεριφορά, κάνε μου καινούργια αγωγή ή καινούργια προσφυγή για την καινούργια αυτή συμπεριφορά.
0: Να έχει κάνει και κάτι άλλο. Σου λέει, πριν μου κάνει, επειδή το ξέρει, προσπάθησε την άλλη πάλι να τη διώξει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για αθλειότητες.
1: Αυτό είναι περίπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως ναι, είναι και η τράπεζες οι οποίες ειδικά τον τελευταίο καιρό δείχνουν ότι ξεφεύγουν από το μοντέλο των κερδών από τα επιτόκια και θέλουν να πάνε σε ένα μοντέλο κερδών από χρεώσεις και προμήθειες, έτσι, το οποίο ξέρετε τη δεκαετία του 2000 με 2010 εκδόθηκε πλήθος αποφάσεων έπειτα από συλλογικές αγωγές εκπιζώ, οι οποίες έκριναν ως καταχρηστικές και παράνομες μεγάλη σειρά χρεώσεων και προμηθειών. Και μάλιστα εκδόθηκε και η περίφημη απόφαση, η υπουργική απόφαση του 2008-798, η οποία απαγόρευσε την επιβολή χρεώσεων κτλ. Και παρόλα αυτά βλέπουμε 20-25 χρόνια μετά τις ίδιες πρακτικές. Ένα απλό παράδειγμα είναι τα έξοδα δανείου, τα οποία ρητά απαγορεύονται και οι τράπεζες κανονικά συνεχίζουν να τα επιβάλλουν.
0: Πού οφείλεται όμως αυτή η μη συμμόρφωση, το λέω κομψά, πού οφείλεται, δηλαδή τι αδυναμία του συστήματος έχουν βρει οι τράπεζες που μπορούν και καταστρατηγούν οτιδήποτε περνάει είτε σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων, νόμων, αλλά και δικαστικών αποφάσεων? Τι είναι αυτό που οπλίζει αυτό το θράσος?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι αυτό που είπαμε και που περίπου περιγράψατε κι εσείς με την απόφαση αυτή από το... συγγνώμη, το συγκράτησα από το...
0: Το διοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Βαρβέρη.
1: Το ταμείο, από το συγκεκριμένο ταμείο ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι ότι προβαίνουμε σε μια πολύ τυπική εφαρμογή της απόφασης, αλλά στην ουσία, την ουσία της την καταστρατηγούμε, και επειδή ενδεχομένως δεν μας καλύπτει το δεδικασμένο, αν θέλεις έλα να καταθέσεις καινούργια αγωγή, κατάθεση καινούργια προσφυγή. Επομένως θέλουν να εξαντλήσουν τον αδύναμο που σε αυτή την περίπτωση είναι ο καταναλωτής, ο οποίος δεν πρόκειται να... και η Ένωση Καταναλωτών φυσικά δεν συγκρίνεται η δυναμική της Ένωσης Καταναλωτών με την τράπεζα.
0: Γιατί σου λέει κορόιδο, εγώ από αυτά τα λεφτά που θα σου αρπάξω θα πληρώνω μια πλειάδα νομικών συμβούλων. Ενώ εσύ Από πού θα τα βρεις? Αυτά σου τα έχω πάρει εγώ.
1: Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι γενικότερα δεν υπάρχει σοβαρή εποπτεία. Έτσι. Εδώ να σας πω ότι αφενός η Τράπεζα της Ελλάδος διαχρονικά, εδώ και δεκαετίες, δεν έχει στηρίξει την ενίσχυση της διαφάνειας. Έχουν εκδοθεί ελάχιστες πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι οποίες έχουν όμως μια έτσι τεχνοκρατικής αντίληψης, έτσι, μια τεχνοκρατική αντίληψη προς την εφαρμογή της διαφάνειας. Και από εκεί και πέρα να σας θυμίσω ότι υπήρχε Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία σταδιακά μετατράπηκε σε τμήμα, σε υποδιεύθυνση μιας Γενικής Γραμματείας. Τώρα βέβαια εντάξει έχει αρχίσει να λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή, αλλά όλα αυτά έβρισκαν και τα έκαναν όχι μόνο οι τράπεζες και οι σέρβισες. Άρα ένα συνδυασμός λοιπόν κουλτούρας τυπικής μόνο συμμόρφωσης με το διατακτικό αποφάσεων, αλλά κατά βάση συμπεριφοράς η οποία τον πυρήνα, το πνεύμα των αποφάσεων του καταστρατηγεί σε συνδυασμό με την έλλειψη εποπτείας. Έτσι. Νομίζω αυτοί οι δύο παράγοντες είναι που έχουν οδηγήσει αυτή την κατάσταση.
0: Μας λέτε με απλά λόγια, τα οποία νομίζω ότι είναι πλήρως κατανοητά, ότι έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Και ότι ουσιαστικά κάνουν ό,τι θέλουν, μεθοδεύουν ό,τι θέλουν, γιατί όχι απλά τους ανέχονται, τους βοηθούν κιόλας προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ξέρετε, όπως και τη δεκαετία του 2000-2010, έτσι και τώρα, υπάρχουν φορές που η ελληνική δικαιοσύνη έχει κρίνει και έχει εκδώσει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την συμπεριφορά και των τραπεζών.
0: Εφαρμόζονται.
1: Εφαρμόζονται με τον τρόπο που, κοιτάξτε να δείτε,
0: που είπαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Θα σας πω όμως, έχουν επιστραφεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ νωρίτερα, προηγούμενα, με βάση αποφάσεις που εκδόθηκαν έπειτα από συλλογικές αγωγές, ελπίζω. Άρα αυτό που θέλω, στο οποίο θέλω να καταλήξω, είναι ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι προσπαθούν, και η ενίσχυση τέτοιων φορέων είναι ένας τρόπος. Είναι ένας τρόπος, αν θέλετε, αντίδρασης.
0: Δηλαδή ένας πολίτης τώρα που βγαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό, που παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει, παρά το ότι έχει δικαιωθεί με τον νόμο Κατσέλη, έχει ενταχθεί και όμως και τα λοιπά, πρέπει να προσφύγει, εσείς θα μπορέσετε να το βοηθήσετε ως εκπιζό να κάνει έστω τις τελευταίες πράξεις για να σώσει το σπίτι του?
1: Εντάξει, σε μια τέτοια περίπτωση πιθανότατα θα, και η εκπιζό μπορεί να μεσολαβήσει και εκπιζό μπορεί να καθοδηγήσει, αλλά ενδεχομένως χρειαστούν και νομικές πράξεις, οποίες εκπιζό ένας κατανοητών δεν μπορεί να πραγματοποιήσει.
0: Απλά σε συμβουλευτικό επίπεδο, έτσι.
1: Μόνο δικηγόρος μπορεί να το κάνει. Γιατί μου περιγράψατε μια περίπτωση που είναι στο τελευταίο στάδιο, έτσι, πριν από τον πληστηριασμό. Η εκπιζό μπορεί να βοηθήσει και βοηθάει πράγματι σε στάδια πριν, όπου δεν απαιτούνται δηλαδή νομικές ενέργειες και δικηγόρος. Και η συνδρομή δικηγόρου. Αλλά για παράδειγμα μου αναφέρατε το νόμο Κατσέλη. Οι εταιρείες διαχείρισης συστηματικά εδώ και χρόνια, γιατί αν μπορεί να πει κάποιος για τις τράπεζες ότι ας πούμε ότι έχουν επίγνωση σε κάποιες φορές του κοινωνικού αντικτύπου που η λειτουργία τους έχει, έτσι, έχουν δηλαδή επίγνωση του βάρους που έχουμε στην κοινωνία, οι εταιρείες διαχείρισης, καλά για τα φαντ δεν το συζητάμε, γιατί είναι εταιρικά σχήματα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, δεν τους ενδιαφέρει καν τι γίνεται στην Ελλάδα. Αφήστε το αυτό. Αλλά οι εταιρείες διαχείρισης έχουν μια συμπεριφορά οπορτουνίστικη τελείως. Ήρθαμε, θα κάνουμε τη δουλειά μας και δεν μας ενδιαφέρει.
0: Αγοράζουμε στο 10% τα δάνεια και τα απαιτούμε το 110% και εντόκως.
1: Αυτό οι αγοραστές, αλλά ναι, σε συνδυασμό με τις εταιρείες διαχείρισης. Άρα λοιπόν η συμπεριφορά των εταιρεών διαχείρισης είναι ακόμα χειρότερη από των τραπεζών. Έτσι.
0: Αυτοί έρχονται να τα πάρουν. Οι τράπεζες τα παίρνουν λίγα-λίγα. Έτσι. Ναι. Και συνεχώς.
1: Επομένως έχουμε οφειλέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και ταλαιπωριούνται γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άκρη σχετικά με την καταβολή των δόσεων ή με τα ποσά των δόσεων, γιατί οι εταιρείες διαχείρισης δεν απαντάνε, είτε απαντάνε με απαντήσεις τέλος πάντων, οι οποίες δεν συμμορφώνονται στο διατακτικό τρόπο αποφάσεων κτλ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, σας λέω, και οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη είναι οφειλέτες προνομιούχοι σε σχέση με τους άλλους, γιατί έχουν μια δικαστική ρύθμιση να τηρήσουν. Έτσι. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι, θυμίζουμε ότι ο νόμος Κατσέλη καταργήθηκε από το 2020, οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποια δυνατότητα. Οι μόνοι δυνατότητες που έχουν είναι είτε να ρυθμιστεί το δάνειο η οφειλή με όρους πιθανότατα που δεν θα τους εφέρουν, είτε να το παραδώσουν για να το μισθώνουν για 12 χρόνια με την πρόβλεψη που ισχύει τώρα, λέγεται ενδιάμεσο πρόγραμμα, και όταν ιδρυθεί αυτός ο φορέας ο οποίος τα αγοράζει, τα αποκτά τα ακίνητα με βάση το πτωχευτικό νόμο, το πτωχευτικό κώδικο.
0: Το μόνο που δεν μας έχουν υποχρεώσει, και να σας ευχαριστήσω κύριε Τσιαφούτη, είναι να περνάμε απ' έξω από τις τράπεζες και να βάλουν μανουάλια, να τους ανάβουμε και ένα κερί, γιατί μας προστατεύουν. Καλή σας μέρα.
1: Εντάξει, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, γιατί εάν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί είναι που δεν πληρώνουν φόρο, έχουν τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, γιατί τους σώσαμε. Γι' αυτό τους σώσαμε. Και παρόλα αυτά δεν πληρώνουν φόρο και την ίδια ώρα αφήνουν κόσμο στον δρόμο. Κυριολεκτικά. Ίσως το πιο έξυπνο που έχω κάνει στη ζωή μου, πραγματικά το λέω, είναι το ότι δεν χρεώθηκα σε τράπεζες. Ίσως, γι' αυτό είμαι περήφανο. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο.
3: Καρακτερόκια 3. Είναι άστοχος. Χιμένες 3, 2, 1. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.
4: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
5: Ρώμη 1997. Ο πρώτος τίτλος του Ολυμπιακού και το Triple Crown. Τρίτη και η πιο γλυκιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη Πέμπτη και η αιώνια πόλη βάφεται στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός του Σοφούντου Σανίβκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Μετά από δύο χαμένους τελικούς, το 94 στο Τελαβίβ και το 95 στη Σαραγώσα, η δίψα για το τρόπαιο έχει γίνει αιμονή. Ο αγώνας ξεκινάει φιαλτικά με ένα 9-0 υπέρ των Καταλανών, αλλά ο Ντέιβιτ Ρίβερς είχε άλλα σχέδια. Ο ποταμός του Ολυμπιακού κάνει το παιχνίδι της ζωής του, πετυχαίνοντας 26 πόντους και διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο. Μαζί του η Τάρλατς, Φασούλας και Σιγάλας στην ένα τείχος που η Μπαρτσελώνα παλεύει, αλλά αδυνατή να γκρεμίσει. Το τελικό 73-58 σφραγίζει το πρώτο Triple Crown στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο αρχηγός Γιώργος Σιγάλας σηκώνει την κούπα στον ουρανό και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πούρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μετά από μια μαραθώνια και γεμάτη εντάσεις συνεδρίαση στην Ολομέλεια, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, βάζοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό της συγκάλυψης του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αιτήματα ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και ΠΑΣΟΚ απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία και οι πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα διερευνηθούν για το ενδεχόμενο τέλησης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, όπως ουσιαστικά ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διαβίβασε τη σχετική δικογραφία στη Βουλή. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος του 2021. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, προχωρώντας σε έναν αντιθεσμικό ακροβατισμό, αναμένεται να ζητήσει η απαιτούμενη πλειοψηφία να ανέβει στις 151 ψήφους, με το πρόσχημα ότι το αίτημα σχετίζεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας λόγω της εμπλοκής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι, η επικαλούμενη άλλη παράγραφο του άρθρου 144 θα μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων. Η προοδευτική αντιπολίτευση τενίζει ότι η μεθόδευση αυτή συνιστά αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό, σημειώνοντας ότι η προηγούμενη εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές συγκροτήθηκε με βάση τις 120 θετικές ψήφους. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα για τη μείωση των θανάτων στην εργασία. Στο κείμενο περιλαμβάνονται σημαντικές τροπολογίες του Ευρωβουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, μεταξύ των οποίων και μία για την αναγνώριση του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Το μάτς του Γκάζα Γκρίς καταγγέλει κακοποιήσεις και βασανιστήρια σε βάρος των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ και τη μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη. Σε ανάρτησή της η συλλογικότητα κατηγορεί τις Ισραηλινές δυνάμεις για τραυματισμούς, χρήση ακραίας βίας,

0: αστικές σφαίρες και τέιζερ, καθώς και για σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια κατά την κράτηση, ενώ δημοσιεύει φωτογραφίες με τα πληγωμένα σώματα των ακτιβιστών. Ανάμεσα στους ακτιβιστές βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρις κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για διαφορία, σημειώνοντας ότι αντί για πτήσεις επιστροφής, προτάθηκε οδική μεταφορά από την Κωνσταντινούπολη προς την Ελλάδα. Η συλλογικότητα ζητά την άμεση και ασφαλή αεροπορική επιστροφή όλων των μελών της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα. Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του για φακελάκια από συγγενή ασθενούς, αλλά και το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, σε βάρος του αναισθησιολόγου έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία, αν και το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών έχει μειωθεί, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται. Βασικά σημεία τριβής παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου και ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν αυστηρότερα όρια και ισχυρότερη επαλήθευση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ενώ η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις για το δικαίωμα πυρηνικής δραστηριότητας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μερικά καλά σημάδια στις συνομιλίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένει επιφυλακτικός. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρωταθλήτρια για 20η φορά στην ιστορία της η Club Brugge του Χρήστου Τζόλι, χάρη στην ισοπαλία 2-2 με τη Μέχελεν. Μεγάλος πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά ο Έλληνας διεθνής, καθώς είχε συμμετοχή στα 2 γκολ της πρωταθλήτριας Βελγίου.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και σήμερα η αστάθεια του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα βορειοανατολικά επιρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρια, ενώ κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 24. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5 και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα, 8 με 9 το πρωί. Δευτέρα με Παρασκευή, παρακαλώ. Πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, Λάζαρε? 22. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης, όπως καταλάβατε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην τηλεφωνική. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Και πάμε για μια ακόμα ραδιοφωνική μας πρέσα. Είπαμε ότι έχουμε μπει σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, δεν το λέω έτσι, με διαβολοδεκαήμερο είναι για την ακρίβεια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2-3 μέρες και στη Βουλή. Σήμερα θα έχουμε μια ακόμα παράσταση στη Βουλή για το θέμα της εξεταστικής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Θα λύσουμε και την απορία μας για το αν θα πάμε σε μια ακόμα... πώς να το πω τώρα... Θεσμική εκτροπή δεν είναι ακριβώς, γιατί δίνει τη δυνατότητα ο κανονισμός της Βουλής. Το είπαμε και χθες για υποθέσεις οι οποίες αφορούν στις εθνικές υποθέσεις και στην άμυνα της χώρας. Δίνει τη δυνατότητα η εξεταστική να χρειαστεί 150-1. Είχαμε προειδεάσει έτσι κι αλλιώς ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατέφυγε σε αυτή την κίνηση, επικαλούμενοι εθνικούς λόγους. Το οξύμορο εδώ βεβαίως, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, είναι ότι την ώρα που συρταριάζει ο αρμόδιος εισαγγελέας του Αρειοπάγου, που συρταριάζει την υπόθεση, όπως ήρθε από τη δικογραφία, όπως ήρθε από το Μονελλονές Πλημμυδικείο, την ίδια ώρα η κυβέρνηση βαφτίζει το θέμα εθνικό. Και συνεπώς, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, χρειάζεται 151 ψήφους για να μπορέσει να εγκριθεί η εξεταστική. Υπάρχει εδώ ένα οξύμορο, αλλά δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε και αυτό. Καταλαβαίνετε πως η κυβέρνηση δεν έχει και καμία διάθεση να ανοίξει μια εξεταστική, η οποία η αντιπολίτευση θα καλέσει και τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Ταλ Ντίλιαν και γενικώς όλους τους πρωταγωνιστές της ζωφερής αυτής υπόθεσης. Παίζεται για μία ακόμα φορά, όπως έγινε και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έγινε και στο θέμα των Τεμπών, το θέατρο του παραλόγου κανονικά. Η κυβέρνηση λειτουργεί αντιθεσμικά, η κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό της από εμπλοκή σε δικά της σκάνδαλα, σε δικές της υποθέσεις. Έτσι το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε παραπάνω. Και φυσικά το κράτος δικαίου είναι ο μεγάλος χαμένος. Γιατί η εικόνα που δίνεται στην κοινωνία είναι ακριβώς αυτή. Ότι δεν υπάρχει κανένα κράτος δικαίου και ότι ο καθένας χρησιμοποιεί ακόμα και την ίδια την νομοθεσία κατά το δοκούν. Και οι πλειοψηφίες είναι αυτές οι οποίες βαράνε τα ταούλια. Το είχε πει άλλωστε ο κ. Γεωργιάδη σε μια εμφάνισή του, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο Άξιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ότι ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς. Οπότε τελειώσαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Είχαμε χθες επίσης την παρουσίαση, ξεκινήσε και η παρουσίαση των νέων κομμάτων. Είχαμε στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία, στο τέλος την παρουσίαση του νέου κόμματος, της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα, καλά το θυμάμαι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Η προσωπική μου άποψη δεν ενδιαφέρει και κανένα. Ο καθένας τα βλέπει, τα παρακολουθεί και βγάζει την άποψή του. Είπαμε. Από την αρχή τουλάχιστον ο Μιλών το έχει πει ότι η κυρία Καριστιανού έχει κάθε δικαίωμα να πολιτευτεί όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Ουδής ψόγος εκεί και δεν μας πέφτει και λόγος. Φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του κόμματος της θα τους αλλιεύσει από κόμματα όπως είναι για παράδειγμα η Νίκη, όπως είναι η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου. Ενδεχομένως και από κάποιους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Δύσκολα θα απευθυνθεί σε αριστερά ακροατήρια. Φάνηκε χθες και από και από όσα είπαν, αλλά και γενικώς από όλο όλη την εκδήλωση. Πολύ Ελλάδα, πολύ ομογένεια, πολύ... Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Και βεβαίως και κράτος δικαίου. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα περιμένουμε και την παρουσίαση την άλλη Τρίτη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο και να δούμε αν και εφόσον αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα. Και εδώ τα έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ πάντοτε κρατούσα μικρό καλάθι για τον κύριο Σαμαρά για μια σειρά από λόγους. Θα το δούμε όμως και αυτό πώς θα πάει.
έτσι για να ολοκληρωθεί το puzzle και μετά να έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να έχουμε μια εικόνα που βρίσκεται κοντά το εκλογικό σώμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Βεβαίως μέχρι το 26 του μηνός και μετά τις 26 καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς θα είναι μέχρι τότε και τι ακριβώς θα αποφασίσουν τότε, θα το δούμε και αυτό, θα το ψάξουμε δημοσιογραφικά. Σε ό,τι αφορά την αλλοδαπή και την κρίση στη Μέση Ανατολή, μια από τα ίδια, δεν ακόμα αναμένουμε. Μια συμφωνούν, μια διαφωνούν, μια συμφωνούν, μια διαφωνούν. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το έργο. Τέλος πάντων, ακόμα περιμένουμε και ευχόμαστε όλοι να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό, γιατί στο τέλος θα πηγαίνουμε με τα πόδια στις δουλειές, έτσι πως πάει η βενζίνη. Είπαμε ότι η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα, ας το πούμε έτσι, ότι προφανώς και είναι επιρρεπής στις διεθνείς εξελίξεις, όπως είναι κάθε κράτος. Προφανώς και ένα μέρος της ακρίβειας είναι εξωχώριο. Αλλά η Ελλάδα, η οποία έχει μια πλήρως καρτελοποιημένη αγορά, πολύ μικρή αγορά, που δεν μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, 3, 4 ή 2 εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, υπευθύνητες είναι καρτελοποιημένη αγορά και υπευθύνητες είναι μοιρασμένη σε 2-3 μεγάλες εταιρείες, σε 4-5 μεγάλες οικογένειες της οικονομικής ελίτ της χώρας, οι οποίες κατά το δοκούν κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε πάντοτε, το βλέπετε και στα νούμερα, το βλέπετε και τους αριθμούς, ο πληθωρισμός είναι πάντοτε γύρω στο 1,5 μονάδα πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και το πρόβλημα το μεγάλο στην Ελλάδα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, διότι η μισθή είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η αγοραστική της δύναμη να βρίσκεται, να είναι στη χειρότερη θέση από σχεδόν από τα 27 κράτη-μέλη. Αυτή είναι η κατάσταση, αφόρητη για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούν τα κόμματα και τους πολιτικούς να εμπλέκονται συνεχώς σε αυτό το γαϊτανάκι. Πολλοί από αυτούς να παίζουν τις μουσικές καρέκλες. Είναι αποκρουστικό, είναι αποθετικό όλο αυτό. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Ο κόσμος γυρνάει την πλάτη του και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η αποχή σαρώνει κάθε τετραετία. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι λύση η αποχή, το ξέρετε. Έτσι. Η συμμετοχή είναι η λύση και η σωστή ψήφος. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάνω κάτω, εδώ βρισκόμαστε τώρα. Ας βάλουμε ένα τραγούδι βαλκανικό, για να χαλαρώσουμε λίγο, μια που είμαστε στα Βαλκάνια, και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, από τη Βουλγαρία ήταν το συγκρότημα, το ακούσατε, το καταλάβατε, είπαμε να κάνουμε μια βόλτα. Τα Χάλκι να περιγράφουν με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη βαλκανική μας χαρμολύπη. Δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή από αυτά τα Χάλκινα στα Βαλκάνια. Και αφού μιλάμε για χαρμολύπη, πάμε να ακούσουμε δύο από τις πολύ καλές στιγμές, πολύ ωραίες στιγμές από τα χθεσινά, ό,τι να είναι, της βαλκανικής μας εντροπίας. Η μία ανήκει στον κύριο Δρυμνιώτη, αυτόν τον, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω και τι ιδιότητα έχει αυτός ο κύριος που τον καλούν ασταμάτητα στα κανάλια. Αλλά για άκουστε τον τι είπε χθες πραγματικά. Αξίζει τον κόπο.
1: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
2: Είναι.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι.
1: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην ενεργεία. Περίμενε, κάτσε. Άκουσε την κουβέντα και μετά.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
1: Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
4: Και άμα πηγαίνει με 50, είσαι ακόμα παρόν.
1: Όχι, δεν πέθανε.
4: Και άμα πηγαίνει με τα πόδια,
5: άμα είσαι κολλημένο. Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
2: Αυτό λοιπόν.
0: Ωραίος. Σας είπα, δεν υπάρχει. Υπάρχει λύση για τα πάντα. Δεν είναι θέμα τώρα. Δηλαδή, είναι ακριβή η βενζίνη. Κόψε. Δηλαδή, αν πηγαίνει με 130, πήγε με 100. Ή πήγε με 70, ακόμα περισσότερο, κάνει 30-40%. Η ιδέα που έδωσε ο άλλος είναι ακόμα καλύτερη. Τώρα πηγαίνει με τα πόδια. Αλλά οκ, okay, είπαμε τώρα, περιγράφουμε τη βαλκανική μας χαρμολύπη. Αυτή ήταν η πρόταση για την ακριβή βενζίνη από τον επικοινωνιολόγο. Τώρα σας είπα, δεν ξέρω πώς θα το πω, τον κύριο Δρυμνιώτη. Και έχουμε και ένα καλύτερο, και αυτό καλό είναι, από τον κύριο Σπανάκη, υπουργός Γάρο κύριος. Για πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
6: Πρόθεση να ξενικιαστεί και μάλιστα θέλει να το κάνει σουβλατζίδικο. Αυτό όμως που κατάλαβα.

Και από τη Βουλγαρία πήγαμε στην Ιρλανδία, όπως καταλαβαίνεις, Λάζαρε. Λοιπόν, Bulgarian Chicks ήταν τα κορίτσια που τραγούδησαν το πρώτο τραγούδι, γιατί το ρωτάτε. Σήμερα έχουμε είδαμε τις ειδήσεις, τώρα το είπαμε, μου το είπε ο Λάζαρος, δηλαδή εγώ το ξέχασα εντελώς. Έχουμε και τα παιχνίδια στο μπάσκετ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό, έτσι, που είναι η ομάδα που μας εκπροσωπεί σε αυτό το Final Four. Ηρεμία, να κυλήσουν όλα καλά, να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα και καλή επιτυχία, ξαναλέω. Λοιπόν, βλέπω τώρα στις ειδήσεις, πολλά από τα site έχουν πρωτοσέλιδο τον αναισθησιολόγο, τον γιατρό με το φακελάκι που τον παγίδευσε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ο συγκεκριμένος είχε παρελθόν. Ο συγκεκριμένος δεν το έκανε τώρα πρώτη φορά. Είχε παρελθόν στο φακελάκι. Είναι, πώς το λέει ο λαός, λαδιάρης είναι ο συγκεκριμένος. Τι να σας πω, πραγματικά. Ό,τι και να λέει, είπαμε χθες τα στοιχεία για τον αριθμό στην Ελλάδα, τον αριθμό των κλινών στη χώρα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τα χάλια μας τα μαύρα έχουμε και εδώ. Όσο και να φωνάζει, όσο και να λέει ο κ. Γεωργιάδης, οι πολιτικές του είναι προσανατολισμένες σταθερά στο να σπρώχνουν κόσμο στους ιδιώτες. Άλλωστε και οι ιδιωτικοί δαπάνε για την υγεία είναι κατά πολύ αυξημένη σε σχέση και πάλι με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Ήθελα να ξέρω πραγματικά όλες αυτές οι θλιβερές πρωτιές της χώρας σε μία σειρά από δείκτες ευζοίας, να το πω έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Αυτή είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν αισθάνονται οι πολιτικοί μας, οι κυβερνώντες, ντροπή για όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή το μόνο το οποίο τους έρχεται, το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι απλά να εξοραίσουν, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν τα νούμερα, να εξοραίσουν αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που κάνουν με την ανεργία, που αλλιώς τα μετράει η Ελστάτ, αλλιώς τα μετράνε οι άλλοι. Έχουν πετάξει ένα σωρό κόσμο έξω από την ανεργία με διάφορα τερτύπια, προκειμένου να μην φαίνονται και να μπορούν να υποστηρίζουν στις εμφανίσεις τους ότι έχουν μειώσει την ανεργία. Όλοι αυτοί οι θλιβεροί δείκτες στην καθημερινότητα των πολιτών δεν τους κάνει να αισθάνονται ντροπή. Γιατί αυτός είναι ο δείκτης ευζοίας των πολιτών. Η καθημερινότητά τους. Έχουμε πολίτες οι οποίοι, ακόμα και μεσαία τάξη πλέον, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο. Έτσι. Εκεί τα πράγματα είναι τραγικά. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, και ειδικά τα νέα παιδιά. Αλλά ακόμα και μεσαία τάξη. Παίρνει το μισθό, πληρώνει φώτα, νερά, τηλέφωνα, δάνεια, υποχρεώσεις, ό,τι, και δεν μένει δεκάρα τσακιστή. Και από εκεί και μετά, ας πούμε, η έξοδος από το σπίτι είναι, σε αυτή τη χώρα είναι ένα βάσανο κανονικά. Από την κατάσταση των δρόμων μέχρι την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ ή στα μαγαζιά, είναι μια κόλαση. Χτύπα ξύλο να μην σου συμβεί και κάτι και να χρειαστεί να πας και στα νοσοκομεία. Ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Πώς μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι αυτό το κράτος

0: μπορεί να έχει μέλλον. Και πώς μπορεί να πιστεύει κανείς ότι τα νέα παιδιά, ειδικά τα πιο σπουδαγμένα εξ αυτών, δεν θα σηκωθούν να φύγουν, να αναζητήσουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό είναι που μετράει. Η καθημερινότητα των πολιτών. Όχι τα μεγάλα λόγια, όχι τα ΕΣΠΑ, όχι τα όλα αυτά. Όλα καλά είναι. Πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να νομοθετούμε για αυτά. Αλλά το βασικό είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Το βασικό πρόταγμα οποιοδήποτε κόμματος, τώρα που έχουμε και καινούργια κόμματα που βγαίνουν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνουν είναι να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Να ανοίγεις την εξώπορτα του σπιτιού σου, να βγαίνεις έξω και να βελτιωθεί η καθημερινότητά σου. Από τον δρόμο που είναι ένα ρημαδιό μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε ένα κόπο να μου πείτε ότι είστε νέο παιδί και δουλεύετε, ας πούμε, για έναν. Για 900 ευρώ, ας πούμε. Έτσι, να μην μπούμε στον κατώτατο, γιατί ντρέπεσαι και να το λες κιόλα. Και δουλεύεις για 900 ευρώ, ας πούμε. Και έχεις ένα σπίτι που το νοικιάζεις με 4 εκατοστάρικα και σου κοστίζει, ξέρω εγώ, 5,5 μαζί με τα φώτα, νερά, τηλέφωνο. Και σου μένουνε. Τι σου μένουνε, 3,5 εκατοστάρικα για να περάσεις να βγάλεις το μήνα. Και θες να πας στη δουλειά σου. Να δουλέψεις το 8ωρο, το 10ωρο πολλές φορές, γιατί αυτό γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Και παραπάνω ίσως. Να πάρεις το λεωφορείο. Ακόμα και η κάρτα του λεωφορείου εδώ σου κοστίζει ένα σκασμό λεφτά. Γιατί ούτε και εδώ δεν μπορέσαμε να νομοθετήσουμε υπέρ των πιο αδυνάτων και των νέων παιδιών ειδικά. Να περιμένεις την ουρά ώρες, κάποια λεφτά να έρθει το λεωφορείο και να έρχεται τίγκα γεμάτο, να πρέπει να μπεις μέσα, να πρέπει να πάρεις 2 ή 3 λεωφορεία για να μπορέσεις να φτάσεις στη δουλειά σου. Το βράδυ ξανά τον ίδιο Γολγοθά. Με τι όρεξη να ζήσεις. Πείτε μου εσείς, πραγματικά. Πείτε μου εσείς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, παρακαλώ, γιατί εντάξει, ένα από τα βασικά θέματα των ημερών είναι οι υποκλοπές. Έχουμε σήμερα και την συζήτηση στη Βουλή. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Βλέπω μία αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία και από τον πρόεδρο της Βουλής που οφείλω να τη σχολιάσω. Διέρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια από τη συζήτηση που έγινε στην θεσμό και διαφάνειας.
2: Να πούμε ότι και ο πρόεδρος της Βουλής...
1: θα τα πούμε όλα.
2: Είπε ότι θα κάνει μια έρευνα, ακόμα και με ποινικό περιεχόμενο.
1: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας. Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα, ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός. Και εδώ ο κύριος Τζαβέλας να μας πει ότι επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρονεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Όχι, δεν θα σιωπήσουμε. Διότι αν θυμάστε μετά τις υποκλοπές, το βασικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ήταν γιατί δεν πήγαν να με ενημερώσει στην αρχή ο κύριος Γέρα Πετρίτης, ο οποίος στη συνέντευξή του το Σεπτέμβριο του 2022, ένα μήνα, ενάμιση μετά την αποκάλυψη, είπε τελικά δεν είχαν από κάτι, δεν ξέρω το λόγο παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη. Και σήμερα ο κύριος Δεμήρης μας είπε ότι ούτε αυτός ξέρει τους λόγους παρακολούθησης του σεισμού. Άρα η Νέα Δημοκρατία 3 χρόνια μας λέει γιατί δεν πήγα να με ενημερώσει η ΕΕΠ και σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ είπε στη Θεσμών και Διαφάνειας ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκα και δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους. Και γι' αυτό δεν έχουν ενημερώσει, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την ΑΔΑΕ. Παρά μόνο έχουν δώσει ένα χαρτί, μια διάταξη, που στην αρχή την ονόμασε φάκελο και τελικά μετά την πίεση μου είπε είναι μια απλή διάταξη 2-3 γραμμών, άρα ούτε φάκελος υπάρχει, ούτε τίποτα.
0: Έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Απόλυτο δίκιο έχει. Απόλυτο δίκιο έχει. Πέρασαν πόσο καιρός έχει περάσει από τότε που έσκασε η υπόθεση της παρακολούθησης του. Παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία. Δεν λέω τώρα για την προσπάθεια παγίδευση από το Πρέτεντορ, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έναν αρχηγό ενός πολιτικού κόμματος. Με βάση την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωμένη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να πει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν, τουλάχιστον στον παρακολουθούμενο, μετά από το πέρας ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο το παρακολουθούσαν. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έστειλε ένα απλό διαβιβαστικό στην Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, η οποία ζητούσε τα πώς και τα γιατί. Και ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος ήρθε στη Βουλή, είπε ότι δεν ξέρει. Ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Πείτε μου εσείς τώρα, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ όλο αυτό? Δεν μάθαμε ακόμα το αυτονόητο. Γιατί τους παρακολουθούσαν? Δεν μάθαμε το αυτονόητο γιατί παρακολουθούσαν έναν δημοσιογράφο, γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε τον συνάδελφο, τον κύριο Κουκάκη? Γιατί? Για ποιο λόγο παρακολουθήσε έναν συνάδελφο, ο οποίος είναι του οικονομικού ρεπορτάζ? Λοιπόν, αυτή είναι η επιτομή της αντιθεσμικής συμπεριφοράς. Γιατί απλά παραβαίνει στον νόμο. Η νομοθεσία επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πολύ συγκεκριμένες. Και ξαναλέω, δεν μπαίνω καν στο άλλο θέμα που είναι το μείζον κατά την άποψή μου. Στο θέμα του Πρέταντορ. Του γεγονότος ότι ήρθανε από το εξωτερικό κάποια αλλοδαπή, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Ισραήλ, με εμπλοκή τους στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, στήσανε ένα ολόκληρο παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης με ένα λογισμικό, το Πρέταντορ, και παρακολουθούσαν όλη την ηγεσία του στρατεύματος, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και κύριος είδε τι άλλους, και κάποιους άλλους, και δημοσιογράφους, και στέλνανε επιμολυσμένα SMS. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό δεν ξέρω αν θα το μάθουμε ποτέ. Και ίσως δεν το μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο ό,τι να είναι από τη χθεσινή ημέρα. Το ένα είναι ο κύριος Συνολάκης. Το θυμάστε τον κύριο Συνολάκη με το παπιγιόν του? Δεν το έχει βγάλει. Και σε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε, επειδή είναι από τηλεοπτική του εμφάνιση, με το παπιγιόν είναι ο κύριος Συνολάκης. Απλά τώρα όμως ακούστε τον λίγο, παρακαλώ.
3: Είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα και δεν φαίνεται να υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις οι οποίες να μπορέσουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Φερρυπίν, τι ήταν αυτά τα αέρια, ποια είναι η ποιότητα του νερού, τι γίνεται, σε ποια σημεία υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πουθενά μετρητές, να μην υπάρξουν οι διάφοροι σταθμοί της μετεωρολογικής υπηρεσίας ή πολύ περισσότερο της ΕΙΔΑΠ τοπικά, να μπορέσουν να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά, γιατί εντοπίζετε κάτι μετρήσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς για να καταλάβουμε τι ήταν, θα πρέπει να μπορέσουμε να μπορέσετε εσείς οι επιστήμονες να το αναλύσετε. Λέτε λοιπόν ότι στην Αττική δεν έχουμε ένα σταθμό ο οποίος να μπορεί να αναλύσει τον αέρα?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί σταθμοί. Το θέμα είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μια άρνηση, να λέμε εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο και αυτό το δέχομαι. Από εκεί και πέρα, στις περισσότερα μέρη της Ελλάδος, το καλοκαίρι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λιμάτων. Περνάς και ορισμένες ώρες της ημέρας, μπορεί να έχεις μια μεγάλη δυσοσμία. Δηλαδή, όταν έχεις μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λιμάτων στην Ευρώπη, στην Ψιτάλια, δεν μπορείς αυτό να πεις κατευθείαν «Α, δεν έχει καμία σχέση». Μίλησα με διάφορους με την Ψιτάλια, με πήραν τηλέφωνο, λένε «Άμα παίρνουμε συνεχείς μετρήσεις». Θα πεις συνεχείς μετρήσεις. Κάθε ένα λεπτό, κάθε δέκα λεπτά, κάθε μέρα, κάθε πότε παίρνετε μετρήσεις? Πού παίρνετε μετρήσεις? Γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό? Ποιο είναι το στάνταρ, δηλαδή συνήθως ποιες είναι οι τιμές, αν θέλετε, όταν δεν έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες σε σχέση με τώρα που έχουμε αυτές τις έκτακτες
4: συνθήκες? Όχι, βάζετε.
0: Τα είπε όλα, νομίζω, ο κύριος με το παπηγιόν, ο κύριος Συνολάκης. Δίκιο έχει, απόλυτο κι αυτός. Αν μιλάει για αυτή την έντονη δυσοσμία προχθές, η οποία ξαφνικά εμφανίστηκε, ειδικά στα νότια προάστια, και ακόμα περάσανε δύο μέρες, τρεις μέρες, πόσες πέρασαν, και ακόμα δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση τι ήταν ακριβώς αυτό. Από τις μετρήσεις τις οποίες έγιναν, αν έγιναν, δεν ξέρω αν έγιναν. Και από πού προήλθε, ποια ήταν η πηγή της δυσοσμίας. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Πραγματικά. Εδώ δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν. Ή δεν έχουμε μετρητές, έτσι. Οπότε το προκύπτει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορεί μια ολόκληρη πόλη των 6 εκατομμυρίων, η πρωτεύουσα μιας χώρας, να μην έχει τέτοιους σταθμούς ώστε να μετράει ό,τι πρέπει να μετράει, πρώτον. Ή έχουμε, μετρήσανε, έχουν βρει την πηγή και δεν θέλουν να το μάθουμε. Ποια ήταν και τι ήταν. Ο κ. κύριος Συνολάκης, τον ακούσατε, μιλάει για την Ψιτάλη, έτσι. Και για, για τον καθαρισμό των λιμάτων. Τώρα ακούσατε που είπε ότι έχουμε τους μεγαλύτερους σταθμούς καθαρισμού λιμάτων στην Ευρώπη. Αλλά προς τι όλη αυτή η σιωπή? Προς τι? Το επίσημο κράτος, οι επίσημοι φορείς, αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη δουλειά, έπρεπε άμεσα την επόμενη μέρα να έχουν πει ότι μετρήθηκαν. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο, στον οποίο οφείλονταν αυτή η δυσοσμία. Και οι πηγές από τις οποίες μπορεί να προήρθε είναι μία, δύο, τρεις. Τις εξετάζουμε. Εδώ. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και να ακούσουμε και το τελευταίο ηχητικό, το τελευταίο την άλλη της ημέρας, και να κλείσουμε.

0: Ωραίο σβήσιμο με τις κιθάρες. Η Μάρθα Φριτζίλα ήταν αυτή, σοπαίνουν τα τραγούδια μου. Καινούριο είναι από ό,τι θυμάμαι, θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λοιπόν, και έχουμε ένα ακόμα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Είναι από τα καλά αυτά, είναι σε γραμμή Δρυμιώτη και Σπανάκη. Δίνει μια λύση. Είναι σε γραμμή Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι, αυτό το που φωνάζει ο Άδωνης και λέει γκρινιάζεται, γκρινιάζεται κτλ. Είναι ο συγκεκριμένος τύπος, δεν τον γνωρίζω. Δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον δημοσιογράφος πρέπει να είναι, γιατί τα λέει σε ραδιόφωνο. Αλλά συγχωρέστε με, δεν ξέρω ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Αλλά επειδή παίξαμε σήμερα αυτή τη γραμμή Δρυμιώτη Σπανάκη, πάμε να ακούσουμε και αυτόν, παρακαλώ. Μια ωραία συμβουλή για να μην γκρινιάζετε για την φτώχεια μας. Για ακούστε.
1: Να κάνει και το σταυρό του ο κόσμος, γιατί σε άλλα μέρη και σε πολιτισμένα μέρη, από τις δύο ντομάτες που πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζανε, τώρα ψωνίζουν μισή. Την κόβουν και στη μέση την ντομάτα για να την πάρουν σπίτι τους. Και να μην τα νομίζουν όλα δεδομένα. Υπάρχουν άλλα μέρη και άλλα κράτη του κόσμου, τρώνε κρέας μια φορά το μήνα. Και εδώ πέρα έχουμε κάθε Κυριακή πανηγύρι. Να κάνουν το σταυρό τους κιόλας και να λένε και να δόξα τω Θεώ οι Έλληνες.
0: Δόξα τω Θεώ, να το πω εγώ τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτούς τους βάζουμε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, το καταλαβαίνετε, γιατί ζουν ανάμεσά μας. Δεν χρήζει σχολιασμού οι απόψεις αυτές, αλλά ζουν ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι εντάξει, κάνουμε το σταυρό μας, μια χαρά είμαστε. Διότι ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στη Γάζα έχει ισοπεδωθεί. Όλη η Γάζα τώρα δεν μπορεί εμείς να. Που ζούμε εδώ ζάχαρη και κάθε Κυριακή κάνουμε πανηγυράκι στο σπίτι και τρώμε κρέας να γκρινιάζουμε. Θα κάνουμε το σταυρό μας και μαζί με το σταυρό μας, κάθε φορά που ολοκληρώνουμε το σταυρό, θα λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μωυσή. Και μετά ξανά το σταυρό μας και πάλι ένα ευχαριστώ στο Μωυσή. Αυτή είναι η γραμμή Δρυμιώτη, Σπανάκη και του συγκεκριμένου συναδέλφου, ο οποίος τα είπε στο ραδιόφωνο αυτά. Παρακαλώ. Εντάξει, άνευ σχολείου. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος και τη σημερινή μας πρέσα. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή δεν είναι. Είπαμε. Μεσολαβείο Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε. Αν και δεν είναι τα καλά Σαββατοκύριακα αυτά, είναι στο τέλος του μήνα που δεν υπάρχει τίποτα δραχμή στο πορτοφόλι. Οπότε αναγκαστικά κάθεσε μέσα. Σήμερα θα δείτε και το μπασκετάκι, οπότε κάπως θα το περάσετε. Φωνάξτε κανένα φίλο, βγάλετε καμιά μπύρα. Μέχρι εκεί μας παίρνει το πορτοφόλι. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε εμείς. Είπαμε. Ήταν η πρέσα μας, όπως κάθε μέρα. 8 με 9 εδώ στο κόκκινο, μείνετε στο κόκκινο. Ακολουθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ο Σπύρος Σουρμελίδης. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα, να περνάτε και να είστε καλά. Πάμε με το τραγούδι για να κλείσουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το κόκκινο.
6: Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2023-2024. Ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
8: Βερολίνο 2024. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Εργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπόντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εφαίρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας στο σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μετά από μια μαραθώνια και γεμάτη εντάσεις συνεδρίαση στην Ολομέλεια, η κυβερνητική πλειοψηφία πέριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, βάζοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό της συγκάλυψης του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αιτήματα ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και ΠΑΣΟΚ απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία και οι πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα διερευνηθούν για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, όπως ουσιαστικά ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διαβίβασε τη σχετική δικογραφία στη Βουλή. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος του 2021. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο πολιτικό μέτωπο, σήμερα η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, προχωρώντας σε έναν αντιθεσμικό ακροβατισμό, αναμένεται να ζητήσει η απαιτούμενη πλειοψηφία να ανέβει στις 151 ψήφους, με το πρόσχημα ότι το αίτημα σχετίζεται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας λόγω της εμπλοκής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι, η επικαλούμενη άλλη παράγραφο του άρθρου 144 θα μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων. Η προοδευτική αντιπολίτευση τονίζει ότι η μεθόδευση αυτή συνιστά αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό, σημειώνοντας ότι η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές συγκροτήθηκε με βάση τις 120 θετικές ψήφους. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρις καταγγέλει κακοποιήσεις και βασανιστήρια σε βάρος των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ και τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Σε ανάρτησή της, η συλλογικότητα κατηγορεί τις Ισραηλινές δυνάμεις για τραυματισμούς, χρήση ακραίας βίας, πλαστικές σφαίρες και τέιζερ, καθώς και για σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τα τραυματισμένα σώματα των ακτιβιστών. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες, με το Μάρτς του Γκάζα Γκρις να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για διαφορία, σημειώνοντας ότι αντί για πτήσεις επιστροφής προτάθηκε οδική μεταφορά από την Κωνσταντινούπολη προς την Ελλάδα. Η συλλογικότητα ζητά την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των μελών της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως αρχηγός της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησής του, το πέμπτο κατά σειρά που είχε κατατεθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της διαμονής στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα στο Ρέθυμνο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης σε Βορίζια και Αμάρι, η οποία φέρεται να άρπαζε χωράφια με τη βία και να εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το νεακρίτη.gr, αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία κατοίκων της περιοχής. Σε αναστολή εργασία στέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία σε βάρος του για φακελάκι από συγγενή ασθενούς, καθώς και μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, έχει διαταχθεί σε βάρος του ΕΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη και Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία, αν και το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών έχει μειωθεί, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται. Βασικά σημεία τριβής παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου και ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν αυστηρότερα όρια και ισχυρότερη επαλήθευση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ενώ η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις για το δικαίωμα πυρηνικής δραστηριότητας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μερικά καλά σημάδια στις συνομιλίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένει επιφυλακτικός. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρωταθλήτρια για 20η φορά στην ιστορία της η Club Brugge του Χρήστου Τζόλι, χάρη στην ισοπαλία 2-2 με τη Μέχελεν. Μεγάλος πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά ο Έλληνας διεθνής, καθώς είχε συμμετοχή στα 2 γκολ της πρωταθλήτριας Βελγίου.
0: Ο καιρός.
9: Συνεχίζεται και σήμερα η αστάθεια του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 24. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Η αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει την αποδοκιμασία της μέσα στις επόμενες ώρες για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Δεν μαθαίνουμε, δεν λέγεται ότι θα γίνει και κάτι άλλο, θα ζητήσουν κάτι άλλο, αλλά ότι θα το κάνουν διότι αυτή είναι η σταθερή τους θέση βάσει του δικού τους δικαίου, ότι όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες στη 17 Νοέμβρη και ιδίως οι προτέτοι δεν πρέπει να αποφυλακιστούν και ότι η απόφαση είναι για ισόβια. Βέβαια ο ελληνικός νόμος προβλέπει 25 χρόνια, μέχρι 25 χρόνια. Όπως ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, υπάρχει από τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η πληροφορία ότι θα ασκήσει ανέρεση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και ότι ναι, θα ανατεθεί στον αντισαγγελέα Σοφοκλή λογοθέτη, αλλά ότι είναι μια απόφαση της εισαγγελίας, δηλαδή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Υπάρχουν στο χώρο υπάρχουν γενικώς αντιδράσεις, νομίζω αντέδρασε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Υπάρχουν αντιδράσεις, μέχρι 25 χρόνια μπορεί να μείνει, δηλαδή ουσιαστικά αρχές του 27, το μακρύτερο που μπορεί να κρατηθεί ο Γιωτόπουλος και όλοι οι άλλοι, και ο Κουφοντίνας και οι δύο ξηροί, γιατί αυτοί οι τέσσερις έχουν μείνει στη φυλακή, είναι μέχρι τον Ιούλιο του 2027, δηλαδή ένα χρόνο ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η συζήτηση και ξεκινήσαμε με το ότι η αμερικανική κυβέρνηση, μαθαίνουμε ότι θα εκφράσει την αποδοκιμασία της και τη διαφωνία της με την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες άλλες συνέπειες και ότι θα ζητήσουν, θα πάρουν κάποια μέτρα ή θα γίνει κάτι άλλο. Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα, συνάντηση με Ράμα και τον ομόλογό του, τον Υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, και στις 12 έκτου, δύο εβδομάδες περίπου αργότερα, θα είναι στα Τύρανα και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Το κυρίως πιάτο των συναντήσεων είναι η συμφωνία για την ΑΟΣ, μάλλον η διαχείριση του θέματος της για την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η Αλβανία λέει να φτιαχτεί ένα συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη. Η ελληνική πλευρά δεν έχει διατυπώσει. Σας έχω πει ότι πολύ συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών αποφεύγει να πάρει οποιαδήποτε θέση, να διευκρινίσει αν συμφωνεί με προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης ή αν πρέπει να γίνουν πρώτα άλλα πράγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και επίσης αν προκρίνει η ελληνική κυβέρνηση διμερή συμφωνία, η οποία μετά μπορεί να επικυρωθεί και τα λοιπά διεθνώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως ο Δένδιας τη Δευτέρα θα ξεκινήσει το νέο κύκλο των διαβουλεύσεων για το θέμα αυτό με την Αλβανία, διότι πλησιάζει και ο χρόνος όπου η Αλβανία θα ζητήσει να ολοκληρωθούν οι προενταξιακές διαδικασίες για την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σαββατοκύριακο στη Σουηδία, συνάντηση υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ, και μέσα σε όλες τις συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο. Πρώτο θέμα ο πόλεμος, αλλά έχουν να συζητήσουν και άλλα ζητήματα. Ακούγεται ότι ίσως υπάρχει ένα ενδεχόμενο ο Τραμπ τελικώς να μην πάει στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου. Είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πάει στην Άγκυρα δεν θα έρθει ούτε στην Ελλάδα, άρα θα την γλιτώσει η Ακρόπολη. Διότι η κυρία Γκυλφόιλ θέλει να έρθει ο Τραμπ και να μιλήσει από την Ακρόπολη για δημοκρατία, ειρήνη, την ανθρωπότητα ολόκληρη, το μέλλον της ανθρωπότητας, καταλάβατε, οπότε η Ακρόπολη έχει ένα πρόβλημα, τα έχουμε πει αυτά. Δεν τη ρωτάνε, δεν τη ρωτάνε την Ακρόπολη για τον Τραμπ. Τη ρωτάνε μόνο, ασχολούνται μόνο με το αν θα γίνει επίδειξη μόδας και τα λοιπά. Αλλά εδώ πέρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Ιράν. Το Σαββατοκύριακο είναι κρίσιμο και για τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις ακόμα και ότι μπορεί να μην πάω στο γάμο του γιού μου. Βέβαια Τραμπ είναι αυτός. Παντρεύεται ο μεγάλος του γιος. Στις Μπαχάμες παντρεύεται, παρακαλώ. Και τον ρωτάνε, λέει, εντάξει, είναι ένα ιδιωτικό γεγονός. Λέει, μπορεί και να μην πάω. Αλλά αυτό το μπορεί και να μην πάω, πέρα από τα περίεργα του Τραμπ και τα δικά του, μπορεί να υποκρύπτει και το θέμα της έναρξης νέων πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Υπάρχουν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις. Οι Πακιστανοί, υπουργός εξωτερικών, ακόμα και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν πηγαίνουν, έρχονται στην Τεχεράνη. Είναι τώρα εκεί ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν. Δεν ανακοινώθηκε επισήμως αυτό. Αλλά οι Πακιστανοί καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να υπάρξει διευθέτηση του όλου θέματος. Έγραψαν κάποια προκτορία τις προηγούμενες ώρες ότι τελείωσε και ότι υπάρχει μια συμφωνία. Η Τεχεράνη έσπευσε να το διαψεύσει. Δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τα αγκάθια παραμένουν να είναι τα ίδια. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ, το ένα, δεν το διαπραγματεύει το Ιράν, λέει τα στενά του Ορμούζ είναι δική μας υπόθεση. Βεβαίως δεν είναι μόνο δική τους υπόθεση, διότι αντικριστά υπάρχουν και άλλες χώρες, έτσι. Υπάρχουν τα Εμιράτα, υπάρχει το Ομάν από την έξω μεριά. Δεν είναι μόνο δική τους υπόθεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%. Υπάρχουν και άλλες εκατοντάδες κιλά όπου ο εμπλουτισμός του ουρανίου ήταν πολύ μικρότερος, 20%, 15% κτλ. Αλλά τώρα μην μπλέξουμε με όλα αυτά. Αυτό που είναι το κρίσιμο είναι τα 450 κιλά πάνω κάτω εμπλουτισμένου ουρανίου που θέλουν οι Αμερικάνοι να το πάρουν. Αρνείται το Ιράν, λέει αυτή είναι δική μας υπόθεση και δεν σημαίνει ότι επειδή το έχουμε, έχουμε και πυρηνικά όπλα. Υπάρχει μια πίεση από ό,τι φαίνεται προς το Ιράν να αποδεχθεί να πάνε αυτά τα 450 κιλά στη Ρωσία. Θα δούμε. Αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι. Και βεβαίως όλο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το Ιράν όμως έχει δεσμευτεί πολλαπλώς. Είχε δεσμευτεί και από την εποχή του Αγιατολά Χαμενεϊ, πριν δολοφονηθεί, πριν πεθάνει, σκοτωθεί την πρώτη μέρα της επίθεσης των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Είχε με φετφά δηλώσει ότι δεν πρόκειται και δεν επιδιώκει το Ιράν να έχει πυρηνικό οπλοστάσιο. Αυτά είναι όμως τα αγκάθια, τα 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου και τα στενά του Ορμούζου. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία και αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση ο Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε και πάλι τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τους Ευρωπαίους δηλαδή, για την άρνησή τους να κάνουν οτιδήποτε για να υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν, που κάτι που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την κυβέρνηση Τραμπ, όπως λέει. Τώρα, έχουμε δύο εξελίξεις στην περιοχή μας και οι δύο είναι σημαντικές. Η μία είναι αυτή η απόφαση στην Τουρκία, όπου με δικαστική απόφαση καταργείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης. Το είδαμε και αυτό. Καθαρείται ο Γκιουροζέλ από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλη η ηγεσία, γιατί η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του ΤΣΕΧΑΠΕ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί τις 4 και 5 Νοεμβρίου του 2023. Καθώς και όλα τα τακτικά και έκτακτα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν μετά από εκείνη την ημερομηνία. Δηλαδή ό,τι εσωκομματική διαδικασία έχει γίνει μετά τον Νοέμβριο του 2023 στο ΤΣΕΧΑΠΕ είναι άκυρη. Τώρα αυτό που το δικαστήριο τα αποφάσισε. Πολύ ωραία. Έτσι καθαιρείται ο Γκιουροζέλ, όλη η ηγεσία και επανέρχεται ο τέος πρόεδρος του κόμματος, ο Κεμάλ Κιλιτς Ντάρογλου, που ήταν πριν από τον Οζέλ, και ο οποίος βέβαια είχε χάσει δύο φορές νομίζω από τον Ερντογάν κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Τώρα τα σχόλια εδώ πέρα εύκολα. Είναι η Τουρκία, είναι ο Ερντογάν, φυλακίζει όλους τους αντιπάλους του. Έχει τον Εκρέμη Μάμγουλου στη φυλακή, το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, που ήταν και αυτός που όλα έδειχναν ότι, από οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, αλλά και το κλίμα που επικρατούσε ότι μπορούσε να κερδίσει την προεδρική εκλογή σε βάρος του Ερντογάν. Τώρα καθαιρεί και την ηγεσία του, δηλαδή, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή τώρα δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Μιλάμε για ένα πολύ σκληρό καθεστώς, ένα καθεστώς που αυθαιρετεί, και όπως αυθαιρετεί στο εσωτερικό, αυθαιρετεί και στο εξωτερικό. Αυθαιρετεί και στην ευρύτερη περιοχή, εισβολές στη Συρία, στρατός στη Λιβύη, στρατός στη Σομαλία, εισβολή στο Βόρειο Ιράκ, στρατιωτική δράση στον Κάφκασο, όλα αυτά. Παραμένει βεβαίως η κατοχή στην Κύπρο, δεν το ξεχνάμε εμείς ποτέ αυτό, και απαιτεί και φτιάχνει νόμους τώρα, φτιάχνει νόμους δικούς του, ό,τι θέλει κάνει. Θα βγάλει και δικαστική απόφαση ότι δεν είναι ελληνικά τα νησιά, ας πούμε. Μπορεί να βάλει και το δικαστήριό του να μας πει ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι ελληνικά. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα αφορά τη Βόρεια Μακεδονία. Η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας, η οποία είναι και σταθερή κυβέρνηση, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από 8 εκλογικές αναμετρήσεις σε 6 χρόνια, στη Βουλγαρία υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει απόλυτη πλειοψηφία και έναν αρχηγό, το Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πρόεδρο της χώρας, ο οποίος πράγματι δείχνει ότι έχει μεγάλη αποδοχή στο βουλγαρικό λαό. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η θέση της Σόφιας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, το ενδεχόμενο ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να συμβεί αυτό, λέει η Σόφια, πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως τα όσα συμφωνήθηκαν το 2022 στο πλαίσιο της λεγόμενης γαλλικής πρότασης, και για να μην σας ταλαιπωρώ, πρέπει τα Σκόπια να αναγνωρίσουν βουλγαρική μειονότητα στο σύνταγμά τους, για να αρθεί το βουλγαρικό βέτο. Δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα, το κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας να κάνει μια ακόμα συνταγματική μεταρρύθμιση. Είχε κάνει μια με τη Συμφωνία των Πρεσπών για να φύγουν όλα αυτά που έλεγαν σε βάρος της Μακεδονίας, όλες αυτές οι απαιτήσεις και όλα αυτά που είχαν. Και τώρα οι Βούλγαροι ζητούν να αναγνωριστεί στο Σύνταγμα βουλγαρική μειονότητα στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα υπάρχει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αυτό υποκρύπτει βεβαίως ότι αν αναγνωριστεί η βουλγαρική μειονότητα, είναι αναγνωρισμένη πλήρως στο Σύνταγμα η αλβανική μειονότητα. Άρα θα είναι τρίγλωση η χώρα, δηλαδή η βουλγαρική μειονότητα θα έχει δικαίωμα γλώσσας της βουλγαρικής. Άρα θα είναι τρίγλωση η χώρα. Διμερείς διαφορές τα θέματα που σχετίζονται με την ιστορία, την παιδεία και την ερμηνεία ιστορικών γεγονότων ή προσωπικότητων. Γκότσε Ντέλτσεφ είναι αυτός που, εν πάση περιπτώσει, ο αρχηγός του μακεδονισμού, το πάλε ποτέ. Από εκεί ξεκίνησαν και τα προβλήματα. Ότι όλα αυτά θα λύνονται σε διμερείς επιτροπές. Αυτό προβλέπει και η Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή αυτό είναι πολύ εύκολο για τη Βόρεια Μακεδονία, διότι έχει ήδη επιτροπές, άσχετα αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τις έχει ενεργοποιήσει ποτέ. Της άφησε εν υπνώση, όπως και άλλα πράγματα που αφορούν την άμυνα της Βόρειας Μακεδονίας κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την τοπική γλώσσα στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά η Βουλγαρία το αμφισβήτησε, λέει δηλαδή ότι η γλώσσα τους είναι βουλγαρική ή ότι είναι ιδίωμα, μάλλον για να το πω πιο σωστά, ιδίωμα της βουλγαρικής, αλλά αυτό πλέον έχει μπει υποδόρια στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και της αναγνώρισης της μακεδονικής μειονότητας. Αυτά και είναι σημαντικό να δούμε αν η Βόρεια Μακεδονία προχωρήσει στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, αν δηλαδή αναγνωρίσει και βουλγαρική μειονότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή της πορεία. Έχουμε πει εδώ και μέρες, το παρακολουθείτε όλοι, είναι σίγουρα ένα γνωστό θέμα πια παγκοσμίως, αυτά που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την αθλειότητα στην Κούβα. Πρόκειται για μια γενοκτονική στην πραγματικότητα πολιτική. Υπάρχει πείνα, υπάρχει έλλειψη φαρμάκων, υπάρχει έλλειψη ενέργειας βεβαίως. Υπάρχουν στο σκοτάδι, είναι επί 20 ώρες η χώρα, δηλαδή πολύ λίγη ώρα, κάποιες λίγες ώρες τη νύχτα υπάρχει φως. Και τους απειλούν συνεχώς ότι θα κάνουν επεμβάσεις. Ο Ρούμπιο τώρα, που είναι γιος μετανάστη Κουβανών, μιλώντας και στα ισπανικά, απευθυνόμενος στον κουβανικό λαό, δηλώνει ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι άχρηστη. Τώρα το επιχείρημα είναι ότι δεν είναι το θέμα, δεν μας ενοχλεί το θέμα ότι λένε ότι είναι κομμουνιστές, είναι άχρηστοι, είναι αναποτελεσματικοί, πρέπει να φύγουν, και ο Τραμπ απειλεί, αλλά ο Ρούμπιο έχει στόχο της ζωής του να αλλάξει την κατάσταση στην Κούβα με τον τρόπο που προσπαθούν να το κάνουν, με τον αποκλεισμό, ένα σκληρό εμπάργκο. Πού και πού υπάρχει κάποιο πλοίο ρωσικό το οποίο μεταφέρει πετρέλαιο και είναι η μόνη προσφορά, ίσως κάποια φάρμακα επίσης, τρόφιμα, οι άνθρωποι έχουν έλλειψη τροφίμων. Το Μεξικό κάνει μια προσπάθεια για να οργανωθεί ανθρωπιστική βοήθεια, παρακαλώ, ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ΟΗΕ, και να επιτραπεί έτσι ώστε να πηγαίνουν τρόφιμα και φάρμακα στην Κούβα. Αυτή είναι μια ακόμα αθλειότητα, γενοκτονική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν απειλούνται από την Κούβα, είναι ένα γυνάτι των Αμερικανών, και ένα γυνάτι μόνο και μόνο επειδή το θέλει μια μειονότητα μεταναστών στο Μαϊάμι. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε στο σύντομο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, ένα διάλειμμα από τα διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να ακούσουμε ποια είναι η κίνηση. Έχουμε τους κατάλληλους, Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Έντονες καθυστερήσεις έχουμε στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή.
9: Παρασκευή. Και έχει ξεκινήσει από το πρωί.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό, στην Ποσειδόνο, στη Βασιλή Σοφία, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Αναδιαστήματα δυσκολίες έχουμε σε Αμαλία, Σαρδιτού, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική Οδό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν πάση περιπτώσει, το λέμε έτσι.
9: Το απόγευμα θα είναι χειρότερα πάντως.
0: Το απόγευμα.
9: Το απόγευμα θα είναι χειρότερα.
0: Το απόγευμα,
9: ναι.
0: Θα είναι χειρότερα, μάλιστα.
9: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, θα μας ενημερώσετε, θα μας τα πείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Λοιπόν,
0: ραδιοταξί Παρθενών. Ραδιοταξί Παρθενών μας ενημερώνει σταθερά και κάθε μέρα για την κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Αφεντικό, τι έχουμε, κύριε Λαζάρη, έχουμε τηλεφωνική γραμμή, έχουμε. Όχι ακόμα, όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τότε, σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας. Συνεχίζονται βεβαίως οι έντονες διαμαρτυρίες για τη συμπεριφορά των Ισραηλινών στους ακτιβιστές του στολίσκου Σουμούντ, με ρεσάλτο πάλι δυτικά, νότιο-δυτικά της Κύπρου, συνέλαβαν πάρα πολλά άτομα, σταμάτησαν όλα τα πλοιάρια, καταστρέφουν κάθε πλοιάριο, το είχαν κάνει και μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης, όταν κάνουν ρεσάλτο πλησιάζει το σκάφος τους στο όποιο ιστιοπλοϊκό, δίνουν εντολή με μεγάφωνο να πάνε όλοι στην πλώρη, οι επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό ανεβαίνουν μετά στο πίσω μέρος, καταστρέφουν τις μηχανές, τις πάνε και μετά συλλαμβάνουν τους ανθρώπους, τους πάνε στο δικό τους σκάφος και τους μεταφέρουν στην Ελλάδα. Μάλλον μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης, ήταν και πολύ μακριά από τα εδάφη τους, τους έδωσαν σε ελληνικό έδαφος στην Κρήτη, τους παρέλαβαν το ελληνικό λιμενικό. Σε συμφωνία υπόθηκαν αυτά, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Τώρα η Κύπρος φαίνεται δεν δέχθηκε, δεν τους πήγανε σε κυπριακό έδαφος, τους πήγανε στην Ασντόντ, στο λιμάνι εκεί, στο λιμάνι, και είδαμε αυτές τις σκηνές που είδαμε. Σκηνές απίστευτες και φάνηκε η όλη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ. Φανταζόμαστε τι γίνεται στους Παλαιστινίους, τα βλέπουμε από τις εικόνες, ξέρουμε τι γίνεται και στους Παλαιστινίους, αλλά συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στην Ευρώπη

0: και εικόνες που διέδωσε ο ίδιος ο Μπεν-Γκβίρ, ο Υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ. Είδαμε και τη δική του συμπεριφορά, είδαμε και τη συμπεριφορά των Ισραηλινών. Τους ανθρώπους είχαν δεμένους πιστάγκωνα, τους είχαν στα γόνατα και με το κεφάλι κάτω στο πάτωμα κτλ. Η συμπεριφορά ήταν όχι μόνο απαράδεκτη, αλλά δείχνει και την νοοτροπία, δείχνει και όλο αυτό το κλίμα που θέλουν να καλλιεργήσουν και το οποίο κάνουν. Φανταστείτε, λέω και πάλι, τι γίνεται με τους Παλαιστινίους στα Παλαιστινιακά εδάφη, όπου δεν υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη ούτε εκεί, όχι μόνο στη Γάζα, όπου απαγορεύεται πλέον η όποια δημοσιογραφική κάλυψη, δεν την επιτρέπουν. Οι μαρτυρίες που έχουμε μέσω Παλαιστινίων λένε ότι αυτή τη ζώνη που έχουν αφήσει για τους Παλαιστίνιους, 1,8-1,9 άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι, αυτή ούτε τη μισή, το 45% της Γάζας, μέσα στα ερείπια και στα συντρίμια, μέσα στα σκουπίδια, τα χαλάσματα, με κίνδυνο να πεθαίνουν πλέον από αρρώστιες, όχι μόνο από πείνα, έλλειψη φαρμάκων, έλλειψη τροφίμων, έλλειψη ενέργειας, δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία, είναι κατεστρεμμένα, και στη ζώνη που ελέγχουν ακόμα οι Ισραηλινοί στη Γάζα, όσα κτίρια έχουν μείνει κάπως, τα κατεδαφίζουν, δεν αφήνουν ούτε τα κτυπημένα, αυτά κατεστρεμμένα ουσιαστικά κτίρια, να στέκονται, τίποτα, θα γίνει ίσωμα. Πού θα κάνουμε αυτά τα μπάζα θα δούμε στη συνέχεια. Δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα, θα αφήσουν χέρσα γη αυτό. Και προφανώς, αλλά δεν αφήνουν και ούτε τους τραυματίες. Είναι 25.000 βαριά τραυματισμένοι Παλαιστίνοι στη Γάζα, τους οποίους δεν τους αφήνουν να φύγουν. Να πάνε, ας πούμε, στην Αίγυπτο ή κάπου για θεραπεία. Άνθρωποι οι οποίοι θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, οι περισσότεροι από αυτούς, ή θα πεθάνουν επειδή είναι εκεί χωρίς φάρμακα και χωρίς καμία περίθαλψη. Θα μπορούσαν να ζήσουν δηλαδή, αλλά δεν τους αφήνουν να φύγουν. Αυτά. Είναι καλό ότι συνεχίζονται οι επίσημες διαμαρτυρίες από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά αρκεί να μην ξεχαστεί το θέμα και να μείνει πάλι εδώ κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Κύπρο, γιατί υπάρχουν εκλογές στην Κύπρο την Κυριακή, βουλευτικές εκλογές, δεν αλλάζει ο πρόεδρος, δεν αλλάζει το ουσιαστικό κομμάτι διακυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αλλάξει ο σχετισμός του Κοινοβουλίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο γι' αυτό. Τον καλό συνάδελφο τον Κώστα τον Βενιζέλο από το Φιλελεύθερο της Κύπρου. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά για χθες, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ρωτάμε πάντα Μητροπολίτες, μας λένε 40 μέρες κρατούν οι ευχές, οπότε μη διαμαρτύρεσαι που δεν σου είπαμε χθες. σου τα λέμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εκλογές. Εκλογές, οι δημοσκοπήσεις λέει Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος, Ακέλ δεύτερο.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ας πούμε, και υπάρχει τρίτο το ΕΛΑΜ, αλλά μάλιστα, υπάρχει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου που φιλοδοξεί να μπει και έχει ελπίδες να μπει στο Κοινοβούλιο.
1: Ναι, είναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι οι πιο δύσκολες εκλογές υπό την έννοια ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή υπάρχει ένα ρευστό σκηνικό, υπάρχουν νέα κόμματα, στην εξίσωση υπάρχει η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου που έχεις αναφέρει προηγουμένως, αλλά υπάρχει και το άλμα του τέος γενικού ελεκτή, ο οποίος ήταν η γνωστή υπόθεση που απελήθηκε από με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου λόγω συμπεριφοράς, όπως είχε ανάρμοστη συμπεριφοράς, όπως είχε ελεχθεί.
0: Αυτό ήταν ένα σκάνδαλο. Είχε γίνει ντόρος στην Κύπρο για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Του γενικού ελεγκτή.
1: Οπότε υπάρχει μία προσπάθεια τώρα τα νέα κόμματα να επενδύσουν στο θυμό των πολιτών και να μεταφράσουν το θυμό σε ψήφους υπέρ τους.
0: Άρα υπάρχει μετακίνηση, παίρνουν ψήφους.
1: Υπάρχει μετακίνηση, ναι, από τα παραδοσιακά κόμματα προς τους δύο αυτούς βασικούς σχηματισμούς, την άμεση δημοκρατία, όπου η άμεση δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει Εγώ θα έλεγα δεν έχει πούσουλα, δηλαδή δεν έχει ούτε ιδεολογία.

0: ούτε πολιτικές θέσεις ακούστηκαν να λένε. Είναι ένα κίνημα το οποίο οι υποψήφοι επιλέγηκαν μέσα από μια εφαρμογή, ένα application όπως λένε αγγλιστοί οι υποψήφοι από τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και εκλέχθηκαν 56 άτομα τα οποία δεν έχει ο ένας σχέση με τον άλλο. Μπορεί να έχουν.
1: Φιδίας Παναγιώτου.
0: Φιδίας Παναγιώτου. Και υπάρχει και το άλμα. Όπως έχουμε αναφέρει.
1: Το άλμα όμως είναι λίγο διαφορετικό. Είναι διαμαρτυρία. Όλα αυτά μας θυμίζουν κάτι βέβαια και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Είναι διαμαρτυρία. Είναι διαμαρτυρία. Συνεπώς έχουμε πρώτος το συναγερμό που φαίνεται ότι θα έχει όμως μειωμένα ποσοστά και το ΑΓΕΛ να παλεύει ουσιαστικά να πάρει το ποσοστό του 2021 το οποίο ήταν το πιο χαμηλό στην ιστορία του κόμματος. Το οποίο συμπληρώνει 100 χρόνια φέτος.
1: Ναι. Πόσο ήταν το ποσοστό του 2021, θυμίζαμε.
0: 22%. 22%. Ο συναγερμός είχε πάρει 27. Τώρα είναι γύρω σε αυτό το ποσοστό και τα δύο. Προστά ο συναγερμός πλέον τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξεχωρίσει να είναι πρώτος. Και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ τρίτο. Το οποίο διπλασιάζει ουσιαστικά την εκλογική του δύναμη. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Και να ανεβαίνει σε ένα ποσοστό διψήφιο, δηλαδή γύρω στα 13-14.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, υπάρχει μια μάχη για την τέταρτη θέση που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο επίσης φαίνεται να έχει μια μείωση έστω και περιορισμένη. Mm-hmm. Και δύο κόμματα παραδοσιακά, όχι όμως συστημικά όσο τα υπόλοιπα, η ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι, κυρίως οι οικολόγοι που δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα, φαίνεται ότι θα δώσουν μάχη για είσοδο στη Βουλή, δηλαδή με ένα ποσοστό 3,6 μπαίνει στο Κοινοβούλιο.
1: Υπάρχει το πλαφόν, είναι εκεί 3,6 λοιπόν, ναι.
0: Ναι. Αυτά τα δύο κόμματα μαζί και με άλλα.
1: Το άλμα και η άμεση δημοκρατία του Παναγιώτου άρα θα μπουν, θεωρείτε, βάσει
0: ναι, με βάση τις μετρήσεις μπαίνουν. Ναι. Τώρα σε ποιο ποσοστό, το ερωτηματικό είναι περισσότερο η άμεση δημοκρατία, ποιο θα είναι το ποσοστό, γιατί δεν καταγράφονται οι ψηφοφόροι του στις δημοσκοπήσεις, είναι κυρίως νέοι άνθρωποι και είναι και αυτοί που μετακινούνται από την αποχή. Όπως έγινε δηλαδή στις ευρωεκλογές, όπου οι δημοσκοπήσεις τον έβρισκαν και δεν τον έβρισκαν για να τον
1: καταγράψουν.
0: Και βγήκε τρίτος με 70.000 ψήφους. Για τα μεγέθη της Κύπρου είναι πάρα πολύ ψηλά. 20% σχεδόν.
1: Ναι, πήρε σχεδόν 20% μόνος του. Ναι,
0: ναι λίγο πιο κάτω από το ΑΚΕΛ βασικά.
1: Λίγο πιο κάτω από το ΑΚΕΛ τότε. Ναι. Τώρα το ενδιαφέρον δεν αλλάζει εκεί, είναι προεδρικό το σύστημα, άρα παραμένει η κυβέρνηση.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον από την έννοια ότι θα καταγραφούν και τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, δηλαδή ΔΙΚΟ, ΔΙΠΑ, ΕΔΕΚ που συμμετέχουν βασικά, mm-hmm. αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση. Και επίσης έχει σημασία για την κυβέρνηση η σύνθεση της νέας Βουλής να μπορεί, επειδή δεν έχει κόμμα ο πρόεδρος δικό mm-hmm. του, mm-hmm. να μπορεί να περνούν τα νομοσχέδια. Περαθέτει. Μέχρι Μάλιστα. τώρα, mm-hmm. λίγο πολύ με τα κόμματα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση και ενίοτε και με το Δημοκρατικό Συναγερμό, περνούσαν τα νομοσχέδια. Τώρα είναι ένα άγνωστο σχή, mm-hmm. λόγω του ότι δεν ξέρουν ποια θα είναι η σύνθεση.
1: Στηρίζει πρόεδρο ή εξαρτάται κατά περίπτωση?
0: Όχι, είναι κατά περίπτωση. Κοιτάξτε, το ΟΔΙΣΥ είναι με απόφαση δική του συνεδρίου, είναι αντιπολίτευση. Mm. Όμως, υπάρχει ένα από τις εκλογές του προεδρικές του 2023, υπάρχει ένα ρήγμα στο συναγερμό. Mm-hmm. Ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι στήριξε από τον πρώτο γύρο των εκλογών τον Χριστοδουλίδη. Ένα πολύ μεγαλύτερο στήριξε τον Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο, αν και η ηγεσία τότε κινήθηκε υπέρ του υποψηφίου του ΑΚΕΛ, του πρέσβη του Ανδρέα του Μαυρογιάννη. Αυτό το ρήγμα παραμένει, οπότε η ηγεσία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των δύο μεγάλων τάσεων στο κόμμα. Και το συναγερμός ουσιαστικά ψηφίζει ή στηρίζει κυβερνητικά νομοσχέδια αναλόγως και του περιεχομένου. Μάλιστα. Δεν είναι πάντα. Mm-hmm.
1: Κώστα, βασική συζήτηση στο προεκλογικό, στην προεκλογική περίοδο, η οικονομία ή το κυπριακό, οικονομία, ε?
0: Όχι, οικονομία βασικά ήταν η διαφθορά. Mm. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μια συζήτηση ουσίας. Δεν ήταν μια συζήτηση πιο ουσιαστικά πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι βεβαίως κυπριακό. Αλλά η βασική έννοια ήταν ότι ο καθένας κατηγορούσε τον άλλο ότι είναι διαφθαρμένος. Οπότε... ήταν ένας μύθος.
1: Και οικονομία τώρα, και διαφθορά. Κυπριακό... επίσης κάτι μας θυμίζει αυτό.
0: Ναι, κυπριακό ήταν λόγω και του γεγονότος ότι είναι, δεν υπάρχουν εξελίξεις. Mm. Ήταν χαμηλά στην ατζέντα, σχεδόν δεν συζητήθηκε καθόλου. Mm. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι τα νέα κόμματα ουσιαστικά δεν έχουν σε καθαρή θέση. Δηλαδή οι παραδοσιακοί με τα καλά και τα κακά τους, με τις σωστές ή και λαθασμένες απόψεις του στο κυπριακό, έχουν μια θέση την οποία μπορεί να την κρίνει οι πολίτες. Τα νέα κόμματα, δηλαδή η άμεση δημοκρατία που δεν έχει θέση για οτιδήποτε, αλλά και το άλμα, ουσιαστικά το άλμα αποφεύγει, γιατί δεν θα ήθελε να επηρεαστούν οι επιδόσεις του, οι εκλογικές, λόγω του μια τοποθέτηση στο Κυπριακό. Γιατί υπάρχουν έντονες, όπως ξέρεις, τις θέσεις στο Κυπριακό, υπέρ της ζωνικής, αντίον της ζωνικής.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Απορριπτική, ενδοτική κλπ.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω καλά. Πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Και χρόνια σου πολλά και πάλι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο καλός συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο της Κύπρου.

αριθμούς Final Four η Αθήνα. Τώρα είναι λίγο πρόβλημα για τους Παναθηναϊκούς αυτό όπως εξελίχθηκε, αλλά τώρα έχουμε εδώ πέρα. Τσακώνονται και εδώ μέσα Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, μην νομίζετε δεν είναι. Δεν βρίσκει άκρη σε, αυτό, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε όμως. Μιλάγαμε προηγουμένως για τις εκλογές στην Κύπρο. Ναι, είναι και εκεί τα πράγματα όπως είναι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχει βλέμμα μεγάλων αριθμών, το βλέμμα μάλλον μεγάλων ομάδων της κοινωνίας είναι στραμμένο δεξιά, ακροδεξιά ή στο πουθενά. Και αυτό το φαινόμενο του Φιδία Παναγιώτου που πραγματικά έχει μια ιδιομορφία και δεν το βρίσκεις εύκολα, βρίσκεις διάφορους περίεργους στην πολιτική σκηνή των ευρωπαϊκών χωρών, τέτοιο όμως δεν βρίσκεις. Δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω από πολιτική, δεν ξέρω τίποτα, ψηφίστε με και το ψηφίζουν. Και δεν το ψηφίζουν με 2-3%. Το ψηφίζουν στις ευρωεκλογές, πήρε ο άνθρωπος, πήρε μόνος του ένα πρόσωπο, ποσοστό που τον έφερε τρίτο μετά από τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το Δυσί και το ΑΚΕΛ, βγήκε τρίτος. Παρολίγο να περάσει και το ΑΚΕΛ, το δεύτερο, μόνος του. Και τώρα πάλι βλέπουμε ότι έχει ένα ποσοστό γύρω στο 8-9% μόνος του. Και όπως μας εξηγούσε προηγουμένως ο καλός συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος στο Φιλελεύθερο, δεν λέει τίποτα. Έκανε μια πλαθώρα, μπήκαν υποψήφια άλλα ντάλα και μπορεί να βγει στη Βουλή της Κύπρου. Λοιπόν, υπήρχε και από χθες ένα ερώτημα κάποιου ακροατή, τουλάχιστον ένα ήταν το μήνυμα, το θυμάμαι, τι κάνει το Κογκρέσο με το δικαίωμα του Τραμπ να κάνει να μην κάνει πόλεμο. Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα αυτό έχει τεθεί, οι Δημοκρατικοί το έχουν θέσει εντόνως στο Κοινοβούλιο και λένε ότι ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα να ξεκινάει ή να σταματάει πολέμους μόνος του, πρέπει να μας αναρωτάει το Κοινοβούλιο. Ο Τραμπ έχει πει, είναι δικό μου θέμα αυτό, εγώ είμαι ο Πρόεδρος, να πούμε, δεν σας ρωτάω. Υπάρχει όμως το θέμα στο Κοινοβούλιο, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι με διάφορα τερτύπια και κόλπα αναβάλουν συνεχώς τη σχετική ψηφοφορία. Και πάλι εχθές οι Ρεπουμπλικάνοι τις προηγούμενες ώρες, επειδή υπάρχουν διαφορές της ώρας, δυσκολεύτηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι να συγκεντρώσουν τις ψήφους που χρειάζονται για να απορρίψουν πρόταση νόμου, η οποία, πρόταση νόμου των Δημοκρατικών, η οποία θα υποχρέωνε τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ουσιαστικά, και έτσι οι προγραμματισμένες ψηφοφορίες σχετικές πάνε για τον Ιούνιο. Και αυτό μας θυμίζει και εδώ μερικά που γίνονται στο Κοινοβούλιο τώρα. Αλλάζουν οι κανόνες, με πόσες ψήφους θα γίνει εξεταστική, με πόσες δεν θα γίνει, ποιος πότε ψηφίζουμε, ποιος δικαιούται, ποιος δεν δικαιούται, έρχεται ο Τζαβέλας, δεν έρχεται ο Τζαβέλας. Δηλαδή είναι μια κατάσταση γενικό στο δυτικό κόσμο η οποία δείχνει και τη γενικότερη αστάθεια αλλά και τη σύψη που υπάρχει στο δυτικό κόσμο συνολικά. Τώρα υπάρχει μια ακόμα εξέλιξη. Ο Τραμπ έλεγε ότι δεν στέλνουν άλλους στρατιώτες στην Ευρώπη και αυτά, αλλά τελικώς θα στείλει τους 5.000 στρατιώτες Αμερικανούς στην Πολωνία. Η Πολωνία τους έχει ζητήσει διότι απειλείται από τη Ρωσία μάλιστα, και θα τους στείλει, ήταν παλιότερη συμφωνία, και τώρα ο Τραμπ λέει ότι δεν ήθελα, αλλά η πολύ καλή μου σχέση με τον συντηρητικό πρόεδρο, με τον πρόεδρο της Πολωνίας, τον Κάρολ Ναυρότσκι, τον οποίο είχαν στηρίξει και δημοσίως η τραμπική, μάλιστα αν πάμε καλά είχε πάει ο Βάνς στην προεκλογική του συγκέντρωση, όπως είχε πάει και στην Ουγγαρία, πήγε και εκεί στις εκλογές όταν είχαν γίνει, και επειδή τον είχα στηρίξει τον Ναυρότσκι και είναι πολύ καλός μου φίλος, θα του στείλω αυτούς τους 5.000 στρατιώτες. Για την Βόρεια Μακεδονία σας είπαμε, κοιτάω τι έχω ξεχάσει, τι μπορεί να έχω ξεχάσει, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν εδώ πέρα διάφορα τα οποία έχουμε ως εκκρεμότητα. Το τελευταίο το οποίο είναι φρέσκο, το γράφει και το site της Αυγής, το ανέβασε, ότι σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που γίνονται με διαμεσολαβητή τους Πακιστανούς μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών,
Πριν από λίγο η Τεχεράνη άλλαξε κάπως τη στάση της, είπε ότι δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά είμαστε κοντά, δηλαδή η διαπραγμάτευση πάει καλά. Οι αποστάσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για συμφωνία έχουν μειωθεί, λέει τώρα Ιρανός αξιωματούχος. Συνήθως είναι υπουργός εξωτερικών ή αναπληρωτής, οι οποίοι δεν λένε το όνομά τους, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι η θέση της Τεχεράνης, αυτό δεν αμφισβητείται. Τα αγκάθια, το επαναλαμβάνει ο αξιωματούχος, εν πάση περιπτώσει το Ρόιτερς, τα αγκάθια παραμένουν αυτά που σας λέγαμε, είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, αυτά τα 450 κιλά τα οποία θέλουν να τα πάρουν οι Αμερικανοί. Ο Χαμενεΐ, ο ιός Χαμενεΐ, αυτός που έχει γίνει τώρα ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης στη θέση του πατέρα του, δηλώνει, δίνει εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο, δηλαδή αυτή η θέση που ακούγαμε τις προηγούμενες ώρες ότι μπορεί και να δεχθεί η Τεχεράνη να πάνε αυτά τα 450 κιλά στη Ρωσία, να φύγουν από το Ιράν έτσι κι αλλιώς, δεν το δέχεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος βεβαίως δεν ξέρει κανείς που είναι. Προφανώς δεν επικοινωνεί και με κινητά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα για να μην τον ξαναβομβαρδίσουν. Έχει σκοτωθεί η οικογένειά του, αυτό και πολύ στενοί του συνεργάτες. Αυτός γλίτωσε τότε, διεσώθη, αλλά δεν τον έχει δει κανένας έκτοτε. Υποτίθεται ότι έχει συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν, τον πρόεδρο της χώρας, τον πρόεδρο του Ιράν, αλλά δεν τον έχει δει κανένας. Είναι βαριά τραυματισμένος, αυτό δεν διαψεύδεται. Πάντως ο Χαμενεΐ έχει δώσει εντολή να μην φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο, άρα αυτό πηγαίνει πίσω τη συζήτηση, τη δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Ο Πούτιν και ο Σι στο Πεκίνο συζήτησαν τις προηγούμενες ώρες αυτή την ιδέα μεταφοράς της φύλαξης και φύλαξης του εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία, συμφώνησαν. Οι Αμερικανοί ήτανε, μπορεί και να το δεχθούμε, μπορεί να μην το δεχθούμε. Όλα αυτά όμως μετά από αυτή τη δήλωση του Χαμενεΐ πάνε πίσω. Προφανώς θα συνεχιστούν όμως οι προσπάθειες, αλλά όλη αυτή η στάση και του Τραμπ, όλες αυτές οι περίεργες δηλώσεις του ότι θα παραμείνω στην Ουάσιγκτον και δεν φεύγω και δεν θα πάω ούτε στο γάμο του γιού μου το Σαββατοκύριακο κτλ, δείχνουν ότι ναι, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Και βεβαίως πάντα ο Νετανιάχου είναι αυτός που πιέζει για να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, άρα και η παγκόσμια οικονομία να πάθει ό,τι παθαίνει. Αλλά ας προσέχουν όλοι, αφού στηρίζουν αυτά που στηρίζουν ή ανέχονται αυτά που ανέχονται, εννοώντας πρωτίστως τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας τελειώνει τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα και για την όλη τη βδομάδα. Δεν ξεχνάτε την αυγή της Κυριακής και έχουμε πολλές εξελίξεις, έχουμε νέα κόμματα. Επισήμως η κυρία Μαρία Καριστιανού, επισήμως και τυπικά πλέον την Τρίτη και το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Μάλιστα η κυρία Κουφωνή Νικολάκου, η εκπρόσωπός του, εχθές ξεκαθάρισε μιλώντας στο Κόντρα, θυμάμαι καλά, σωστά θυμάμαι, ότι δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα άλλα κόμματα, δεν επιδιώκουμε καμία συνεργασία, το τονίζει ξεκάθαρα η κυρία Κουφωνή Νικολάκου. Καμία συνεργασία, καμία συζήτηση με κανέναν, δεν μας ενδιαφέρει, ούτε ζητάμε να διαλυθεί κάποιος ή να αναστείλει τη δράση του. Αυτά και άλλα πολλά και τα εξωτερικά όπως πάντα που ενημερώνει η Αυγή, αυτά στην Αυγή της Κυριακής. Από μένα καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα, δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόγας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, μεγάλο μαγαζίνο το 2 στις 2, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Συνδέομαστε με την Βουλή στο βήμα ενός ο Κράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Και έτσι να μπαζώσει, να συγκαλύψει και ένα μεγάλο σκάνδαλο δημοκρατίας όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάει πολύ με αυτή την αυθαιρεσία, αλλά και με τις σοφιστίες του κυρίου Βορύδη. Από τη μια μεριά επιχειρεί να αφαιρέσει από την αντιπολίτευση συνταγματικό δικαίωμα. Αυτό που επιχειρείτε να κάνετε είναι να αφαιρέσει δικαιώματα από το λαό. Αφαιρείτε το δικαίωμα του λαού να κρίνει και να ελέγχει μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και φυσικά όλα αυτά που λέει ο κύριος Βορύδης είναι απολύτως ανεδαφικά και δεν στηρίζονται πουθενά, γιατί πολύ απλά δεν τα ζήτησε η Νέα Δημοκρατία ούτε στη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε μέσα στη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Επιχειρεί δε ο κύριος Βορύδης, καλός στις σοφιστίες, εκτός από τα τσεκούρια, γιατί είστε αυτό καλός, στις σοφιστίες, να παρουσιάσει ότι είναι θέμα ΕΕΠ και γι' αυτό είναι θέμα εθνικής άμυνας. Καταθέτω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, από τα πρακτικά της Βουλής, το πρακτικό του 2022, όπου στον τίτλο του αιτήματος Εξεταστικής Επιτροπής αναφέρεται στην παραβίαση του απορρίτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κύριε Βορύδη, τότε δεν ήταν θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Γιατί η ΕΕΠ ως επιχείρημα ψευδέστατο ήταν από τότε στο αντικείμενο και προφανώς περιείχε το και στις διαδικασίες της εξεταστικής. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι άλλαξε. Γιατί στο πρακτικό που κατέθεσα αποδεικνύεται ότι στο τέλος της διαδικασίας ψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή με 142 ψήφους και λειτουργήσε. Πέρα από το ότι μετά υπήρχαν με σκονάκι στημένες και ψευδείς μαρτυρίες, όπως αποκαλύφθηκε συνέχεια στο δικαστήριο. Γιατί αυτά φοβάστε, μη συζητήσουμε. Τι άλλαξε λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη συνέχεια? Πολύ απλά άλλαξε ότι το δικαστήριο αποκάλυψε νέα στοιχεία και τρέμεται. Τρέμει πρώτα απ' όλα ο εκβιαζόμενος και αδύναμος πρωθυπουργός, που είναι πρόβλημα για τη χώρα, θεσμικό, και τώρα τρέμετε κι εσείς. Και πιέζεστε και αναρωτιέμαι από πού σας πιέζουν, γιατί σας κρατάνε και σας οδηγούν σε μια τέτοια αντιδημοκρατική μεθόδευση. Σήμερα πρέπει να μιλήσετε καθαρά και να πάρετε θέση. Θα συνενέσετε σε αντίθεση με ψήφο σας το 2022 σε μια αντιδημοκρατική μεθόδευση και παραβίαση συντάγματος? Τι φοβάστε, τι άλλαξε? Σας κρατάνε από κάπου, πρέπει να μιλήσετε καθαρά. Γιατί, θα σας πω εγώ τι έχει αλλάξει. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ με αποκαλύψεις, γιατί δηλώνεται ότι εγώ το κακόβουλο λογισμικό το δίνω μόνο σε χώρες και σε υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα έχουμε τον ανιψιό του, ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι εγώ τα κάνω όλα για την παράταξη, πονώντας ότι κάποιον κάλυψε. Εσείς θα τους καλύψετε σήμερα? Δεν θα επιτρέψετε στη Βουλή να ασκήσει τα δικαιώματά της? Γιατί είναι προφανές ότι σήμερα παραδέχεστε ότι δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά αυτοί οι ιδιώτες έχουν ήδη καταδικαστεί με 126 έτη φυλάκισης και η υπόθεση συνεχίζεται να ερευνηθεί. Τι λέτε λοιπόν εσείς? Ακόμα και αν χρειαστεί να παραβιαστεί το Σύνταγμα, ακόμα και αν χρειαστεί να ξεφτυλίσουμε την ψήφο μας το 2022 που δεχτήκαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, θα κάνουμε τα πάντα, δεν έχουμε ηθικό ανάστημα, δεν έχουμε δημοκρατική πεποίθηση να αλλάξουμε την τοποθέτησή μας μόνο και μόνο για να μην γίνει εξεταστική. Να παραβιαστεί το Σύνταγμα, να αφαιρεθούν δικαιώματα του λαού, να αφαιρεθούν δικαιώματα της αντιπολίτευσης. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ντρέπεται, δεν σταματάει. Για να καλύψει τις παρανομίες που εξυφάνθηκαν στο Μαξίμου, την παρακολούθηση υπουργών, στρατιωτικών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, δεν σέβεται τα δημοκρατικά ιδεώδη του ελληνικού λαού, δεν σέβεται το Σύνταγμα. Αυτό το συζητάμε σήμερα. Για ένα Σύνταγμα για το οποίο κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους και υπήρχαν φωτεινά μυαλά και από το συντηρητικό χώρο που συνέβαλαν σε αυτό το Σύνταγμα. Όλα αυτά κουρελόχαρτο για τον κύριο Μητσοτάκη. Προφανώς έβαλε τον κύριο Βορύδη για να το αποδείξει σήμερα. Το θέμα είναι τι θα κάνει η συμπολίτευση. Δεν απαιτείται λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καμία αυξημένη, αν θέλετε, ψήφο της Βουλής με 151 βουλευτές, γιατί δεν είναι ένα σκάνδαλο εθνικής άμυνας, δεν αφορά τα σύνορα της χώρας, δεν αφορά την εξωτερική πολιτική, αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρίτου των συνομιλιών και των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κυρίου Μητσοτάκη. Όλοι το έχουν καταλάβει. Δεν είναι θέμα προφανώς ιδιωτών, είναι θέμα του Μαξίμου. Δεν θέλετε να φτάσει η έρευνα στο Μαξίμου, γι' αυτό κάνετε τα πάντα. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα πω και κάτι ακόμα. Απαιτώ και ζητώ, για να είμαι δημοκρατικά ορθός, από τον Πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση. το Προεδρείο της Βουλής διοίκησε και οργάνωσε μια συζήτηση που κατέληξε σε ψήφο με απαιτούμενο 120 βουλευτές. Τώρα τι θα κάνει το Προεδρείο της Βουλής? Είστε μέλος της Βουλής και μάλιστα εκπροσωπείτε όλους εμάς και την αξιοπιστία του σώματος. Γιατί προσέξτε, ήρθε ο κύριος Βορύδης να πει να μην γίνει εξεταστική, ο οποίος κύριος Βορύδης ήταν μέσα στους παρακολουθούμενους από το κακόβουλο λογισμικό, δεν αξιοποίησε τα δικαιώματά του, δεν τα υπερασπίστηκε και τώρα ήρθε να μας πει να μην.
2: Από το κύριε Μάντζο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντας και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Παρακόλουθε. Ποια Καρισιανού τώρα εδώ πέρα δεν είναι
0: δεστή. Γιωτόπουλο.
1: Τι ωραία πράγματα γίνονται.
0: Ωραία πράγματα στη Βουλή.
1: Στη Βουλή. Πρόλαβα, έτσι.
0: Άκουσα το Σοκράτη Φάμελο, μεταδώσαμε νωρίτερα, που είπε για τον Βορύδη ότι τον παρακολουθούσαν, αλλά δεν άσκησε τα δικαιώματά του, ο κύριος Βορύδης, για να δει τι έγινε για τον ίδιο προσωπικά. Αντίθετα, προσπαθούν εδώ με ένα καινούριο κόλπο και είπε ο Φάμελος ότι έδωσε και ένα χαρτί και λέει τότε με 120. Τώρα γιατί δεν ισχύει αυτό. Και ζήτησε μάλιστα να τοποθετηθεί το Προεδρείο της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής γι' αυτό. Τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία. Τώρα μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είπε, ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι εκβιάζεται από Ισραηλινό αξιωματούχο, ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα έπηκε για τον ανιψιό του, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι είπε έκανα τα πήρα όλα πάνω μου για την παράταξη. Άρα λέει ποιον καλύπτει. Αυτά είπε ο κύριος Φάμελος νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη έτσι προσοχή το δικολάβο της εξαπάτησης στο Μάκη Βορύδη που τον ανέσυραν από την Αυθαλήνη τόσο καιρό, τον είχαν βάλει στο ψυγείο. Ανέλαβε να κάνει τη δουλειά που ήθελε η κυβέρνηση, να κλείσει την υπόθεση. Πρόκειται για παραβίαση της κοινής λογικής. Δηλαδή τώρα επικαλείται λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Τι θα μπορούσαν να ακόμα και με αυτούς εδώ, ακόμα και θερμό επεισόδιο θα κατασκευάζανε για να μπορέσουν να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Θέλουν άρον-άρον να κλείσουν όλες τις υποθέσεις, καθαρίζουν, έχουν πάρει σκούπα και τα σαρώνουν όλα. Χθες κλείσανε την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Πάνε οι δύο υπουργοί, καθάρισαν.
1: Το τελειώσανε. Και τώρα πάνε να σαρώσουν και αυτή την ιστορία για να πάνε ήσυχοι, ας πούμε, όλοι τους να πούνε ότι κάναμε το χρέο τους για να ακούσουν το, να δούνε το Final Four.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Το Ολυμπιακό. Κοίταξε. Η ιστορία, έτσι κι αλλιώς, εγώ εκεί είναι που μένω, ότι στη συνείδηση του κόσμου έχουν καταγραφεί. Αυτά θα τα πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Θα τα πληρώσουν κάποια στιγμή. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει να έχεις δύναμη και ισχυρή αντιπολίτευση γενικώς. Διότι εδώ πέρα αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι γουστάρουν, αδιαφορώντας από ό,τι φαίνεται για το τι έχει πιστέψει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει καταγράψει τα αυτά που εν πάση περιπτώσει έχει δει και έχει βιώσει και δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση ό,τι να του πει ο κύριος Βορύδης και ο κάθε Βορύδης να του το σερβίρει. Το ζήτημα είναι πώς αντιδράς απέναντι σε αυτή τη λέλαπα.
0: Πάντως κάποιο κόμμα που να το νιώθει στο σβέρκο της η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει.
1: Όχι, αυτή η κατάσταση που βιώνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική πραγματικότητα, με την ευθύνη βεβαίως και των κομμάτων των υπαρχόντων, αλλά και με την ευθύνη, εγώ θα το πω, του ελληνικού λαού που έδωσε πανίσχυρη πλειοψηφία στον κύριο Μητσοτάκη και στην παρέα του και στην Μαξίμου ΑΕ να κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αυτό έχει σημασία για μένα. Γιατί το ζήτημα είναι, εγώ επιμένω ότι θα το πληρώσουν αυτό το πράγμα. Αυτές οι υποθέσεις δεν κλείνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Να θυμηθώ τώρα εγώ τη φράση, την παλιότερη καλύτερα, μια αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί και προσπαθεί από το μια δεξιά που κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, καλά κάνεις και το θυμάσαι γιατί αναγκαστικά σε οδηγούν εκεί.
0: Ένα, εντάξει. Και βέβαια είναι και αυτό που είπες, πραγματικά αναρωτιέμαι τώρα, να το πούμε, ότι αυτό που είπες για την αντιπολίτευση, βλέπουμε και το κόμμα Καριστιανού, βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Ό,τι και να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, έως τώρα τουλάχιστον με εξαίρεση των Λοβέρδων στις οικομματικές του ΠΑΣΟΚ, διόρθωσε αν κάνω λάθος, δεν έχουν πέσει έξω στο πρώτο κόμμα. Μπορεί να έχουν πέσει τα ποσοστά. Ας πούμε το 9 με τον Γιώργο Παπανδρέου που έδιναν δύο μονάδες, μία μισή, δύο μονάδες και ήταν με 9 μονάδες. Δεν έχουν πέσει έξω στο πρώτο κόμμα. Αν το δεχτούμε αυτό, τότε έχουμε πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα είναι κάτω με διαφορά. Πραγματικά έχουμε αναρωτηθεί όλοι αυτοί που βαμάρα ή ο καναπές που λέμε, αν πηγαίνει δεξιότερα και ακροδεξιότερα, τον έχουμε λάβει αυτόν υπόψη. Γιατί ποιος εισπράττει? Τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, το ένα, το άλλο. Πώς είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κόμμα που να είναι στο σβέρκο της, στα ποσοστά? Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Αυτό που βλέπεις εσύ βλέπω και εγώ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις δεν βλέπω κάτι άλλο. Αλλά αυτό, γι' αυτό είπα ότι είναι ευθύνη και των πολιτών, αλλά ευθύνη και των κομμάτων που χειρίζονται με τον τρόπο που χειρίζονται την όλη τους πολιτική και εκλογική τακτική. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Αυτό είναι μια πάγια μέθοδος όλων, ας πούμε, μπας περιπτώσει των αυτοκρατοριών, να το πω έτσι, το δόγμα της αυτοκρατορίας της Βρετανικής, χρόνια που κυβερνούσε το μισό και το πλέον κόσμο πριν έρθει η παντοδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν το διέρη και βασίλευε. Αυτό το πράγμα το έχει καταφέρει. Το κάνουν με σχεδιασμό, το υποβοηθούν. Βεβαίως, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν εκείνοι, το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις εσύ για να ανακόψεις αυτή τη φθορά. Αυτό που γίνεται. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, για να είμαστε καθαροί, ότι για πρώτη φορά παρακολουθώ από παιδί βεβαίως το πολιτικό στίβο τα τελευταία 50-60, από το 74 και μετά τουλάχιστον, αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν με διευκολύνει και δεν μπορώ να εξαγάγω ασφαλή συμπεράσματα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και που καταγράφεται. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ούτε για το ποιος είναι πρώτος, ούτε για το ποιος είναι δεύτερος, για τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θεωρώ...
0: Αυτό γιατί το λες? Υπάρχει ένας κόσμος δηλαδή που είναι στον καναπέ, που δεν συμμετέχει, που ή μπορεί να απαντούν και διαφορετικά?
1: Όχι μόνο γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι γενικές τάσεις είναι φανερές. Δηλαδή αυτό που γίνεται, και το είδαμε και στην Ελλάδα, αλλά το είδαμε και το έχουμε δει και παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο, υπάρχει πράγματι μία μετατόπιση δεξιότερα της δεξιάς σε όλες τις κοινωνίες. Στην Ελλάδα είναι παγιωμένη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σε ένα ποσοστό που κινείται μεταξύ 20-22-23%. Αυτό είναι λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο εκεί κινείται. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τι, με βάση τη δικιά μου λογική και με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην ελληνική κοινωνία, πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος και τάξεις κοινωνικές οι οποίες έχουν ενοχληθεί από την πολιτική της κυβέρνησης, αυτή που ασκείται, ας πούμε, ποιας κυβέρνησης, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε, για να ξέρουμε τι συζητάμε, για αυτού του λεγόμενου επιτελικού κράτους, που ψήφισαν το συγκεκριμένο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα τον ξαναψηφίσουν. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι στον αγροτικό κόσμο πήρανε 48-50%. Τους έχει στείλει στα βάραθρα, τους έχει διαλύσει. Δεν ξέρω γιατί, αν υπάρχουν, ας πούμε, ισχυρές λογικές και ρεαλισμοί, ας πούμε, άλλου τύπου σε αυτή την κατηγορία των πολιτών που θα ξαναψηφίσουν αυτή την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τα καταλάβω, όπως επίσης τους μικρομεσαίους, τους έχει τσακίσει. Και μπας περιπτώσει να πιάσουμε και τη μεγάλη κατηγορία των όλων ημών που ζούμε, ας πούμε, αυτή την ακρίβεια, που όσο και να λυπάται ο κύριος Μητσοτάκης, η ακρίβεια μένεται και η ακρίβεια κατατρώει τα εισοδήματα όλων και δημιουργεί αδύναμους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ανθρώπινες και καθημερινές και κοινωνικές ανάγκες. Δεν ξέρω αν όλο αυτό το πράγμα δεν έχει αντίκρισμα σε αυτό τον κόσμο για να πούνε φτάνει ρε αδερφέ, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε άλλο με αυτούς εδώ τους τύπους, μας κοροϊδεύουν.
0: Αυτό που λες, δύο φορές ψήφισαν οι αγρότες, δύο φορές οι μικρομεσαίοι, γιατί είναι δεύτερη θητεία του κ. Μητσοτάκη. Αλλά τους μικρομεσαίους τους κοροϊδεύσε. Το ίδιο και τους αγρότες. Όταν όμως βλέπω εγώ σε ένα πάνελ τώρα αγροτοσυνδικαλιστή, νεοδημοκράτη, που είναι από τα γενοφάσκια του στη Νέα Δημοκρατία, και λέει: εγώ θέλω η παράταξή μου να δώσει λύση. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς προσεγγίζεις αυτή τη λογική. Ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, μένω στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, έλεγε και σε κάποιον γιο, δεν θυμάμαι τώρα τίνος, ότι εγώ με τον πατέρα σου συνεννοούμασταν μια χαρά, γιατί είμαστε στο κόμμα από τότε, ξέρω εγώ κτλ. Και αυτό πρέπει να δοθεί λύση. Δηλαδή, δεν φεύγει για την παράταξη. Απαιτεί να του δώσει λύση. Από την άλλη, τα μέσα ενημέρωσης.
1: Γιατί... τώρα είδες, πιάνεις τα μέσα ενημέρωσης.
0: Γιατί το λέω αυτό για τα μέσα ενημέρωσης? Γιατί δες πώς χειρίζονται τα θέματα. Καταρχάς, αν ξέρει ο κόσμος την πρόταση που έχουν τα κόμματα. Γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα κανάλι, πηγαίνει κάποιος, αν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου τι αυτό με την Καριστιανού, πες μου τι αυτό με το Τζίπρα. Δεν ξέρει κανείς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και με το ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη, επειδή το συζητούσαμε και χθες μετά την εκπομπή, σου λέει μαφία στην Κρήτη. Έκαιγαν χωράφια για να παίρνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Α, οι μαφιόζοι τα έκαναν, δεν φταίει η κυβέρνηση. Βλέπετε, αυτοί εκεί πήγαιναν, έκαιγαν τα χωράφια του κόσμου, απαιτούσαν να πάρουν τις περιουσίες για να δηλώνονται, να κάνουν τα ζώα, τα χωράφια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα κτήματα, για να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Δηλαδή, έναν τρόπο που παρουσιάζουν μια πραγματικότητα που είναι έξω. Αλλά ζει μια άλλη πραγματικότητα ο κόσμος. Στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, όταν έρχεται ο λογαριασμός για το ρεύμα. Δεν ξέρω, με μπερδεύει όλο αυτό.
1: Όχι, εμένα δεν με μπερδεύει. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω και κοινωνιολογικά το όλο ζήτημα και θεωρώ ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, σε όλη τη φάση της ιστορίας της χώρας, ακόμα και στην τουρκοκρατία, όπως υπήρχε και ήταν δομημένη η κατάσταση, που είχαν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και υπήρχε μια στρατιά από κάτω, οι οποίοι υπάκουες τους ταγούς, ας πούμε, σε όλους αυτούς που είχαν. Αυτό το πράγμα γίνεται, είναι η δομή της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι σήμερα με την μηδιακή, με το μηδιακό, ας πούμε, βομβαρδισμό και εξυγχρονισμό της προπαγάνδας, δημιουργούν την αίσθηση στους πολλούς πια ότι επειδή ο δοτός, ας πούμε, είτε συνδικαλιστής είτε δεν ξέρω τι, βγαίνει και λέει αυτά τα οποία περιέγραψες πολύ σωστά πριν, Γιώργο μου, νομίζει ότι αυτό το πράγμα εν τέλει θα καταφέρει να επηρεάσει και τους από κάτω που βιώνουν ρεαλιστικά το πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, και καθένα στην τάξη του και στα... Και αυτό θα παρασύρει. Φτιάχνουν λοιπόν μια εικόνα όπου λέμε σήμερα ότι αυτό που ζούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω λοιπόν, όχι ότι έχω διάφορα, ας πούμε, ζητήματα έτσι να βαυκαλίζομαι ότι έχουν αλλάξει το επίπεδο οι Έλληνες, η ωριμότητα, η πολιτική, η κοινωνική και η συλλογική και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως πιστεύω ότι η αναγκαιότητα είναι πολύ υπέρτερη της προπαγάνδας. Δηλαδή αυτό που κάποιος βιώνει κάποια στιγμή θα θελήσει να το εκφράσει. Δυστυχώς η οργή αυτή τη στιγμή για πάρα πολλά θέματα κυριαρχεί στο μέσο Έλληνα, όπως και να έχει το πράγμα. Οπότε εγώ θα επιθυμούσα να είναι η προσδοκία για κάτι καλύτερο, η ελπίδα για κάτι καλύτερο, η προοπτική με βάση την οποία θα αξιολογείς ό,τι έχεις και θα χτίζεις και πάνω σε αυτό το καινούριο. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γιατί κοίταξε, εάν, θα σου το πω ανάποδα, εάν τα πράγματα, είναι καθεστώς αυτό που, καθεστώς ουσιαστικά, έτσι, όχι τυπικά, μπορεί να είναι μια αστική δημοκρατία. στην πραγματικότητα είναι καθεστώς. Εάν αυτό το καθεστώς είχε καταφέρει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών και έλυνε προβλήματα, θα έλεγα ότι okay, πατάει σε κάποια δεδομένα. Μα αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν τα έχει καλυτερεύσει, τα έχει χειροτερεύσει. Και αυτό ως συνέστηση το αντιλαμβάνεται όλη η κοινωνία. Εγώ δεν ξέρω τώρα, έτσι διαβάζω τα πράγματα. Τώρα το αποτέλεσμα δεν μπορώ να σου το πω. Γι' αυτό σου λέω, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να κρίνω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο μέσος Έλληνας από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Νότια, την Κρήτη, τη Γάβδο και δεν ξέρω τι, και από Ανατολή ως τη Δύση και στα χωριά και πάνω, τι θα αποφασίσει να πάει εκείνη τη στιγμή. Ό,τι και να του λέει ο Βορύδης, ό,τι και να του λέει ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να του λέει ο Τσίπρας, λέω τώρα όλους αυτούς. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Τι να πω, και εμένα μου κάνει εντύπωση κάποια πράγματα και θα πω πάλι για τα κανάλια. Γιατί όταν βλέπω, ας πούμε, εκεί με το Fuel Pass, έβλεπα κάποιον, ένα κύριο και έλεγε, ό,τι μπορεί μας δίνει, ό,τι μπορεί κάνει. Δηλαδή, πώς περνάνε αυτό περί σταθερότητας και ότι μόνο εγώ έχω τη λύση τη σωστή, οι άλλοι δεν ξέρουν. Πες πάμε, θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει, από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις, με εγγύηση καλύτερης τιμής.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβένουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.
0: Είδες, ξεκίνησες να λες για το κόμμα της Καριστιανού.
1: Ναι. Περίμεναν 2.000 άτομα, αλλά πήγαν λέει γύρω στα 800 τόσο.
0: Κάτω, τα μέτρησαν, δεν είχε
1: ριγέμενα. Έτσι λένε. Ανάλογα, ξέρεις, με τις καρέκλες, γιατί ήταν εκεί στο Ολύμπιο.
0: Καλά, το μέσα φαίνεται, ας πούμε, αφού ξέρουμε, έχει 480 λέει καρέκλες καθιστών συνολικά. Άντε, βάλε και 100 όρθιους που ήταν γύρω-γύρω.
1: Είχαν γιγαντοθόνες, είχαν
0: προετοιμαστεί προφανώς για μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, αλλά δεν τους έκατσε αυτό το πράγμα.
1: Περίμεναν κάτι διαφορετικό, δεν τους πήγε τόσο καλά. Θα έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι υπόθηκαν, βλέπω, κινητικότητα και το πρωί συζητάνε και χθες συζητούσαν για τις Καριστιανού, αλλά τι είδες τώρα εσύ, πραγματικά δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο...
1: Κοίταξε, εγώ προσωπική μου εκτίμηση... Και επιμένω σε αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε σταματήσει να ακούμε προτάσεις και βλέπουμε πρόσωπα.
0: Το βάλες στον τίτλο του κόμματος, το όνομά της.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Αυτό έτσι κι αλλιώς, τα πρόσωπα πάντα
1: παίζουν. Και πραγματικά υπήρχε άνθρωπος, μια κυρία που ήταν υποψήφια περιφερειακή συμβούλος με τον Κουρέτα, ήταν ο Ψωμιάδης, από τη Νίκη, είδαμε κυρίως... δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας άτομα, και πραγματικά μετράνε δημοσκοπήσεις αυτό, λέει ο κόσμος θα ψηφίσω το κόμμα της Καριστιανού παράδειγμα, έτσι. Ωραία, γιατί δεν γίνεται μια τέτοια ερώτηση? Ωραία, θα το ψηφίσεις, πες μας και γιατί.
0: Στο λένε γιατί, ρε Γιώργο. Στο λένε
1: πρόγραμμα.
0: Ποιο πρόγραμμα τώρα σου λέει αυτό το πράγμα του, γιατί θα την ψηφίσουν? Γιατί θεωρούν, ας πούμε, μια κατηγορία ανθρώπων ότι είναι νέος άνθρωπος, ότι εκφράζει, ας πούμε, την οργή και την αγανάκτηση για αυτό που συμβαίνουν στη χώρα? Αυτό εκεί το επικεντρώνουν, όπως και να τους πούμε αυτοί, αντισυστημικοί, όπως θέλουν να τους πούνε, ψεκασμένους θέλουν να τους πούνε. Πάντως υπάρχει ένα κλίμα το οποίο θεωρεί ότι είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε

0: τόσο απλά, δεν είναι κάτι το γιατί, εξηγήσιμο είναι το γιατί.
1: Θέλουν να βάλουν μια πέτρα στο χέρι, αφού δεν μπορούν να ρίξουν αυτή μια πέτρα στο πολιτικό σύστημα, βάζουν μια πέτρα στο χέρι της Καρστιανού, πιστεύουν ότι κάτι θα κάνει με αυτό. Πάντως δεν τις πήγαν καλά τα πράγματα, τουλάχιστον όπως τα περίμεναν οι διοργανώτες, δεν πήγαν.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα δεν είναι τώρα ότι υπάρχει, κοίταξε, η Καρστιανού όσο και ό,τι και να εκφράζει κοινωνικά, και μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι με την Καρστιανού γιατί θα τρελαθούμε εδώ σε αυτή τη ζωή, προσπαθώ να το εξηγήσω. Η Καρστιανού θα πάει καλά.
1: Τώρα γιατί... κάποιες υποψίες έχουν.
0: Ναι, θα πάει καλά. Ναι. Γιατί υπάρχει μια κατηγορία πολύ μεγάλη στην ελληνική κοινωνία η οποία πιστεύει ότι αυτά τα οποία συσσόρευσε ή δημιούργησε στο υποσυνείδητό της ή στο ενσυνείδητό της δεν μπορεί να τα αφήσει στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση των υπαρχόντων κομμάτων και των υπαρχόντων προσώπων. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Όσο και αν θέλουν να το υποτιμήσουν, πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτό. Αυτό θα πάει καλά τώρα, ό,τι και να λένε. Ναι. Δεν είμαι σε θέση, όπως σου είπα και για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, να σου πω πόσο καλά θα πάει, αλλά δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις αδιάφορα. Ό,τι πρόσωπα και να πήγανε δίπλα της και ό,τι πρόσωπα και να... αν διαβάσεις, πέραν του τι είπε η Καρστιανού, αν μπεις κάτω στα social media, στα σχόλια που γίνονται, καταλαβαίνεις γιατί θα πάει καλά. Το 90% των αυτών που μπαίνουν μέσα, και δεν νομίζω ότι είναι σε θέση τώρα να πληρώνει τρολ και τέτοια, αν δείτε όλα στα social media... Το 90% των ανθρώπων που έχουν μπει μέσα σε αυτά τα social media και σχολιάζουν την παρουσία της, πρέπει να, να δούμε από κάτω. Μην κοιτάξουμε τι είπε η Καρστιανού.
1: Τι είναι από κάτω.
0: Βέβαια, είναι ενθουσιώδη τα σχόλια. Ναι. Και μάλιστα αυτό που λες, θα τους τιμωρήσει, θα τους κλείσει φυλακή, θα τους βάλει, θα αλλάξει την Ελλάδα, θα κάνει τέτοια πράγματα. Μα τα πιστεύουν, τι να κάνω εγώ τώρα αν τα πιστεύουν. Αν τους επέτρεψε το υπάρχουν πολιτικό σύστημα να τα πιστέψουν και να δημιουργηθούν τέτοιες κοινωνικές ομάδες, ευθύνη δικιά τους είναι. Μην ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε το γιατί, πόσο και πόσο καλά θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά βλέπεις την αντίδραση του κόσμου. Εδώ δεν είναι, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι κοινωνικό σύμπτωμα και κοινωνικό φαινόμενο. Πρέπει να το δούνε έτσι. Το να βάζουν τώρα τους λιάγκες και όλους αυτούς του συστήματος να βαράνε ανηλαιώς με την όποια Καρστιανού που θα κάνουν αύριο το ίδιο σε άλλο επίπεδο και για τον Τσίπρα. Ναι. Το ίδιο κάνανε και το ίδιο θα κάνουν. Δεν σταματάς, δεν ανακόπτεις μία τάση ας πούμε. Ο κόσμος θέλει, με αυτά τα που βλέπει στη Βουλή σήμερα, που βάζουν το Δικολάβο ας πούμε να εξηγήσει ότι εδώ πρόκειται για εθνική ανάγκη. Τι εθνική ανάγκη? Αν είναι εθνική ανάγκη, κάποια στιγμή γιατί είπα θα του βγει, μπαίνω σε άλλο θέμα τώρα, παρένθεση κάνω, γιατί όταν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση, θα υπάρξει δικαστικός και δικαστήριο και κόμμα που θα πει πάρα πολύ ωραία, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση των υποκλοπών και έχουν την ευθύνη γι' αυτό, θα παραπεμφθούν για κακούργημα, κατασκοπίας. Ναι. Δηλαδή πατάνε τώρα θα βρούνε πια, θα σου πει, μα δεν υπάρχει κατασκοπία. Πώς δεν υπάρχει? Εδώ μιλάει, επικαλείται εθνική ανάγκη εδώ η κυβέρνηση για να το...
1: Άρα να μας πεις γιατί ο Χατζηδάκης, γιατί βεβαίως, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα
1: γιατί,
0: λοιπόν, γιατί... επειδή είναι εθνική ανάγκη και ειδική συνθήκη, πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το βρούνε μπροστά τους αυτό. Γιατί είναι κοντόφθαλμη η λογική τους να ξεφύγουμε τώρα από την... Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί η λογική τους είναι να ξεγελάσουμε άλλη μια φορά την κοινωνία, να ξαναπάρουμε εμείς την κυβέρνηση για να μην μπορούν να μας ελέγξουν όλοι αυτοί που έρχονται, που θα θέλουν να την πάρουν, ώστε να τα σουλουπώσουμε και να τα κλείσουμε όλες τις υποθέσεις και να σβήσουν και από τη μνήμη να σβήσουν και από τη νομική ας πούμε εμπλοκή και όλα αυτά.

0: τα πράγματα. Αυτό θέλουν να κάνουν. Δίνουν τη μητέρα των μαχών για να κρατήσουν με νύχια και με δόντια την εξουσία.
1: Και ότι αυτό συνεπάγεται.
0: Με ό,τι συνεπάγεται, βεβαίως. Αυτό είναι όλο το ζουμί αυτής της υπόθεσης. Επομένως, για να έρθουμε λοιπόν σε αυτό, πρόσεξε. Βλέπω εγώ τώρα. Βλέπω με τι αντανακλαστικά αντέδρασε ο κύριος Τζαβέλας. Ναι. Για να αναπέμψει την απόφαση της χθεσινοβραδινή για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, ναι. Και ζητάει λοιπόν να επανεξεταστεί και να αναπέμψει, ναι, να ακυρωθεί η απόφαση. Είδες πόσο γρήγορα τα ανακλαστικά έχει ο κύριος Τζαβέλας. Δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης, ναι, και ποιος είναι ο Γιωτόπουλος και τι έκανε ο Γιωτόπουλος. Γιατί στην Ελλάδα ποτέ δεν συζητάμε την ουσία και συζητάμε... Ναι. Είδες όμως πόσο ωραία.
1: Ναι, εκεί δίνει παραγγελία προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να ασκηθεί ανέρεση κατά της υφόρων απόλυσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Έτσι. Ναι. Αυτή την παραγγελία την εξέδωσε ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας.
0: Ακριβώς.
1: Κατευθείαν, όπως το πες. Χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί,
0: κατευθείαν. Τελείωσε. Ξανακοιτάξτε το και χώστε ναι, μέσα, ναι. Που παρεπιπτόντως θα βγει του χρόνου. Και αν δεν βγει τώρα, ναι, θα βγει, τελειώνει, ναι, τελειώνει, θα βγει, ναι, του χρόνου, ας πούμε. Ναι. Είναι 82-83 χρονών, είναι πολλά στη μέση. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δες με τι τρόπο λειτουργούν και πώς θα δουλεύουν, ναι, αυτά. Δες πόσο γρήγορα έφτιαξε ο κύριος Φλωρίδης. Άλλος δικολάβος, ναι, της απάτης, ναι, ναι, και αυτός. Έφτιαξε νόμο για να παρακάμψει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για να μπορέσουν οι υποθέσεις αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκεται η μισή κυβερνητική παράταξη, τουλάχιστον αυτά που θα δούμε, και να τελειώνουν γρήγορα, ναι, και να, όταν υπάρχει αντιδικία μεταξύ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, λέει ο νόμος που έφτιαξε, ναι, και των εδώ εισαγγελέων, να πάει σε εφέτη ανακριτή που είναι Έλληνας, ας πούμε, που είναι εδώ και είναι ελεγχόμενος, ναι, για να τις κλείνει τις υποθέσεις. Δηλαδή, αν καταλάβει ο κόσμος τι ζούμε και τι φτιάχνουν, θα του φύγει το μυαλό. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι θέλουν να πετύχουν.
1: Κοίταξε, νομίζω το είπες λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο δικολάβος της απάτης. Νομίζω το είπες με δύο λέξεις. Έτσι. Είναι απάτη.
0: Και ο Μητσοτάκης αρμενίζει, ας πούμε, στεναχωρούμενος. Αρμενίζει στη Σπάρτη, στη Λακωνία.
1: Στεναχωρημένος πάει.
0: Πάει στις περιοχές του Σαμαρά τώρα, ναι, για να πουλήσει, ναι, ναι, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω που ήταν χθες, εκεί, ναι, που έκανε. Ναι.
1: Πηγαίνει εκεί γύρω-γύρω, ναι, προσπαθώντας να πείσει. Και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί έχει δει ψήφια από ό,τι λένε η ελληνική λύση. Οπότε στο Ζάλογκο να πέσει, μπα. Να πάει στο Ζάλογκο, λες, Βαγγέλη, μπα. Δεν πάει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, πηγαίνουν εκεί στελέχη και ψάχνουν να βρουν τον κόσμο τον παραπονεμένο που πάει στο Βελόπουλο, να τους πει γιατί, παιδιά, τι έγινε, γιατί δεν φεύγετε. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και του Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Και για να μην επανερχόμενοι λοιπόν σε κάποια στα πράγματα, για να μην παρανοηθεί και παρεξηγηθεί η προσέγγιση την οποία κάναμε πριν, εγώ θέλω να πω το εξής. Επί της ουσίας, αυτό που είδαμε χθες με την κυρία Καριστιανή, πέραν της σημειολογίας της, και της εικόνας και τα πρόσωπα, ήταν μία έκθεση ιδεών, δεν περιμέναμε τίποτα καινούριο, που θα μπορούσε κάλλιστα να την περιλάβει ένας έφηβος όταν του βάζανε ένα τέτοιο να γράψει τι θεωρείς ότι είναι κακό, τα πράγματα κακά στην Ελλάδα.
1: Δικαιοσύνη.
0: Και παίρνουν. Λοιπόν, είχε δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον, πώς να σου πω, να ασχοληθείς, δεν είναι κάτι καινούριο το οποίο δεν το έχει ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή όποιον και να ρωτήσεις, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ανεξαρτήτως του των τεμπών, που είναι σοβαρό θέμα, δεν το λέω αυτό, αλλά όποιον Έλληνα ρωτήσεις, η δικαιοσύνη, βεβαίως η δικαιοσύνη δεν είναι δίκαιη, δεν είναι αυτό, θα στο πει όποιος Έλληνα, άρα τι πρέπει, πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή δεν περιμένω να ακούσω από ένα νέο κόμμα που λέει ότι γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της ίδιας της ζωής των Ελλήνων ως καινούριο, να σου πει ότι πρέπει να αλλάξει η δικαιοσύνη, πρέπει να ενισχυθεί η οικογένεια, πρέπει η πατρίδα να είναι αυτό και τέτοια. Δηλαδή, παιδιά, πώς περιμένεις να πεις στον κόσμο τι ακριβώς θα εννοείς. Δηλαδή τι να αλλάξει τη δικαιοσύνη, να διώξεις αυτούς που τους έβαλε η Νέα Δημοκρατία και να βάλεις αυτούς που θα έρθεις εσύ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή να μας πεις τι είναι αυτό το καινούργιο το οποίο κομίζεις, για να συζητήσουμε και επί της ουσίας, για να μας πούνε ότι δηλαδή πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, βάλε και λίγο, λίγο δικαιοσύνη και μια χαρά, το σερβίρι στη συνταγή και είσαι μια χαρά. Αυτή ήταν η εικόνα.
1: Η συνταγή εκεί να φτιαχτεί στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρξει αντίστοιχη ανάλογη εκδήλωση και στην Αθήνα, από ό,τι μαθαίνουμε. Θα υπάρχει και εδώ μια τέτοια εκδήλωση.
0: Και βεβαίως μου κάνει εντύπωση που μέσα σε όλη αυτή την ιστορία έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει 7 χρόνια κυβερνάει τον τόπο, και που εν πάση περιπτώσει, αν το πιάσουμε και αντικειμενικά, αυτή ευθύνεται για το χαμό του παιδιού σου και των παιδιών των υπολείπων. Δεν άκουσα μια κουβέντα και να πει για την κυβέρνηση, για να την καταγγείλει.
1: Κατήγγειλε τον Τσίπρα.
0: Κάτω Τσίπρα, εντάξει.
1: Ο
0: Τσίπρας φταίει για το πανάρχαιο έγκλημα, ας πούμε, της χώρας, δηλαδή, και για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί ανάγονται οι ευθύνες του. Γι' αυτό άνοιξε τις χερκόπορτες και λοιπά. Αυτό το πράγμα το ξέρω. Αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και το είπα αυτό γιατί είναι πότε, κοντεύει, 29 Μαΐου.
1: Α, λες για την 29η, ναι. Για 26 έχουμε άλλο.
0: Έχουμε. Λέω λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα, μπας περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα. Και βεβαίως η αντίδραση, η οποία δείχνει και πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος, το κυρίαρχο σύνθημα μέσα στο Ολύμπιον ήταν «Μαρία προχώρα», όχι «να φύγει η μαφία», κάτι τέτοιο. Δηλαδή το σύνθημα ήταν αυτό. Ο κόσμος από κάτω μιλούσε για μαφία. Η ίδια
1: δεν
0: υπήρξε κάτι, ας πούμε.
1: Και
0: ήταν μια λογική, εντάξει, όλοι αγαπημένοι και ωραία. Για να δούμε την ουσία. Τώρα, πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και να κινητοποιήσει δυνάμεις, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίτη Νασπύρου, και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Το κολαγόνο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά και πολυσυζητημένα συμπληρώματα της αγοράς ευεξίας, το οποίο ευαγγελίζεται όχι μόνο πιο νεανική όψη, αλλά και λιγότερους πόνους στις αρθρώσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μάρκο Μιχελάκη, δερματολόγο-αφροδυσιολόγο. Κύριε Μιχελάκη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολλή συζήτηση για τις ευεργετικές ιδιότητες του κολαγόνου στο δέρμα, μιας και γνωρίζουμε ότι με την πάροδο των χρόνων το κολαγόνο χάνεται από τον οργανισμό. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μαγικό φίλτρο και θα ήθελα να μάθω πώς η αλήθεια περιέχει αυτή η τάση και σε ποιες μορφές κυκλοφορεί το κολαγόνο.
4: Όπως είπατε, σίγουρα δεν είναι κανένα μαγικό φίλτρο. Όλα τα σκευάσματα αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Πρώτα απ' όλα, το κολαγόνο τι είναι? Είναι μια πρωτεΐνη που αποτελείται από αμινοξέα και τι κάνει? Στηρίζει, δίνει σφυργιλότητα, νεανικότητα στο δέρμα μας και είναι πολύ πολύ σημαντικό.
5: Λοιπόν, διακόψουμε το πρόγραμμά μας, τη ροή του προγραμματός μας, να συνδεθούμε και πάλι με τη Βουλή. Είναι στο βήμα ο Σωκράτης Πάμελος.
6: Διακινηθεί ότι είναι σχέδιο να τα κουκουλώσουν και να τα μπαζώσουν όλα. Ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο, προσπαθώντας να βρει με σοφιστίες μια υπεράσπιση του γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και άλλο κάναμε το 2022 και άλλο κάνουμε τώρα, ομολόγησε ότι δεν θέλουν να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Είπε, άλλη ήταν η στάση μας τότε και άλλη είναι τώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και προς τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν γραμμή να υπάρχει συγκάλυψη παντού, να μην υπάρχει έρευνα, δικαιοσύνη και αλήθεια, να μην τιμωρούνται ένοχοι και να παραβιάζεται κατά κόρον το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η νομοθεσία μόνο από τους γαλάζιους, μόνο από τις ακρίδες, μόνο από τους φραπέδες, τους χασάπιδες. Γιατί? Για να κρατάνε την καρέκλα τους και να ξεπουλάνε τον πλούτο της χώρας και να διώχνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και δεν έχουν μέλλον. Σήμερα το κάνουν για τις υποκλοπές. Χτες το κάνανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. Αρνήθηκαν να γίνει επιτροπή παρότι το ζήτησε η δικαιοσύνη. Σήμερα, παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι αυτή δεν έχει στοιχεία, δεν είναι σωστή μια απόφαση σχεδόν 2.000 σελίδες, δεν δημιουργεί δεδομένα και να μην γίνει έρευνα. Το ίδιο ακριβώς κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα στα Τέμπη, μπάζωμα στις υποκλοπές, μπάζωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προφανώς η ΕΕΠ, όπως κατέθεσα κύριε Πρόεδρε και το ξανακαταθέτω, ήταν και στο περιεχόμενο και στον τίτλο της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Και προφανώς ήταν και η ΕΕΠ και το Predator και στον τίτλο και στο περιεχόμενο. Το καταθέτω κύριε Πρόεδρε. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι τώρα άλλαξε κάτι. Άλλαξε η βούληση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με βάση τη βούληση του κυρίου Μητσοτάκη παραβιάζεται το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Ποιος το ζητάει δε? Το ζητάει ο κύριος Βορύδης. Ποιος είναι ο κύριος Βορύδης? Θέλετε να θυμηθούμε? Ο κύριος Βορύδης λοιπόν είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη λίστα παρακολούθησης, που ενημερώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή ότι παρακολουθείται, που ενημερώθηκε για την παραβίαση συνταγματικών του δικαιώματος και δεν είχε ούτε το ανάστημα, ούτε την πεποίθηση, ούτε τη δύναμη να πάει σε μια δικαστική, εισαγγελική, ανακρατική αρχή και να πει «Θέλω να εξασφαλίσω τα δικαιώματά μου». Ρωτώ λοιπόν, κύριοι και κυρίες της συμπολίτευσης, είναι δυνατόν να σας εκπροσωπούν άνθρωποι οι οποίοι δεν υπερασπίζονται τα συνταγματικά τους δικαιώματα? Είναι δυνατόν να εκπροσωπούν πολίτες, υπουργοί και βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν έστω το ηθικό ανάστημα να πάνε και να καταθέσουν μια καταγγελία για ένα συνταγματικό δικαίωμα και περιμένουμε από εσάς να υπερασπιστάτε την ελληνική δημοκρατία και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών? Δεν έχετε ούτε τη δυνατότητα και δυστυχώς, επειδή σηκωθήκατε όλοι και όλες, και εσείς είστε συνένοχοι στο μπάζωμα. Και σας απευθύνω αυτή την κατηγορία δημόσια εκ μέρους του ελληνικού λαού. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που έσκασε από λάθος. Και νομίζω από τα πρώτα μηνύματα Κουκάκη και Ανδρουλάκη το σκάνδαλο των υποκλοπών που υπονομεύει την κοινωνική δημοκρατία και παραβιάζει βασικό συνταγματικό κανόνα. Ένα μεγάλο μέρος ακόμα είναι στο σκοτάδι. Πόσο κρίσιμο όμως είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία του στρατού και μάλιστα για πάνω από 12 μήνες. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιοι που υπηρέτησαν κάποτε εδώ και πιστεύω ότι σέβονται τη στολή και την εθνική άμυνα και τις ένοπλες δυνάμεις. 1 χρόνο παρακολουθούν τον αρχηγό στρατού και δεν έχετε μάθει ούτε εσείς για ποιο λόγο. Εκτός να το ξέρετε και δεν μας λέτε. Έχετε υποχρέωση να μιλήσετε στη Βουλή. Να το πείτε λοιπόν άμα το ξέρετε. Άρα λοιπόν σήμερα παραδέχονται ότι ξέρουν γιατί παρακολουθούν τον αρχηγό στρατού, το είπε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατίας και δεν το έχουν αποκαλύψει. Άρα υπάρχει και άλλο παραμάγαζο, άλλη μυστική κάμαρα στην οποία διαχειρίζονται θέματα πολύ σοβαρά για τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στην κυβέρνηση και στη συμπολίτευση. Δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, στόχοι παράλληλα του κακόβουλου λογισμικού και της ΕΕΠ. Και έρχεται εδώ να μας πει ο υπουργός που έχει προσβάλει βαρύτατα την Ελλάδα και τη δικαιοσύνη ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που παρακολουθούν τα παράλληλα και ένας ακόμα να ήταν έπρεπε να το ψάξετε και δεν είναι 11 όπως είπατε ψέματα γιατί διακόψατε επανειλημμένα μέχρι και με απειλές ντογιάκου κατά του κυρίου Ράμου το να γίνει διασταύρωση των πληροφοριών και των στοιχείων παρότι ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος άλλης ανεξάρτητης αρχής, έστειλε τα ονόματα. Σταματάτε την έρευνα δυστυχώς σε συνεργασία με την ηγεσία του Αρείου Πάγου των τελευταίων χρόνων, όχι μόνο την τελευταία ηγεσία. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι όλα αυτά προσπαθείτε με πάρα πολλούς τρόπους να τα θάψετε. Και εγώ θέλω να το πω ξανά ακόμα μια φορά. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει 2 βαρύτατα παραπτώματα πάνω του. Το ένα, ότι είναι εμπλεκόμενος στο σύνολο των δικογραφιών, όλων των σκανδάλων, αλλά πολύ περισσότερο ότι επειδή πήρε στην ευθύνη του την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα, είναι ο πρώτος υπεύθυνος, τουλάχιστον πολιτικά, αλλά και πρέπει να ερευνηθεί για τις υπόλοιπες ευθύνες του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ανοιχτά εκβιάζεται από τον Ντίλιαν, τον απόστατο το Ισραηλινό αξιωματικό, τον καταδικασμένο, αλλά και υπόγειο από τον ανιψιό του, που αναλαμβάνει, λέει, την ευθύνη. Και ρωτώ, πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί δεν είναι εδώ σήμερα? Γιατί δεν έχει εμφανιστεί να μιλήσει για αυτό το ζήτημα? Γιατί είναι και εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος? Δεν είναι μόνο αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος καθοδήγησε το σημερινό μπάζωμα, τη σημερινή συγκάλυψη. Αυτός καθοδήγησε και το χθεσινό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός καθοδήγησε και τη συγκάλυψη στα Τέμπη. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων, της διαφθοράς και των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων κατά των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών και κατά του κύρου της ελληνικής δημοκρατίας και της χώρας μας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει η ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Από τον πρώτο μήνα των αποκαλύψεων, όχι μετά από 4 χρόνια, λειτουργούσε μέσα στο Μαξίμου. Ένα οργανωμένο κέντρο παρακολουθήσεων, τόσο των δικών τους, παρακολουθούσαν τους δικούς τους για να βλέπουν πώς πηγαίνουν οι διάφορες συναλλαγές με τους χασάπιδες, τους φραπέδες, τους Φεράρι και όλους τους υπόλοιπους, τους μεγάλους νταλαβερτζίδες και των αντιπάλων για να μπορούν να γίνονται οι εκβιασμοί. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαπλοκής, το οποίο δεν έχει απλά παρακρατικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και μια συμφωνία σιωπής, μια ομερτά. Διότι δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν μάθει ότι παραβιάστηκε συνταγματικό δικαίωμα και να μην έχουν την τόλμη να μπορέσουν να πάνε στον εισαγγελέα να πούν: ψάξτε τώρα, παιδιά, κατά γνώστον, να δούμε. Γιατί έχω θέσει ευθύνη σε έναν των Ελλήνων πολιτών, γιατί έχω ορκιστεί. Βορύδης, δεν είναι μόνο. Γεωργιάδης, λαλίστατος, αλλά κατά τα άλλα λαγός, δεν πάει στον εισαγγελέα για τα δικαιώματά του. Ξέρει, λέγεται, τον παρακολουθούν. Ποιος ξέρει τι έχουν για τη γούνα του? Πλεύρης, άλλος κήρυκας. Δένδιας, σοβαρότητα στην εθνική άμυνα, παρακολουθούμενος. Ούτε ότι τον παρακολουθούσαν τον αρχηγό, τον ένιαξε. Κικίλιας, Χατζηδάκης, Κεφαλογιάννη, Γεραπετρίτης, πιθανά κι άλλοι. Σκέρτσος, Χρυσοχοίδης, τα ονόματα είναι πάρα πολλά που κυκλοφορούν. Και ρωτώ, είναι δυνατόν να έχουμε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολούθηση και να μην ιδρώνετε αυτοί σας? Θα το πω ξεκάθαρα. Η απουσία οποιασδήποτε κίνησης από τη μεριά σας είναι απόδειξη ότι είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Πάντως και τα δύο είναι ακραία ανησυχητικά για τη δημοκρατία μας. Δεν είναι όμως μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών βαρύτερο το πρόβλημα δημοκρατίας. Είναι και η συγκάλυψη που ακολουθεί. Υπάρχουν δύο εγκλήματα. Οι υποκλοπές και η συγκάλυψη. Το έγκλημα των Τεμπών και η συγκάλυψη. Το έγκλημα των ΠΚΠ και η συγκάλυψη. Και ποιος ξέρει πώς ακόμα έχουν κουκουλώσει. Σε αυτά είναι μανούλες. Και έχουμε μια πολυετή συγκάλυψη η οποία απαξιώνει και τη δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. Είναι τόσες πολλές οι παρεμβάσεις από τότε που άλλαξαν τον νόμο για να είναι ο εκλεκτός του Μητσοτάκη ο Κοντολέων στην ηγεσία της ΕΕΠ, εκ των υστέρων. Το οποίο εν μέρει αποκαλύπτεται και από τη συνέντευξη Δημητριάδη. Το ότι Μετροπολογία 2021 αφαίρεσαν από την ΑΔΕ, από τον κύριο Ράμου, τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει στους πολίτες την άρση του απορρίτου. Το Δεκέμβριο του 2022 τα ίδια κάναν στην Εξεταστική Επιτροπή. Μπάζωμα και εκεί. Τον Ιανουάριο του 2023 ο Ντογιάκος είχε αφαιρέσει από την ΑΔΕ ή προσπάθησε το δικαίωμα να ενημερώνει για εθνικούς λόγους. Θυμήστε το, ήταν η ίδια πρακτική. Θυμηθείτε το και τότε. Τον Ιανουάριο του 2023, ενώ ο κύριος Ράμος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, ζητάει να ενημερώσει τη Βουλή. Ο κύριος Στασούλας του αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα. Το αρνήθηκε και ανταμείφθηκε. Έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Στασούλας. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Το Σεπτέμβριο του 2023, άλλο deal με τον κύριο Βελόπουλο αυτή τη φορά. Αλλάζουν τη σύνθεση της ΑΔΕ για να μην βάλει πρόστιμο στην ΕΕΠ. Τον Οκτώβριο του 2023, η κυρία Αδηλίνη παίρνει το φάκελο από τους δύο εισαγγελείς πρωτοδικών και το δίνει στον κύριο Ζήση. Και τότε, επειδή την επισκεφτήκαμε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγε ότι θα γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Και τα είδαμε. Τον Ιούλιο του 2023 έρχεται ο κύριο Ζήσης με μια απόφαση πλήγμα για τη δικαιοσύνη και παραπέμπει μόνο τέσσερις ιδιώτες. Δεν βλέπει όλα τα υπόλοιπα, ούτε την ταυτότητα στόχων, ούτε την παράλληλη παρακολούθηση, ούτε δεν ελέγχει ούτε καν την κίνηση της κάρτας του Κρεοπόλη που πληρωνόντουσαν τα παγιδευμένα μηνύματα. Είναι γεγονός ότι εκείνη ήταν μια επιλογή η οποία έθιξε βαρύτατα το κύρος της δικαιοσύνης. Και υπάρχει και η αντίστοιχη τελευταία του νέου εισαγγελέα, του κ. Τζαβέλα. Χρειάστηκαν δύο χρόνια να μπορέσει να σταθεί ένα πλημελιωδικείο στο ύψος των απαιτήσεων της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Απέδειξε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που επανέρχεται είναι: γιατί τέσσερις ιδιώτες είχαν στήσει ένα τέτοιο πολυπλόκαμο δίκτυο παρακολουθήσεων κατά της ηγεσίας της χώρας και κατά της οικονομίας και των δημοσιογράφων? Πώς είναι δυνατόν να είχαν παρακολουθήσει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ούτε ένας να μην πάει στο δικαστήριο? Ούτε ένας, όχι στο δικαστήριο, στον εισαγγελέα, να καταθέσει μία διερεύνηση. Η απόφαση του μονομελούς δεν δικαιώνει τον κύριο Ζήση, που ήρθατε κι εσείς άλλος σοφιστής εδώ να μας πείτε μεγαλοστομίες. Το αντίθετο κάνει. Εκθέτει. Διότι ο κύριος Ζήσης περιορίζει τον έλεγχο σε τέσσερις ιδιώτες και για περιορισμένα αδικήματα και έρχεται το μονομελές πλημμυλιοδικείο και λέει όχι. Να γίνει έρευνα και επί κακουργημάτων που το έθαψε ο κύριος Ζήσης και για άλλους υπαίτιους και για άλλα πρόσωπα και για άλλες ενέργειες. Όλα αυτά τα έθαψε ο κύριος Ζήσης. Και τον διέψευσε και εσάς μαζί που τον καλύπτετε το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Το πιο σοβαρό όμως ότι ξαναγύρισε την έρευνα, την οποία την πήρε υπό τη σκέπη του μεσαγωγικά ο κύριος Ζαβέλας για να το θάψει δεύτερη φορά. Και αυτό που ακολούθησε πράγματι ήταν γροθιά στο στομάχι. Αλλά δυστυχώς σήμερα συμβαίνει ακόμα μία-μία. Γροθιά στη δημοκρατία. Η απόφαση Ζαβέλας αφέστατα είναι προκλητική. Γιατί αρνείται την απόφαση της δικαιοσύνης. Προσβάλλει τη δικαιοσύνη. Και έρχεται σήμερα και λέει ο κύριος Βορύτης να μην γίνει έρευνα. Συνηθισμένο σε αυτά. Να μην γίνει τίποτα δημοκρατικό στη χώρα μας. Νέο πραξικόπημα λοιπόν σήμερα. Και έτσι θα ξεχαστούν όλα. Νομίζετε, η ψευδής κατάθεση του μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή που πήρε μπιλετάκι, πήρε σημείωμα για το τι θα τον ρωτήσουν οι βουλευτές της Δημοκρατίας και όταν έφυγε από την Εξεταστική πήρε και σημείωμα, μήνυμα ότι καλά τα είπες. Δώσατε και έγκριση στον ψευδομάρτυρα και δεν τρέπεστε. Και κάθεστε ακόμα σε αυτά τα έδρανα. Και τον διαβεβαίωσαν, λέει, ότι ως Νέα Δημοκρατία δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Τα έχουμε κανονισμένα εμείς. Θα ξεχάσουμε τα πάντα. Είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ λίγο, γιατί πρέπει να κατευθούν στην Ολομέλεια, ότι υπήρχε όχημα της συντελέξας σε εγκαταστάσεις ΕΕΠ. Επιβεβαιωμένο. Το ξεχάσουμε. Δεν υπήρχε, λέει, καμία σύνδεση. Ότι ο κύριος Λαβράνος, κουμπάρος Δημητριάδη, Παναγιωτόπουλο, Πλεύρη, είχε ενημερωθεί για τις έρευνες και στις κατοικίες των εμπλεκόμενων και στις εγκαταστάσεις. Να ξεχάσουμε όλα αυτά. Να ξεχάσουμε ότι στην προπληρωμένη κάρτα του κυρίου Κοσμίδη που ενεργοποιήθηκε για τα μηνύματα μπήκανε λεφτά από ATM στην Αγία Παρασκευή. εκεί κοντά που λειτουργούσε αυτοτελής υπηρεσία της ΕΕΠ. Να ξεχάσουμε από ποιον πήρε την κάρτα ο κύριος Κοσμίδης από ένα φίλο του που συνεργαζότανε με την ΕΕΠ. Να ξεχάσουμε ότι υπάρχει προσύμφωνο τη Συντελέξα με το ΚΕΜΕΑ, κρατική υπηρεσία, το 2021, επικοντολέοντα. Δηλαδή συνεργαζόταν η ΕΕΠ με την Συντελέξα. Να ξεχάσουμε το μνημόνιο συνεργασίας της ΕΕΠ με τις μυστικές υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας, όπου υπήρχαν πάνω σημειώσεις από τον τεχνικό διευθυντή της Συντελέξα. Τι δουλειά είχε ο τεχνικός διευθυντής της Συντελέξα να σημειώνει πάνω σε ένα συμβόλαιο της ΕΕΠ, σε μια συμφωνία διακρατική? Και να ξεχάσουμε ότι το μονομελές πλημελιωδικείο ζήτησε, διαβιβάζοντας το φάκελο, να ερευνηθεί και το κακούργημα της κατασκοπίας. Να ξεχάσουμε ότι τα 6 θύματα που παγιδεύτηκαν με μηνύματα είχαν λάβει μηνύματα για εμβολιασμό. Τελείως τυχαίο και αυτό, από κρατική αρχή. Και να ξεχάσουμε ότι οι ελληνικές αρχές εξέδιδαν άδειες διαμονής σε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ για να εργαστούν στη χώρα μας για την Συντελέξα. Όλα αυτά θέλετε να τα θάψουμε. Αυτά δεν θέλετε να συζητηθούν στην εξεταστική. Γι' αυτό σας βάλανε σήμερα να σηκωθείτε. Σας βάλανε να σηκωθείτε ψηφίζοντας το παρεπίπτον δήθεν για να τα κουκουλώσουν όλα αυτά. Και ρωτώ, δεν έχετε ηθική, δεν έχετε αξιοπρέπεια? Δεν, κάποια στιγμή δεν πιστεύετε στον όργο σας? Δεν τον θυμάστε ότι έρχει ο στηριστή στο Σύνταγμα και στους Έλληνες πολίτες? Τίποτα από τα παραπάνω δεν σας ενδιαφέρει, όπως δεν ενδιαφέρει και τον κύριο Τζαβέλα. Όλα αυτά ήθελε να θάψει ο κύριος Τζαβέλας. Και έρχεται σήμερα εδώ ο κύριος Βορύδης και διαψεύδει και τον κύριο Τζαβέλα. Έτσι, άμα κάνεις δύσκολες σοφιστίες και ακροβασίες, στο τέλος μπερδεύεις τα κορδόνια σου. Τι μας είπε? Είναι, λέει, θέμα εθνικής άμυνας. 4 ιδιωτών δεν είναι, κύριε Βορύδη? Τι έγινε, τέτοια λάθη σε εσάς δεν επιτρέπονται? Είστε αναγκασμένος να κάνετε τέτοια λάθη για να μπορέσετε να υπερασπιστείτε το απολύτως αβάσιμο επιχείρημα της κυβέρνησης? Εδώ είναι η κατάδια τους. Έχουν γίνει ρεντίκολο. Αλλά δεν έχουν αξιοπρέπεια. Έχουν γίνει ρεντίκολο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος της Αρχής για τα Προσωπικά Δεδομένα, ο κύριος Ράμος, πρόεδρος της Αρχής για το Απόρριτο των Επικοινωνιών, έχουν δηλώσει άφωνοι με τις επιλογές που γίνανε μέχρι τώρα από τον κύριο Τζαβέλα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να ερευνηθεί απολύτως η απόφαση για το σκάνδαλο, με βάση την απόφαση το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και επίσης έχει προκύψει στη δημόσια σφαίρα και ένα ζήτημα. Ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα αξιοπιστίας του κύριου Τζαβέλα. Και γιατί έθαψε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και ένα ακόμα λόγο. Γιατί ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε υπογράψει ως εποπτεύων εισαγγελέας σε ΕΥΠ πληθώρα εισαγγελικών διατάξεων άρση απορρίπου, όπως και του κυρίου Κουκάκη και πολλών δικών σας συναδέλφων και συνεργατών. Άρα δεν μπορούσε να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Και απαξίωσε και το θεσμό, αλλά απαξίωσε και τη Βουλή, γιατί δεν ήρθε να μιλήσει εδώ. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να σφυρίζετε αμέριμνα. Θα σας κάνουμε το βίο αβίωτο. Θα σας εκθέσουμε στην ελληνική κοινωνία όσο περισσότερο γίνεται, γιατί έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Εμείς πιστεύουμε στον όρκο μας. Εμείς πιστεύουμε στο Σύνταγμα. Εμείς τηρούμε τους κανόνες και θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορείτε λοιπόν με έναν εκβιαζόμενο και κρυπτόμενο πρωθυπουργό να συνεχίσετε να δημιουργείτε πλήγματα στη χώρα μόνο και μόνο γιατί έχετε πλειοψηφία στη Βουλή και προνομιακές σχέσεις, δυστυχώς, με την ηγεσία του Αρείου Πάγου που προσβάλλει τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι στον δρόμο. Οι ρογμές είναι πάρα πολλές. Δεν θα μπορέσετε να κρατηθείτε. Αργά ή γρήγορα αυτό το σαθρό και βρώμικο οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Και τότε θα εκτεθείτε πολύ περισσότερο, γιατί θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε. Και ήρθατε σήμερα, παραβιάζοντας και τον κανονισμό και το Σύνταγμα, να αρνηθείτε στην αντιπολίτευση ένα συνταγματικό δικαίωμα, να αρνηθείτε στο λαό ένα δικαίωμα και να καλύψετε κάτι το οποίο το 2022 είχατε κάνει ακριβώς το αντίθετο και να εκτεθείτε. Λοιπόν, έχετε αποκαλυφθεί πλήρως, δυστυχώς όμως με ένα τραγικό τρόπο κατά των συμφερόντων και των αναγκών και των προβλέψεων της ελληνικής δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστάτησε σε αυτή την αποκάλυψη. Πρωτοστατεί στον αγώνα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρή δημοκρατία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών. Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας μας. Και είναι ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. όπου δεν θα υπάρχει ατιμορρησία, δεν θα υπάρχουν προνόμια λίγων, αλλά θα υπάρχει ισονομία, θα υπάρχει ευημερία, θα υπάρχει δημοκρατία στην πατρίδα μας, όχι με αυτή τη λέλαπα της νέας δημοκρατίας κατά των κανόνων και των θεσμών. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτη Φάμελο. Αυτή την ώρα είναι ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σωτήρη, αποχώρησε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, μετά από αυτό το σκηνικό το οποίο στήθηκε με τους, από την κυβέρνηση για να μην περάσει η Εξεταστική Επιτροπή και με την διαδικασία που αναφέραμε πριν, είχαν προαναγγείλει ότι δεν θα καθίσουν να συμβάλλουν σε αυτή την κωμωδία, γιατί κωμωδία πρόκειται, έτσι, όταν έχουμε ζήσει και τα επιστολικές ψήφους, έχουμε ζήσει ένα σώρο
2: θυμάσαι τότε.
3: Θυμάσαι τότε που ήταν στο καφενείο και είχαν στείλει επιστολική ψήφο, και μάλιστα για να μην πιάσουν τον αριθμό και χαλάσει λίγο η συνταγή, τους μετρούσαν έναν έναν και τους ελέγχαν έναν έναν εκείνη η περίφημη περίοδος που ζήσαμε. Μπας περιπτώσει, η ουσία είναι πια ότι είναι έολα και αστεία τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται από την κυβέρνηση. Ένα κομμάτι από αυτά το ανέδειξε και το συζήτησε και ο κύριος Φάμελος, έτσι ακούγοντάς τον τώρα μαζί με εσάς, είπε πολύ απλά ότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα, τα οποία είναι, εάν υπόθεση ας πούμε ιδιωτών, το Predator είναι ιδιωτική, γιατί δεν παραπέμφθηκαν για κατασκοπία, αφού εν πάση περιπτώσει είναι διαφορετικό. Και αν η υπόθεση των επισυνδέσεων, των παρακολουθήσεων υπουργών και υπολείπων είναι νόμιμη, γιατί νόμιμα δεν πήγατε να εξηγήσετε, αφού παρήλθε ο χρόνος, σε όλους αυτούς που είχαν εμπλακεί και που δεν προέκυψε τίποτα, τους λόγους για τους οποίους τους παρακολουθήσατε και όλα αυτά. Δηλαδή, λογικές εξηγήσεις, τι να πει. Εδώ πια εγώ πραγματικά έχω χάσει τα λόγια μου και σηκώνω τα χέρια με αυτή την υπόθεση την οποία ζούμε, και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, γιατί ξέρεις, σκέφτομαι ότι επειδή μαθαίνουμε ότι θα έρθουν και άλλες υποθέσεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά τα πράγματα, θα ζήσουμε τη φάμπρικα των κουκουλωμάτων.
2: Είναι και 120 εκατομμύρια για τους διαδραστικούς πίνακες της Κεραμαίου.
3: Είναι πολλά μέσα σε αυτή την ιστορία, δηλαδή, που έρχονται. Θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή?
2: Είναι η κυβέρνηση που παράγει σκάνδαλα και προσπαθεί να τα κουκουλώσει. Και πόσα δεν ξέρουμε ακόμα, έτσι. Και αν δεν ήταν και η Λάουρα Κοβέση, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Από πού να τα μάθουμε? Από το Φλωρίδη, από το Βορίδη, από το Μητσοτάκη ή από τον Τζαβέλα? Από πού να μάθαίναμε και ποιος να έκανε κάτι?
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πείσει κανέναν όλη αυτή η διαδικασία όπως την χειρίζονται. Και το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν και βουλευτές, ασχέτως το πώς εκφράζονται, στην ίδια την κυβέρνηση, που και με κάποιο τρόπο το έχουν εκφράσει, που δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κατηδίαν, σε συζητήσεις ας πούμε που κάνουμε μαζί τους, θα μου πεις το κατηδίαν έχει καμία σημασία, αφού πάνε μετά και ρίχνουν
2: και ψηφίζουν αυτό,
3: και ψηφίζουν αυτό που τους υπαγορεύει το Μέγαρο Μαξίμου ας πούμε και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ζήτημα είναι ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία όμως πρέπει να βρει τρόπο το υπόλοιπο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που εκφράζεται είτε μέσα από τα κόμματα είτε δεν ξέρω τι, για να το αντιμετωπίσει. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Το ανέφερε και ο Σοκράτης Φάμελος αυτό που είπε, απευθυνόμενο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λέει: δεν έχετε λίγη αξιοπρέπεια. Ορκιστήκατε στο νόμο, στο Σύνταγμα, να τηρεί το Σύνταγμα. Τι κάνετε εδώ πέρα, λίγη αξιοπρέπεια τους λέει: δεν έχετε.
3: Ναι, αφού ήταν παρακολουθούμενοι. Τώρα, μα σκέψω ότι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε την εργολαβία, ας πούμε, τη δικολαβία, λέω εγώ, και τις οφιστίες, να μας πει ο κύριος Βορύδης, ήταν παρακολουθούμενος. Ο οποίος ήταν. Δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί του, ας πούμε, και μάλιστα τσεκούρια κάποτε. Ήταν και από τους πιο μαχητικούς ακτιβιστές.
2: Τα λέει τσεκουράτα.
3: Τσεκουράτα. Και τώρα ξαφνικά του φάνηκε κανονικό που τον παρακολουθούσαν. Ναι. Δεν είναι και τίποτα.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν πήγε και είπε: έλα μωρέ, όλους μας παρακολουθούν. Ναι, τι είναι αυτό. Αυτά δεν έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί, δηλαδή δεν στέκονται σε καμία λογική διεργασία. Αλλά φαίνεται ότι αυτό που ζούμε δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Δεν την ενδιαφέρει πώς σκέφτεται η κοινωνία, πώς σκέφτεται.
2: Και ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τον χρόνο των εκλογών και κάποιοι δίνουν και κάποιες ημερομηνίες, τελικά, αφού δεν την ενδιαφέρει η κοινωνία, δεν την ενδιαφέρουν και τα ποσοστά τελικά, ειδικά το Μητσοτάκι. Θα πάει σε εκλογές κοροϊδεύοντας τον κόσμο ή θα το πάει όσο πιο πίσω μπορεί για να σωθεί ο ίδιος?
3: Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι θα το πάει όσο πιο πίσω μπορεί.
2: Για να σωθεί ο ίδιος.
3: Για να σωθεί ο ίδιος. Η προσπάθεια, το λέω και το ξαναλέω, η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να κερδιθεί χρόνος, να καλυφθούν οι υποθέσεις, να ξεχαστούν, έστω και αν καλυφθούν κάτω από το χαλί, για να δοθεί η μητέρα των μαχών για το σύστημα, για το Μαξίμου και Μητσοτάκη, να κερδιθούν οι εκλογές ή τουλάχιστον να είναι τέτοια η εκπροσώπηση, η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ουσία, για να μπορέσει να είναι... Να καλύψει όλες του τις κινήσεις, να κάνει ακόμα και τις συμφωνίες που ενδεχομένως θα χρειαστεί από θέση ισχύως. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι.
2: Γιατί αλλιώς μπορεί να βρεθεί στο δικό δικαστήριο.
3: Φυσικά θα βρεθεί. Δεν
2: ειδικά
3: τη γλιτώνει.
2: Υποκλοπές είναι δικό του
3: ειδικά
2: σκάνδαλο.
3: Υποκλοπές είναι δικό του σκάνδαλο, βεβαίως.
2: Γιατί είπε τώρα και ο Σοκράτης Πάμελος και για την Αγία Παρασκευή και για την κάρτα. Συναλλαγές που έγιναν από ATM στην Αγία Παρασκευή, που ήταν εκεί το κέντρο παρακολούθησης, που βρέθηκε το φορτηγάκι της Συντελέξα στην ΕΕ που έλεγες νωρίτερα. Ότι υπάρχει χειρόγραφα πάνω σε συμβόλαιο ο Ντίλιαν. Ότι είχε γράψει. Όλα αυτά τα ανέφερε ο Σοκράτης Πάμελος. Όλο αυτό το πράγμα μάλλον παραπέμπει σε αυτόν τον πανικό που πρέπει να φτιάξουν ένα σχέδιο να σωθούν.
3: Ναι.
2: Αλλιώς είναι αυτό που λες. Για ελάτε εδώ. Εσείς, κατασκοπία, αφού είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κατασκοπία. Ένα, δεύτερο, Μητσοτάκης. ΕΙΠ. Πρέταντορ, ο ίδιος κατηγορούμενος. Άρα, πώς θα πάει σε εκλογές που λένε κάποιοι ότι...
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: 27
3: εδώ παίζουν, ας πούμε, τους εκόπτονται για τους τύπους, ας πούμε, λειτουργίας του συστήματος. Το λέω με αφορμή, για παράδειγμα, την επιτροπή, την συνεδρίαση προχτές της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και μπήκανε λοιπόν να επιτεθούν στον Ανδρουλάκη, γιατί ο Ανδρουλάκης διέρευσε έναν διάλογο, ας πούμε, που έγινε με τον επικεφαλής της ΕΕΠ, τον κύριο Δημήρη. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Το θέμα ήταν η διαρροή του διαλόγου και όχι τη...
3: Έτσι, και πατήσανε τάχατες. Η υποκρισία, ας πούμε, και η αυθάδης υποκρισία του, γιατί έχει αυθάδη αυτό το πράγμα. Όταν, ας πούμε, λέει, παραβίασες, λέει το απόρριτο της Επιτροπής, πιο απόρριτο. Όταν τον έχεις διασύρει τον κύριο Ανδρουλάκη, τώρα εγώ δεν θέλω να μπω τώρα ούτε τι λέει σε άλλα θέματα ο Ανδρουλάκης, είτε τι έχει κάνει, αλλά επί του συγκεκριμένου, τον έχεις διασύρει όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει έλα να στο πούμε σταυτή γιατί σε παρακολουθούσαμε, είναι νόμιμο, και μάλιστα μας είχε πει τότε ότι αν περνούσε από μένα για να βγάλει και την ουρά του απ' έξω, εγώ δεν θα το είχα επιτρέψει. Τα θυμάσαι έτσι. Και έρχεται λοιπόν, τον έχουν διασύρει, τον έχουν συκοφαντήσει, έχουν κάνει διαρροές ότι έπαιζε παιχνίδια για ξένα συμφέροντα. Δεν
2: είχε
3: ξέρω.
2: Είχε ταξίδι στην Κίνα.
3: Ένα σωρό είχαν πει, ακόμα και για τα προσωπικά του και τη ζωή του,
2: την
3: προσωπική είχαν υπενιχθεί και λέγανε διάφορα, και έρχεται τώρα με απόφαση να του γνωστοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο, με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, ναι, ναι, έτσι, και ρωτάει παρουσία όλων των κομμάτων και όλων, ναι, των βουλευτών σε δημόσια θέα, και δεν πήγε να κάνει, για να τα βάλουμε όλα στη σειρά και στην κανονικά, και τους, και του ρωτάει, πέστε μου γιατί με παρακολουθούσατε, ναι, εδώ μπροστά σε όλους. Με παρακολουθούσατε, με ποιους λόγους και τι βγάλατε. Ναι. Και του λένε αυτά που λένε και τους ενοχλεί τάχατες, γιατί αυτό παραβίασε το απόρριτο. Δηλαδή θα τρελαθούμε σε αυτή τη
2: Βλέπουμε
3: χώρα.
2: Βλέπουμε και αυτό.
3: Εντάξει τώρα.
2: Λοιπόν, είχαμε κόψει όμως, επειδή είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, είχαμε διακόψει το ένθετο για την υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Να περάσουμε να το ακούσουμε τώρα.
0: Στο κόκκινο.
4: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Το κολαγόνο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά και πολυσυζητημένα συμπληρώματα της αγοράς ευεξίας, το οποίο ευαγγελίζεται όχι μόνο πιο νεανική όψη, αλλά και λιγότερους πόνους στις αρθρώσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μάρκο Μιχελάκη, δερματολόγο αφροδυσιολόγο. Κύριε Μιχελάκη, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολλή συζήτηση για τις ευεργετικές ιδιότητες του κολαγόνου στο δέρμα, μιας και γνωρίζουμε ότι με την πάροδο των χρόνων το κολαγόνο χάνεται από τον οργανισμό. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μαγικό φίλτρο και θα ήθελα να μάθω πώς η αλήθεια περιέχει αυτή η τάση και σε ποιες μορφές κυκλοφορεί το κολαγόνο.
6: Όπως είπατε, σίγουρα δεν είναι κανένα μαγικό φίλτρο όλα τα σκευάσματα αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Πρώτα απ' όλα, το κολαγόνο τι είναι? Είναι μια πρωτεΐνη που αποτελείται από αμινοξέα και τι κάνει? Στηρίζει, δίνει σφυργελότητα, νεανικότητα στο δέρμα μας και είναι πολύ πολύ σημαντική η παρουσία της στο δέρμα, στα μαλλιά, στα νύχια, στα οστά, στις αρθρώσεις, παντού. Υπάρχουν πολλοί τύποι κολαγόνου και ο τύπος 1, που είναι πολύ σημαντικός, αποτελεί το 80-90% του κολαγόνου που υπάρχει στο δέρμα. Και όπως πολύ σωστά επίσης είπατε, από την ηλικία των 25 ετών συνήθως, που αυτό βέβαια σχετίζεται και με την προδιάθεση που έχει κάθε οργανισμός, αρχίζει σιγά σιγά να μειώνεται, που σημαίνει ότι το δέρμα μπαίνει σιγά σιγά σε μια διαδικασία όπου χάνει τη φρυγιλότητα, την νεανικότητά του, μπαίνει δηλαδή στη διαδικασία της ορίμανσης, για να μην πούμε έτσι και πιο άγρια, στην γύρανση του δέρματος. Η διαδικασία βέβαια αυτή επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, όπως είναι η διατροφή. Να ξέρουμε ότι πολύ ζάχαρη μειώνει την σύνθεση του κολαγόνου, και εδώ ερχόμαστε στο μεγάλο ζήτημα, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε να κρατηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα σε διάφορες μορφές, σε υγρά, σκόνες, χάπια, τζέλ ή ό,τι άλλο θέλετε, και οι βασικές πηγές τους που είναι το βοτεινό, θαλασσινά και δεν ξέρω από οπουδήποτε άλλο. Έχουν γίνει λοιπόν πολλές μελέτες για να δούμε αν τελικά όντως παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο ή όχι. Ίσως μπορεί η μακροχρόνια λήψη αυτών των συμπληρωμάτων, και φυσικά ανάλογα με τι δοσολογία το παίρνουμε, μπορεί και κάπου να επηρεάζει θετικά στην διατήρηση, στην έτσι, σύνθεση του κολαγόνου. Αυτό όμως θα πρέπει να επιλάβουμε υπόψη μας ότι σε οποιαδήποτε μορφή παίρνουμε αυτά τα σκευάσματα θα υποστούν τη διαδικασία της πέψης. Έτσι, γιατί τα παίρνουν από το στόμα. Αυτό λοιπόν, ένα μέρος λοιπόν αυτών των σκευασμάτων θα τα απορρίψει ο οργανισμός και ίσως κάποια στοιχεία τα κρατήσει για να βοηθήσει στην δημιουργία κολαγόνου. Σε αυτή την περίπτωση, εάν κάνουμε μια κατάλληλη διατροφή, δηλαδή κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, ζωμό από κόκαλα ή συμπληρώματα όπως βιταμίνη σε, χαλκό, ψευδάριο, μαγκάνι, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ στη σύνθεση του κολαγόνου, και φυσικά όσο μπορούμε να αποφύγουμε τη ζάχαρη και να προστατευόμαστε από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί με ένα ιδιαίτερο τρόπο δρά στο δέρμα μας, εκτός όλα τα άλλα, βοηθά και που βοηθά, μάλλον δεν βοηθά, χαλάει τη σύνθεση του κολαγόνου. Όταν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, βεβαίως θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η καλή διατροφή, η προστασία στον ήλιο και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για το κολαγόνο. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό να πω, ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων δεν έχει εγκρίνει καμία υγειονομική αξία συμπληρωμάτων κολαγόνου, έτσι, και αυτό θα στο λάβουμε
5: πολύ
6: υπόψη
5: σημαντικό
6: μας.
5: Αυτό. Άρα τελικά κάποια άτομα τα οποία χρήζουν συμπληρώματος κολαγόνου, κάποιες ομάδες ασθενών ή κάποιοι, πώς μπορούν να λάβουν αυτό το κολαγόνο αυτή τη στιγμή, δεν έχει πάρει καμία έγκριση?
6: Κοιτάξτε, κάτι επίσημο από ό,τι γνωρίζω δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε αυτό που έτσι είπαμε και πιο πριν, ότι θα πρέπει να παίρνουν σκευάσματα που να υπάρχει αρκετή ποσότητα κολαγόνου, καλή ποιότητα, και για μεγάλο διάστημα. Μην περιμένει κάποιος ότι αν θα πάρει για 15-20 μέρες ή ένα μήνα θα πάνε όλα μια χαρά, γιατί θέλει αρκετή ποσότητα έτσι ώστε να μπορέσει κάπου να δράσει, να λάβουν υπόψη μας όλη αυτή τη διαδικασία, ότι ό,τι και να πάρει έτσι από αυτά τα συμπληρώματα, κάποια στοιχεία θα παραμείνουν, κάποια στοιχεία θα μπορέσει να επεξεργαστεί ο οργανισμός, έτσι ώστε να μπορέσει να φτιάξει ή να διατηρήσει κάπως την ποιότητα και την ποσότητα του κολαγόνου. Αυτό είναι πολύ σχετικό όμως. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιο, όπως είπαμε στην αρχή, κάποιο μαγικό φίλτρο που θα το πάρουμε και θα μας τα φτιάξει όλα μια χαρά. Τουλάχιστον για το δέρμα, όσο γνωρίζω, τα πράγματα είναι κάπως έτσι.
5: Οπότε ούτε και οι κρέμες κολαγόνου που διαφημίζονται και στην τηλεόραση, ναι, και γενικά βομβαρδιζόμαστε από αυτά τα μηνύματα, δεν πρέπει να τα πιστεύουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαλάκη?
6: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε κάπου επιφυλακτικοί σε κάποια πράγματα. Οι κρέμες τώρα, υπάρχουν μυριάδες, χιλιάδες κρέμες που αναφέρουν κολαγόνο, υαλουρονικά κτλ. Οκ, δεν κάνουν κακό, δεν είναι ότι μας... Αλλά και κάπου μπορεί κάπου να βοηθούν, και μόνο η ενυδάτωση που θα κάνουν όταν μιλάμε για αξιόλογες και καλές κρέμες είναι πολύ σημαντική η δράση τους, αλλά και πάλι δεν είναι ότι θα μας κάνουν κάποιο θαύμα. Από εκεί και πέρα η προστασία στον ήλιο αντιλιακό είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, γιατί η αλήθεια είναι αυτό που ότι η ακτινοβολία, εκτός όλων των άλλων, ακόμα επηρεάζει αρνητικά και το κολαγόνο, μειώνοντάς το. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι το νούμερο ένα, να προστατευόμαστε στον ήλιο. Και εντάξει, χρησιμοποιούμε και ενυδατικές και κρέμες, ναι, αλλά δεν είναι ότι ξαφνικά βάζοντας μια κρέμα θα κάνουμε ένα υπέροχο, θα συνθέσουμε ένα κολαγόνο φοβερό με φοβερές επιπτώσεις.
5: Κύριε Μιχαλάκη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Τζάμψη για τους τύπους. Θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό. 69 για τη Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
2: Θεσσαλονίκη 2000. Δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000. Το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφία Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.

0: διαφορετικά τα πράγματα σήμερα στην εκπομπή λόγω επικαιρότητας. Τι να κάνουμε, έτσι. Αυτή είναι και η δουλειά μας άλλωστε, η επικαιρότητα, έτσι.
1: Δεν μπορούσαμε αυτό. Πάντως λέγαμε, Γιώργο, και στο διάλειμμα που επειδή παίρνουμε και εμείς, ακούμε τώρα τι γίνεται στην Βουλή, όσο μπορούμε αυτά το λίγο που βλέπουμε, υπάρχει ομοβροντία επιθέσεων πια κατά του, και μάλιστα προσωπικά κατά του Μητσοτάκη, και οι εκφράσεις που ακούγονται είναι τρομερές. Τι μαφία τον είπανε, τι εκβιαζόμενο τον είπανε, τι τυχοδιώκτη τον είπανε, τι διεφθαρμένο, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο, με μεγάλο θυμό από όλες τις μεριές, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και το κυριότερο όλων είναι ότι, γιατί λέω, ότι ερήμην του, έτσι, λείπει ο ίδιος, αδιαφορεί, χθες γύρναγε στη Λακωνία και στη Σπάρτη, τώρα κάπου αλλού είναι έξω, κάνει τις βόλτες του, το παίζει μεγάλος ηγέτης, και εδώ
0: ηγέτης.
1: Γίνεται η κόλαση. Η κόλαση.
0: Δεν πάει στη Βουλή. Ποιον να αντιμετωπίσει?
1: Δεν πάει στη Βουλή, και παρά το γεγονός ότι, όπως ο ίδιος λέει μέχρι τώρα, ότι δεν έχει αντίπαλο στη Βουλή γιατί είναι χαμηλό το επίπεδο των αυτών που θα αντιπαραθέσουν, ας πάει να τους τα πώσει εκεί.

0: ότι είναι μια τοξική αντιπολίτευση από τη μεριά της Κωνσταντοπούλου. Αλλά εδώ, αν ακούγατε σήμερα και τον κύριο Ανδρουλάκη για παράδειγμα, ο οποίος βεβαίως ξύπνησε αργά και κατάλαβε τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, και μιας και που ο ίδιος εμπλέκεται, τώρα τι να σου πω, είναι δηλαδή σηκώνεται η τρίχα του τι έχεις ακούσει. Και επειδή μας λένε εδώ οι ακροατές μας, διαβάζω εδώ ένα μήνυμα ότι θα πάνε στις εκλογές, λέει ο Μανώλης, γιατί οι πολίτες ενημερώνονται από την τηλεόραση και τα πετσωμένα μέσα κάνουν διαφορετική προσέγγιση. Εγώ δεν συμφωνώ, ό,τι και να κάνουν, Μανώλη, δεν εξοραίζεται η κατάσταση. Αυτό φαίνεται και από τη διάχυση που υπάρχει στην κοινωνία. Είναι άλλο πράγμα τι του λένε και τι πιστεύει ο κόσμος και άλλο πράγμα τι θα κάνει. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι ότι θα το κάνει, Γιώργο, γιατί το πιστεύει αυτό. Ναι. Η πεποίθηση εδρεωμένη στην ελληνική κοινωνία είναι ότι τα ΤΕΜΠΗ είναι έγκλημα και σκάνδαλο το κουκούλωμα. Ο ΠΚΠ είναι σκανδαλάρα που διασπαθίστηκαν αυτό. Το έχει πιστέψει σύμπασα η κοινωνία από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Όλο το φάσμα. Οι υποκλοπές είναι καραμπινάτη υπόθεση σκανδάλου και ελέγχου της εξουσίας με συγκεκριμένο. Το έχει πιστέψει. Το τι θα κάνει είναι διαφορετικό.
1: Όχι, το έχει πιστέψει, αλλά είναι και αυτό που λες, το τι θα κάνει. Πάντως, αν δούμε και τα δελτία ειδήσεων της τηλεθεάσης, δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Οι τηλεθεάσεις έχουν πέσει.
0: Μα πάρε ένα παράδειγμα, Γιώργο, πάρε ένα παράδειγμα το Sky. Ο Sky έχει κατρακυλήσει. Ήταν η ναυαρχίδα της προπαγάνδας της δεξιάς και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την πουλήσει. Και γι' αυτό ψάχνεται να αλλάξει όλη την εικόνα, διότι το έχει απαξιώσει. Ακόμα και ο μοιημένος, ο δεξιός, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να ακούσει αυτά, δεν τον ακούει.
1: Και δεν έχει και σημασία αν αλλάξεις πρόσωπα τελικά, γιατί άμα λέει το ίδιο πράγμα ο άλλος, τι σημασία έχει αν λέμε το ίδιο πράγμα, το λες εσύ, αν το λέω εγώ. Το θέμα είναι ότι δεν λες κάτι διαφορετικό. Θα δούμε τι θα κάνουν. Πάντως και ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή, με αυτό που έκαναν σήμερα Σωτήρη, που τους είπε, που είπαν για λόγους εθνικής ασφάλειας, ο Ανδρουλάκης είναι κατάσκοπος.
0: Όχι. Το επικαλείται η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: άρα. Επικαλείται η κυβέρνηση η
1: κατασκοπία. Λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι, αλλά κάποιος έκανε τις παρακολουθήσεις. Ναι. Άρα αυτός που έκανε τις παρακολουθήσεις είναι ο κατάσκοπος, όχι αυτός που παρακολουθούνταν.
1: Άρα έχουμε. Τον Ανδρουλάκη, τον Χατζηδάκη, τον Μπορίδη, τον.
0: Είναι, βέβαια.
1: Τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Το ένα, το άλλο. Άρα. Και έχουμε και τη μισή κυβέρνηση που πηγαίνει εκεί όπως ο Βορύδης να υπερασπιστούν τι ή αυτό που λέγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλους μας παρακολουθούν, να κάνει αυτό που κάνει. Μάλιστα. Και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ χθες ο Λιβάνος ανακάλυψε και Βορία, παντού και Βορία. Και είναι και αυτό που πες νωρίτερα. Ό,τι διαφορετικό ακούγεται, όσο πραγματικό και αν είναι, όσο κανονικό, όσο λογικό, όσο αληθινό, είναι τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Είστε τοξικοί. Έχουμε ακρίβεια στην Ελλάδα. Είστε τοξικοί. Είναι απ' έξω η ακρίβεια. Έτσι είναι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Γίνεται αυτό με τους Patriot. Είστε τοξικοί. Γίνεται, ξέρω εγώ, μείωσε τον ΦΠΑ, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Είστε τοξικοί. Δεν μειώνονται. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Πρωτογενής τομέας, η Μερκοσούρ. Είστε τοξικοί. Θα φέρω φθηνά προϊόντα. Να, ορίστε, τα είδαμε τα φθηνά προϊόντα. Το 80% της πρώτης παραγγελίας είχε σαλμονέλα. Η πρώτη παραγγελία με τα κοτόπουλα, το 80% που ελέγχθησαν είχαν σαλμονέλα. Ορίστε, το είδαμε. Και έρχεται ο Γεωργιάδης και σου λέει: μην κοιτάς την ποιότητα, γέμισε το στομάχι σου. Ναι. Αυτή είναι δηλαδή η απάντηση μιας κυβέρνησης που την ψήφισε το 41% για καλύτερες ημέρες όπως οι ίδιοι υποσχέθηκαν. Γιατί αν θυμάσαι ο κ. Μητσοτάκης, τι έλεγε: καλύτερες δουλειές, περισσότερες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτά δεν έλεγε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και έλεγε και μία σειρά θεμάτων άλλων για να τα θυμόμαστε για περί συνέπειας ή όχι. Τι έλεγε? Ότι όσο περνάει από το χέρι του, ας τα πιάσουμε ένα, θα αλλάξει το νόμο Κατρούγκαλο, γιατί κατέστρεψε αυτό, δεν άλλαξε τίποτα. αφού τον θεωρούσε καταστροφή.

0: Θα καταργήσει την συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να θυμηθούμε πόσα από αυτά ήταν.
1: Δεν θα αποδεχτώ ποτέ στο μαξί μου το Σκοπιανό και δεν θα,
0: και όλα αυτά τα πράγματα,
1: δεν θα τον αποκαλέσω ποτέ και το έκανε. Όλα αυτά που έλεγε.
0: Όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ότι τα πράγματα είναι και κοίταξε, κινούνται. Να σου πω τώρα, σκέφτομαι το εξής. Όταν βγαίνει σε ήρεμη κατάσταση, ναι, χωρίς πλέον πίεση, και όταν πλέον ήταν και καβάλα στο άλογο, δεν είχε κερδίσει τις εκλογές, και χωρίς να τον πιέσουν, εξηγεί την όλη του φιλοσοφία για τον τρόπο διακυβέρνησης και λέει ότι για μένα ενδιαφέρον έχει επικοινωνία και όχι η ουσία.
1: Το πίστευε τελικά.
0: Μα φυσικά. Και δείχνει ακόμα και σήμερα που καταραίουν τα πάντα γύρω του ότι επιμένει στο παιχνίδι της επικοινωνίας. Ναι. Γιατί το ρώτησες πριν, ας πούμε, το έβαλες σε ένα θέμα για το τι θα κάνουν στις εκλογές. Πρόσεξε να δεις. Δουλεύουν με βάση αυτά που τους προσφέρει είτε η επικοινωνιακή τους ομάδα που την χοντροπληρώνουν, που είναι ιδιωτική, είτε αυτοί που την πληρώνουν έμεσα για να βγάζουν τα αποτελέσματα αυτά που μας βγάζει. Ας πούμε ότι οι Έλληνες είναι έμπλεοι, ας πούμε, πατριωτισμού και εθνικής αυτής, γιατί έστειλε τη φρεγάτα Κίμων στην... Πρόσεξε, δεις. Βγαίνουν λοιπόν και βγαίνει στην αρχή το σύνθημα που θέλανε να παίξουν, το Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι.
0: Και απαντάνε οι πολίτες, θέλουμε χάος.
1: Ναι.
0: Το στρίβουν.
1: Ναι.
0: Και αρχίζουν λοιπόν και λένε, σβήνουν το Μητσοτάκης από αυτή την ιστορία και το χάος, και λένε ότι εδώ υπάρχει το ζητούμενο της σταθερότητας, δηλαδή της κυβερνησιμότητας, ναι, ναι, της χώρας με σταθερούς αυτούς, γιατί από την άλλη μεριά περιέγραψαν μια κατάσταση που λέγαμε και εμείς για το πώς, σε τι κατάσταση βρίσκεται η αντιπολίτευση, ότι δεν έχει κανένα ισχυρό πόλο, άρα η σταθερότητα ή οτιδήποτε και η αντικανονικότητα. Και του απαντάνε οι πολίτες ότι μα ποια σταθερότητα, αυτό που ζούμε είναι αντικανονικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει τι έχει από εκεί, αλλά είναι αντικανονικά, ναι, όλα, ναι, αυτά που ζούμε. Το ξαναστρίβουν τώρα από εκεί και μας λένε ότι εδώ έχουμε άνθρωπο που η βάρδια του είναι συγκεκριμένη και τακτοποιημένη. Ναι. Τρεις η ώρα να τον πάρει, θα είναι εκεί και θα σου σηκώσει, ναι, το τηλέφωνο. Λοιπόν, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
1: Πάντως και η Χίλαρη που το επικαλέστηκε αυτό έχασε από το ρομπάνο.
0: Καλά, βέβαια, εντάξει. Ό,τι να είναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε πώς αντιλαμβάνεται και πώς εισπράττει ο κόσμος την όλη κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι η γενική εικόνα έχει διαμορφωθεί.
1: Ναι. Πάντως δεν του βγαίνει τίποτα. Ό,τι και να επικαλείται. Δηλαδή και να το στρίψει από εδώ.
0: Τώρα δεν του βγαίνει. Τώρα βεβαίως δεν του βγαίνει. Τώρα γιατί ξέρεις, είναι. Εντάξει, τον έχουν καταλάβει.
1: Τώρα πλέον είναι προσωπικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά έτσι πλέον παίρνει προσωπική μόρφη το όλο θέμα. Το είπαμε και νωρίτερα. Αν είναι να βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο, θα κοιτάξει τι θα κάνει, πώς θα το μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι.
0: Θα το μαζέψει τώρα. Αυτό δεν μαζεύεται. Ξέρεις κάτι, επειδή έχεις και εσύ έτσι μνήμη και εμπειρία, ας πούμε, από το παρελθόν. Αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που έχουν αποτυπωθεί ως γεγονότα στη συνείδηση του κόσμου, έστω και αν έχουν περάσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν ρωτήσεις, ας πούμε, έναν Έλληνα που έχει ζήσει την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τον ρωτήσεις τι είναι αυτό που τούμινε από αυτή την ιστορία, είτε θετικά να είναι απέναντι του, δεν θα σου πει σκάνδαλο κοσκοτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ό,τι και να έκανε ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, θα σου πει σκάνδαλο κοσκοτά. Άντε να θυμηθούν και κάποιοι, ας πούμε, γιατί το θυμούνται αυτό και το νεύμα που έκανε ο Παπανδρέου στη Δήμητρα Λιάνη όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο. Λοιπόν, αν τον ρωτήσεις, ας πούμε, για τον Καραμανλή, τον Κώστα Καραμανλή, έτσι, θα σου πούνε
1: Και το βατοπέδι.
0: Βατοπέδι, εκείνο, το άλλο, δηλαδή πια έχουν καταγραφεί. Ναι. Αν θες να πας και για πολύ παλιότερους που εμείς τα διαβάσαμε, δεν τα ζήσαμε, αν ρωτήσεις ας πούμε για τον Κωνσταντίνο, τον Εθνάρχη Καραμανλή, θα σου πούνε ψήφισαν στις εκλογές και τα δέντρα. Ναι. Την οθεία και τη βία που ασκήθηκε. Δηλαδή,
1: αυτή η φράση και τα δέντρα.
0: Έτσι, ψήφισαν και τα δέντρα. Αυτά λοιπόν εδώ θα τους ακολουθούν. Δηλαδή, εάν φύγουν, που θα φύγουν ελπίζω κάποια στιγμή, θα τους ρωτάς τον κόσμο ας πούμε, τι θυμάσαι από αυτή, θα σου πει Τέμπη, υποκλοπές, αυτό, ο ΠΚΠ κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έχει καταγραφεί. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται το όλο σύστημα για να αντιμετωπιστεί. Και, εντάξει, δηλαδή εδώ έχει δίκιο, τώρα το συζητούσαμε και με τη Γιάννα τη Παπαδάκου πριν, που λέει ότι τελικά, όσο και αν λένε κάποιοι ότι οι εκλογές κρίνονται στη τσέπη, τελικά είναι μια σωρία σκανδάλων που έκριναν εκλογές σε, σε προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Είναι αυτά που έλεγες πριν. Κοσκοτάς, Βατοπέδι.
0: Βέβαια. Όλα
1: εξοπλιστικά
0: αυτά.
1: Εξοπλιστικά στη συνέχεια με Πασόκ Μεσημίδη.
0: Μα η δεύτερη.
1: Μιλάει και ο Σαμαράς τώρα, ανέβηκε στο Βήμα. Και αυτόν τον παρακολουθούσαν.
0: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούμε να δω. Γιατί, εντάξει, ο Σαμαράς βέβαια θα μιλήσει για τις φρεγάτες και για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά. Δεν φαντάζομαι να μπει σε αυτά τα σκάνδαλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα πει κάτι, θα πει και γι' αυτό. Τώρα ετοιμάζεται και αυτός για ακόμα, έτσι.
0: Δεν μας το έχει πει πάντως έτσι ακόμα. Πάντα λένε κάποιοι ότι αρχές Ιουνίου μπορεί και να είναι. Τώρα τι να σου πω. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως το θέμα είναι ότι διαμορφώνεται το τοπίο. Έτσι κι αλλιώς, ήδη κατεγράφει η Καρισιάνου, ο Τσίπρας έρχεται την Τρίτη, οριστικά και αμετάκλητα. Και εντάξει, ας δούμε.

0: Και μέσα σε όλα αυτά που λες τα σκάνδαλα είναι και η φτώχεια. Περίπου 30% είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
1: Για να πάμε στα ουσιαστικά που ζει αυτή. Χθες ανακοινώθηκαν και οι προβλέψεις της Κομισιόν για την επόμενη διετία, τριετία, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, όλα τα πράγματα αναθεωρούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναλόγως με την περίπτωση. Δηλαδή η Ελλάδα, αυτό το βεβαίως εδώ θα τα αποδώσουν πάλι στον πόλεμο.
0: Στον πόλεμο, αλλού,
1: εντάξει, ναι. Ο πόλεμος φταίει.
0: Βέβαια.
1: Μήτυρ πάντων ο πόλεμος.
0: Το, και ο πληθωρισμός για τον πόλεμο.
1: Και ο Αριστοτέλης.
0: Ευθύνεται για όλα, ευθύνεται ο πόλεμος. Λοιπόν. Έχει τα στενά του ορμούς.
1: Κοίταξε τώρα Γιώργο, έβλεπα τα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχει γίνει η αναθεώρηση όλων των μεγεθών, δηλαδή και της ανάπτυξης της προβλεπόμενης και του πληθωρισμού και για το φετινό χρόνο, αλλά και για τον επόμενο. Δηλαδή είχανε προβλέψει την ανάπτυξη για φέτος στο 2,2. Η Ευρώπη την έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω. Τώρα λοιπόν, μέχρι τώρα με τα δεδομένα που έχει σήμερα, και μιλάει για 1,8 ανάπτυξη. Δηλαδή 0,6% προς τα κάτω. Για να καταλάβουμε λοιπόν αυτό το μέγεθος, τι σημαίνει το 0,6% του ΑΕΠ, είναι η μία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια. Αν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Δηλαδή εδώ λοιπόν μιλάμε για λιγότερο πλούτο, να το πούμε έτσι όμα, κοντά στο 1,5-1,6, αυτή η μονάδα που χάνουμε είναι τόσο. Εάν συμβεί αυτό, γιατί τις έχουν και πέρυσι τα αναθεωρήσαν 2-3 φορές. Πάμε τώρα για τον πληθωρισμό. Τον πληθωρισμό λοιπόν τον βλέπουν φέτος στο 3,5%. Εγώ λοιπόν εδώ διακινδυνεύω με όποια γνώση έχω ότι ο πληθωρισμός φέτος, ο μέσος πληθωρισμός θα κινηθεί πάνω από το 5. Και θα δούμε πληθωρισμό κάποια στιγμή που μπορεί να φτάσει και στο 7% σε επίπεδο μήνα.
0: Ναι.
1: 7%. Μιλάμε ότι θα πάμε σε καταστάσεις τις οποίες ζήσαμε στα μνημόνια. Αυτά τα λέει η Κομισιόν.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η οποία δεν ελέγχεται από τους μαδουραίους, όπως ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έτσι για να θυμόμαστε δηλαδή και τι γίνεται. Και βεβαίως υπάρχουν εκθέσεις, εκείνο το ενδιαφέρον της έκθεσης της Κομισιόν είναι το καμπανάκι του κινδύνου για το χρέος, για διόγκωση των χρεών των χωρών. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση και η αδυναμία της Ευρώπης να ασκήσει μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις, ήδη η Ιταλική κυβέρνηση το κάνει, να δανειστεί υπέρμετρα, γιατί με ένα κόστος τεράστιο, αυτή τη στιγμή πανάκριβο το χρήμα έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν έχει μειώσει το κόστος του χρήματος, να δανειστεί από τις αγορές, και όλο αυτό το πράγμα επιβαρύνει το χρέος. Για δε την Ελλάδα ζούμε ήδη το φαινόμενο, εγώ θα το πω με κάθε τρόπο, της εσωτερικής χρεοκοπίας, διότι όταν αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή αυτό που χρωστάμε εμείς στις τράπεζες, στις εφορίες, στους διπλανούς μας, στα ασφαλιστικά ταμεία, σε οργανισμούς, όλα αυτά τέλος πάντων τα εσωτερικά νταραβέρια που έχει μια χώρα, είναι πολύ μεγαλύτερο από το ετήσιο ΑΕΠ, δηλαδή είναι αδυναμία πλέον πληρωμών.
0: Ναι.
1: Αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί κανένας να πληρώσει αυτά που χρωστάει στο διπλανό του. Είτε αυτή είναι τράπεζα, είτε αυτή είναι εφορία. Αυτό είναι εσωτερική ασφυξία και εσωτερική χρεοκοπία. Κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει. Μπορεί να μιλάνε για αντιμετώπιση, ας πούμε, της κατάστασης με άλλο τρόπο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και ακολουθεί Γιάννα Παπάδακου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κωστά Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με πρωτοβουλία της Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα Σκουντουρά και αίτημα της ΔΕΛΕΦΤ, η Επιτροπή Αναφορών ΠΕΤΗ διατηρεί ανοιχτή την αναφορά 0574-2024 για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα και ζητά νέα παρέμβαση της Κομισιόν και γνωμοδότηση της Επιτροπής ΤΡΑΝ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ΠΕΤΗ ζητά νέα επικαιροποιημένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζει την υπόθεση στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΤΡΑΝ για γνωμοδότηση και αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας που έχουν τεθεί δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς. Πιο συγκεκριμένα, στην αναφορά για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, η Επιτροπή ΠΕΤΗ εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, τις ελλείψεις στην εναέρια κυκλοφορία, τις βλάβες σε ραντάρ και επικοινωνίες, τις καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα αεροναυτιλίας και το σοβαρό blackout στο FIR Αθηνών. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδας για ζητήματα αεροναυτιλίας και εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τον Οκτώβριο του 2025, η Έλενα Κουντουρά και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΛΕΦΤ, Κώστας Αρβανίτης, είχαν καταθέσει κοινή ερώτηση στην Κομισιόν για τις συστηματικές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει η Έλενα Κουντουρά, η απόφαση της ΠΕΤΗ αποτελεί σημαντική θεσμική και πολιτική εξέλιξη, καθώς η υπόθεση περνά πλέον στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και αεροπορικής ασφάλειας. Η ασφάλεια των πτήσεων είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καθυστερήσεις και παραλήψεις.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Τόμις, τη Γάλλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε. 4 δευτερόλεπτα. 3, ο Τάρλας Γιαντρή. Στο στοχή. 1, κανένα. 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
5: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
6: Σαραγώσα 1995. Η συνέχεια του εμφυλίου στην Ισπανία. Ένα χρόνο μετά το Τελαβίβ, το σκηνικό μεταφέρεται στη Σαραγώσα. 11 Απρίλη 1995. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξύφη τους στον ημιτελικό. Οι πράσινοι του Ευθύμιου Κιμουρτζόγλου θέλουν εκδίκηση, έχοντας πλέον στις τάξεις τους τον Ζάρκο Πάσπαλη, που έναν χρόνο πριν τους είχε πληγώσει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ημίχρονο, αλλά τότε παίρνει το όπλο του Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός σούπερστάρ του Ολυμπιακού ζεσταίνεται και αρχίζει να βομβαρδίζει το πράσινο καλάθι με απίστευτα τρίποντα. Με 27 πόντους και κρίσιμα σούτ από τα 8 μέτρα, ο Τζόνσον υπογράφει το τελικό 58-52. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό και η Σαραγώσα μένει στην ιστορία για την εκτελεστική δυνότητα ενός παίκτη που ήρθε από το NBA για να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός υποκλήθηκε στην ανωτερότητα των Ισπανών, που με μεγάλους πρωταγωνιστές του Σαμπόνης και Αρλάουσκας νίκησαν 73-61 και κατέκτησαν τον τίτλο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την οργή της αντιπολίτευσης προκάλεσε το αντιθεσμικό μπλόκο στην Ολομέλεια της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία στη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με 151 βουλευτές και όχι με 120 όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη εξεταστική το 2022. Με εισηγητή τον παρακολουθούμενο Μάκη Βορύδη, το Μέγαρο Μαξίμου υλοποίησε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα επικαλούμενος λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, μεσίσω με την προοδευτική αντιπολίτευση να καταγγέλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και να αποχωρεί από τη διαδικασία, αφήνοντας μόνη της την κυβερνητική πλειοψηφία να επισφραγίσει το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, τόνισε πως γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Συνέχισε λέγοντας πως παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι. Παραβιάζεται το Σύνταγμα. Αναφέρθηκε στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, λέγοντας είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος και να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, όχι με αυτή τη λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε και τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε: «Ο βασιλιάς είναι γυμνός, ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα», σημειώνοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. «Θα σας αφήσουμε μόνους σας τον κατήφορο, κ. Μητσοτάκη, έναν κατήφορο χωρίς τέλος». Σε άλλο θέμα, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ για το έτος του 2021. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρις καταγγέλει κακοποιήσεις και βασανιστήρια σε βάρος ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ και τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Σε ανάρτησή της, η συλλογικότητα κάνει λόγο για τραυματισμούς, χρήση ακραίας βίας, πλαστικές σφαίρες και τέιζερ, καθώς και για σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τα τραυματισμένα σώματα των ακτιβιστών. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες, με την οργάνωση να κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση για διαφορία, σημειώνοντας ότι αντί για πτήσεις επιστροφής προτάθηκε οδική μεταφορά προς την Ελλάδα. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρις ζητά την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των μελών της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, μελετά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζητήθηκε το σχετικό βούλευμα του εφετείου Πειραιά, το οποίο και εξετάζεται, ενώ η απόφαση αναμένεται σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου έγινε με περιοριστικούς όρους διαμονής στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα στο Ρέθυμνο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι, η οποία κατηγορείται ότι καταπατούσε χωράφια με τη βία και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΟΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να αρνηθούν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία κατοίκων της περιοχής. Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία σε βάρος του για φακελάκια από συγγενή ασθενούς, καθώς και μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, έχει διαταχθεί σε βάρος του ΕΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Παράθυρο υποκλιμάκωσης στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βλέπει η Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι Πακιστανοί αναμένεται να μεταβούν στην Τεχεράνη εκφράζοντας την ελπίδα για πρόοδο στις συνομιλίες, ενώ έκανε λόγο για έμεσες διαπραγματεύσεις με στοιχεία πρόοδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μια μέρα νωρίτερα ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη θέτει ως βασικά αιτήματα την άρση κυρώσεων και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, τονίζοντας ότι δεν θα υποχωρήσει υποπίεση. Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει προχωρήσει στην ίδρυση οργανισμού για την επίβλεψη στα στενά του Ορμούζ και την ίσπραξη διοδίων. Αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με αναφορές σε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, ενώ αναλυτές επισημαίνουν τη διαφορετική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Τελαβίβ στο ζήτημα της Τεχεράνης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με το ηθικό στα ύψη και με φόντο την κατάκτηση του πολύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final Four και στις 6 αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου, τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στο Telecom Center. Στις 9 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, ενώ ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής.
2: Ο καιρός.
7: Συνεχίζεται και σήμερα η αστάθεια του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα βορειονοτελικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρη. Ενώ κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 24. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε αυτή την Παρασκευή. Με την Παρασκευή να ολοκληρώνεται ένα τριήμερο τρόμου, νομίζω, για την κυβέρνηση εκεί στη Βουλή. Να σφυροκοπείται ανελαίητα από την αντιπολίτευση για όλα τα σκάνδαλα, γιατί όλα μπαίνουν στο τραπέζι. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τις υποκλοπές. Λοιπόν, χωρίς εδώ ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο κύριος Βορύδης, ένας έξυπνος άνθρωπος και καλός νομικός, να καλείται εδώ να βαφτίσει το ψάρι κρέας. Δηλαδή, εκλήθη ο κύριος Βορύδης και υπηρέτησε βέβαια αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης σήμερα, να πει εντελώς αντίθετα, να πει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που έλεγε η κυβέρνηση, η εκπροσωπή της, η κυβερνητική πλειοψηφία, όλο αυτό το διάστημα για τις υποκλοπές. Τι λέγανε, τι μας λέγανε για τις υποκλοπές? Μας λέγανε ότι πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέγανε όλοι? Ο κ. Μαρινάκης πόσες φορές το είχε πει, ότι ναι, υπήρχε καταδίκη από το μονομελές πλημμυλιοδικείο για αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες, τον κ. Ντήλια, τον κ. Λαβράνο και όλους τους υπολείπους των εταιριών δηλαδή, οι οποίες εμπορεύονταν το Predator, το παράνομο λογισμικό. Σήμερα λένε άλλα. Ο κύριος Βορύδης μας είπε άλλα. Μας είπε δηλαδή ότι δεν πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να υπάρξει μια πλειοψηφία, μάλλον 150 πλάς ένας βουλευτών εκεί στη Βουλή, για να αποφασιστεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, διότι λέει το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα που αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Τότε τι υπόθεση ιδιωτών είναι αυτή? Όταν το σκάνδαλο αφορά την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, τι υπόθεση ιδιωτών είναι αυτή? Βαφτίζουν λοιπόν το ψάρι κρέας και βεβαίως θα πω ότι ήταν αρκετά εύστοχη, νομίζω, η παρατήρηση του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος είπε το εξής: αυτοί, λέει, ξυπνάνε κάθε πρωί και σκέφτονται πώς θα συγκαλύψουμε, ποιο σκάνδαλο θα συγκαλύψουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν είναι η σειρά του σκανδάλου των υποκλοπών. Χτες ήταν ο ΠΚΠ, όλο αυτό το διάστημα είναι το θέμα των τεμπών. Θέλουν να μας πείσουν ότι, τέλος πάντων, αυτή η πυρόσφαιρα δεν προκλήθηκε από κάποιο άγνωστο υλικό, δεν ξέρουμε τι υλικό είναι αυτό. Και έχουν κάνει όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, τις οποίες καταγγέλουν. Ακούσατε προχτές εδώ και τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών εκεί στα Τέμπη, που μας κατήγγειλε ο άνθρωπος το Γολγοθά που περνάνε, που εξακολουθούν να περνάνε ακόμα και σήμερα, προκειμένου να βρουν την αλήθεια για την αιτία του θανάτου των παιδιών τους. Πάμε όμως πάλι στις υποκλοπές. Ο κύριος Φάμελος τον είπε αρχιερέα των σκανδάλων, τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί όλα, αν το σκεφτούμε, καταλήγουν εκεί. Ποιο είναι τώρα, ποια είναι η είδηση? Η είδηση είναι αυτό που περιμέναμε, ότι δεν θα γίνει ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές, γιατί φοβούνται, γιατί οι εξεταστικές μεταδίδονται και από την τηλεόραση και κανείς δεν ξέρει πλέον τι θα πουν οι μάρτυρες, γιατί έχει αποκαλυφθεί εκεί ότι την προηγούμενη εξεταστική την ελέγξανε, αφού είπε ο κύριος Τρίμπαλης της μιας εταιρείας που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, ότι του δώσανε σκονάκι και του λέγανε μάλιστα να πει ότι συγκεκριμένα πράγματα, να πει δηλαδή ότι είχε σχέση με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα, δεν ήταν ένα σκονάκι που του λέγαν μόνο να απαλλάξει τους δικούς του, δηλαδή των εταιριών, τους ιδιώτες. Του λέγανε γενικότερα να έχει μια πολιτική θέση και να πει σε ποια περίοδο πολιτική προμηθεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο, το συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό. Νομίζω ότι σήμερα προχώρησε ένα βήμα και ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμα. Εντάξει, το να αποκαλείς, ξέρετε, το να ακούγονται όλα αυτά τα φοβερά για τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα άμενε αυτός ο Πρωθυπουργός. Όχι ευρωπαϊκή, εγώ νομίζω και άλλες χώρες. Γιατί λέμε μόνο για την Ευρώπη? Και σε χώρες της Αφρικής. Γιατί όταν λέει ότι είναι διεφθαρμένος ο Πρωθυπουργός, όταν μιλάνε για υπόθεση κατασκοπίας, έτσι χαρακτήρισε ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε υπόθεση κατασκοπίας
την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το λες και να λες μάλιστα ότι αυτό απολύγει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Φάμελος ήταν ιδιαίτερα σκληρός, έκανε έκκληση και εγώ συμφωνώ με αυτό πολύ. Και στους συναδέλφους του εκεί της Νέας Δημοκρατίας, αυτή την πλειοψηφία που καλείται τώρα να ψηφίσει αντιθεσμικά, αντισυνταγματικά για μια υπόθεση. Άλλα ψηφίζανε δηλαδή το 22 που κάνανε την Εξεταστική Επιτροπή, ψηφίζανε υπέρ της εξεταστικής, αλλά ψηφίζουν τώρα, παρότι τα στοιχεία είναι συντριπτικά, είναι πολύ περισσότερα και επιπλέον τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει και στη δημοσιότητα, γιατί έγινε μια ολόκληρη ποινική διαδικασία εκεί στο μονομελές πλημελιωδικείο, δείχνουν ότι υπήρχε κοινό κέντρο, αυτό είπε ο κύριος Φάμελος και είχε δίκιο, υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator, κοινοί στόχοι. Και μας είπε και το φοβερό, ο κύριος Φλωρίδης, δεν ξέρω ποιος τον άκουσε από εσάς, είσαστε λέει φωστήρες. Τότε λέει, αφού τους παρακολουθούσαμε, άκου τώρα λογική Υπουργού Δικαιοσύνης, του πρώτου θεσμικού Υπουργού της χώρας. Γιατί ο πρώτος θεσμικός είναι Υπουργός Δικαιοσύνης. Λοιπόν, αφού λέει τους παρακολουθούσαμε, λέει με την ΕΥΠ, γιατί να τους παρακολουθούσαμε και με το Predator. Τι λέτε, καταρχήν υπήρχαν διαφορετικές περίοδοι που παρακολουθούσαν κάποιος με την ΕΥΠ και διαφορετικές περίοδοι που τους παρακολουθούσε το Predator. Δηλαδή αυτό δεν μας σοκάρει, το ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι, το ότι αυτοκίνητα των εταιριών αυτών του Predator είχαν θεαθεί, υπάρχουν μαρτυρίες μέσα στο κέντρο παρακολούθησης της ΕΥΠ εκεί στην Αγία Παρασκευή. Μας σοκάρει, είναι φωστήρες λέει αυτοί που συμβουλεύουν την αντιπολίτευση, κακώς τη συμβουλεύουν λέει, γιατί αφού τους παρακολουθούσε η ΕΥΠ, γιατί να τους παρακολουθεί και το Predator. Γιατί το Predator κάλυπτε περιόδους που δεν τους παρακολουθούσε η ΕΥΠ, είναι πολύ απλό, γι' αυτό υπήρχε συνεργασία. Και τι σημαίνει αυτή η συνεργασία? Ότι ένα ήταν το κέντρο. Ένας ήταν ο ηχθήνων νους, αυτός ο οποίος έβαζε και επέλεγε τους στόχους. Γιατί αυτό είναι το θέμα με τις υποκλοπές. Ποιος και γιατί επέλεγε τους συγκεκριμένους στόχους? Υπουργούς, επιχειρηματίες, εισαγγελείς. Αυτό πάλι με τον κύριο Μπαρδάκη. Μας είπε χτες η νομικός, η κυρία Παπαδάκη, ότι την εποχή που παρακολουθούσαν τον κύριο Μπαρδάκη, ο κύριος Μπαρδάκης ήλεγχε τα τιμολόγια της Κρικέλ, της εταιρείας η οποία εμπορευόταν το Predator. Τι να πω, δηλαδή, ο κύριος Μπαρδάκης ήταν τότε ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας, για όσους δεν ξέρουν και δεν έχουν ακούσει το όνομά του. Λοιπόν, και επειδή με έπιασε ο Ίστρος τώρα, να πω και τους συναδέλφους μου εδώ. Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο και μας ρυθμίζει εδώ τις μουσικές και τους ήχους που ακούτε. Λοιπόν, έχουμε τον Λευτέρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και Γιάννα Παπαδάκου, σας ζαλίζω όλη αυτή την ώρα στο μικρό.

Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 85 87 00 59, και για τα τηλεφωνήματά σας 210 32 17 7 7 7.

0: ενώ συζητιόταν χτες το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, υπόθηκε από τον κύριο Φάμελο νομίζω, στην Ευρώπη ήταν σε εξέλιξη, όπως σας αποκαλύψαμε χτες, η συνεδρίαση μιας επιτροπής, της ΛΥΜΠΕ, είναι η Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, όπου εκεί ήταν παρούσα η κυρία Κοβέση, εξ αποστάσεως βεβαίως, με βίντεο, γιατί ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου της Ολομέλειας. Και η κυρία Κοβέση για άλλη μια φορά εξαπέλυσε μύδρους πάλι εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, είπε ότι εμποδίζονται οι έρευνές της και εναντίον μερίδας της δικαιοσύνης, όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, λοιπόν, και ότι εμποδίζονται οι έρευνές της και ότι, εν πάση περιπτώσει, επανέλαβε ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρονίμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού, και ουσιαστικά η κυρία Κοβέση έχει βάλει στο τραπέζι, όπως είπαμε, και το θέμα των εκλογών του 23 και πώς επηρεάστηκαν αυτές οι εκλογές, έτσι. Λοιπόν, αποφασίσαμε σήμερα, επειδή ακούσατε Βουλή το πρωί και γενικά βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων που μιλούσαν για αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε το μικρόφωνο σήμερα, θα δώσουμε φωνή σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λόγο, σχολιάζει, τον διαβάζω και στο Facebook, ο συνθέτης μας, ο Σταμάτης ο Κραονάκης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταμάτη. Μιλάω ενικό, θα με συγχωρήσεις.
1: Γιάννα μου αγαπημένη.
0: Έτσι,
1: Γιάννα...
0: Λοιπόν, δεν μιλάω πληθυντικό, γιατί τώρα το θεωρώ υποκριτικό.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Ναι, έτσι είναι. Είδες καθόλου Βουλή, μήπως το πρωί?
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνεις, ε. Γιατί, για πες μας, και... υπάρχει, δημιουργείς κάτι αυτή την περίοδο? Γιατί κάπου άκουσα ότι γράφεις και ένα τραγούδι, λέει, για τον Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Άκουσα κάτι τέτοιο κάποια στιγμή.
1: Διαρροές.
0: Για το νέο κόμμα, για το νέο κόμμα.
1: Διαρροές.
0: Διαρροές είναι.
1: Διαρροές ανεφλόγου. Όχι, ετοιμάζω τη Λυσιστράτη για το Ηρώδιο στο φεστιβάλ. Κάνω όπερα τη Λυσιστράτη, είναι μια καινούργια Λυσιστράτη. Είμαι 12 και 13 στο Ηρώδιο, και είμαι πολύ συγκεντρωμένος εκεί, γιατί όλο μου το πολιτικό γεγονός το έχω ακουμπήσει μέσα σε αυτό το έργο, ένα αντιπολεμικό έργο.
0: Ένα έργο με μήνυμα ισχυρό, έτσι.
1: Πολλών εποχών. Στο δικό μου ανέβασμα, στο δικό μου κείμενο, η ηρωίδα έρχεται τώρα στην Αθήνα να πάρει ένα ψωροβραβιάκι για την προσφορά της στην ειρήνη που δεν ήρθε ποτέ, και γίνεται έτσι ένα μεγάλο ταξίδι στον 5ο αιώνα, και όλο το δεύτερο μέρος είναι από το 40 μέχρι σήμερα.
0: Τον 5ο αιώνα, τον αιώνα της δημοκρατίας, για να κάνω και τη γέφυρα στην επόμενη ερώτηση.
1: Την ώρα που γράφεται το έργο, αυτό έχει σημασία να το πούμε, υπάρχει μία αντιστοιχία με το τώρα μας.
0: Αυτό ήθελα, δηλαδή, να σε ρωτήσω, γιατί μου λες για το 5ο αιώνα. Σήμερα έχουμε, ξέρεις, τη συζήτηση για τις υποκλοπές εκεί στη Βουλή. Μια υπόθεση, ένα σκάνδαλο, υποθέτω θα έχεις διαβάσει, το έχεις παρακολουθήσει, δεν ξέρω πόσο, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Πολύ, πολύ.
0: Έτσι, το έχεις παρακολουθήσει. Δεν υπάρχει Έλληνας να μην ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία που να πάρει ευχή.
1: Το θέμα είναι ποια δημοκρατία. Διότι πρέπει να επισημάνουμε κάτι, Γιάννα μου καλή. Το κόμμα αυτό, από αρχαιοτά των χρόνων, το κόμμα που κυβερνάει από αρχαιοτά των χρόνων, είναι εκπαιδευμένο να εξαγοράζει τον αντίπαλο.
0: Και συνειδήσεις
1: αυτό το λέω
0: μαζί.
1: Και αφήστε τον ακουστή. Ναι. Πάρα πολλές φορές ο αντίπαλος έχει εξαγοραστεί. Και αν δεν έχει εξαγοραστεί, για να θυμίσω και τη λέξη αποστασία, έχει δημιουργήσει τεράστια κενά στη δημοκρατία. Λοιπόν, είναι εκπαιδευμένο το κόμμα αυτό σε αυτό το πράγμα.
0: Τώρα σε αυτό έχει προστεθεί και μια άλλη λέξη, συγκάλυψη, θα σου πω, η οποία δεν είναι κούφια αυτή η λέξη. Είναι, πρόσεξε, έχουν καταφέρει να μην ερευνάτε, όχι τώρα να υπάρχει ατιμωρησία. Έχουμε πάει ένα βήμα μπροστά, να μην ερευνάτε καν καμία υπόθεση διαφθοράς, δημοκρατίας, όπως είναι οι υποκλοπές.
1: Μα είναι τεχνοκράτες αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι τεχνοκράτες, έχουν κόσμο που δουλεύει γι' αυτό. Δεν είναι, γι' αυτό το λέω και έτσι και κάπως, δηλαδή από τις ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, ο μόνος που ανεχόταν την αριστερά ήταν ο Καραμαλής.
0: Mm-hmm. Εντάξει, με μια παράδοση και από τον θείο του ίσως, ο οποίος νομοποίησε.
1: Ναι, ναι, για το... να θυμηθούμε όμως, γιατί σήμερα σκεφτόμουν ότι που έχει γίνει αυτό το τέρας εκεί στο ελληνικό, ότι ο θείος του ήταν αυτός που άνοιξε τις πόρτες στην αντιπαροχή.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και άλλαξε και τη μορφή της Αθήνας. Της Αθήνας που οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας τη θυμούνται αλλιώς, έτσι. Εγώ έμενα στο κέντρο, στα Μάτι, για μεγάλο διάστημα. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι ο ωραιότερος δρόμος της Αθήνας ήταν η Μιχαήλ Βόδα, ξέρεις, στο κέντρο, εκεί κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα. Με δέντρα, όμορφα.
1: Ναι,
0: θεωρείτο.
1: Ναι, προ...
0: ναι, τη Μιχαήλ Βόδα.
1: Ακόμα και εγώ λοιπόν, τη θυμάμαι.
0: Ακόμα και εσύ, ναι. Και εγώ την έζησα λίγο έτσι με πράσινο κλπ.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι με οδοφράγματα μπροστά στην αστυνομία, σε πληροφορώ.
1: Αφού τα ρημάξαν όλα.
0: Τα ρημάξαν, ναι, τα ρημάξαν όλα.
1: Το απόγευμα που πηγαίνω πάντα στην πρόβα, περνάω από τις ωραίες γειτονιές αυτές του Βύρωνα.
0: Ναι. Α, μπράβο, ο Βύρωνας, τι ωραία.
1: Και βλέπω τους ανθρώπους. Έχω μια έτσι, ένα κόλλημα να το πω, που να κοιτάζω τους ανθρώπους και να μαντεύω και τις ζωές τους πίσω από το τι φοράνε, τι παπούτσια φοράνε, αν φοράνε παντόφλες, αν φοράνε σαγιονάρες, ξέρω εγώ. Τις μάνες με τα κολάν και τα τρία χρώματα μαλλί που κουβαλάνε τα παιδάκια με τη τσέντα στην πλάτη.
0: Στα δηλαδή, δημοτικά βλέπω... κιόλας, ναι. Μικρά παιδάκια βλέπω... κουβαλάνε αυτές οι μάνες.
1: Βλέπω τον κόσμο, ας πω. Και κατανοώ ότι έχουμε εμπλακεί όλοι σε ένα ψευδές, μια ψευδή αντίρρηση να βαράμε τα πιόνια. Για το ποιος έχει τη σκακέρα και κάνει το κουμάντο της σκακέρας δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι, ποιος τα... Ναι. Είναι αλήθεια ότι κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν βλέπεις πολιτικές εκπομπές, ακούς ή...
1: Όσο αντέχω.
0: Όσο αντέχει,
1: αντέχω...
0: ναι. Και εμείς όσο αντέχουμε.
1: Μην δεν αντέχω. Δεν αντέχω αυτό το έτοιμο κακό ελληνικό που ακούω από τους εκπροσώπους. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι όλοι έτοιμοι τι θα πούνε, πώς θα το πούνε, με τι λόγια θα χρησιμοποιήσουν. Ακόμα και στο Τζίπρα, ο οποίος είναι λιγάκι πιο... να το πω... εναλλακτικούλης, ας πούμε. Βλέπεις αυτό το πράγμα, έναν έτοιμο λόγο, βαρετό, βαρετό.
0: Ο κόσμος πώς τον εισπράττει αυτό το λόγο, τι λες?
1: Μα λένε κάτι, παιδιά, προχθές έβλεπα κάπου την Ιθάκη του Τσίπρα, μια παρουσίαση, έναν από τα Γιάννενα, ένα παιδί. Έλεγε φράσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να τις καταλάβει άνθρωπος.
0: Χθες άκουγα κι εγώ ένα βουλευτή, να σου πω.
1: Ορολογίες άθλιες, ναι. Δηλαδή δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Νέες λέξεις, οι οποίες είναι... αυτή η λέξη η οποία με τρελαίνει, θα σου πω κάτι τώρα. Θα σου πω μια λέξη που με τρελαίνει και έχει μπει στη ζωή μας. Η λέξη πεδίο. Θα το δούμε, λέει, στο πεδίο. Ξέρεις, σταμάτη, εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι, αυτή τη λέξη την είχαμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί συντάκτες, να ξέρεις. Το πεδίο, ήρθε στο πεδίο και έγινε αυτό και το πεδίο.
1: Και το πεδίο
0: λοιπόν,
1: και το
0: ακούω
1: πεδίο.
0: Τώρα και σα, το πεδίο, ας πούμε, είναι, λέει, χώρος, πώς το λένε, ανταλλαγής ιδεολογιών κλπ. Για να ξαναγυρίσουμε, επειδή είναι και η επικαιρότητα σήμερα, αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές, εσύ αν σου έδινα. Έτσι,
1: άκου, μισό λεπτό.
0: Αν σου
1: Stakeholders, βιωματική εμπειρία,
0: ναι.
1: Κράτος επιχειρησιακής πτώχευσης,
0: ναι.
1: Spot markets, επανανοηματοδότηση της προοδευτικής ασφάλειας. Μα θα τρελαθούμε.
0: Α, αυτές τις λέξεις λες, αυτές οι φράσεις μάλλον.
1: Μα θα τρελαθούμε.
0: Αυτές οι φράσεις, ναι, που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Ξέρεις,
0: εδώ μου στέλνουν και για μένα κάποιες φορές που πιστεύω
1: ότι... Είχαμε ολομέλεια ακούω σήμερα, ολομέλεια είχαμε ακούω.
0: Ναι.
1: Εκεί στο μαγαζί το δικό σας.
0: Ολομέλεια. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Είχατε ολομέλεια, τι ολομέλεια είχατε για το... αυτό το έσχος που έγινε με τον Πολάκη.
0: Για πες, εσύ για πες τώρα. Μα, τι...
1: Είναι ντροπή.
0: Τι,
1: δηλαδή. Όποια και να είναι η γνώμη για τον Πολάκη, για το χαρακτήρα του Παύλου, ας πούμε, δεν οφείλει κανείς μας να μην ξεχάσει ότι αυτός ο άνθρωπος, με ό,τι και μυαλό να κουβαλάει, τόσο ξεροκέφαλος και να είναι, στάθηκε όρθιο ανάστημα όλη τη δύσκολη περίοδο, όρθιος εκεί πέρα. Είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο.
0: Εντάξει, και πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία και εσωτερική, ρε εσύ, στα μάτια. Από όλους τώρα είναι αυτό. Και αυτό ισχύει και για τον Πολάκη, να ξέρεις. Ότι σήκωσε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, και πες.
1: Το δέχομαι.
0: Την ένστασή σου, κάτσε τώρα.
1: Θα σου πω κάτι όμως που...
0: Εγώ το δέχομαι. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Και ο άνθρωπος μας έχει και συμπαρασταθεί και σε υποθέσεις λάψη και δικές μου, να ξέρεις. Έτσι, δεν μπορώ να μην το πω. Αλλά...
1: Μα ήταν πλάι σε όλους μας.
0: Ήταν πλάι και είναι. Έτσι, δεν έφυγε ο άνθρωπος, εδώ είναι. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι σήκωσε και ένα τηλέφωνο. Δεν κάνεις απευθείας ανάρτηση, ας πούμε.
1: Δηλαδή... Αξίζει να το ακούσουν, ναι, οι ακροατές, ναι, μας. Μία μέρα πριν από τα Τέμπη, ήταν στα όρια πάλι να διαγράψει, τον είχαν φάει τον Τσίπρα, να διαγράψει τον Πολάκη.
0: Καλά, έχει διαγραφεί ο Πολάκης από τρεις αρχηγούς, νομίζω, αν θυμάμαι.
1: Ήταν στα όρια, όρια. Τον είχαν πρίπτει οι περίγυροι του Τσίπρα, όλοι αυτοί οι περίγυροι που του βγήκαν μετά... Αυτά τα τι καλά παιδιά. Ναι. Όλοι αυτοί οι βοηθοί προέδρου, που για πρόεδροι δεν ήταν κανείς. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Λοιπόν, και πήρα την πρωτοβουλία, επειδή μίλαγα και με τους δύο, λέω, ρε παιδιά, λέω στον Αλέξη, κάντε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι μια επικοινωνία αυτό που λέω, τηλέφωνο.
1: Μιλήστε, ναι, μιλήστε. Ναι. Λέω στον Πολάκη, θα σε πάρει ο Αλέξης, λίγο το στείνω το προξενιό, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, να μην παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο αυτό που θέλει και να βάζει κάποιον τρίτο. Ξέρεις που έγινε το ραντεβού για να μιλήσουν, ρε, στο σπίτι του Μπαξεβάνη.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι δεν σηκώθηκε ένας άνθρωπος να πάει στο σπίτι του αλουνού να μιλήσουν κανονικά, και το κανονίσανε στο σπίτι ενός τρίτου, αγαπημένος το Βαξεβάνης, να το πω και έτσι, και αυτός με μάχη. Έμπαινα στο κόκκινο θύμα, έβγαινε ο Κώστας, έμπαινα εγώ, το θυμάμαι, όταν δούλευα στο κόκκινο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ρε παιδιά, αυτό το θα πάρω, δεν παίρνω ο ίδιος τηλέφωνο μια φορά, κοιτά. Πολυλογώ λίγο. Μια φορά με πήρε η Μαρούλα Γιούλη, Θεός χωρέστην, η πρωταγωνίστρια του θεάτρου. Μου λέει, μου δίνεις το τηλέφωνο της Τάδε. Λέω, εγώ για να προφυλάξω την Τάδε, που είναι κολλητή μου, λέω, μωρέ, έχει πολλές δουλειές τώρα, δεν θα μπορεί. Και μου λέει η Μαρούλα Γιούλη, καλά, δώσ' μου εσύ το τηλέφωνο να την πάρω και ας μου πει όχι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό που είναι. Φοβούνται όλοι, το αρνητικό, παιδιά, βρεθείτε.
0: Ναι, κάνε μια προσπάθεια, λες. Ναι, κάνε μια προσπάθεια. Σωστό.
1: Ναι, πάρε τηλέφωνο. Εγώ που καίγομαι τώρα, γιατί είμαι στην πολύ τελευταία φάση της προετοιμασίας, θα σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω ο ίδιος.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια διακοπή. Σταμάτη, τα ξέρεις τα ραδιοφωνικά μας.
1: Να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Να κάνουμε. Ελπίζω να περνάνε καλά οι ακροατές.
0: Και αμέσως μετά θα βρεθούμε. Γιατί δεν περνάμε, αποκαλύπτεις, λες παρασκήνια. Μια χαρά είναι όλο αυτό. Γιατί πρέπει να λέμε. Πρέπει να μιλάμε με το λόγο που λες και εσύ. Το έχουμε συνηθίσει. Αλίμον.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
2: Προπόληση more.com.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό το δεύτερο ημίωρο με τον Σταμάτο Γκραουνάκη να είναι μαζί μας. Βαγγέλης Δοξαρά στον ήχο, για να παπαδάξω το μικρόφωνο.
1: Βαγγέλης, αγαπημένος μου.
0: Ωραία, ωραία. Ωραίος διάλογος αυτός. Σταμάτη, θέλω τώρα τη ματιά σου και έχουμε ζητήσει τη ματιά ενός ανθρώπου του πολιτισμού. Μήπως και βρούμε καμιά άκρη, γιατί έχουμε τρελαθεί με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε, με τον τρόπο που εκφέρεται και ο λόγος, ο πολιτικός, έτσι.
1: Και του πολιτισμού, βρε Γιάννα μου, που ουδής πολιτικός αρχηγός αναφέρεται στον πολιτισμό. Ουδής.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα έλλειμμα που λες. Καλά λες.
1: Ουδής λένε για τα σούπερ μάρκετ, για τις τιμές.
0: Ναι, ναι. Και δεν αναφέρεται κανένας για τα θέατρα, για την παραγωγή.
1: Για το που θα μείνουν τα παιδιά στο ενίκιο, αν έχουν δουλειά ή αν δεν έχουν. Ναι. Για το πώς θα εξαργυρωθούν τα πτυχία τους. Κλπ. Κλπ. Για τον πολιτισμό ουδής.
0: Αυτό είναι αλήθεια και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Να σου πω, είναι λίγο σαν να υπάρχει μια σιωπή, έτσι, στα μάτια γύρω από θέματα πολιτισμού. Υπάρχει μια σιωπή, νομίζω.
1: Δεν υπάρχει σιωπή, Γιάννα μου, δεν συμφέρει. Γιατί
0: αυτό
1: η τέχνη
0: λέω,
1: είναι
0: αυτό
1: ελεύθερη.
0: Λέω, ναι, υπάρχει σιωπή γιατί δεν συμφέρει.
1: Η τέχνη
0: αυτό.
1: Είναι ελεύθερη και επειδή η τέχνη είναι ελεύθερη.
0: Και κριτική, και με γιώτα, κριτική.
1: Και εν πολλής μη ελεγχόμενη έτσι, από τα κόμματα. Έτσι. Ό,τι δεν είναι διαχειρίσιμο από τους κομματικούς μηχανισμούς, τους μη εγγράμματους θα μου επιτρέψεις να πω, είναι πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι που ξέρουν γράμματα εκεί πέρα.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που μιλάνε καλά ελληνικά, εγώ έχω δει στελέχη.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάει καλά ελληνικά και το παιδί που πήγε στο Eurovision.
0: Αλλά, ναι.
1: Συγγνώμη, μια χαρά παιδί.
0: Ναι, μια χαρά παιδί.
1: Και είδα τα ελληνικά του σε μια τηλεόραση. Σε ένα μεσημεριανό και ήταν μια χαρά ελληνικά και το εκτίμησα ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες.
1: Δεν είναι και βραβείο να μιλάς καλά ελληνικά, λέω Παναγία μου.
0: Κοίτα, επειδή έχουμε δει πολλά και επειδή έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις, βραβείο είναι. Στα μάτια, πίστεψέ με, είναι βραβείο αυτή την περίοδο. Αλήθεια αυτό λέω. Δηλαδή, ακούω τρομερά πράγματα για τις τηλεοράσεις, γιατί η τηλεόραση, όπως ξέρεις, αποκαλύπτει τον άνθρωπο. Όπως προσθέτει κιλά στην εικόνα μας.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι, προσθέτει. Και στα ελαττώματά μας. Και στα προτερήματα βέβαια. Να σε ρωτήσω, από την επαφή που έχεις με τον κόσμο τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ, ποιο εισπράττεις ότι είναι το βασικό πρόβλημα σήμερα? Κυρίως, ας αρχίσουμε από τους νέους ανθρώπους. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της νεολαίας? Εγώ είδα δύο κορίτσια προχτές που αυτοκτόνησαν και μιλούσαν για το αύριο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ξέρεις, στη γενιά μας υπήρχαν αδιέξοδα και στους εφήβους.
1: Έχουν φοβηθεί αυτό που έρχεται.
0: Τι πράγμα?
1: Έχουν φοβηθεί αυτό που έρχεται.
0: Αυτό φοβούνται οι νέοι άνθρωποι, λες.
1: Ναι.
0: Νιώθουν αβεβαιότητα για το μέλλον,
1: παιδιά, αυτό. Ναι, αυτό που έρχεται τους είναι τρομακτικό.

0: και ήρθαμε σε επαφή γιατί έκανε ένα κομμάτι δικό μου και πήρε φράσεις από ένα τραγούδι και έκανε ένα αλεστούργημα και έτσι γνωριστήκαμε και ήρθε εδώ με δύο φίλους του φοιτητές επίσης από την ιατρική και άκουσα τα τέλεια ελληνικά, παιδιά κατασταλαγμένα, έξυπνα, ψαγμένα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική και οι πολιτικοί εκπρόσωποι. Τους απαξιώνουν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Με την πολιτική ασχολούνται. Μου έκανε όμως κάτι εντύπωση, ξέρεις.
0: Ενημερώνονται, αλλά ναι, απαξιώνουν αυτό που βλέπουν. Ναι. Και εδώ που τα λέμε ρε εσύ, Γιάννα μου. Ναι. Δεν έχουμε καμιά μούρη τεράστια, ας πούμε. Όλοι έχουν βαλθεί τώρα με τον Αλέξη πάλι και το κόμμα που κάνει κτλ.
1: Την Τρίτη ανακοινώνεται.
0: Ένας απέμεινε. Δεν έχουμε άλλον. Δεν έχουμε άλλον. Βαλθήκανε. Μου τον κουβαλάγανε. Μου ήρθε εδώ, μου κουβαλήθηκε ο Κασελάκης για να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα βλάκα. Τον οποίον όλοι είχαν πηγές. Από εκεί οι δικοί μας. Όλοι. Και κόντρα φωτογραφίες και ναι. Αυτό γιατί από τη λύσα που είχαν να φύγει ο Τσίπρας ήταν έτοιμοι να πάρουν τον οποιονδήποτε. Όπως λέει ο Αριστοφάνης Εκκλησιάστης, πάμε με τη γνώμη της τελευταίας πουτάνας.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι και η ώρα μας έτσι στα μάτια, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να λέμε εσύ έχεις την ελευθεριότητα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, το είπα λάθος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μη φέρεστε, λέει, σαν τις κακές πουτάνες που πάνε με τη γνώμη του τελευταίου πελάτη.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τα θέματα. Εγώ είδα κάτι. Είδα την περίοδο που μεταδιδόταν αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρεις, με τους Χασάπηδες και όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Το τρας που είχε μεταφερθεί στην Βουλή. Και που όμως ήταν ανάγλυφο για το πώς γινόταν αυτό το φαγοπότι. Είδα ότι όλο και πιο. Πολλοί νέοι άνθρωποι. Είχε μια φοβερή ακροαματικότητα, πρέπει να ξέρεις. Αυτή η απευθείας μετάδοση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είδα ότι όλο και περισσότερα νέα παιδιά παρακολουθούσαν. Δηλαδή, άκου από το γιο μου, ας πούμε. Που είναι 30 πλάς και παρακολουθούσαν αυτή την περίοδο, αυτή την εξεταστική.
0: Είναι ενήμερα όσο είναι δεν φανταζόμαστε.
1: Είναι ενήμερα τα παιδιά, ναι, όσο δεν φανταζόμαστε, όπως το λες. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με το αν υπάρχει ελπίδα. Τι βλέπεις εσύ, υπάρχει ελπίδα? Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες τώρα στα μάτια εμείς, αλλά τι πιστεύεις?
0: Αν ήμουν σε θέση, θα έλεγα το εξής. Ναι. Έπρεπε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά από πάρα πολύ μωρά στο ότι η ζωή είναι μικρή. Γιατί όπως μεγαλώνουν τα παιδιά με την τηλεόραση και αυτά τα άθλια παιχνιδάκια που τους ψωνίζουν οι μάνες, νομίζουν ότι αυτό θα είναι για πάντα. Και έρχεται μια στιγμή που καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι για πάντα και τότε πηδάνε από τις ταράτσες.
1: Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας την αξία του χρόνου. Ότι ο χρόνος έχει αξία. Κι ας είναι νέοι, έχουν τη ζωή μπροστά τους, αλλά υπάρχει. Ο χρόνος έχει αξία τελικά. Αυτό πρέπει.
0: Και ελευθερία στην έκφραση, παιδιά μου αγαπημένα. Ελευθερία.
1: Ελευθερία στην
0: όλοι
1: έκφραση.
0: Λογοκρίνουν αυτό που θα πούνε. Ναι. Ελευθερία στην έκφραση. Ναι.
1: Λοιπόν, σταμάτη Κραουνάκη. Να σε αφήσουμε να δουλέψεις.
0: Του δίνω
1: και
0: μια
1: να...
0: αγκαλιά μεγάλη και βεβαίως σε περιμένω στη Λυσιστράτη.
1: Βεβαίως θα έρθω. Προς τίποτε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας αυτή την Παρασκευή.
0: Φίλια.
1: Να σε καλά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνδεθούμε με την επόμενη καλεσμένη μας που δεν χρειάζεται και εντάξει στάσεις ιδιαίτερες. Είναι η κυρία Ρένα Δούρου μαζί μας. Καλό μεσημέρι κυρία Δούρου.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδάκου και σε εσάς και στις ακροατριές μας και στις ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Συνομιλία, να σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας ευχαριστήσω ως μέλος της ΣΥΡΙΖΑ που είστε στη συχνότητα του.
0: Να είστε καλά. Είναι βουλευτή.
1: Γιατί ούτε εσείς χρειάζεστε εξετάσεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ως πολίτες.
0: Γνωστές και μη εξαιρετές και δύο. Γνωστές και μη εξαιρετές. Λοιπόν, είναι βουλευτής δυτικού τομέα, να πούμε για την κυρία Δούρου, γιατί ξέρω εγώ, βλέπετε εκλογές εσείς. Γιατί σήμερα είδα ένα σφυροκόπημα εκεί, φοβερό για την κυβέρνηση, στη Βουλή, με αφορμή την ιστορία των υποκλοπών. Βλέπετε εκλογές ή θεωρείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει επιλογή για το 27 όπως μας διαβεβαιώνει άλλωστε, αυτό λέει για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Να σας πω την αλήθεια, μακριά από μένα ο ρόλος του μελλοντολόγου. Είτε οι εκλογές γίνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, είτε όπως διαβεβαίωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα εξαντλήσει τη θητεία, το ζήτημα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι και έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν δυστυχώς. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια σοβαρή ανασύνταξη του χώρου που θα σας προλάβω από τις δύσκολες ερωτήσεις. Ο χώρος της λογιστικής παράταξης βρίσκεται σε κρίση και αυτό δεν είναι καθόλου καλό νέο για την κοινωνία μας, κυρία Παπαδάκου.
0: Αν θέλετε, κυρία Δούρου, μιλήστε πιο κοντά στο μικρόφωνο,
1: ναι, ναι,
0: γιατί ακούγεστε έτσι λίγο από μακριά και λέτε και σημαντικά πράγματα.
1: Ναι. Να πω καταρχάς εκ των προτέρων ότι επειδή βρίσκομαι στα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Βουλή, δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι δεν θα ανοίξει κάποια πόρτα και τα σπάει κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να πείτε τώρα καλύτερα. Έλεγα ότι μια κοινωνία η οποία τα νοικοκυριά της συσχύονται από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό στο Θεό, εσχροκέρδεια, η προτεραιότητα του χώρου της προοδευτικής παράταξης και πρωτίστως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η αντιμετώπιση όλων αυτών. Και να σας αφήσω να αφήσω τις εκτιμήσεις για το πότε θα γίνουν εκλογές σε εσάς.
0: Ναι. Τώρα,
1: δεν έχουμε την υπομονή ούτε την πολυτέλεια να περιμένουμε και δεν έχουμε και την υπομονή ούτε την πολυτέλεια, ξέρετε, να τα πούμε στα παπούτσια του κ. Μητσοτάκη. Φαντάζομαι ότι θα θελήσει να εξαντλήσει την τετραετία.
0: Έτσι πιστεύετε ότι, δηλαδή, ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει το 2027 όπως ο ίδιος λέει άλλωστε, ναι. Και πάντως πριν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει συσταθεί γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία είχε θέσει κέρια ερωτήματα από τον προϋπολογισμό μέχρι το γεγονός ότι έχει τεθεί η πρώην ανώτατος δικαστικός επικεφαλής, κάτι που δεν έχει προηγούμενο για όσους και όσες έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να παρακολουθούμε τα ζητήματα των Προεδριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε με μία έννοια στη δική του αντίληψη είμαι παρακισμένος και φιλοτρόπος, σας έλεγα. Αφού ίσως και εσείς έχετε αναφερθεί ότι το κόστος ανερχόταν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τώρα, εσείς είσαστε στη Βουλή, καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Σήμερα εκεί γίνεται ένα σφυροκόπημα, και χτες βέβαια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σήμερα. Κοιτάξτε, έχουν ακουστεί χαρακτηρισμοί, θα έλεγα πρωτοφανείς, αν οι λέξεις δεν είχαν χάσει την έννοιά τους και τη σημασία τους. Πρωτοφανείς τώρα το να λες διεφθαρμένο, ας πούμε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρωθυπουργό, ο κύριος Φάμελος, εκβιαζόμενος, ότι είναι εκβιαζόμενος. Υπήρξε βουλευτής μάλιστα της αντιπολίτευσης που είπε να φύγετε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Άκουσα φοβερές εκφράσεις σήμερα. Δεν ξέρω, θα μπορέσει πολιτικά να αντέξει αυτή η κυβέρνηση υπό το βάρος αυτών των και των σκανδάλων αλλά και των χαρακτηρισμών. Ξέρετε, υπάρχει οργή και στον κόσμο και στους πολιτικούς. Τι πιστεύετε εσείς? Έχετε ξαναζήσει τέτοιο κλίμα καταρχήν? Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, επειδή τώρα γνωριζόμαστε, ο Σωκράτης Χάμελος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πορεύεται στη ζωή του με τα επιχειρήματα και την πολιτική Και αυτή τη στιγμή να μου επιτρέψετε να μην τον τσουβαλιάσω, πραγματικά με μια χειδαιότητα πολιτικού λόγου το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα που τον τόνο τον δίνουν οι ίδιοι κυβερνητικοί, πολλοί εξ αυτών δεν είναι καν εκλεγμένοι, κάναν καριέρα στα social media στη χειδαιότητα αντίον του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία και γι' αυτό το λόγο τους αποδόθηκαν κυβερνητικές θέσεις και αναφέρομαι αναμετάξη και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Όταν έρχεται ο Σωκράτης Πάμελος και χρησιμοποιεί τη λέξη εκβιαζόμενος, είναι γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη για να αποτυπώσει αυτό που δούμε δύο μέρες στη Βουλή με αφορμή τις συστάσεις τόσο εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για την προανακριτική επιτροπή για τη συγκάλυψη σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα μου επιτρέψει μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός, αλλά αν δεν είναι τώρα εκβιαζόμενοι, αν τώρα δεν εκτελήσουν τις διαδικασίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω με ποια είναι στιγμή που θα πρέπει ο Σωκράτης Πάμελος και όχι μόνο να τους απευθυνθούν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Διότι για να πιάσω την κουβέντα μας από τη σημερινή μέρα και να πάω πίσω, εσείς θα παρακολουθείτε καλύτερα από μένα με την έννοια ότι έχετε δεκαετίες στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Όταν ξεκίνησε η ιστορία των υποκλοπών, μας είπαν ότι όσοι δημοσιογράφοι το αναδεικνύατε και οι υπουργοί της ενημέρωσης, ήταν ένας βόθρος. Θα θυμάμαι καλά. Με διορθώνετε εσείς με την δημοσιογραφική σας
0: πολύ, πολύ καλά το θυμάστε και περιγράφανε.
1: Βόθρο μας είπαν.
0: Ναι, και περιγράφανε ως γραφικό τον πρώτο που είπε για τις υποκλοπές, που ήταν ο κύριος Κουκάκης, για να τα λέμε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ο συνάδελφός μας πολύ... που ερευνούσε οικονομικό σκάνδαλο, ερευνούσε ο Κουκάκης.
1: Απομειώνανε τους δημοσιογράφους που κάναν το αυτονόητο, που λέω μάλλον. Τον κύριο Κουκάκη που πολύ σωστά δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, έτσι, ήταν αυτός ο οποίος κιόλας είχε αντίδραση απέναντι σε αυτό. Όταν λοιπόν τότε θέταμε ερωτήματα αναμετάξει τους και εγώ με την ευθύνη και την τιμή του τομέα εξωτερικής πολιτικής, ότι εδώ το να παρακολουθήσει τον αρχηγό του στρατεύματος, το να παρακολουθήσει τον υπουργό εξωτερικής και άμυνας, τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όπως πολύ σωστά θυμηθήκατε, μας είπαν γραφικούς, μας είπαν επικίνδυνους, μας είπαν ότι είμαστε προδότες, δεν ξεχνώ, αν μου επιτρέπετε, εντός της ολομέλειας ήμουν όταν ακούστηκε και αυτό. Και έρχονται σήμερα και επιχειρούν και κατασκευάζουν ένα δίθεν νομικό επιχείρημα, ο Θεός να το κάνει νομικό επιχείρημα, περί ανάγκης 151 ψήφων, δίθεν λόγω εθνικής ασφάλειας. Εγώ ρωτώ. Ήμασταν εμείς τότε γραφικοί όταν λέγαμε ότι εδώ τίθενται και ζητήματα κατασκοπίας. Η σήμερα που αυτοί βάζουν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, πότε το ανακαλύψαν. Και μετέρχονται αυτού του δίθεν νομικού επιχειρήματος ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Είναι από την αποφράδα 7 Ιουλίου του 2019 που ανέλαβε η δεξιά την κυβέρνηση τόπου. Και γι' αυτό υπάρχει μια απαξίωση. Άρα ούτε το Σύνταγμα ούτε ο κανονισμός της Βουλής πρέπει να εργαλοποιούνται για μικροκομματικούς λόγους, ούτε το Σύνταγμα ούτε ο κανονισμός της Βουλής δικαιολογούν αυτή τη συντεταγμένη επιχείρηση της συγκάλυψης που επιχειρεί η κυβέρνηση. Λυπάμαι διότι σε αυτό συμμετέχουν και ανώτατοι πολιτικοί παράγοντες που είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Τα ίδια γεγονότα επαναλαμβάνω εξαίνει την κυβέρνηση για αυτές τις θεσμικές ακροβασίες που επιχειρεί το πατά και το Σύνταγμα και το κανονισμό της Βουλής. Ξαναλέω, θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε τελικά υπάρχει, πότε υφίσταται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, και αυτό, ξέρετε, ανοίγουν τώρα μία πόρτα. Μιλήστε και πιο δυνατά, κυρία Δούρου. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Συγγνώμη και πάλι, για να ακούνε οι ακροατές. Λοιπόν, και βεβαίως είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματα που βάζουν νομικοί, πολιτικοί και εσείς. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει βεβαίως το ερώτημα αυτό. Είναι πού έχουν καταλήξει τα υλικά αυτά των παρακολουθήσεων, με δεδομένο ότι ένας από τους πρωταγωνιστές που τους εκβιάζει κιόλας τώρα, μιλάω για τον κύριο Ντίλιαν, τον άνθρωπο της Ιντελέξα, λοιπόν, ένας από αυτούς είναι πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού. Δείτε κάτι τώρα. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Πού είναι αυτή τη στιγμή τα υλικά των παρακολουθήσεων, δηλαδή το υλικό της καθημερινότητας, πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του νυν Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του αρχηγού του στρατεύματος. Υπάρχει κάποιο υλικό, έτσι δεν είναι, που το έχει το πρέντατο. Πού το παρέδωσε αυτό το υλικό? Αυτό είναι που πρέπει να μας απαντήσει, και εδώ που τα λέμε και ο κύριος Ντίλιαν, που μας μιλάει για Νίξον και για υπόθεση, ας πούμε, Watergate. Δεν ξέρω, σας ανησυχεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα?
1: Βεβαίως μας ανησυχεί, και θέλω να σας θυμίσω ότι εμάς μας ανησυχούσε από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα να λιγορούμαστε μέσα στη Βουλή, ότι εδώ δεν ασχολείται, για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης, και εσείς ασχολείστε με το ζήτημα των υποκλοπών από την πρώτη μέρα. Εσχάτως, και το καλωσορίζω, και ο κύριος Ανδρουλάκης θέτει το ζήτημα των υποκλοπών εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ορθά το θέτει όχι μόνο στιγμόμενος, γιατί έχει υποχρέωση ως πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, που βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι μπορούσε για να βρεθεί με τις διασπάσεις. Αλλά θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροατριές μας, σε όσους αυτή τη στιγμή μας ακούνε ενδεχομένως μποτιλιαρισμένοι στην εθνική οδό, διότι το συγκοινωνιακό δεν έχει απασχολήσει εδώ και 7 χρόνια την ελληνική κυβέρνηση, ότι αν η Γιάννα Παπαδάκου και η Ρένα Δούρου ανησυχούν πού βρίσκεται όλο αυτό το υλικό, ανησυχούμε όχι μόνο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά έρχεται και γίνεται μια αλυσίδα που αυτή τη στιγμή σφίγγει γύρω από το λαιμό της πατρίδας μας, και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε εξωτερική πολιτική, πώς ιρώμαστε ως δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος πίσω από τις λογικές του ΝΑΤΟ, που έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά, αναφέρομαι στην Ουκρανία, συγκρίνοντάς την με ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, στο Λίβανο και στην Γάζα, γενοκτονία κάνει, καταπατά το διεθνές δίκαιο. Και αυτό φτάνει με την ενεργειακή κρίση, με τους πολέμους και στο ράφι του πολίτη. Γι' αυτό ασχολούμαστε με όλα αυτά. Διότι εδώ έχουμε εύλογες ανησυχίες, αν όχι αγωνία, για το πώς αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί σε σχέση με το κράτος δικαίου, με το διεθνές δίκαιο, με την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και εν τέλει με τις ίδιες μας ζωές.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ εύλογο, και πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι όταν μια κυβέρνηση ή μέλη μιας κυβέρνησης, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τώρα, όταν τον στοχοποιεί, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε το Μισοϊπουργικό Συμβούλιο, με καταδικαστική απόφαση, το λέω εκ του ασφαλούς ότι παρακολουθούσε, έτσι, για τον κύριο Ντίλιαν, λοιπόν, μας απασχολεί πώς αυτό, λέτε, έχει επιρροή και στις επιλογές της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Αλλά όταν ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα μίλησε για υπόθεση κατασκοπίας, αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, ότι είναι μια υπόθεση, λέει, κατασκοπίας όλη αυτή. Λοιπόν, και βεβαίως πρέπει να μας απασχολεί, και πρέπει να απασχολεί όλη την αντιπολίτευση. Όμως, κυρία Δούρου, επειδή η πολιτική...
1: Γιατί επιμένω, γιατί επιμένω σε αυτό? Διότι κάποια στιγμή γραμμή επικοινωνιακής άμυνας της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης ήταν ότι και ποιος ασχολείται με τις υποκλοπές, πατώντας πάνω στην απαγοήτευση πολλών συμπολιτών μας σε σχέση και με αυτά που περιέγραψα στην αρχή, πώς έχει η σημερινή κυβέρνηση καταντήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι σε τελευταία ανάλυση, έλα μωρέ, μεταξύ τους παρακολουθούνται. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη μέρα βάζει το ζήτημα των υποκλοπών, διότι δεν είναι ένα πολυτελές νομικό ή να αφορά μόνο το διεθνές δίκαιο ζήτημα, αφορά τις ίδιες μας τις ζωές. Εάν έχουμε βιαζόμενους και παρακολουθούμενους τους υπουργούς εξωτερικής πολιτικής, τους υπουργούς εθνικής άμυνας, ανάπτυξης κτλ., πείτε μου εσείς για παράδειγμα, όταν ακούω αυτά τα μεγαλόσχημα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίζει καθοριστικό ρόλο στην περιοχή όπου μένονται τόσοι πόλεμοι, πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και σε σχέση με το ρόλο της χώρας εναντί της Τουρκίας, και σε σχέση, για παράδειγμα, με όσα καταγγέλλονται για αυτά που περνάνε οι παρανόμως κρατούμενοι από το Ισραήλ, οι ειρηνιστές από το

0: στόλο που κατέβηκε κάτω για να κάνει το αστυνόητο να φάει βρεφικό γάλα στα παιδιά και να έχεις έναν Έλληνα υπουργό εξωτερικών ο οποίος αντιδρά αφού ο καταγγελόμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου παίρνει αποστάσεις από τον υπουργό του για τον τρόπο με τον οποίο Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, δηλαδή πολίτες κυρίαρχων κρατών, αντιμετωπίστηκαν κατά τη σύλληψή του.
1: Σωστό, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια σε κανένα επίπεδο.
1: Μας κάνατε τη σύνδεση σήμερα και αυτό ήταν σημαντικό μεταξύ αυτού του μεγάλου σκανδάλου της δημοκρατίας και του κινδύνου για τις επιλογές από το εκάστοτε καθεστώς, εμπροκειμένου είναι αυτή η κυβέρνηση, στην εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, ξέρετε, δεν το λέτε μόνο εσείς. Το έχουν πει και με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων του Πέγκασους. Έχουν πει δηλαδή και στην Ευρώπη πόσο επηρεάστηκαν οι χώρες στις επιλογές για την εξωτερική τους πολιτική λόγω του υλικού με το οποίο εκβιάζονταν αυτές οι χώρες. Έχει υποθεί σε Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν το λέτε εσείς μόνο ή εμείς κλπ. Τώρα πείτε μου λίγο και έτσι να κλείσουμε. Πώς βλέπετε την ανασύνταξη του χώρου, έτσι και αρχίσατε. Έτσι και αρχίσατε έτσι, και έτσι πρέπει. Έτσι, γιατί εντάξει, η πολιτική δεν είναι μόνο για διαπιστώσεις, εδώ που τα λέμε. Έτσι. Αυτό το σχολιασμό τον έχουμε εμείς, δημοσιογράφοι. Είναι και για πρόταση λύσεων. Πώς βλέπετε εσείς τώρα την ανασύνταξη του χώρου? Υπάρχει ελπίδα καταρχήν? Την Τρίτη ανακοινώνεται από τον κύριο Τσίπρα το κόμμα. Χτες βγήκε η κυρία η εκπρόσωπός του και μας είπε κάποια πράγματα, μας είπε ένα περίγραμμα. Για πείτε μου, βλέπετε δυνατότητα συνεργασίας, επικοινωνιών? Τι πρέπει να γίνει τέλος πάντων?
0: Ξεκίνησα λοιπόν λέγοντάς σας ότι μόνο σταθειολογήσαμε το ζήτημα των υποκλοπών. Δεν προλάβουμε να πάμε στη χθεσινή κατάπτυση επίσης συζήτηση από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης του ΠΚΠΕ ότι οι συμπολίτες μας και ορθά και τα μέλη μας δεν έχουν ούτε την υπομονή ούτε την πολυτέλεια να περιμένουν πότε εμείς θα τελειώσουμε τα εσωτερικά μας. Διότι προσφέρουμε τεράστια υπηρεσία στη δεξιά κυβέρνηση με το αντιπαράδειγμά μας. Άρα δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ενότητα, να πράττουμε δικαστικά. Οι πολίτες καταλαβαίνουν και θα μου επιτρέψετε να μπω εδώ στο ρόλο της Κασάνδρας, δεν συγχωρούν την αναξιοπιστία. Ήδη έχουμε αργήσει και αντί τώρα να συζητάμε για πολιτικές, για ένα παραγωγικό υπόδειγμα, δημοκρατικό, βιώσιμο, με καθαρά κοινωνικό πρόσημο, με ισότητα, αλληλεγγύη υπόδειγμα, αντί να συζητάμε για την κλιματική κρίση, αντί να συζητάμε για τον πληθωρισμό, για τις ψηφιακές ανισότητες, για την στεγαστική κρίση, για το δημογραφικό και σκελεφτάνες, κυρία Παπαδάκου, να μην τα συζητάμε γενικά και αόριστα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει και εντός και εκτός Βουλής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις. Και ας πω και κάτι άλλο. Έχει και τα ηχέδια μιας διακυβέρνησης σε πολύ δύσκολες στιγμές ότι αλλιώς γίνεται και δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν και έντιμες κυβερνήσεις και πολιτικοί.
1: Λοιπόν, ας τελειώσουμε.
0: Για προγραμματικές δεσμεύσεις και συγκλήσεις. Βρισκόμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια πάρα πολύ άγωνη κουβέντα που ξεκινά ποιος θα πάει πού. Ποιος θα μεταφέρει την έδρα του, ποιος θα βρεθεί...
1: Σε προσωπικές πολιτικές πάντως.
0: Σε προσωπικές στρατηγικές. Ναι. Ισχυρίζομαι ότι αυτές πρέπει να έχουν τελειώσει από χτες. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πάρα πολύ συνεπής με τις αποφάσεις του στο συνέδριο ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια προοδευτική συμμαχία. Για να το πω εγώ και να μην το πείτε εσείς, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη παρουσιάζεται αυτή την καινούργια προσπάθεια και αυτό το καινούργιο φορέα, κλείνει μια περίοδο εσωστρέφειας που η συζήτηση γινόταν με τους χειρότερους δυνατούς όρους για τους συμπολίτες μας που θέλουν να πιαστούν και να εκπροσωπηθούν από μια σοβαρή προοδευτική συμμαχία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δούρ, να τελειώσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Στο στούντιο την επόμενη φορά για να μην έχουμε και τα προβλήματα ήχου.
0: Λοιπόν, είναι η μέρα.
1: Εντάξει, δεν μπορούσα να πω άλλη μέρα. Είναι σημαντική μέρα στη Βουλή, δεν το συζητάω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρένα Δούρου ήταν μαζί μας, η βουλευτής στο δυτικό τομέα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έχω ξεχάσει αυτή την απόφαση αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα σας την αναλύσω τη Δευτέρα. Θα σας πω και τα καινούρια. Λοιπόν, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα και να προσέχετε εδώ στο κόκκινο να είστε. Όσοι είσαστε κολλημένοι στην κίνηση, για να τα ακούτε όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 1.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
6: Καρακτερόντια 3. Είναι άστοχος. Χιμένες, 3, 2, 1 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 73-58.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
8: Ρώμη 1997, ο πρώτος τίτλος του Ολυμπιακού και το Triple Crown. Τρίτη και η πιο γλυκιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη Πέμπτη και η αιώνια πόλη βάφεται στα κόκκινα. Ο Ολυμπιακός του Σοφούντου Σανίβκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Μετά από 2 χαμένους τελικούς, το 94 στο Τελαβίβ και το 95 στη Σαραγώσα, η δίψα για το τρόπαιο έχει γίνει αιμονή. Ο αγώνας ξεκινάει φιαλτικά με ένα 9-0 υπέρ των Καταλανών, αλλά ο Ντέιβιντ Ρίβερς είχε άλλα σχέδια. Ο ποταμός του Ολυμπιακού κάνει το παιχνίδι της ζωής του, πετυχαίνοντας 26 πόντους και διαλύοντας κάθε αμυντικό πλάνο. Μαζί του οι Τάρλατς, Φασούλας και Σιγάλας, στην ένα τείχος που η Μπαρτσελώνα παλεύει, αλλά αδυνατή να γκρεμίσει. Το τελικό 73-58 σφραγίζει το πρώτο Triple Crown στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο αρχηγός Γιώργος Σιγάλας σηκώνει την κούπα στον ουρανό και ο Παναγιώτης Φασούλας ανάβει το περίφημο πούρο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πια πρωταθλητής Ευρώπης, ξεκινώντας μια νέα εποχή για το λιμάνι.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την οργή της αντιπολίτευσης προκάλεσε το αντιθεσμικό μπλόκο στην Ολομέλεια της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές με 151 βουλευτές και όχι με 120 όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη το 2022. Με εισηγητή τον παρακολουθούμενο Μάκη Βορύδη, το Μέγαρο Μαξίμου υλοποίησε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα επικαλούμενος λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με σύσσωμη την προοδευτική αντιπολίτευση να καταγγέλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και να αποχωρεί από τη διαδικασία, αφήνοντας μόνη της την κυβερνητική πλειοψηφία να επισφραγίσει το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τόνισε πως γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Συνέχισε λέγοντας πως παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι. Παραβιάζεται το Σύνταγμα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, λέγοντας «Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελος και τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε «Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα», σημειώνοντας ότι «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου, θα σας αφήσουμε μόνο σας τον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος». Βόμβες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διερωτήθηκε αν είχε ενημερωθεί ποτέ ότι παρακολουθούνταν υπουργοί, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και ο ίδιος. Ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσές, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για την τοποθέτησή του στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση των αποκλοπών. Σε ανάρτησή του στο X υποστήριξε ότι ο συνδυασμός παρακολούθησης μέσω Ape και Predator παρήχει το ιδανικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, κατηγορώντας τον υπουργό ότι παραπληροφορεί, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε λόγος παράλληλης χρήσης του Predator. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα κοινά παρακολουθούμενα πρόσωπα δεν ήταν 11 αλλά 27, κάνοντας λόγο για θεσμικό εκφυλισμό. Σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, είναι ακραίο να αυτοεξευτελίζεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποτιμώντας την νοημοσύνη της κοινωνίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζαχαρίας Κεσές. Σε άλλο θέμα, νέα ανάρτηση του Μάρτς του Γκάζα Γκρις καταγγέλει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για την ασφαλή μεταφορά των Ελλήνων εκτιβιστών μετά την κράτησή τους από τις Ισραηλινές αρχές. Η συλλογικότητα κάνει λόγο για εκοφαντική σιωπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και για κακομεταχείριση Ελλήνων πολιτών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή την ώρα. Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτς του Γκάζα Γκρις νωρίτερα κατήγγειλε κακοποιήσεις και βασανιστήρια σε βάρος ακτιβιστών του Global Summit Flotilla μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ και τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, μελετά ο αντισεγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζητήθηκε το σχετικό βούλευμα του εφετείου, το οποίο και εξετάζεται, ενώ η απόφαση αναμένεται σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου έγινε με περιοριστικούς όρους διαμονής των τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα στο Ρέθυμνο ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι, η οποία κατηγορείται ότι καταπατούσε χωράφια με τη βία και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθούν οι συλληφθέντες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία κατοίκων της περιοχής. Σε αναστολή εργασίας στέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων έπειτα από καταγγελία σε βάρος του για φακελάκι από συγγενή ασθενούς, καθώς και μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, έχει διαταχθεί σε βάρος του ΕΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Παράθυρο αποκλιμάκωσης στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βλέπει η Ουάσιγκτον μετά τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι επίκειται επαφή Πακιστανών αξιωματούχων με την Ιρανική πλευρά, μιλώντας για έμεσες διαπραγματεύσεις με στοιχεία προόδου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για οριακή κατάσταση μεταξύ συμφωνίας και νέας κλιμάκωσης. Η Τεχεράνη ζητά άρση κυρώσεων και τερματισμό του αποκλεισμού, επιμένοντας ότι δεν υποχωρεί υποπίεση. Παράλληλα, το Ιράν προχώρησε στη δημιουργία οργανισμού για την επίβλεψη των στενών του ορμού και την ίσπραξη 2-2. Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της Τεχεράνης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Δρακόντια τα μέτρα της αστυνομίας για το Final Four που ξεκινάει απόψε στο Telecom Center και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής. Τρεις ζώνες ασφαλείας έξω από την εγκατάσταση με 4.000 αστυνομικούς επιποδός, 600 κάμερες και drones. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με εκατοντάδες εισιτήρια να μην έχουν φτάσει ακόμα στους κατόχους τους.
5: Ο καιρός.
9: Συνεχίζεται και σήμερα η αστάθεια του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα βόρειο-ανατολικά, υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρη, ενώ κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 24. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Αιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Συγγνώμη, αυτοί στην Εφημερίδα των Συντακτών ξέραν από χθες τι θα κάνουμε εμείς σήμερα στη Βουλή. Αν είναι δυνατόν. Εδώ πρέπει να το ψάξει το θέμα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πώς το ξέραν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Μαρία Καριστιανού. Το πλήθος δεν ήταν εκεί. Εγώ πέρασα. Εντάξει, είχε κόσμο. Όχι πολύ. Μου θύμισε λίγο το κλίμα Σπίθα Μίκης Θεοδωράκης 2011, αλλά με πάρα πολύ λιγότερο κόσμο. Ριζοσπάστης. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Πράγματι, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Είδα το Τραμπ, τα διέξοδά του θα τα πάει και στην Κούβα. Απογευματινή. Μάχη με την καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. 18 συλλήψεις. Χθες το είχαν όλα τα κανάλια 15 λεπτά και μου έκανε εντύπωση πως όλα τα κανάλια είχαν το βίντεο που τραβούσε η αστυνομία έτσι ως αποκλειστικό. Άρθρο στην Απογευματινή. Γιώργος Κατσιγιάννης. Αυτά που δεν θα πει για τον Αλέξη ο Κραουνάκης. Και τα λέει ο Γιώργος Κατσιγιάννης. Σταμάτη, τι πράγματα είναι αυτά. Καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λέει ποιος θα καθαρίζει τα φρεάτια, ποιος θα καθαρίζει τις παιδικές χαρές και ποιος θα παίρνει λεφτά από τις διαφημίσεις στους δημόσιους χώρους. Ωραίο θέμα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Κομισιόν. Δεύτερη σε μέτρα στήριξης η Ελλάδα. Εδώ καταραίουν τα fake news ότι δεν δίνει λεφτά ο Κολάμπια. Δίνει. Δεύτερη σε μέτρα στήριξη η Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές. Πού αυξήθηκαν και πού μειώθηκαν οι τιμές. Αυξήθηκαν σε 120 περιοχές. Και για τον εκλογικό νόμο Λιβάνι, όπως το λένε, εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και περιφερειάρχες. Για να βγει ξανά δήμαρχος της Αθήνας, ο Κωστάκης, ο γιος της Ντόρας. Τα νέα. Διαρροές έκπληξη. Τώρα, έχει μιλήσει στα νέα ένας από τους συντάκτες αυτού του νομοθετήματος της Τουρκίας που υποτίθεται νομοθετούσε τη γαλάζια πατρίδα και θα μας πέραν το Αιγαίο. Και είπε αυτός ο άνθρωπος στα νέα, όχι καμία σχέση, μάλλον μπλόφα ήταν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πώς οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα. Ο Αντώνιο Κώστα είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι θα κάνουμε δηλαδή εκλογές, θα βγει ο Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός και δεν θα χρειαστεί ο Αντώνιο Κώστα να βγει στη σύνταξη και να πάει ο Μητσοτάκης για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Δημοκρατία. Προφανώς έχει πρώτο θέμα την Καριστιανού. Σε εισαγωγικά, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Θα έχουμε πολύ Καριστιανού στη Δημοκρατία. Αν το βρείτε πουθενά, να το παίξετε στο στοίχημα. Φυσικά σήμερα είναι Παρασκευή και έχει άρθρο του Σάβα Καλεντερίδη, ο οποίος λέει ότι ήταν απαράδεκτη σιωπή της Γκυλφόιλ, της Κίμπερλι, για την ποντιακή γενοκτονία που δεν έκανε καμία δηλώση για αυτό το θέμα. Εστία. Η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Α, κάναν διαρροή οι Τούρκοι ότι θα κάνουν νομοσχέδιο γαλάζια πατρίδα, θα μας πάρουν όλο το Αιγαίο. Και εμείς για να μην το κάνουν αυτό, πήραμε τους Patriot από τα νησιά και από το Δημότικο. Το έχουν οι Τούρκοι. Και εθνικός κήρυκας, ισχυρή εκλογικά, βαθιά διχασμένη πολιτικά, η Δημοκρατική. Σύμφωνα με ευρήματα της δημοσκόπησης. Αυτό είναι τώρα για την Αμερική. Λέει η Δημοκρατική για τις midterm elections είναι 10 μονάδες μπροστά από τους Ρεπουμπλικάνους. Μάλλον θα πάρουν την πλειοψηφία και στη Γερουσία και στο Κογκρέσο. Αλλά πολιτικά λέει είναι διχασμένοι γιατί άλλοι είναι με το Μαντάνι, άλλοι είναι με το Σάντερς. Όχι, μαζί. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο μάκι το Βορύδι το Μαυρουδί.
τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε λάσει τα 200 χρόνια μετά το Λευτέρη τον Αβγενάκη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά από, από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία. Παραλλήλως τραμπουκίζουν τον Γιώργο Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης που έχει η Ελλάδα το 1974, άνευ ανταγωνισμού, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από τα αζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Λεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Μάκη το Βορύδη και το Γιώργο το Φλωρίδη, γιατί σήμερα στη Βουλή τους ισοπαίδωσαν. Το βάλαν στα πόδια με την ουρά στα σκέλια οι Μαδούροι και βγαίνουν στα ραδιόφωνα πώς βγήκε η Δούρου τώρα πριν από λίγο στο κόκκινο. Γιατί μέσα στη Βουλή και ο Μάκης και ο Φλωρίδης αναπτύξαν επιχειρήματα με τέτοια θεσμικότητα που δεν είχανε μούτρα οι Μαδούροι να κάτσουν να τα ακούσουνε. Που είπε ο Μάκης ο Βορύδης, λέει, καλά είναι δυνατόν. Μιλάτε εσείς για θεσμικότητα. Προφανώς, έτσι. Αν θυμάστε, στο κράτος και τους θεσμούς έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα μετά από σύσταση του Μάκη του Βορύδη, ώστε να κυβερνάνε και πάντα η Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Το άλλο, ας πούμε, μιλάνε αυτοί για δικαιοσύνη. Όταν ο Μάκης ο Βορύδης εξέτασε όλες τις υποθέσεις, π.χ. το ΠΚΠ, και είδε ο άνθρωπος ότι είναι απολύτως αθώος. Ή μιλάνε οι Μαδούροι για τον Γιώργο το Φλωρίδη, ο οποίος βγήκε ο άνθρωπος και είπε το λογικό επιχείρημα. Λέει, συγγνώμη, λέει, αν η ΕΕΠ νόμιμα παρακολουθούσε τον αρχηγό Γεθά, γιατί παράλληλα η ΕΕΠ να τον παρακολουθούσε παράνομα με το Πρέταντορ. Είναι προφανώς, ρε Γιώργο, η ΕΕΠ ακούει το τηλέφωνο, το Πρέταντορ σου κλέβει τα μηνύματα. Δεν το ξέρει το ίντερνετ ο Φλωρίδης, γι' αυτό το είπε. Αλλά τι να πω, εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι, που λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου. Ξέρουμε ποιοι καταπατήσανε το κράτος δικαίου. Ξέρουμε ποιοι είχαν υπουργό δικαιοσύνης στον Παπαγγελόπουλο. Ποιοι ποδοπατήσαν τη θεσμικότητα. Λοιπόν, Φλωρίδης Βορύδης, πραγματικά ένα εξαιρετικό δίδυμο, έτσι να κάνει και τα ρεπά του Κολάμπια. Τους ισοπεδώσαν τους Μαδούρους. Φύγαν τρέχοντας από τη Βουλή. Βγαίνουν τώρα και λένε ότι έγινε, λέει, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Τι να πω. Αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, ή μάλλον καλύτερα μέχρι τις επόμενες εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μετά δεν θα είναι. Τώρα, σε άλλο θέμα, πάμε στα μπαλκόνια με τη σημερινή πρόταση για το χειροκρότημα, με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ, μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και κατήργησε το φάξ που είναι μηχάνημα του διαβόλου, που έβαζε σε ένα χαρτί εδώ και έβγαινε το ίδιο χαρτί αλλού, και είναι και η μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, μετά φυσικά το Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί έχουμε μια συγκλονιστική είδηση. Έτσι. Αλλά έτσι είναι, φίλε μου. Όταν έχεις δικό σου άνθρωπο πρόεδρο στο Eurogroup, όλα πάνε πρίμα για την οικονομία σου. Έχεις μούτρο, σε σέβονται. Βλέπουν όλοι ότι πλησιάζει νέα οικονομική κρίση που είναι σε υψηλό 18 ετία στο 30 ετές ομόλογο των ΗΠΑ και είναι με το σκατό στην κάλτσα, και βλέπεις τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη και λες, να, εδώ είναι η ελπίδα. Λοιπόν, δείτε κάτι. Το δημόσιο χρέος της χώρας μας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 μειώθηκε στα 400 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήταν 406 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και τα ταμιακά μας, λέει, διαθέσιμα μειώθηκαν στα 13 δισεκατομμύρια από 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, δείτε, μειώσαμε το χρέος κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώσαμε τα ταμιακά διαθέσιμα κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δώσαμε στους δανειστές άλλα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τους έμεσους φόρους και στον κόσμο τι δώσαμε, 50 ευρώ για να βάλει βενζίνη. Καλά τώρα αυτό. Καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Τι λαϊκισμοί είναι αυτοί? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μην γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και πάει να πάρει τη θέση του Αντώνιο Κώστα και μετά ο Πιερεκάκης γίνει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Κωστή τον Χατζηδάκη.
κύριε Δρακόπουλε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα μας φωνάξετε κανένα Σάντσες. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει αυτό με τα 500-600 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να δώσουμε ρε παιδί μου κάτι από τα διαθέσιμα. 13 δισεκατομμύρια είναι. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δίπλα του δεύτερη τετραετία τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη που έδωσε 6 δισεκατομμύρια να μειώσει το χρέος, τα 3 από το απόθεμα και τα 3 από τους φόρους σας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο κόσμος που είναι ικανοποιημένος με την ασκούμενη κοινωνική πολιτική. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά από τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πήγε στην Βουλή. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία του Μεδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Σιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της θεσμικότητας είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε στην Αθήνα μας το Final Four της EuroLeague Basketball. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα όχι Final Four στο μπάσκετ δεν έγινε στην Αθήνα, αλλά ούτε τοπικό πρωτάθλημα στο τάβλι. Ποιο τάβλι? Ούτε στα καπάκια. Ακούγαν Αθήνα και τρέχανε οι άνθρωποι, οι αθλητές, οι διοργανωτές να φύγουν μακριά. Την περίοδο του μαδουρισμού μέχρι και στην Ιεμένη γίνανε διεθνείς αγώνες, έτσι, διοργανώσει. Και καμία δεν έγινε στην Αθήνα.
1: Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Ήρθε τις προάλλες ο διευθύνοντος, ο τσέος της EuroLeague Basketball, ο Τσούς Μπουένο. Πώς είναι τα σοκολάτες αυτά. Λοιπόν, και συναντήθηκε με τον Κολάμπια και είπε ο Κολάμπια ότι ήταν μια υπέροχη συνάντηση, γιατί εξήγησε στον Τσούς ότι εδώ η Αθήνα μας θα δείξει φιλοξενία, δυναμισμό, ενέργεια. Από 200 χώρες εκατομμύρια άνθρωποι θα δουν την Αθήνα μας και 4.000 ματατζίδες που θα είναι εκεί τριγύρω και θα κυκλοφοράνε. Φιλοξενία, δυναμισμός και ενέργεια. Και ξέρετε κάτι? Να μην είχαμε και αυτόν τον Δούκα δήμαρχο, να είχαμε προλάβει να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο πριν ξεκινήσει εκεί το Final Four, να μπαίνανε μέσα στο T-Arena, το ΑΚΑ ας πούμε, πριν την έναρξη των αγώνων, ο Κολάμπια μαζί με τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, και να παίζανε ένα διπλό, ανεψιός και θείος, να τους βλέπανε εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις χώρες, και να λέγανε ο πρωθυπουργός της χώρας μαζί με τον δήμαρχο Αθηνέζων παίζουνε και μπάσκετ. Θέλω να σας πω, που δεν το είπαν αυτό τα βοθροκάναλα, αυτό που πήραμε το Final Four έχει στενή σχέση με το ότι ο Κολάμπια κατέχει το άθλημα του μπάσκετμπολ, γιατί είχε παίξει σχολικό πρωτάθλημα ιδιωτικών σχολείων. Την εποχή εκείνη τα ιδιωτικά σχολεία κάνουν δικά τους πρωτάθλημα, γιατί φοβόντουσαν να πάνε να παίξουν τα δημόσια, μην φάνε κανένα κοτρώνα. Και εκεί, ας πούμε, το Κολέγιο Αθηνών έστεινε και τους διαιτητές για να μην σφυρίζουν τα φάουλ που έκανε συνέχεια ο Κολάμπια. Αν το άλλο, με το μπάσκετ, θυμάστε που το είχε πει ο Κολάμπια, ότι έκανε κοπάνα από το Κολέγιο Αθηνών. Πήρε το αεροπλάνο, γιατί και εμείς έτσι κοπάνες κάναμε. Παίρναμε το αεροπλάνο και πηγαίναμε παραδίπλα να παίξουμε ηλεκτρονικά. Και ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και πήγε στο Palais des Sports να δει τον Γκάλι να παίζει. Τα είδαν αυτά εκεί οι Τσέι στη EuroLeague Basketball και γι' αυτό ήρθε το Final Four στην Αθήνα. Και έτσι, και ενώ έχουμε τόσο μεγάλα γεγονότα στην Αθήνα μας, πήγανε σήμερα οι άλλοι και λένε έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Γιατί? Γιατί είπαμε να γίνει εξεταστική επιτροπή με 151 ψήφους. Όχι με 120. Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή να βγουν να πούν κι άλλοι να κάνουμε και κυβέρνηση με 120. Να είναι εκεί ο Ανδρουλάκης, ο Χαρίτσης, ο Φάμελος, Κωνσταντοπούλου και να κάνουμε κυβέρνηση. Αυτό θέλουμε. Να κάνουμε εξεταστικές με 120 ψήφους. Και πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, ας πούμε, το θέμα ήταν εθνική ασφάλεια. Εθνική ασφάλεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξεταστικές επιτροπές με 120. Ενώ τώρα εδώ είχαμε κατασκοπίες, έτσι. Παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εξωτερικών. Παρακολουθούσαν τον Αρχηγό ΓΕΘΑ. Αυτά ήταν σοβαρά πράγματα. Μουσικές, σποτ μουσικές και πανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Ωραίο, ύμνος. Επανήλθαμε, ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και για κανένα ευχάριστο σπάνια. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε περιεχόμενο ή περιτύλιγμα. Είπαμε στο χθεσινό μας μάθημα κάποια πράγματα για την πολιτική γοητεία, η οποία πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να έχει και περιεχόμενο που για την αποδό πλευρά έχει να κάνει με το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, το να υπηρετείς δηλαδή αυτό που είναι καλό και συμφέρει τους πολλούς καλούς ανθρώπους. Μιλάμε για την αποδό πλευρά, αριστερά του κέντρου. Για να απαντήσουμε λοιπόν από την αρχή στην ερώτηση, που είναι και καλή ατάκα για δημιουργική γραφή, στο περιεχόμενο ή περιτύλιγμα, η απάντηση είναι και περιτύλιγμα και περιεχόμενο. Ας πούμε τη φετινή σεζόν, ένα από τα πρόσωπα που απασχολήσαν πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα ήταν αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόρνο Μιντάνι. Λοιπόν, ξεκίνησε ως outsider για να πάρει το χρήσμα των δημοκρατικών για να είναι υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που είναι μια χώρα από μόνη της. Κατάφερε να πάρει το χρήσμα, κατάφερε να βγει δήμαρχος και στην τελική μάχη δεν κέρδισε τον Κουόμο, όπου προερχόταν και αυτός από τους εκατομμυριούχους δημοκρατικούς, αλλά κατέβηκε ως ανεξάρτητος. Στην τελική μάχη κέρδισε τον ίδιο τον Τραμπ, όπου ο ίδιος ο Τραμπ έπεσε στη μάχη ώστε η Νέα Υόρκη να μην πέσει στα χέρια των κομμουνιστών. Ο Μαντάνι βέβαια είναι δημοκράτης σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, έτσι. Βέβαια εδώ να θυμίσω ότι για τους οπαδούς του Τραμπ ο Μπάιντεν ήταν...

Συγγνώμη που με είδατε. Αλλά το περιτύλιγμα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε η ομορφιά του Hollywood, τα πρότυπα των κινηματογραφικών ταινιών. Ο Μαντάνι είναι πάντα σε καλή διάθεση. Ακόμα και όταν έχει να χειριστεί ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ακόμα και όταν, ξέρω εγώ, έχει χιόνια στη Νέα Υόρκη 3 μέτρα και κλείνουν οι δρόμοι. Είναι επίσης πάρα πολύ προσιτός. Μπορείς να τον πετύχεις, ας πούμε, στον δρόμο και να τον πιάσεις κουβέντα. Και να μην το έχεις στήσει, ξέρω εγώ, με τη γραμματέα του Χατζηδάκη, καλέ την κόμενο εσύ. Είναι χαμογελαστός. Ξέρει να επικοινωνεί από μόνος του. Δεν χρειάζεται δηλαδή από πίσω να υπάρχει ένα τεράστιο επιτελείο ειδικών για αυτόν, ξέρω εγώ, Greenberger, Cheeseberger κτλ. Και επίσης ξέρει να κινείται σαν το ψάρι μέσα στο νερό, όπου και να βρεθεί. Δηλαδή, βάλ τον, ρε παιδί μου, σε ένα ποντιακό γλέντι. Θα περάσει τέλεια. Θα σηκωθεί και θα χορέψει. Βάλ τον στην προσευχή των υπεροθόρδοξων Εβραίων της Νέας Υόρκης. Έτσι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και δεν είναι ούτε πόντιος, ούτε και Εβραίος. Τώρα κάποιος θα πει, αυτά με το περιτύλιγμα είναι Αμερικανιές, που λέει έτσι και ο μέσος Έλλην πάρα πολύ αριστερός. Αλλά προσέξτε κάτι, ας πούμε, στα δικά μας. Κάτι σε περιτύλιγμα, το οποίο έχει πιάσει κιόλας, εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ εδώ στην Ελλάδα. Ο καμαράτ Κουτσούμπας, είδατε, πάει στα γλέντια, χορεύει, τρώει προβατίνα, ανεβαίνει στη σκηνή του φεστιβάλ της ΚΝΕ και τραγουδάει μαζί με τον Ταλάρα, άπονη ζωή κτλ. Αυτά δεν τα έκανε, ας πούμε, π.χ. η Αλέκα Παπαρίγα, έτσι δεν είναι? Δεν τα έκανε ούτε ο Κουτσούμπας στα πρώτα χρόνια που είχε πρωτοβγεί Γενικός Γραμματέας. Μετά κάπως άρχισε να μπαίνει σε αυτό το περιτύλιγμα. Τώρα, για το περιεχόμενο, γιατί είπαμε και περιτύλιγμα και προφανώς και περιεχόμενο. Τεχνικά μιλώντας πάντα, το θέμα δεν είναι μόνο να μιλάς για ένα περιεχόμενο και αυτό το περιεχόμενο να περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι. Το θέμα είναι να είσαι αξιόπιστος. Εδώ, όπως είπαμε και τις προάλλες, εδώ στην Ελλάδα, στην αποδό πλευρά, υπάρχει μια προβληματική προσέγγιση σε αυτό το θέμα με την αξιοπιστία. Υπάρχει δηλαδή περισσότερο, ενώ μιλάμε για πολιτικά πράγματα, υπάρχει περισσότερο μια δημοσιογραφικού τύπου προσέγγιση στην αξιοπιστία. Δηλαδή, αυτός είπε αυτό, τελικά έκανε κάτι άλλο, άρα είναι αναξιόπιστος. Αυτό είναι δημοσιογραφική προσέγγιση. Στην πολιτική δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Στην πολιτική, αν θες να είσαι άξιος για να σε πιστεύουνε, αυτό έχει να κάνει με το αν έχεις κάπου να πας αυτούς που θες να οδηγήσεις. Έτσι. Λοιπόν. Για παράδειγμα, που λέγαμε για το Μαντάνι, έτσι. Είναι σίγουρο ότι δεν θα υλοποιήσει μέσα στην πρώτη του θητεία το σύνολο του προγράμματός του. Μπορεί ούτε και στην επόμενη θητεία του να ολοκληρώσει, να υλοποιήσει το σύνολο του προγράμματός του. Αλλά δείτε κάτι, ήδη έχει πάει τον κόσμο που τον στήριξε κάπου αλλού σε σχέση με αυτό που ήτανε όταν η Νέα Υόρκη είχε εκατομμυριούχους δημάρχους, δισεκατομμυριούχους δημάρχους, είχε τη διαφθορά, είχε όλη την αδιαφορία για τους ευάλωτους, την εγκατάλειψη των γειτονιών που ζουν, ας πούμε, οι bus class νεοϊρκέζοι, έτσι, που δεν έχουν τα λεφτά, τα loft, τα αυτοκίνητα, τα Learjet κτλ. Έτσι, λοιπόν. Θα ρωτήσει κάποιο, έκανε ο Μαντάνι την Νέα Υόρκη μια πόλη που είναι affordable, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης να ζει? Το προσπαθεί. Δεν το κάνει, το προσπαθεί. Αλλά το βασικό ήταν αυτό, να ξεκινήσει μια μετακίνηση. Να πείσει τον κόσμο ότι έχει κάπου αλλού να τον πάει από εκεί που είναι. Τώρα, στα δικά μας, η από εδώ πλευρά το έχει πάρα πολύ με τα προγράμματα. 150 σελίδες, 200 σελίδες, 400 σελίδες. Λοιπόν, έτσι. Δεν νομίζω ότι το περιεχόμενο θέλει και πάρα πολύ συζήτηση. Τα πράγματα είναι πολύ βασικά. Είναι 3, λίγα. Είναι 6, είναι 10, ας το κλείσουμε εκεί. Είναι 10 τα βασικά πράγματα που περιγράφουν έναν άλλο τόπο. Και σε αυτούς που απαντάνε, που θα βρεθούν τα λεφτά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ο καπιταλισμός κτλ. Η απάντηση είναι ότι από αυτά τα 10 πράγματα, τα 4,5 τα έχει κάνει ο Σάντσες στην Ισπανία. Που βέβαια εκεί ο Σάντσες το τραβάει πολύ προς τα αριστερά. Πριν από κάποιες μέρες πραγματοποιήθηκε κάτι σε συνέδριο του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος της Ισπανίας, και στο τέλος των εργασιών
σηκώθηκε

όρθιος ο Σάντσες και σηκώθηκε όρθιο και όλο το συνέδριο και τραγουδήσανε τη Διεθνή. Έτσι, λοιπόν, σαν να ακούγανε κόκκινο. Αυτό ήταν περιτύλιγμα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα επιστημονικά συνέδρια. Τώρα, αν τα κομματικά συνέδρια είναι κάπως βαρετά, τα επιστημονικά συνέδρια είναι πάρα πολύ βαρετά. Έτσι. Όχι τόσο για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά, δεν ξέρω, μπορεί και αυτοί να βαριούνται, αλλά κυρίως για τους δημοσιογράφους που τα καλύπτουν. Όταν καλύπτεις ένα επιστημονικό συνέδριο, πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου, έτσι, για να βγάλεις μία είδηση, να βγάλεις έναν τίτλο. Γιατί αυτοί που μιλάνε, οι επιστήμονες, συνήθως καθηγητές πανεπιστημίου, δεν έχουν μια τέτοια προσέγγιση να δώσουν μία είδηση. Μετά μπορεί, ας πούμε, σε αυτό το συνέδριο που καλύπτεις να γίνει και κάποια σημαντική ανακοίνωση, αλλά να μην καταλάβεις το μέγεθός της, το πόσο σημαντική είναι, γιατί ακόμα και δημοσιογράφοι που είναι πολύ εξειδικευμένοι σε επιστημονικά αντικείμενα, δεν σημαίνει ότι βρίσκονται σε επίπεδο διδακτορικού για να μπορούν να καταλάβουν τα πάντα. Οπότε είναι εύκολο να κάνεις λάθος. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις μια υπερβολή. Ας πούμε, φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει πάρα πολλές φορές ειδήσεις από ιατρικά συνέδρια όπου λέει ο δημοσιογράφος ότι ανακοινώθηκε το τάδε φάρμακο για τη δίνα ασθένεια. Τέλος αυτή η ασθένεια. Βρέθηκε το φάρμακο. Και έχουν περάσει από τότε 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια και δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Βέβαια, στο θέμα το αν έχει, είναι αδιάφορα τα επιστημονικά συνέδρια, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Τώρα, επειδή έχουμε μπει και σε μια εποχή πολιτικής ρευστότητας, ας πούμε, από επιστημονικής απόψεως, ακόμα και σήμερα, ενώ έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, αυτά τα οποία είχαν συζητηθεί στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Πολιτικών Επιστημών το Νοέμβριο του 2011 έχουν ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Πολιτικών Επιστημών, που συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου στις πολιτικές επιστήμες κτλ., έτσι, είχε γίνει τυχαία, έτσι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Δεν το είχε παρακολουθήσει πολύ κόσμος και δεν το είχαν παρακολουθήσει και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί εκείνες τις μέρες γινόταν ένας χαμός. Ήταν οι μέρες όπου ο τότε Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, ζήτησε αρχικά ψήφο εμπιστοσύνης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, την πήρε και στη συνέχεια παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός και λίγο μετά σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός. Εντάξει, είχε γίνει και με την οικουμενική το 90, με τη μία από τις δύο. Ιστορικό γεγονός. Συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και παράλληλα συμμετέχει σε κυβέρνηση ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ένα κόμμα από το, να πω, βασιλοχουντικό φάσμα, και για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης έγιναν υπουργοί της Ελληνικής Δημοκρατίας φανερή νοσταλγή της Χούντας. Συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και εκείνες τις μέρες γίνεται το ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Πολιτικών Επιστημών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τι συζητούσαν αυτοί, αλλά δεν το παρακολουθούσαν και πολλοί δημοσιογράφοι, επειδή είχαν ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα απίστευτο timing. Σύμπτωση. Έτσι λοιπόν. Ναι, που λέμε οι δημοσιογράφοι, δεν πιστεύουμε στις συμπτώσεις, αλλά είχε προγραμματιστεί το συνέδριο πολύ καιρό πριν. Στις ειδήσεις εκείνες τις μέρες έπαιζε πως επιτέλους βρήκε η Ελλάδα μια κυβέρνηση σταθερή. Την κυβέρνηση Παπαδήμου την ψήφισαν 255 βουλευτές. Τα 4 πέμπτα του κοινοβουλίου την καταψήφισε το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν επιφυλαχθεί κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές που συμμετείχαν στη Δημάρη, η οποία όμως δεν είχε κοινοβουλευτική ομάδα. Τα κανάλια λοιπόν παίζουν ότι έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή, η οποία θα κυβερνούσε για χρόνια, θα έβγαζε τη χώρα και την οικονομία από το χαντάκι που είχε πέσει εξαιτίας της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς μπιριμπιρίμπι, και δεν είχε ορίζοντα μόνο το τέλος της τετραετίας, δηλαδή 2009 είχαν γίνει εκλογές, το 2013 ήταν μια κυβέρνηση που είχε πολύ μακρινό ορίζοντα. Αυτά παίζαν τα κανάλια. Στο συνέδριο όμως, που είχαν έρθει καθηγητές πολιτικών επιστημών από όλη την Ελλάδα, ο Μακαρίτης ο Νικολακόπουλος, ο Μακαρίτης ο Δόδος εδώ από το Απιθύτα, Βερναδάκης, Μαρατζίδης, όλοι αυτοί που κάνουν τους δημοσκοπήσεις, στα πηγαδάκια λέγανε
πως αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει το καλοκαίρι. Και ότι θα πάμε πριν το καλοκαίρι σε εκλογές και εκεί στις εκλογές θα έχουμε πολιτικό σεισμό. Νοέμβριος του 11. Το σεισμό τον είχαν δεδομένο από τον Νοέμβριο ήδη. Αυτό όμως που δεν ξέραν, γιατί δεν είναι και σεισμολόγοι άνθρωποι, πολιτικοί επιστήμονες, έτσι ήταν το μέγεθος που τελικά θα είχε το Μάιο. Αλλά γενικά τα επιστημονικά συνέδρια είναι βαρέτα. Ας με, γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, έγινε αυτές τις μέρες κάτι σε συνέδριο, κάτι σε εκδηλώσεις, τις οποίες τις ονομάσανε Αριστοτέλ Invonation Forum. Λοιπόν, μπαμπινιωτικό. Συμμετείχαν διάφορα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλ Invonation Forum. Βασικός ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθηγητής Μιχάλης Πικραμένος, ο οποίος μίλησε λίγο για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες σχέση με τους θεσμούς, κράτος δικαίου, συνταγματική αναθεώρηση, και ζήτησε από τα κόμματα αλλά και από τους θεσμούς, δεν ξέρω ποιον ακριβώς εννοούσε, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ανεξάρτητες αρχές, δεν ξέρω. Ζήτησε λοιπόν από τα κόμματα και τους θεσμούς να σέβονται το Σύνταγμα. Έκανε λίγο μια βαρετή εισαγωγή, αλλά λίγο σε κάποια φάση είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε, λέγοντας ότι οι πολίτες πλέον, κυρίως γιατί ενημερώνονται πάρα πολύ από το ίντερνετ, διαβάζουν βιβλία κτλ., έχουν πάρα πολλές προσδοκίες από τη δικαιοσύνη, περισσότερες από αυτές που τις αναλογούν. Και θεωρούν οι πολίτες, υπό πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πως η δικαιοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική. Αυτό το κάναμε μάθημα και τις προάλλες στο college, που είπαμε ότι αν υπάρχει πρόβλημα με τη δημοκρατία μας, το θέμα είναι πολιτικό. Δεν έχει να κάνει με το Σύνταγμα και με το τάδε άρθρο που ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί. Αν έχει πρόβλημα η δημοκρατία, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Βέβαια, καλό είναι, θα έλεγα εγώ, και το Συμβούλιο της Επικρατείας να σέβεται λίγο το Σύνταγμα της χώρας. Ας πούμε μια ιστορία από παλιά, δεν ήταν φυσικά τότε πρόεδρος ο κ. Πικραμένος. Θυμάμαι το 2015, τέλος 2015, κάπου εκεί, το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο Παύλα Ρύθμιση Μπαλτά Κουράκη για την εκλογή διευθυντών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και των καθηγητών. Ήταν λέει αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί λέει τα σχολεία δεν είναι αυτοδιοικούμενα. Η διαδικασία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είχαν πραγματικά βγει διευθυντές των σχολείων οι καλύτεροι, και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει όχι, δεν είναι αυτοδιοικούμενα τα σχολεία. Και αυτό ήταν μια πολιτική παρέμβαση. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμά μας κάτι τέτοιο. Έτσι. Το πώς εκλέγονται οι διευθυντές στα σχολεία ή το πώς ορίζονται οι διευθυντές στα σχολεία. Μάλιστα, η υπόθεση είχε πάει στο ΣΤΕ από έναν σύλλογο παλαιών διευθυντών λυκείου, έτσι ήταν λεγόταν αυτός ο σύλλογος, που υποστήριζε ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η ρύθμιση, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε Σοβιέτ. Έτσι, αυτό. Λοιπόν. Επίσης, επαναλαμβάνω, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι καλό να σέβεται το Σύνταγμά μας, γιατί το 2025 το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε συνταγματικό τον γνωστό νόμο Άρπα Κόλλα του Πιερεκάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να ανοίξουν παραρτήματα ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα οποία να είναι πανεπιστήμια. Ενώ το Σύνταγμά μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, υπάρχει ακόμα το άρθρο 16. Έτσι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν έβγαλε αυτό το νόμο συνταγματικό. Αν ήταν συνταγματικός αυτός ο νόμος, τότε δεν θα υπήρχε κάποιος λόγος στη συνέχεια να γίνεται συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία, την οποία προτείνει και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό κίνημα Αλλαγής. Λοιπόν, αν δηλαδή ο νόμος ήταν όντως συνταγματικός, δεν υπήρχε κανένας λόγος να αλλάξει το 16. Τα άμενε όπως είναι. Άρα ο νόμος, ένα και ένα κάνουν δύο δηλαδή, έτσι, ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Και εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε μια πολιτική παρέμβαση.
Κατά τα άλλα, βέβαια, τα επιστημονικά συνέδρια είναι πάρα πολύ βαρετά. Παρ' όλα αυτά, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, όπου και να πάει, μπορεί κάτι να βγάλει. Μπορεί να βγάλει μια είδηση, μπορεί να βγάλει ένα καλό τίτλο, μπορεί να βγάλει ένα καλό σχόλιο, μπορεί να θυμηθεί τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη ρύθμιση Μπαλτά Κουράκη. Μπορεί να. Δεν το έχουμε ξεχάσει κιόλας. Μπορεί να σχολιάσει και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νόμο Άρπα Κόλλα του Κυριάκου Πιερεκάκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βούλγαρη. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Κεφαλάς και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κόκκινο.

Καλώς σας μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτως ο Γιώργος Βουλγέρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την οργή της αντιπολίτευσης προκάλεσε το αντιθεσμικό μπλόκο στην Ολομέλεια της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία. Στη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με 151 βουλευτές και όχι με 120, όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη εξεταστική το 2022. Με εισηγητή τον παρακολουθούμενο Μάκη Βορύδη, το Μέγαρο μαξιμολοποίησε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, επικαλούμενο λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με σύσσωμη την προοδευτική αντιπολίτευση να καταγγείλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και να αποχωρεί από τη διαδικασία, αφήνοντας μόνη της την κυβερνητική πλειοψηφία να επισπραγίσει το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Πάμελος, τόνισε πως γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Σημείωσε ότι παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζατε το Σύνταγμα. Απευθυνόμενος στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα, σημειώνοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον κατήφορο, κύριε Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος. Βόμβες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διερωτήθηκε πόσο θα εξευθυλίζεται την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Τι φοβάστε, δοκιμάζετε τις αντοχές του πολιτεύματος. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, μελετά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζητήθηκε το σχετικό βούλευμα του εφετείου, το οποίο και εξετάζεται, ενώ η απόφαση αναμένονται σύντομα. Η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου έγινε με περιοριστικούς όρους, διαμονή στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Σε αναστολή εργασίας τέθηκε ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αργύρων, έπειτα από καταγγελία σε βάρος του για φακελάκι από συγγενείς ασθενούς, καθώς και μετά από βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, έχει διαταχθεί σε βάρος του ΕΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, παράθυρο αποκλιμάκωσης στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, βλέπει η Ουάσιγκτον με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Στις αθλητικές ειδήσεις, με το ηθικό στα ύψη και με φόντο την κατάκτηση του πολύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final Four και στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Φενερμπαξέ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στο Telecom Center. Στις 9 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, ενώ ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής. Και ο καιρός, αλλαγή του καιρικού σκηνικού αναμένεται αύριο Σάββατο με αυξημένη αστάθεια, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στα ανατολικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα δυτικά από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με τον Ιδράργυρο να φτάνει στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 23 βαθμούς.

0: Την οργή της αντιπολίτευσης προκάλεσε το αντιθεσμικό μπλόκο στην Ολομέλεια της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Τάσος Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Το είχαμε προαναγγείλει εδώ και μέρες και τελικά έγινε πράξη σήμερα αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει προφανώς ο εκβιαζόμενος, να θυμίσω, από τον κύριο Ντίλιαν, πρωθυπουργός, και έβαλε σήμερα να βγάλουν τα κάστανα τη φωτιά ο κύριος Βορύδης, ο οποίος με μια σοφιστία.
0: Τον οποίο παρακολουθούσαν, έτσι.
1: Ο οποίος ήταν και ο ίδιος ακριβώς, και γι' αυτό κιόλας αρκετοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι δεν έχει και δικαίωμα να μιλάει για αυτό το ζήτημα, πολιτικά μιλώντας έτσι. Και ο κύριος Φλωρίδης, οι οποίοι ουσιαστικά σε αντίθεση με όσο είχαν συμβεί το 2022, προσπάθησαν να τεκμηριώσουν, ανεπιτυχώς αν παρακολουθήσει κανείς τη συζήτηση, ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία των 151, και δεν αρκούν οι 120 θετικές ψήφοι ώστε να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι μια κραυγαλαία αντίφαση βέβαια αυτή, γιατί η κυβέρνηση ουσιαστικά συνδέει πλέον η ίδια από μόνη της το ζήτημα με κατασκοπία και με παραβίαση, και το συνδέει με την ΕΕΠ, κάτι που ήθελε να αποφύγει όλο αυτό το διάστημα. Τώρα ήταν πολύ έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για εκτροπή και για παραβίαση τόσο του κανονισμού της Βουλής όσο και του Συντάγματος. Το είπε και ο Σωκράτης Φάμελος, που ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσει εδώ η πίεση από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το ζήτημα, και μάλιστα χαρακτήρισε αρχιερέα της διαφοράς τον κύριο Μητσοτάκη και προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η συγκάλυψη και το μπάζωμα και σε αυτό το σκάνδαλο. Και μάλιστα είχε πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τα στοιχεία που εκθέτουν και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο. Μπορούμε να σταχυλογήσουμε την ομολογία του κυρίου Τρίμπαλη της εταιρείας Κρίκελ, ότι είχε δώσει ψευδή κατάθεση σε εκείνη την εξαστική ακριβώς το 2022, έχοντας πάρει σκονάκι από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να θυμίσουμε ότι το όχημα της εταιρείας Ιντελέξα βρέθηκε στις απόρριτες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή. Ότι ο κύριος Λαβράνος, θυμίζουμε, είναι κουμπάρος του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Θάνου Πλεύρη, είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις έρευνες της αστυνομίας σε κατοικίες και εγκαταστάσεις εμπλεκόμενων προσώπων. Είναι πολλά τα στοιχεία ότι το Μάρτιο του 2021, όταν περίοδο όταν ήταν διοικητής, συγγνώμη, της ΕΕΠ, ο κύριος Κοντολέων, η επιλογή του κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφει προσύμφωνο συνεργασίας μέσω της εταιρείας Ιντελέξα και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, δηλαδή ενός οργανισμού που υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Και ακόμα πιο σημαντικό, ότι ήταν οι ελληνικές αρχές, επί Μητσοτάκη, που εξέδιδαν άδειες διαμονής σε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και ενεργαστών στην Ελλάδα για λογαριασμό της εταιρείας Ιντελέξα. Αυτά και άλλα πολλά ακούστηκαν εδώ. Αυτά και άλλα
0: για την
1: πολλά...
0: κάρτα, νομίζω, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για την κάρτα του κυρίου Κοσμίδη, ακριβώς.
0: Και για τα ATM στην Αγία Παρασκευή, εκεί γύρω στο σημείο που ήταν και άλλα.
1: Ναι, ο κύριος Κοσμίδης, ο οποίος ουσιαστικά είχε μια προπληρωμένη κάρτα που ενεργοποιήθηκε από τον ίδιο και χρησιμοποιήθηκε και την αγορά παγιδευμένων μηνυμάτων. Και τα χρήματα είχαν κατατεθεί μέσω ATM, το οποίο που βρίσκεται πλησίων των εγκαταστάσεων.
0: Και που, να υπενθυμίσουμε ότι κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν ότι βρήκε κάποιος μία κάρτα και με τρεις προσπάθειες βρήκε και το PIN.
1: Το οποίο για να γίνει πρέπει να έχει πιθανότητες μία στο ένα εκατομμύριο.
0: Θα μπορούσε να έχει κερδίσει το τζόκερ πιο εύκολα.
1: Πολύ πιο εύκολα, ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά υπόθηκαν σήμερα. Είναι αυτά που αγνοεί τόσο η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι αυτά που απαξιώνει και πετέθα στα σκουπίδια και η κυβέρνηση, προκειμένου να μην δώσει την ευκαιρία να γίνει ακόμα μια εξεταστική, η οποία θα την έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση προφανώς. Και τώρα περιμένουμε την ψηφοφορία. Έχουν αποχωρήσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ, για να μην ομοιοποιήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί σε λίγο με την ψηφοφορία, που προφανώς με την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας θα απορρίψει το αίτημα για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα, πώς το είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης,
1: με ψηφία
0: είμαστε.
1: Αποφασίζουμε.
0: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Βέβαια το 22 δεν μας έχουν εξηγήσει γιατί έκαναν δεκτό τότε το αίτημα χωρίς αυξημένη πλειοψηφία, χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία. Και έχει γίνει εξεταστική, στην οποία βέβαια είδαμε την παροδία του να παίρνει σκονάκι, το ξαναλέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, ο κύριος Τρίμπαλης από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το ομολόγησε ο ίδιος στο δικαστήριο, δεν το λέει.
0: Βέβαια, ήξερε τι θα ρωτήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε,
1: και βέβαια
0: λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχει αξία και η επίθεση εκ δεξιών στην κυβέρνηση, δηλαδή τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ήταν λαύρος κατά του Πρωθυπουργού και για το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο αφορά τη σημερινή συζήτηση, και ουσιαστικά είπε ότι έχει εξευτελίσει τη χώρα και αποδόμησε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι πρόκειται για κάποιους ιδιώτες που παρακολουθούσαν χωρίς να εμπλέκεται σε αυτό το μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε τον Πρωθυπουργό ως ενορχιστρωτή των παράνομων υποκλοπών.
0: Είπε και πόσο θα ξεφθυλίζεται τη Νέα Δημοκρατία και τους θεσμούς.
1: Είπε μάλιστα ότι είναι μεταλλαγμένο κόμμα η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Για όλα αυτά, απάντηση βέβαια δεν θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Απουσιάζει, είπαμε και σήμερα, και έχει δώσει.
0: Ναι, τι δουλειά έχει στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γυρνάει την πλάτη, όπως άλλες φορές που μιλούσε και έφευγε και γυρνούσε την πλάτη. Τώρα δεν εμφανίζεται καν στη Βουλή και τι να πει. Άλλωστε, πολλές φορές έχουμε επιτάσσει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι δικό του σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Και το ξέρει
1: κανείς. Δεν ήθελε να μπει στο κάδρο. Και φυσικά που ξέρει
0: και αυτό. Και τι να πει. Ας υποθέσουμε ότι ήταν, τι να έλεγε. Διάλεξε λοιπόν την απουσία.
1: Γιατί... Διάλεξε τον μπάζωμα του θέματος.
0: Μπράβο, γιατί θα έπρεπε και να απολογηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο συνάδελφος, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Σωκράτη Φάμελου.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί ήδη είχε διακινηθεί ότι είναι σχέδιο να τα κουκουλώσουν και να τα μπαζώσουν όλα. Ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο, προσπαθώντας να βρει με σοφιστίες μία υπεράσπιση του γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και άλλο κάναμε το 2022 και άλλο κάνουμε τώρα, ομολόγησε ότι δεν θέλουν να γίνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Είπε, άλλη ήταν η στάση μας τότε και άλλη είναι τώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και προς τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχουν γραμμή να υπάρχει συγκάλυψη παντού, να μην υπάρχει έρευνα, δικαιοσύνη και αλήθεια, να μην τιμωρούνται ένοχοι και να παραβιάζεται κατά κόρον το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η νομοθεσία μόνο από τους γαλάζιους, μόνο από τις ακρίδες, μόνο από τους φραπέδες, τους χασάπιδες. Γιατί, για να κρατάνε την καρέκλα τους και να ξεπουλάνε τον πλούτο της χώρας και να διώχνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και δεν έχουν μέλλον. Σήμερα το κάνουν για τις υποκλοπές. Χτες το κάνανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. Αρνήθηκαν να γίνει επιτροπή παρότι το ζήτησε η δικαιοσύνη. Σήμερα, παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι αυτή δεν έχει στοιχεία, δεν είναι σωστή μια απόφαση σχεδόν 2.000 σελίδες, δεν δημιουργεί δεδομένα και να μην γίνει έρευνα. Το ίδιο ακριβώς κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα στα Τέμπη, μπάζωμα στις υποκλοπές, μπάζωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προφανώς η ΕΕΠ, όπως κατέθεσα κύριε Πρόεδρε και το ξανακαταθέτω, ήταν και στο περιεχόμενο και στον τίτλο της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Και προφανώς ήταν και η ΕΕΠ και το Predator και στον τίτλο και στο περιεχόμενο. Το καταθέτω κύριε Πρόεδρε. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι τώρα άλλαξε κάτι. Άλλαξε η βούληση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με βάση τη βούληση του κυρίου Μητσοτάκη παραβιάζεται το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Θα απευθύνω αυτή την κατηγορία δημόσια εκ μέρους του ελληνικού λαού. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που έσκασε από λάθος. Και νομίζω από τα πρώτα μηνύματα Κουκάκη και Ανδρουλάκη το σκάνδαλο των υποκλοπών που υπονομεύει την κοινωνική δημοκρατία και παραβιάζει βασικό συνταγματικό κανόνα. Ένα μεγάλο μέρος ακόμα είναι στο σκοτάδι. Πόσο κρίσιμο όμως είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία του στρατού και μάλιστα για πάνω από 12 μήνες. Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιοι που υπηρέτησαν κάποτε εδώ και πιστεύω ότι σέβονται τη στολή και την Εθνική Άμυνα και τις Ένοπλες Δυνάμεις. 1 χρόνο παρακολουθούν τον αρχηγό στρατού και δεν έχετε μάθει ούτε εσείς για ποιο λόγο. Εκτός αν το ξέρετε και δεν μας λέτε. Έχετε υποχρέωση να μιλήσετε στη Βουλή. Να το πείτε λοιπόν άμα το ξέρετε. Άρα λοιπόν σήμερα παραδέχονται ότι ξέρουν γιατί παρακολουθούν τον αρχηγό στρατού, το είπε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και δεν το έχουν αποκαλύψει. Άρα υπάρχει και άλλο παραμάγαζο, άλλη μυστική κάμαρα, στην οποία διαχειρίζονται θέματα πολύ σοβαρά για τα οποία δεν μπορούν να παραμένουν άλλο στην κυβέρνηση και στη συμπολίτευση. Δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, στόχοι παράλληλα του κακόβουλου λογισμικού και της ΕΕΠ. Και έρχεται εδώ να μας πει ο υπουργός που έχει προσβάλει βαρύτατα την Ελλάδα και τη δικαιοσύνη ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που παρακολουθούνταν παράλληλα. Και ένας ακόμα να ήταν, έπρεπε να το ψάξετε. Και δεν είναι 11 όπως είπατε ψέματα, γιατί διακόψατε επανειλημμένα μέχρι και με απειλές ντογιάκου κατά του κυρίου Ράμου το να γίνει διασταύρωση των πληροφοριών και των στοιχείων. Παρότι ο κύριος Μενουδάκος, πρόεδρος άλλης ανεστάρτης αρχής, έστειλε τα ονόματα. Σταματάτε την έρευνα, δυστυχώς σε συνεργασία με την ηγεσία του Αρείου Πάγου των τελευταίων χρόνων. Όχι μόνο την τελευταία ηγεσία.

0: αυτά συνέβησαν σήμερα το πρωί στην Βουλή, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το Κοινοβούλιο και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλο αυτό το πραξικόπημα που έγινε και πραγματικά με εισηγητή τον Μάκη Βορύδη, τον οποίο τον παρακολουθούσαν. Τι έκανε η κυβέρνηση? Υλοποίησε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και βέβαια πως να μην υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Και είπαμε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο έκαναν και με τα ΤΕΜΠΗ, δηλαδή μπάζωμα. Παράγουν σκάνδαλα και στη συνέχεια τα κουκουλώνουν, τα μπαζώνουν. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι. Παραβιάσατε το Σύνταγμα, είπε ο Σωκράτης Πάμαλος. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα και αναρωτιέμαι τι δυνατότητες υπάρχουν τώρα από εδώ και πέρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βουργάρη.
0: Λοιπόν, ειλικρινά αναρωτιέμαι τώρα τι δυνατότητες νομικές μπορεί να υπάρχουν και πάνω πού πάτησε η κυβέρνηση και σε ποια νομοθεσία, και όταν ακούμε για εξωτερικό.
1: Αναφέρεστε στο σημερινό θέμα στη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ δεν είναι νομικό το θέμα, είναι πολιτικό.
0: Είναι πολιτικό. Όταν όμως λέει, γι' αυτό λέω, αναρωτιέμαι τι δυνατότητες υπάρχουν, γιατί όταν λέει επικαλείται λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και μένει αυτό το πράγμα στην άκρη. Το κουκουλό.
1: Δεν ελέγχονται νομικά από σχέδια.
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Όταν επικαλείται, δεν θα μπορέσει μια άλλη κυβέρνηση να ζητήσει να μάθει ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι της εθνικής άμυνας?
1: Απαντάω και σας λέω. Η σημερινή απόφαση δεν προσβάλλεται δικαστικά.
0: Δεν προσβάλλεται.
1: Όταν μιλάμε για μια άλλη κυβέρνηση, μιλούμε για μια άλλη πλειοψηφία Βουλής και για ένα νέο πολιτικό σχετισμό δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή, άρα είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο μπαίνει. Γιατί ό,τι σημαίνει στη Βουλή δεν ελέγχεται, όπως ξέρετε, από δικαστικές ενέργειες. Έχει κρυθεί ότι αυτές οι πράξεις της Βουλής δεν είναι ελεγκτές. Οι αποφάσεις του διοικητικού. Είναι πολιτικά ελεγκτές, θα κρυθούν στους πολίτες στους επόμενους μήνες. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να πούμε νομικά. Νομικά θα κρυθεί το θέμα της προσφυγής κατά της απόφασης, αν προσφύγουν κατά της απόφασης του κ. Εισαγγελέα, του κ. Τζαβέλα, να μην τη βάλει την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο. Είτε επίσης μπορεί στο μέλλον με νεότερα στοιχεία ένας άλλος εισαγγελέας να αποφασίσει να την παρατησικώσει το αρχείο.
0: Πάμε λοιπόν να τα δούμε αυτά τα νομικά βήματα που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε, που μπορούν να γίνουν. Έχουμε το κομμάτι αυτό με το αν ο κύριος Τζαβέλας ορθώς ή όχι άφησε την υπόθεση στο αρχείο.
1: Εκεί... Αυτό η άποψη του Δικηγορικού Συλλόγου την έχετε δει. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και δεν σας κρύβω ότι και όταν η φράση αυτή που ακούστηκε για την παρέτηση θεωρήθηκε από κάποιους υπερβολική, όταν έχεις υπερβολικές πράξεις από έναν υπερβολικό για την κρατούσα κατάσταση εισαγγελικό λειτουργό και δει τον ανώτατο, προφανώς οι φράσεις και οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι του αυτού επίπεδου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορείς μια τέτοιου είδους προσβολή να την απαντήσεις με μια απλή ρηματική διακοίνωση.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Άρα λοιπόν η πράξη του εισαγγελέα εντός τετραμήνου μπορεί να προσβληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διότι αποτελεί, είναι πλέον αμετάκλητη, δεν χωρεί κατά αυτής κανένα ειδικό βοήθημα. Μπορεί λοιπόν όποιος έχει νομοσυμφέρον, εδώ προφανώς αναφερόμεθα στον κύριο Κούκα και στον κύριο Ανδρουλάκη, να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχουν ήδη προσφύγει για τα υπόλοιπα ζητήματα τη μη εφαρμογή, να προσφύγουν πάλι για το γεγονός της αρχαιοθέτησης υποθέσεως από τον κύριο Τζαβέλα, της μη ανάστησης από το αρχείο του κύριου Τζαβέλα. Γιατί η υπόθεση του κύριου Ζήση έχει περάσει το τετράμινο και δεν μπορεί να την προσβάλλει.
0: Θα έπρεπε ο κύριος Τζαβέλας να έχει μία άλλη στάση από τη στιγμή που ο ίδιος, για να τα επενθυμίζουμε και στους ακροατές μας, γιατί είναι καταιγιστικές εξελίξεις και χανόμαστε κάποια στιγμή. Ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις. Στη συνέχεια είναι στον Άριο Πάγο και λέει ότι δεν πρέπει να βγει από το αρχείο αυτή η υπόθεση. Θα ήταν πιο φρόνιμο αν έλεγε ότι πρέπει να αυτοεξαιρεθεί.
1: Δεν υπάρχει νομίζω κανείς ο οποίος να έχει ακούσει σήμερα ένας λόγος ο οποίος να έχει πει ότι αυτό που κάνει ο κ. Τζαβέλας είναι σωστό και είναι ορθό. Δεν έχω ακούσει μία θετική κριτική για τη στάση του κ. Τζαβέλα. Τόσο για το κομμάτι της μη εξαίρεσης που είναι πολύ σημαντικό, όσο και για το κομμάτι της μη ανάστασης από την αρχαιοθέτηση. Δεν έχω ακούσει. Μπορεί να υπάρχει κάποιος και να μου έχει ξεφύγει εμένα. Η πλειονοψηφία των Ελλήνων νομικών πολιτών και κυρίως νομικών και καθηγητών πανεπιστημίου, πρόσφατα και ο κ. Βενιζέλος άκουσε το ίδιο, είπε στην τοποθέτησή του Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αναφέρομαι σε πιο πολύ γνωστούς και προκευευλημένους, δηλαδή αναφέρομαι σε κάποιον ο οποίος έχει κάποια αντιπολιτευτική διάθεση με την κυβέρνηση, θέλω να πω, ή με τη δικαιοσύνη έχει κάποια αιμονή, όπως έχουμε εμείς συνήθως. Έχω την εικόνα ότι δεν έχω ακούσει μια θετική κριτική για τη στάση του κ. Τζαβέλα. θέλησε να μαυρώσει ένα πολύ καλό όνομα που είχε μέχρι τώρα στον εισαγγελικό χώρο με αυτή την πράξη του. Είναι μια δική του επιλογή, θα το κουβαλά για την υπόλοιπη ζωή του. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Ο κ. Ζαβέλας αποχώρησε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες. Και θα τον κρίνει η ιστορία από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν θα τον κρίνει κάποιος άλλος. Αφού έτσι κι αλλιώς αφιπηρετεί από το σώμα και δεν θα έχει. Δεν ξέρω, από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα γίνουν τίποτα μηνύσεις και λοιπά. Κάτι κακούσε από το στόμα του κυρίου Κεσέ. Δεν ξέρω αν θα γίνουν μηνύσεις και για ποινικά αυτά. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά αν δεν κριθεί από τα δικαστήρια, θα κριθεί από την ιστορία.
0: Εκτός πια και αν κάνει και μήνυση και κάποιος άλλος. Έτσι, οπότε το ξαναβλέπουμε από την αρχή.
1: Αν γίνει μήνυση από κάποιον άλλον, θα πρέπει η υπόθεση να ξανανοίξει πάλι από την αρχή. Από αυτούς που φέρεται ότι είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του Predator.
0: Μάλιστα. Οπότε μόνο με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Είμαι με νεότερα στοιχεία, τα οποία θα θελήσει ένας άλλος εισαγγελέας να την άρει από το αρχείο. Αλλά όπως βλέπετε τώρα, η κυβέρνηση θα θέλει να εκλέξει να διορίσει έναν εισαγγελέα, ο οποίος δεν θα θέλει να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Εκεί ήθελα
1: για τον χρόνο της θητείας του. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αν είναι κάποια κακουργηματική πράξη, αναστήσεται και εντός 15 ετίας.
0: Οπότε πρέπει να περιμένουμε μια άλλη κυβέρνηση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και με τον τρόπο.
1: Και έναν άλλο εισαγγελέα, γιατί φοβάμαι ότι ένα εισαγγελέα τώρα που θα έχει διοριστεί από την κυβέρνηση, συνήθως αυτοί που διορίζονται από τις κυβερνήσεις έχουν ευήκον και ευήκονους προς αυτούς που τους διόρισαν. Τους δείχνουν ότι έχουν μια. Σχέση, ετοιμούν τη σχέση φιλίας και ανταλλαγής, ας πούμε, την οποία έχουν, δηλαδή την τιμή που τους κάνουν να τους βάλουν σε αυτή τη θέση, είναι κινούνται σε μια κατεύθυνση φύλα προσκύμενα, δεν μου αρέσει η λέξη ανταλλαγής, τη ζητάω συγγνώμη, μια σχέση φιλικά κείμενη προς αυτούς που τους διόρισαν.
0: Και βέβαια αυτό συνεχίζεται και είναι ένα λάθος που συμβαίνει, έτσι, το να είναι διορισμένος, να είναι διορισμένη η ηγεσία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σήμερα είναι αντιπολίτευση, ενώ δεν έκαναν κάποια πρόταση για τροποποίηση, αν θυμάμαι καλά, όχι όλα, κάποια τα πιο πολλά, για να είχαμε μια αλλαγή τότε το 1900, το 2000, στην προπροηγούμενη συνταγματική αθεώρηση. Και παραμένει το θέμα και το 86 και το 90 του διορισμού ηγεσία δικαιοσύνη από την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Αν
1: ήθελα να πω, δεν είναι μόνο ευθύνη σημερινής κυβέρνησης, είναι διαχρονική ευθύνη διαφορών κομμάτων που θα μπορούσαν να είχαν κάνει την πρόταση και να έχει αλλάξει αυτή και το 86 και το 90, για να πριν συμβούν ό,τι συνέβη. Γιατί αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στους πιο καλοπροαίρετους που είχαν κάποιες ενστάσεις για το αν θα πρέπει να διορίζεται με κάποιον άλλο τρόπο η ηγεσία δικαιοσύνης ή αν θα πρέπει να υπάρχει το 86 να μην υπάρχει, ακόμα και αυτοί πλέον μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, πλέον έχουν οι φωνές πια δεν ακούγονται ή αν ακούγονται είναι πολύ περιθωριακές. Είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένομο, δηλαδή τώρα άκουσα ότι οι τρεις που δεν είναι ενεργεία πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων εμένουν στον ισχύοντα τρόπο εκλογής. Προφανώς βλόγανε τα γένια τους. Όταν εγώ έχω εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο, τι θα πω, ότι κακώς εξελέγει. Υπάρχει περίπτωση να πω ότι εγώ που με επέλεξε μια κυβέρνηση δεν έπρεπε να εκλεγώ με αυτόν τον τρόπο γιατί έπρεπε να εκλεγώ με κάποιον άλλον. Θα είναι και γραφικό της πλέον.
0: Μάλιστα, και βέβαια ο κόσμος τι να αποκομίσει.
1: Ο κόσμος φτάνει στο 80%. Η αναξιοπιστία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πάει στο, έχει φτάσει από το 72% στο 80%, από ό,τι είδα στην τελευταία έρευνα του κ. Φαναρά, που έδειξε ο κύκλος των ειδών. Και από ό,τι λέει και η έρευνα της ΕΠΕΣ, που είναι πιο αντικειμενική από οποιαδήποτε άλλη, αυτή η έρευνα δείχνει ποσοστό 56% έλλειψη εμπιστοσύνης. Αναφέρομαι σε δείγματα από 2 χρόνια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα. Σημαίνει συν τον χρόνο η κοινή γνώμη δυστυχώς αργά αλλά σταθερά απομακρύνεται και έχει φτάσει στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, της ελληνικής δικαιοσύνης σε χειρότερα επίπεδα από την αξιοπιστία των πολιτικών και των συνδικάτων.
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, χαρά και εγώ που σας άκουσα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημήτρης Βερβεσός, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οπότε τι δυνατότητες υπάρχουν, κάποιοι να κάνουν μήνυση, να πάει από την αρχή και ποιος θα κάνει μήνυση. Ο Μάκης Βορύδης. Που ήταν ο ίδιος που έσυρε το χορό σήμερα, να κάνει ο κύριος Χατζηδάκης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ποιος από όλους, όταν υπάρχουν στελέχη κυβερνητικά όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, που βγαίνουν και λένε ότι ξέρετε, όλους που μας παρακολουθούν, τώρα προσπαθούν να υποβαθμίσουν δηλαδή το θέμα και λέει όλους μας παρακολουθούν και ξέρετε έτσι τα κινητά, έτσι εκείνο, έτσι το άλλο. Αλλά εδώ, όταν λες υπάρχουν λόγοι εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, τι έκαναν δηλαδή αυτοί και έπρεπε να τους παρακολουθείς? Γιατί εδώ υπάρχουν 1000 ζητήματα που μπορεί κάποιος να αναδείξει. Αλλά είπαμε ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα και στη συνέχεια τα κουκουλώνει. Το είδαμε με τα Τέμπη, το βλέπουμε με το ΠΚΠ, το βλέπουμε με τις υποκλοπές. Και βέβαια αυτό το τελευταίο για τις υποκλοπές που είπα αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί πρόκειται για σκάνδαλο του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. γιατί από την πρώτη μέρα που πήγε στο Μαξίμου, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάρει στην αρμοδιότητά του την ΕΕΠ, να αλλάξει νόμο για να βάλει τον εκλεκτό του εκεί διοικητή, αλλά και τον ανιψιό του να κάνουν αυτά που θέλει. Τους εμπιστούς του δηλαδή, και να που οδηγήθηκε. Και όλα αυτά βγήκαν στο φως. Κατά λάθος έμαθε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι τον παρακολουθούσαν. Το κατάλαβε ο κύριος Κουκάκης, ο δημοσιογράφος. Πήγαν στη δικαιοσύνη και έτσι αυτό εμφανίστηκε στην. Το μάθαμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτό όμως, επειδή είναι στην αρμοδιότητα του κύριου Μητσοτάκη, είναι δικό του αυτό το σκάνδαλο. Και βέβαια φοβάται πια και ο ίδιος προσωπικά ότι αν δεν καταφέρει να τα κουκουλώσει, ενδεχομένως να βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο για αυτό.
2: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο κόκκινο.

0: Και από το σκάνδαλο των υποκλοπών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήγαν νωρίτερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δύο επέλεξαν να εμφανιστούν αυτοπροσώπους και να παραδώσουν τις έγγραφες εξηγήσεις υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με παράνομες ενέργειες. Επιμένουν μάλιστα πως οι χειρισμοί τους ήταν απολύτως νόμιμοι και δεν προκάλεσαν καμία ζημιά. Τώρα, το πως όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ρουσφέτια και κανείς δεν ξέρει κάτι και όλοι είναι αθώοι, ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ήταν απλά ρουσφέτια και δεν χάλασε και ο κόσμος. Το θέμα είναι όμως ότι πλέον ο πρωτογενής τομέας σε λίγα χρόνια, έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση, δεν θα υπάρχει. Άνθρωποι στερήθηκαν τις επιδοτήσεις για να τις πάρουν οι φραπέδες και οι χασάπηδες και οι άλλοι εκεί κολλητοί της κυβέρνησης και των υπουργών. Όταν μάλιστα βλέπουμε άνθρωποι που ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο στο Αγροτικής Ανάπτυξης και να σου λένε δεν κάναμε τίποτα, ένα τηλεφώνημα κάναμε γιατί ο γείτονας ο ένας ο άλλος το πήρε, αλλά σιγά σιγά να βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά, και ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης και των στελεχών της, τα κυβερνητικά στελέχη να επιτίθενται στην Λάουρα Κοβέ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως είπα, ο πρωτογενής τομέας δεν θα υπάρχει σε λίγο. Εγκαταλείπουν τον τόπο τους οι καλλιεργητές, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Προσπαθούν να βρουν δουλειά στο κέντρο και μέσα σε όλα αυτά βγαίνουν και σε πληστηριασμό τα ακίνητά τους, γιατί χρωστούν. Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης δεν πάει καν στη Βουλή να δώσει απαντήσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της διοίκησης της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, Τόμας Καλιάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλιά.
1: Καλησπέρα κύριε Βούλγαρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους και είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με παράνομες ενέργειες. Δηλαδή, λογικά σε αυτόν τον τόπο δεν ξέρουμε ποιος έχει παρανομήσει. Έτυχε. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε πού πήγαν τα λεφτά, δεν ξέρουμε ποιοι τα στερήθηκαν. Δηλαδή, δεν μάθαμε ποτέ για τις μπανάνες στον Όλυμπο, λες, και δεν υπήρχε έλεγχος από πουθενά. Πήγαινε κάποιος, δήλωνε μπανάνες στον Όλυμπο, μπανάνες στον Όλυμπο. Φακές εδώ στο Δήμο Ζωγράφου, φακές στο Δήμο Ζωγράφου. Ό,τι πείτε. Βοσκούν τα πρόβατα στην καλδέρα στη Σαντορίνη, μάλιστα είδα νωρίτερα καμιά δεκαριά να βοσκάνε. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Βουλγαρή, όπως πολύ σωστά το είπατε, καταρχάς να πάρουμε ένα-ένα. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 που εκλέχθηκε πρώτη φορά, μέχρι τώρα, σε οτιδήποτε και να συμβεί και έχει συμβεί, είτε έχει να κάνει με την πανδημία και με τους ανθρώπους, τους ασθενείς που πεθαίναν εκτός ΜΕΡ, είτε έχει να κάνει με το δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη, είτε έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, είτε έχει να κάνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε έχει να κάνει γενικότερα με τον κακό μας τον καιρό, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Περάσει ούτε την ατομική ευθύνη. Το μόνο σίγουρο είναι, σε αυτό που λέγατε για τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Μηταράκη, ότι δεν γνώριζαν κλπ. Αυτοί που δεν γνωρίζαν είναι αυτοί που είμαστε εμείς, και τώρα που μιλάμε εγώ στα χωράφια, εμείς οι τίμοι αγρότες που είμαστε κάτω από αντίξουσες καιρικές συνθήκες, να μας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, να ασχολούμαστε για να βγάλουμε τα προστοζήν, και το μόνο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πώς θα μπούμε όσο το δυνατόν λιγότερο μέσα. Όχι πώς θα βγάλουμε κέρδος. Να μου πείτε, είναι ψύχωση. Είναι μια κατάσταση που δεν θέλω. Αγαπάμε τα χωράφια μας, αγαπάμε τη γη μας, αγαπάμε τα ζώα μας και θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Αλλά άκουσαν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις του βαμβακιού ήρθαν τώρα σε ανθρώπους, έντιμους καλλιεργητές που δεν είχαν ποτέ θέμα με την ποσόστοση των κιλών και τη σωστή καλλιέργεια του βαμβακιού, μιλάω για το βαμβάκι, με το monitoring το οποίο υπέρεσε δορυφορικά και έβγαλε κάποιες φωτογραφίες. Δεν είχαν ποτέ θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος, μάλιστα, κάποιοι δεν πληρωθήκαμε σε κάποια κομμάτια, σε κάποια στρέμματα, και κάποιοι άλλοι πληρωθήκαν και το ζητάνε τα χρήματα πίσω. Και άκουσαν πώς γίνεται αυτό. Το βαμβάκι παίρνεται Απρίλιο. Και αν υπάρξει επανασπορά θα γίνει και το Μάιο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωραία, ωραία. Όταν το βαμβάκι λοιπόν στέλνεται το Μάιο και είτε κάποιο πρόβλημα της ΔΕΗ στις αντιστοιχές γεωτρήσεις, τις λεγόμενες πομόνες, πέσει ένα μπαστούνι και όπως καταλαβαίνετε στον ομό Καρδίτσας, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα συνεργείο του ΔΕΔΙΕ. Και δεν μπορεί να πάει παντού. Γιατί οι άνθρωποι έχουν. Εντάξει, άνθρωποι είναι. Ένα συνεργείο δεν μπορεί να σε καλύψει ένα ολόκληρο νομό. και μπορεί να καθυστερήσουν κάποιες μέρες. Και δεν φαίνεται ποτισμένο το βαμβάκι. Και μετά από εκεί, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, το βαμβάκι γίνεται εξαιρετικά καλό και παίρνει μια παραγωγή μέσα στη τάξη, αν το ψάξετε ή αν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, των 400 χιλιόμετρων στρέμμα. Και φαίνεται ότι το βαμβάκι είναι τρομερό πραγματικά. Δεν πήραν συνδεδεμένοι γιατί λέει το Μάιο το βαμβάκι δεν ήταν ποτισμένο. Εδώ μιλάμε για τραγικά πράγματα. Τραγικά. Προσπαθούν οι άνθρωποι να καλύψουν τα χρέη, τα χρωστούμενα, τα κλεμμένα, να τα πάρουν από τους έτοιμους αγρότες. Αυτό είναι. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει ποτέ. Είναι αδίστακτοι άνθρωποι. Είναι αδίστακτοι.
0: Δεν ήταν ποτισμένο το χωράφι το Μάιο, ε?
1: Δεν ήταν ποτισμένο το χωράφι το Μάιο. Που το Μάιο σπέρνεται. Όταν σπαρθεί το βαμβάκι και φυτρώσει, αν χρειαστεί πότισμα, κάνεις ένα πότισμα για το φύτρωμα του σπόρου. Βγαίνει το φυτό. Mm. Όταν φυτρώσει το βαμβάκι, δεν το ποτίζεις. Ξεκινάς να ποτίζεις όταν αρχίζει να βγάζει τους καρπούς. Εκεί λοιπόν που θα βγει το βαμβάκι. Τότε θέλει νερό το βαμβάκι. Πιο πριν δεν υπάρχει λόγος να το ποτίζεις. Όταν φυτρώσει. Το ποτίζεις από 15 Ιουνίου και μετά.
0: Μάλιστα. Έχουν φτάσει σε σημείο.
1: Τώρα λένε ότι δεν ήταν ποτισμένο τότε.
0: Ναι.
1: Άρα μετά όμως έγινε πάρα πολύ καλό. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Και δεν πληρώθηκε ο κόσμος και μένουν τώρα να κάνουν εναστάσεις. Και αν και εφόσον. Δεν έχει συμβεί αυτό σε προηγμένο κράτος, ευρωπαϊκό κράτος, που είναι χρήμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μιλάμε για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ενός προϊόντος, το οποίο δεν πληρώθηκε βάσει των συγκεκριμένων λεγόμενων.

0: μένες του βαμβακιού και των άλλων, του καλαμποκιού και άλλων προϊόντων, και να πληρωνόταν τώρα το Μάιο. Τώρα λένε να πληρωθούν τέλειο Ιουνίου. Και οι άνθρωποι είναι εκτός από και χρόνο. Ήρθε και ο Μαργαρίτης Κινάς, αλλά εγώ δεν ήξερα να βρω τέτοια πράγματα, δεν γίνεται. Σε μια συνάντηση πήγε με κάποιους αδέρφους μου αγρότες από Τριλάρης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Δηλαδή, τι σημαίνει ο κακός μας καιρός μόνο συμβαίνει. Οι άνθρωποι, να το πούμε και απλά και λαϊκά, είναι ακατάλληλοι. Πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε. Πρέπει να φύγουν τώρα. Άμεσα. Είναι επικίνδυνοι.
1: Και με τα χρέη τι γίνεται, φομέα, κύριε Καλιά? Με τα χρέη, με τους πληστηριασμούς, τι γίνεται? Γιατί ξέρουμε ότι έχουν πάρει από λογαριασμούς ακόμα και το επίδομα τέκνου.
0: Μα τα πάντα να πάρουν αυτό, μα δεν ασχολείται καθόλου με αυτά, γιατί νομίζω ότι το θεωρήσαμε δεδομένα. Σε παλιότερες συζητήσεις που είχαμε κάνει και είχα βγει, σας το είχα πει αυτό. Άρα αυτό το δεν θα το ανέφερα καθόλου, γιατί το θεώρησα δεδομένο ότι δεν πρόκειται να το συζητήσουμε, ότι είναι, ας πούμε, δεδομένο. Το έχουν καταλάβει όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κλειδωμένοι λογαριασμοί, μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί, δεν δίνονται επιδόματα και ανθρώπους, όπως είπατε, και σε άνθρωπο που είχε τέκνο, δεν έχουν δοθεί τίποτα απολύτως. Δεν τους ενδιαφέρει. Χρέη που έχουμε ή δόσεις που έχουμε για κάποιες αγορές αγροτικών μηχανημάτων ή αγροτικής γης, χωραφιών με λίγα λόγια, ή ζωικού κεφαλαίου, μας σφραγίζει η τράπεζα του λογαριασμού. Γιατί δεν πληρωθήκαμε για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Οι γεωπόνοι μας στέλνουν εξώδικα, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να πληρωθούν, και με το δίκαιο τους, και αυτοί που δεν μπορούν να πληρωθούν δεν μπορούν να πληρώσουν τους προμηθευτές, και κλείνουν, δηλαδή είναι αλυσίδα. Και αυτά τα μαγαζιά τους κλείνουν, οι βενζινάδες το ίδιο, είναι μια αλυσίδα πάει αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή φεύγει ο κόσμος από τον κάμπο?
0: Δεν φεύγει ο κόσμος από τον κάμπο μόνο. Φεύγει και από τις περιοχές του κάμπου, και από τις πόλεις, και από τα χωριά. Φεύγει, δεν μένει κάτι, δεν μένει τίποτα. Σας το είπα, ότι την άλλη φορά που συζητούσαμε, ότι κατά 60% θα καλλιεργήσουν φέτος. Κατά 60% δεν καλλιεργεί. Μάλλον έπεσε έξω.
1: Θα είναι περισσότερο.
0: Έπεσε έξω. Δεν είναι περισσότερο. Και το χρόνο δεν θα υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να καλλιεργεί. Εδώ συζητάμε. Στην εδώ, εμείς στο χωράφι και χορεγάτης. Πιστεύω καπνό. Γι' αυτό λίγο χάνομαι.
1: Ναι.
0: Και μου λένε και οι άνθρωποι εδώ, ρε, εσύ τι θα κάνουμε, θα βγει? Δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Τι κάνετε, εμείς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε? Δεν έχουν άγχος και άνθρωποι, αλλά θα μπορέσουμε να πληρώσουμε και αυτούς.
1: Βέβαια, ναι. Και αυτή για το μάλλον.
0: Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει προηγούμενο.
1: Μάλιστα, το ίδιο και με την κτηνοτροφία, φαντάζομαι, έτσι. Και εκεί τα ίδια και χειρότερα. Γιατί έχουμε τη Μερκοσούρ τώρα, οπότε.
0: Ακριβώς. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρωπαίοι Αγγελέα. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη, αλλά τώρα είμαστε Ευρωπαίοι Αγγελέα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καλιά.
0: Γιατί να πετύχατε λίγο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ελπίσω να τα πω μια άλλη.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ο Θώμας Καλιάς ήταν μέλος της διοίκησης της Ενωτικής Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας. Στο χωράφι ο άνθρωπος, μιλάμε για ένα σπουδαγμένο άνθρωπο που θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα, προτίμησε να μείνει στον τόπο του, να καλλιεργήσει τη γη του. Αλλά η κυβέρνηση έχει επιλέξει τι θέλει να κάνει, να μην έχει πρωτογενή τομέα, να μην έχει καν κτηνοτροφία. Η πρώτη παρτίδα που ήρθε, η πρώτη παραγγελία από την Βραζιλία, με κοτόπουλα, η πρώτη παραγγελία αυτή, το 80% είχαν σαλμονέλα. Αλλά όπως μας είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μην κοιτάτε την ποιότητα, κοιτάξτε να γεμίσετε το στομάχι σας. Λοιπόν, στο στούντιο η Μελίνα Βελιμέζη, καθώς Μελίνα έχουμε ιστορίες εκεί με το στόλο, έτσι, και βιασμούς και μαχαιρώματα και τι δεν μαθαίνουμε.
2: Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν χθες, Γιώργο, οι 428 ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, οι οποίοι απήχθησαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα και κρατούνταν για 3 τουλάχιστον 24 ώρα, μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες, με αρκετούς από αυτούς να καταγγέλουν ότι υπέστησαν βασανιστήρια, ταπείνωση, βίαιους ξυλοδαρμούς από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για σεξουαλική κακοποίηση. Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά την άφηξή τους στην Κωνσταντινούπολη έδειχναν αρκετούς ακτιβιστές με εμφανείς μόλοπες και τραύματα, όπως κατήγγειλε και το Match του Gaza Greece. που δημοσιοποίησε και φωτογραφίες με τα σημάδια κακοποίησης στα σώματα των ακτιβιστών της ελληνικής αποστολής. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι σοβαρά χτυπημένοι, γεμάτοι μελανιές, εκδορές, με σπασμένα πλευρά, σημάδια από πλαστικές σφαίρες, ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι.

0: Όπως αναφέρει, περιέγραψαν τις συνθήκες κράτησής τους σε αυτό το πλοίο πλωτή φυλακή, όπως το αποκάλεσαν, όπου οι Ισραηλινοί τους υπέβαλαν σε συνεχόμενα βασανιστήρια, ψυχολογικά και σωματικά, ατομικά και συλλογικά, που συνεχίστηκαν φυσικά και μετά την αποβίβασή τους από αυτό το πλοίο, καθώς είχε γίνει η επέμβαση του Ισραηλινού ναυτικού σε διεθνή ύδατα, μακριά, και για κάποιες για μία μέρα και παραπάνω ήταν σε αυτό το πλοίο φυλακή. Όπως αναφέρουν ακτιβιστές, τους πέταξαν κρότου λάμψης πάνω στα σώματά τους, τους έριξαν με πλαστικές σφαίρες, τραυμάτισαν αρκετούς με μαχαίρι, τους έβαλαν πολλές ώρες σε stress position κάτω από τον ήλιο με απειλή όπλων. Άσκησαν κάθε είδους σωματική βία, τους υπέβαλαν σε στέρηση νερού και ύπνου, τους στέρησαν την πρόσβαση σε τουαλέτα, ενώ δέχτηκαν σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατ' επανάληψη. Φυσικά, βέβαια, αυτές οι καταγγελίες για βασανιστήρια και κακοποίηση, μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εννοούμε γιατί αυτό έγινε σε ανθρώπους, μέλη του στόλου, του Global Sumut Flotilla, και μάλλον είναι ένα μικρό δείγμα στο τι γίνεται στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στους Παλαιστίνιους. Και να πούμε ότι με νέα ανάρτησή του, το March to Gaza Greece, καταγγέλει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για την ασφαλή μεταφορά των Ελλήνων ακτιβιστών μετά την κράτησή τους και τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Η οργάνωση κάνει λόγο για κοφαντική σιωπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ακόμα και για την κακομεταχείριση των Ελλήνων πολιτών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, αφού έχει δώσει στη δημοσιότητα αυτές τις εικόνες των ακτιβιστών με τα σημάδια κακοποίησης. Έχουμε νέα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς απαιτούν την άμεση και ασφαλή επιστροφή αεροπορικώς όλων των μελών της ελληνικής αποστολής, καθώς χθες το Μάρτς του Γκάζα είχε καταγγείλει ότι τους είχαν πει να πάνε με λεωφορεία οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη, ίσως και στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί δεν ξέρουμε πώς. Την ίδια ώρα, βέβαια, να πούμε ότι για παράδειγμα, όπως διαβάσαμε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ισπανοί ακτιβιστές έχουν ήδη ενημερωθεί από την Ισπανίδα πρέσβη στην Τουρκία ότι από σήμερα θα ξεκινήσουν να ταξιδεύουν προς την Ισπανία για τον επαναπατρισμό τους, μάλλον σήμερα ή αύριο θα επιστρέψουν. Οπότε και για τους Έλληνες ακτιβιστές, το Μάρτς του Γκάζα και οι συγγενείς και φίλοι τους καλούν το Υπουργείο να τους μεταφέρει άμεσα στην Ελλάδα.
1: Καλά, εντάξει, τι να περιμένουν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μελίνα Βελιμέζη, και αναρωτιέμαι πραγματικά τι τραβάει ο λαός της Παλαιστίνης ή η Παλαιστίνη, τι τους κάνουν εκεί οι Ισραηλινοί. Ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη μέσω της κεντρικής αίθουσας επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων και διενήργησαν τελωνιακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων ελέγχων, προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα παρακαλώ και 293.000 λίτρα υγρά αέριο. Και εντοπίστηκε και επέθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγρά αέριου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Ολόγια και χειρία ακούμε, για λήξη του πολέμου ακούμε και στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, λέει και ξελέει, είπα ξύπα. Θέλετε εψιλογιώτα, θέλετε είπα με ήττα, όπως θέλετε. Σπέρα σου, θέλετε καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Άκρη δεν βγαίνει ακριβώς. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Η προσπάθεια του Πακιστάν είναι διαρκώς έντονη. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες και από το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε του Πακιστάν βρέθηκε δύο φορές στην Τεχεράνη και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν τις τελευταίες ώρες βρέθηκε στην Τεχεράνη και το Ομάν με το Ιράν διαπραγματεύονται και για τα στενά του Ορμούζ. ενώ είναι γνωστή και η θέση των αραβικών χωρών του κόλπου, ότι δεν θέλουν πλέον τη συνέχιση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, ότι βλάπτεται η οικονομία τους πάρα πολύ, ότι θα χρειαστούν πολλούς μήνες για να επανεκκινήσουν και την πετρελαϊκή βιομηχανία και την ενεργειακή τους βιομηχανία συνολικά, φυσικά αέρια κτλ. Επομένως, υπό αυτή την πίεση, ο Τραμπ συνεχίζει τη διαπραγμάτευση, όμως οι ειδήσεις ανά 4-5 ώρες είναι αντιφατικές. Δηλαδή είμαστε κοντά, όχι είμαστε μακριά, όχι δεν συμφωνούμε, όχι συμφωνούμε. Βγήκε ο Ιρανός αξιωματούχος, είπε ναι έχουμε πλησιάσει, μετά είπε όχι δεν έχουμε πλησιάσει. Τα ίδια και από πλευρά των Αμερικανών. Υπάρχει φαίνεται μια διάθεση του Τραμπ να τερματίσει την...
1: Έχει αυτό στα δικά του προβλήματα. 29 δις λέει, έχει στοιχήσει ως τώρα αυτό.
2: Ναι, είναι 29 δις. Το έχει πει ο Ρούμπιο και στο Κογκρέσο. Αυτός που επιμένει πάρα πολύ είναι ο Νετανιάχου, δεν το συζητάμε, συνεχίζει στο Λίβανο. Ξεσπούν, χωρίς να τα μαθαίνουμε και όλα, και στους Παλαιστίνιους, όπου συνεχίζεται το μακελιό εκεί και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Πυροβολούν τους ανθρώπους ανεξέλεγκτα, γίνονται εγκλήματα κάθε μέρα. Χωρίς...
1: Θηριωδίως.
2: Και δεν αφήνουν και δημοσιογράφους να πλησιάσουν, ειδικά στη Γάζα, αλλά και στα Παλαιστινιακά εδάφη πλέον είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση. Ο Τραμπ με κάποιες δηλώσεις του μάλλον σε ό,τι αφορά και το προσωπικό του πρόγραμμα, παντρεύεται ο γιος του Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, είπε θα πάω. Γιατί έχω σοβαρότερα να κάνω πράγματα. Επομένως, όλο αυτό για το Σαββατοκύριακο είναι θολό. Μήπως ξεκινήσει πάλι κάποια επίθεση στο Ιράν. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι θολή. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς και να είναι σίγουρος ότι υπάρχει μια υπεύθυνη τοποθέτηση ή αν πάμε προς τη μια κατεύθυνση ή πηγαίνουμε ερχόμαστε. Τα ζητήματα παραμένουν τα ίδια. Είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 450 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, τα οποία διακαώς θέλουν οι Αμερικανοί, το βάζουν ως όρο ότι θέλουν να τα πάρουν αυτοί. Το Ιράν κάποια στιγμή είπε ότι ας τα πάρει η Ρωσία ως εγγυητής. Φαίνεται ότι και από αυτό πηγαίνει προς πίσω η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε όχι, γιατί σημαίνει μια υποχώρηση των εθνικών και της κυριαρχίας της εθνικής. Και το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς, βέβαια. Γι' αυτό έχει πέσει και το Ομάν εκεί και λέει ότι στα στενά του Ορμούς δεν είσαι μόνο εσύ, Ιράν, είναι και οι άλλοι όχθοι, είμαστε και εμείς, είναι και τα Εμιράτα. Αυτή είναι η εικόνα. Περιμένουμε με τον μπρος πίσω και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι και η παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο πηγαίνουν μπρος πίσω συνεχώς.
1: Και βέβαια αυτούς τους τίτλους τους πηγαίους που βλέπουμε ότι είναι πρώτον πυλών η συμφωνία, να μην το υιοθετούμε, λες.
2: Όχι, εδώ και πάρα πολύ καιρό το λέμε, το φωνάζουμε από το κόκκινο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πρέπει όλοι να κρατούν μικρό καλάθι για αυτή την αντιπαράθεση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο.
2: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σπύρος Σουρμελίδης, ο συνάδελφος, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις γαλάζιες πατρίδες εκεί του Ερντογάν, το οποίο κάνει κάτι έξυπνο εκεί, βάζει... και στα σχολεία όλο αυτό. Έχουμε κάποια εξέλιξη με Ελίνα Βελιμέζη σαν στο στούντιο.
0: Έχουμε μόλις μια νέα ανακοίνωση του March του Gaza Cris, καθώς σήμερα τελικά 8 η ώρα επιστρέφουν στο αεροδρόμιο, θα είναι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, όπως αναφέρει το March του Gaza Cris, μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν με εκτιμόμενη ώρα άφηξης 8.30 στην Αθήνα. Αυτό είναι το νεότερο.
1: Σας ευχαριστήσω πολύ, Μελίνα. Έτσι είναι. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Μας τη μετέφερε η Μελίνα Βελιμέζη για τους ακτιβιστές που επιτρέπουν εδώ στην πατρίδα. Έλεγα βέβαια νωρίτερα πριν μπει η Μελίνα και για τη γαλάζια πατρίδα και του Ερντογάν, αλλά κανείς δεν πήγε να πει ότι το πρόβλημα της περιοχής είναι η ίδια η Τουρκία που την προσπαθούν να την κρατανήσει και με ήρεμα νερά. Αυτή είναι που ευθύνεται για το ότι δεν ζουν ειρηνικά οι λαοί, ως προς την περιοχή μας δηλαδή. Είπαμε τώρα έχουμε την Ευρωλίγκα σήμερα εδώ στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια. Ολυμπιακός με Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ με Βαλένθια. Η Αλέκα Ζουμίνη στο στούντιο. Αλέκα, καλό
3: μεσημέρι. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα. Είμαστε στην τελική ευθεία, Γιώργο. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν ξεκινήσει ήδη ο κύριος όγκος των οπαδών από τις προσυγκεντρώσεις και κατευθύνονται προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Πριν από λίγη ώρα έφτασαν κάποιοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε. Θυμίζουμε ότι ήταν το ραντεβού σύμφωνα με την αστυνομία, το διάγραμμα που έβγαλε η ελληνική αστυνομία για τα μέτρα ασφάλειας. Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε είχαν ως σημείο συνάντηση στο θυσίο, συγκεντρώθηκαν εκεί από νωρίς με τα συνθήματά τους, με τα καπνογόνα τους. Πάρα πολύ ειρηνικά όλα έγιναν μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως ένταση. Δεν θα έπρεπε καν να το αναφέρουμε, αλλά το αναφέρουμε ακριβώς γιατί ο κόσμος ακούει πολλοί οπαδοί, χιλιάδες οπαδοί
1: και αστυνομικούς
3: και αυτά. Όλα καλά, έχει φτάσει ο πρώτος όγκος των οπαδών. Δεν ξεπερνούν τους χίλιους αυτοί που έχουν φτάσει μέχρι τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά βεβαίως δεν θα έχουν πάει και όλοι στα σημεία της συγκέντρωσης. Και αυτή την ώρα που μιλάμε γεμίζουν τα πρώτα βαγόνια από το Φάληρο, το σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και αυτοί κατευθύνονται λοιπόν στο T-Center, στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός που έφτασε, τερμάτισε πρώτο στην κανονική περίοδο, έκανε sweep στα play-off με τη Μονακό. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν στον ημιτελικό, τον πρώτο στις 6 ώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τη Φενέρμπαχτσε, του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους. Μέχρι και το Θεό επικαλέστηκε χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τι να κάνει.
1: Ας
3: μας βοηθήσει, λέει, και ο Θεός. Πλέον έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εντάξει,
3: να φτάσουμε στην κατάκτηση.
1: Ελλάδα,
3: να πούμε, Γιώργο, δεν είναι εύκολο. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μόνο που βρίσκονται εδώ. Μακάρι να βλέπαμε και τον Παναθηναϊκό σε αυτό το Final Four που διοργανώνεται φέτος από την εδώ στην Αθήνα, από την Ελλάδα. Ο δεύτερος ημιτελικός το βράδυ είναι ο ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Να πούμε ότι οι οπαδοί των δύο αυτών ομάδων των ισπανικών έχουν σημείο συγκέντρωσης, αργότερα βέβαια θα ανέβουν το Καλλιμάρμαρο, αλλά μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες. Έχουν πάρει τις Ρεάλ 550 εισιτήρια, γύρω στα 1000 της Βαλένθια. Ο μεγάλος όγκος φυσικά θα είναι ο παδί του Ολυμπιακού. Ο τελικός θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στις 9, είναι προγραμματισμένος. Να πούμε ότι από φέτος
1: ελπίζουμε να είναι Ολυμπιακός.
3: Ελπίζουμε να είναι Ολυμπιακός εκεί το βράδυ της Κυριακής. Θα αγωνιστεί με μία εκ των Ρεάλ και Βαλένθια. Είναι ενδεχομένως το ζευγάρι που δεν μπορείς να δώσεις και σαφή
1: νομίζω
3: προγνωστικά.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός της έχει κερδίσει και τις δύο.
3: Ακριβώς, αλλά έτσι. Γιώργο, είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια. Όπως είδαμε και πέρσι στο Final Four, τον Ολυμπιακό να παρουσιάζεται τελείως διαφορετικός στον ημιτελικό από ό,τι παρουσιάστηκε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να πούμε κάποια χρηστικά και για τον κόσμο που δεν θα πάει στο T-Center, ότι βρίσκεται, είναι ανοιχτό το Fan Zone. Με πάρα πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα, events γύρω από τον μπάσκετ στο Ζάπιο. Είναι ελεύθερη είσοδος, δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει, αλλά να κάνει να κάνει μια εγγραφή μόνο στο site της Ευρωλίγκας, γιατί δεν θέλουν να υπερβεί τα 1500 άτομα ταυτόχρονα στο χώρο του Ζαπίου για λόγους ασφάλειας. Πάρα πολλά events και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Εδώ οι Αθηναίοι που μένουν και στο κέντρο και δεν έχουν καμία έτσι και διάθεση να τρέξουν στο ΆΚΑ να δουν το μάτς, μπορούν να βρεθούν εκεί. Μικροί και μεγάλοι, θα είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία αυτές τις ώρες.
1: Ήταν και ο Παναθηναϊκός εκεί.
3: Και να βλέπαμε και τις δύο οι ελληνικές. Από του χρόνου.
1: από
3: του χρόνου παρά χρόνου. Θα πούμε περισσότερα αργότερα στην εκπομπή.
1: Πάντως, ένα λεπτό δεν έχουμε παραπάνω, αλλά πες μας λίγο τι γίνεται και με τον Παναθηναϊκό και με τον
3: Παναθηναϊκός.
1: Που...
3: Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, θυμίζουμε, από την Βαλένθια και από εκείνη τη μέρα που αποκλείστηκε από τα play-off. Υπήρξε
1: γιατί βλέπω και τις ειδήσεις που στέλνει, στηρίζουν, δεν στηρίζουν.
3: Υπήρξε μια ισοστρέφεια, ένα κλίμα που το κράτησαν, διήρκησε και αρκετές μέρες, μπορούμε να πούμε. Ένα κλίμα κόντρα στον Έργιν Αταμάν. Υπάρχει ένα κλίμα ενάντια στον Έργιν Αταμάν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήταν πολλοί αυτοί που θεώρησαν ότι θα λήξει εδώ η συνεργασία του Τούρκου προπονητή με την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά τους διέψευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, ενώ είχε διαρρεύσει ότι θα γίνει ένα ραντεβού προχθές το βράδυ, όπου οι δύο άνδρες θα έβαζαν ή τέλος ή θα συνέχισαν, τέλος πάντων, ένα ραντεβού κρίσιμο όσον αφορά το μέλλον του Γιάννα Ταμάν. Νωρίτερα εκείνη την ίδια μέρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα αποστάρισμα στα social media με αυτόν τον τρόπο, έτσι κι αλλιώς δημοσιοποιεί αυτά που θέλει να πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπου έβαλε μια φωτογραφία με μια αγκαλιά που είχε νομίζω στο Final Four του Βερολίνου μετά την κατάκτηση με τον Εργίνα Ταμάν, και είπε ότι, ότι όσοι ξεχνάμε αυτές τις αγκαλιές δεν σημαίνει ότι στηρίζουμε την ομάδα μας κλπ. Αυτό αυτομάτως σήμαινε ότι στηρίζει τον Εργίνα Ταμάν. Με λίγα λόγια, θα συνεχίσει με Εργίνα Ταμάν ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Γιαννακόπουλου ότι πρέπει να βγάλω και τους τελικούς και για να δοθεί μια ευκαιρία στον προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά ενδεχομένως δεν είναι και πολλά τα λεφτά για αποδέσμευση, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέκα. 4 με 5 αναλυτικά ρεπορτάζ για το Final Four με την Αλέκα Ζουμή. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα η Κατερίνα, κανονικά η Κατερίνα Κρυποπούλου, θα είναι κανονικά εδώ για το μαγκαζίνο την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε τώρα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σπύρος Μπουτζάνης, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2023-2024. Ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Βερολίνο 2024, η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Εργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπώντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εθέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας το σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Την οργή της αντιπολίτευσης προκάλεσε το αντιθεσμικό μπλόκο στην Ολομέλεια της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία στη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με 151 βουλευτές και όχι με 120 όπως είχε συμβεί στην προηγούμενη εξεταστική το 2022. Με εισηγητή τον παρακολουθούμενο Μάκη Βορύδη, το Μέγαρο Μαξίμου υλοποίησε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα επικαλούμενο λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και αποχώρησε από τη διαδικασία. Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος. Και συνέχισε λέγοντας πως παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζεται το Σύνταγμα. Ενώ αναφερόμενος στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κ. Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Βόμβες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σάμαρα. Στη Βουλή, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σφοδρή επίθεση του δικηγόρου θυμάτων του Predator Ζαχαρία Κεσέ κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης για την τοποθέτησή του στη Βουλή. Σε ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι ο συνδυασμός παρακολούθησης μέσω Ape και Predator παρήχε το ιδανικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, κατηγορώντας τον Υπουργό ότι παραπληροφορεί, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος παράλληλης χρήσης του Predator. Μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, επιστρέφουν τελικά σήμερα οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla μετά την απελευθέρωσή τους από το Ισραήλ και τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρει το March του Gaza Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν στην Αθήνα. Καταγγέλει την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις και καλεί σε υποδοχή των πληρωμάτων στις 8.30 στο αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου με μεσολαβητή το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια, το τελικό σχέδιο συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Το Αραβικό Δίκτυο δημοσιοποίησε 9 βασικά σημεία του προσχεδίου, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις ασφαλείας και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις, με το ήθικο στα ύψη και με φόντο την κατάκτηση του πολύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final Four και στις 6 αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου στο πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης στο Telecom Center. Στις 9, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ και Βαλένθια. Μόνο για μετακίνηση φιλάθλων λειτουργούν από τη 1 το μεσημέρι ο σταθμός του ΙΣΑΠ στο Θησίο και από τις 2 ο σταθμός στο Φάληρο κατόπιν εντολής της αστυνομίας με προορισμό τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάση ενδιάμεσα εν όψη της έναρξης του Final Four. Και ο καιρός. Αυξημένες νεφώσεις αύριο στα ανατολικά, δυτικά και ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

0: make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής φροντίζουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και την μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και τα μηνύματά σας θα περιμένω στο Viber στο 6985-87-0059. Λοιπόν, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Κακοκαιρίες με έντονες καταιγίδες, χαλάζι και βοριάδες έως 7 μποφόρ σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα λέει με τα τελευταία προγνωστικά του meteo.gr, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία επάνω από την Ευρώπη πρόκειται να ενισχύσει τις συνθήκες αστάθειας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα έντονα. Ενώ ευνοείται και η εκδήλωση ακόμη και τοπικών χαλαζοπτώσεων και αυτό για όλες τις επόμενες ημέρες. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον μέχρι την άλλη εβδομάδα, το επόμενο τριήμερο θα φτιάξει ο καιρός για να το απολαύσουμε. Τώρα όσο για το πολιτικό σκηνικό, λασπό βροχή. Θα συνεχιστεί. Αλήθεια, πώς σας φάνηκε η Μαρία Καριστιανού? Έκανε χθες τον ντεμπούτο της σαν πολιτική προσωπικότητα. Λίγη, ρηχή και απογοητευτική. Μια φιέστα για να προβάλλει το ξεκίνημά της σαν πολιτικό πρόσωπο με ένα κείμενο κακογραμμένο, γεμάτο κλισέ και δίχως πολιτική ουσία. Θα φέρει την ελπίδα στην κοινωνία. Αυτό ήθελε να μας πει, ότι δεν είναι οι συνήθεις επαγγελματίες της πολιτικής που θα συγκροτήσουν το κόμμα της, αλλά θα είναι από την κοινωνία για την κοινωνία.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν εκεί για να μας δείξει ότι είχε και κάποια σχέση με την Αμερική, για να εξισορροπεί τον Θανάση Αυγερινό που ήταν από την Ρωσία και τη Μόσχα. Θα δείξει. Πιο σοβαρά όμως είναι σήμερα και είναι σε εξέλιξη στην Βουλή, από όπου αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους και καλά έκαναν για αυτόν τον εμπεγμό της κυβέρνησης, η οποία αρνείται την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Σωστά το επισήμανε εκεί η Πέτη Πέρκα, ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα και ότι είναι καταχρηστική ερμηνεία που κάνει πια η κυβέρνηση. Γιατί 157 έχει, ό,τι θέλει κάνει, όπως είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, το τι ακούστηκε, σκληρά όλα, αλλά νομίζω δίκαια. Ο εκβιαζόμενος Μητσοτάκης, αρχιερέας των σκανδάλων και των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων, του είπε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο Πρωθυπουργός είναι διεφθαρμένος και ψεύτης, του είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς ξαναχτύπησε για να δηλώσει και εκείνος παρόν στην διαμόρφωση του νέου πολιτικού τοπίου που διαμορφώνεται. Σου λέει χθες ήταν η Καριστιανού, την Τρίτη είναι ο Τσίπρας, εκείνος το πηγαίνει για πιο πίσω το κόμμα του, αλλά ας δείξει ότι είναι και εκείνος παρόν. Απευθύνθηκε όμως και εκείνος προσωπικά και απαξιωτικά στον Πρωθυπουργό. Ευθελίζοντας την αναφορά που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ήταν σαν να του έλεγε ότι υπάρχουν κι άλλοι πρώην πρωθυπουργοί που θα είναι εκεί για να το σηκώσουν. Γιατί το αναφέρουμε? Γιατί έχει μια κάπως διαφορετική σημασία όταν αυτά λέγονται από έναν πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει εύκολα το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ότι είναι οι συνήθεις κριτικές της αντιπολίτευσης, αλλά ούτε μπορούν και να τα αντιπαρέλθουν εύκολα οι ψηφοφόροι του κόμματος. Για όνομα του Θεού, του είπε, πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς, αλλά ακόμη και αυτή την έρμη τη Νέα Δημοκρατία. Τι φοβάστε, κύριε Μητσοτάκη? Τι φοβάται? Ότι θα τον κυνηγούν τα σκάνδαλα και μετά τις εκλογές. Αυτό φοβάται. Το είπε ευθέως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι άλλοι αρχηγοί, ότι δεν θα γλιτώσει όμως. Όσο και αν προσπαθεί άρον-άρον να κλείσει τις ενοχλητικές εκκρεμότητες. Μέχρι να πάει στις εκλογές. Πότε? Μπορεί το Σεπτέμβριο, μπορεί και τον επόμενο Μάρτιο. Μέχρι τότε πάντως το βέβαιο είναι ότι θα κάνει και εκείνος την αντεπίθεσή του, μετά την δημοσκοπική πτώση που κατέγραψε το τελευταίο κύμα μετρήσεων, και το οποίο δημοσκοπική πτώση, εάν δεν την ανακόψει, μπορεί να αποκτήσει και χαρακτηριστικά κατάρρευσης. Όχι, δεν λέμε ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, θα δούμε τι θα επικρατήσει, αλλά έχει αρχίσει και μπαίνει και αυτό στο χάρτη των σενάριων, των πολλών σενάριων που συζητιούνται στο πολιτικό αλλά και στο εσωκομματικό πεδίο. Αυτό που είναι εμφανές είναι η αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να λέει ότι διεκδικεί τρίτη τετραετία, αλλά δεν διαθέτει πιστικό και συνεκτικό αφήγημα για να απευθυνθεί είτε στην κοινωνία είτε για να συσπυρώσει το εκλογικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Και αντανακλάται αυτό και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου επικρατεί δυσθυμία, ενώ αρχίζουν να κυκλοφορούν σενάρια διαδοχής για μετά τις εκλογές. Όχι, δεν είμαστε, είπαμε εδώ, Αγγλία, δεν είμαστε Tories και Wings, δεν θα τον αμφισβητήσουμε, αλλά για μετά τις εκλογές, και σενάρια τα οποία υποθάλπει και με τις δημόσιες διαφοροποιήσεις του, αλλά και με τις παρασκηνιακές διαρροές του Νίκος Δένδιας.

Λοιπόν, σενάρια αυτά θα συνεχίσουν να τρέχουν. Το ένα συμπλέκεται και με τις εκτιμήσεις ότι ακριβώς μετά τις εκλογές μια Νέα Δημοκρατία δίχως τα Μητσοτάκη μπορεί να συνεργαστεί ακόμη και με ένα κόμμα Σαμαρά και με το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί πέφτουν και ονόματα εξοκοινοβουλευτικών παραγόντων. Αλλά αυτά έχουμε χρόνο να τα δούμε. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, μουσικό και ξαναρχόμαστε.

βρίσκουν τρόπο να τη σώσω. Σε ένα ρυθμό να τη ενώσω. Βρες τραγούδι να χωράει

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 και θλίβεται και θυμώνει ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια, αλλά δεν βλέπω να κάνει και κάτι για την ανακόπτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Καβαδάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και νομίζω από τους πλέον αρμόδιους για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και την ακρίβεια η οποία έρχεται. Καλησπέρα σας, κύριε Καβαδά. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Κουζιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εκτός από το να θλιβόμαστε και να θυμώνουμε, βλέπετε να κάνουμε κάτι για να ανακόψουμε αυτό το νέο κύμα ακρίβειας που όλοι λένε ότι έρχεται?
1: Άτολμη είναι η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι κάτι που έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό και ιδιαίτερα μετά την σύραξη στον Περσικό κόλπο, που χρειαζόταν πραγματικά η κυβέρνηση να πάρει μέτρα αφενός για την πάταξη της εσωκέρδειας που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και την έλλειψη ελέγχου κατά την πλευρά της πολιτείας και ταυτόχρονα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ήδη ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
0: Οπότε, από εδώ και στο εξής, όσο μπορείτε και εσείς να κάνετε προβλέψεις, τι μπορούμε να περιμένουμε, κύριε Καβαθά?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν σήμερα τελειώσει ο πόλεμος στον Περσικό, τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια στην ελληνική, στην οποία δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ελλάδα πάνω από το 70% των πετρελοειδών τα εισάγει από τον Περσικό κόλπο, άρα έχει άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, χρειάζονται πραγματικά μέτρα, ουσιαστικά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά της καθημερινής ανάγκης των νοικοκυριών. Είναι ένα μέτρο το οποίο το ζητάμε, ακόμα και αν δημοσιονομικά δεν το αντέχει η οικονομία μας, θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο μέχρι να βγούμε από αυτή την κρίση. Από την άλλη μεριά, οι επιπτώσεις του πολέμου, όπως έλεγα, είναι επιπτώσεις που θα κρατήσουν τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο. Το δεύτερο είναι ότι οι επιχειρήσεις, τα μέτρα που έχει δώσει μέχρι στιγμής είναι ελάχιστα και το βλέπουμε αυτά καθημερινά στην αύξηση του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων. Δεν έχει γίνει οτιδήποτε, έστω και ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με τα 20 λεπτά δεν λύνει το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις αλλά για το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα, γιατί το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει τον πρωτογενή, το δευτερογενή και το τριτογενή τομέα της οικονομίας. Δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξη των επιχειρήσεων, ακόμα και η προσπάθεια που κάνει με τις 72 δόσεις δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μια άτολμη κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, μια κίνηση που θα αποδειχθεί στην πράξη ως αναποτελεσματική. Και αν σκεφτώ ότι η Κύπρος με πληθυσμό 800.000 πήρε μέτρα για να στηρίξει την οικονομία της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα συνολικά θα δαπανίσει περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι ανάγκες στη χώρα για ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων με μέτριους υπολογισμούς θα ήταν ενίσχυση τάξη των 2 δισεκατομμυρίων.
0: Καλά, αυτά θα τα δώσει σταδιακά η κυβέρνηση και σε σχέση με το πολιτικό της παιχνίδι στο δρόμο προς τις εκλογές. Αλλά για αυτά που αναφέρατε προηγουμένως είναι και προτάσεις τις οποίες έχετε κάνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μια εικόνα ότι ενδέχεται έστω και με καθυστέρηση να δεχθεί κάποια από αυτά τα μέτρα ή που αποδίδεται την επίμονη άρνησή της.
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι από το αυξημένο κόστος στην οικονομία που έχουμε με τις αντιμήσεις των πρώτων υλών και των προϊόντων κερδίζει και η πολιτεία από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα υπερπλεονάσματα που παρουσιάζονται είναι υπερπλεονάσματα που τα πληρώνει η κοινωνία καταρχάς και σε δεύτερο βαθμό η επιχειρηματικότητα. Και με αυτά τα υπερπλεονάσματα έρχεται η κυβέρνηση να κάνει επιδοματική πολιτική προεκλογικού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και το να πάρει εκ των υστέρων μέτρα, το έχουμε συνηθίσει και από το παρελθόν. Και έχω πει πολλές φορές ότι όταν τα μέτρα δεν παίρνονται την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή έμπρος στο βαρός, όταν τα παίρνουμε είναι και κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και άνευ ουσίας κυριολεκτικά για την οικονομία της χώρας. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις.
0: Σε ένα κουβά χωρίς τέλος. Είσαστε όμως και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων. Ποια είναι η εικόνα από τον τουρισμό, κύριε Καπαθά?
1: Τα πρώτα σημάδια είναι ότι υπάρχει μία κάμψη στις αφίξεις, υπάρχει ακυρώσεις που έχουν αρκετές ακυρώσεις από ό,τι ακούμε από την αγορά του την τουριστική, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν πετύχουμε πληρότητες καλές κατά την τουριστική περίοδο με τη λογική της κρατήσεων τελευταία στιγμής, γιατί υπάρχει μια αναστολή στις κρατήσεις, σε κάθε περίπτωση οι ξένοι επισκέπτες που έρχονται στη χώρα αντιμετωπίζουν και εκείνοι αντίστοιχα προβλήματα στις χώρες τους λόγω της κρίσεως, όχι της παρούσας μόνο, αλλά και της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης που περνάει η Ευρώπη, γιατί το μεγάλο κομμάτι έρχεται από Ευρώπη. Και υπάρχει, και το έχουμε δει και στα στοιχεία της περσινής χρήσης, που για πρώτη φορά η εστίαση από το 19 και μετά είναι η πρώτη χρονιά που έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στον κύκλο εργασιών της τάξης του 5%. Εάν σε αυτό προσθέσω και, τον αποπληθωρισμό, γιατί υπάρχουν και ανατιμήσεις της τάξης του 10-15% σήμερα με τη στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, τότε μπορώ να μιλάω ότι η μείωση του κύκλου εργασιών στον κλάδο της εστίασης, που είναι εντάσσεως εργασίας, απασχολεί πάνω από 410.000 εργαζόμενους, είναι περίπου στο 15%.
0: Μάλιστα. Εδώ μας ρωτάει, γιατί δεχόμαστε μηνύματα όσο μιλάμε, ο κύριος Γιώργος Κουβεριάνος, αν συμφωνείτε με την θέση Ανδρουλάκη. Εντάξει, δεν είναι μόνο το Ανδρουλάκη, είναι παλιότερα, νομίζω πρώτα την είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, για τετραήμερη εργασία.
1: Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανακοινώνονται μέτρα χωρίς να έχουν συζητηθεί με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους εργαζομένων και εργοδοτών. Το δεύτερο που έχω να σημειώσω είναι ότι τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ισχύει το μέτρο της τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές, μπορεί να λειτουργήσει θετικά για επιχειρήσεις διανοητικής εργασίας, και κάτι τέτοιο συμβαίνει παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, που το εφαρμόζει από, από το 2000 και εδώ. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μικρότερη ή μεγαλύτερη ευρύτητα εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση όμως καθαρά σε διανοητικές εργασίες. Σε εντάσεις εργασίες αυτό το μέτρο δεν μπορεί να γίνει. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτό από την πλευρά των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σήμερα που μιλάμε έχουμε κενές περίπου 300.000 θέσεις εργασίας, τόσο στον τουρισμό όσο και στην εστίαση, αλλά και στα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Μήπως αυτό οφείλεται στο ότι δεν δίνουν και οι εργοδότες υψηλούς μισθούς?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση βελτιώνονται οι μισθοί. Και ένα από τα θέματα που αφορά την αύξηση λειτουργικού κόστους είναι και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές σύν της το φόρο μισθών υπηρεσιών επηρεάζει περίπου κατά 40% τη μισθοδοσία του κάθε εργαζόμενου στους κλάδους που εκπροσωπούμε. Είναι σαφές βεβαίως ότι οι μισθοί έχουν χάσει την αγοραστική δύναμη.
0: Δηλαδή λέτε ότι όταν ένας εργοδότης δίνει 10.000 ευρώ, στον εργαζόμενο πηγαίνουν τα 6 και τα άλλα τα 4 πηγαίνουν είτε σε κρατήσεις, είτε σε εισφορές, είτε σε φορολογία.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο πρέπει να αυξηθούν και οι μισθοί, γιατί διαφορετικά πέφτει και η κατανάλωση και όλος ο κύκλος πηγαίνει προς τα κάτω, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στην ίδια πλευρά και έχω τονίσει κατ' επανάληψη ότι κακά αμοιβόμενος εργαζόμενος έχει αντανάκλαση σε μια κακή οικονομία. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχει περιοριστεί λόγω και του αυξημένου κόστους επιβίωσης, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που είχαμε από τη δεκαετή κρίση των μνημονίων, την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας της εργασιακής σχέσης λόγω των μνημονιακών νόμων. Προσπαθούμε τώρα μέσα από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας που ξεκίνησαν να υπογράφονται και να έχουν και καθολικότητα μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία Εργοδοτών, Εργαζομένων και Υπουργείου Εργασίας και νόμο του πλάτους πλέον, Πριν από 10-15 μέρες έγινε η επέκταση στο σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο της εστίας της νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και στον τομέα των ζαχαροδών προϊόντων. Και είμαστε σε μια διαδικασία νέων κλαδικών συμβάσεων, με την προοπτική αυτές να γίνουν, να επεκταθούν και να γίνουν υποχρεωτικές για το σύνολο των κλάδων που υπογράφονται, έτσι ώστε να βάλουμε ένα λιθαράκι. Δεν είναι το πρόβλημα. Ναι. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Βελτιώνουμε τους μισθούς. Το θέμα είναι η βελτίωση αυτή να έχει αντίστοιχη βελτίωση και στην αγοραστική δύναμη.
2: Μάλιστα. Κύριε Καβάθα, ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή η κυβέρνηση να κάνει κάτι και για το ενεργειακό που επιβαρύνει σίγουρα και τις επιχειρήσεις
1: και τους... τα νοικοκυριά.
2: Και τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους στερεί ακριβώς και την δυνατότητα να δώσουν και καλύτερους μισθούς. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ κύριε Κουζάνη, καλή συνέχεια.
2: Ο Γιώργος Καβαδάς, γνωστός πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συνεφών Επαγγελμάτων. Τον ευχαριστούμε. Και μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, βλέπω εδώ πέρα μου στέλνει η κυρία Μάρθα, άλλο μητέρα. Χθες αεράτη, φορτσάτη, ρηχή και τώρα αυτό είναι το σχολείο της. Η κυρία Θάλια έχει μια άποψη αρκετά ηρωνική για την κυβέρνηση. Έχει πάρει μέτρα η κυβέρνηση, λέει, εννοεί για την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καβαθά. Σταμάτησε την πτωλεμαίδα 5 με το φθηνό λιγνίτη, ακύρωσε τη συμφωνία με το ρωσικό αέριο. Συγγνώμη. Το χρηματιστήριο ενέργειας από 29% το πήγε πολύ περισσότερο. Και βεβαίως όλα αυτά με τη βοήθεια του Στάση, εννοεί του Προέδρου της ΔΕΗ, που κάνει την μεγαλόπνοη πολιτική της κυβέρνησης.
3: Κόκκινο.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας και έχω την χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής και παλιός γνώριμος εδώ στο κόκκινο και στους ακροατές του. Κύριε Μελά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουτζάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που ξαναμιλάω στο κόκκινο.
0: Ναι, θα μείνουμε στην οικονομία όπως είπα, αλλά έχω μια απορία για να ξεκινήσουμε κύριε Μελά.
1: Ναι.
0: Πόσο συμφέρον είναι για την χώρα μας το να αγοράζουμε χρέος το οποίο λύγει αργότερα?
1: Κοιτάξτε, είναι μια απάντηση. Η απάντηση δεν είναι ναι ή όχι. Η απάντηση εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες. Βασικός παράγον είναι πρώτα-πρώτα εάν κερδίζεις κάτι. Δεύτερον, εάν μέσα στο μυαλό σου και στην οικονομική σου πολιτική έχεις στόχο αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπορούσες να τα δώσεις με δόσεις αργότερα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για τη μεγέθυνση του προϊόντος, για την καλύτερη ευημερία του κόσμου, ώστε από εκεί να πάρεις μέσω των φόρων της ανάπτυξης έσοδα τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για την αποπληρωμή των τόκων. Διότι δεν προκύπτει κάτι, δηλαδή δεν πληρώνεις κάτι επειδή δεν μπορείς, δεν είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Απλώς θεωρείς ότι πρέπει να παρουσιάσεις ένα καλό πρόσωπο σύμφωνα με τη δικιά σου φιλοσοφία, όπως είναι η κυβέρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έναντι των ξένων πιστωτών. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό κριτήριο είναι το πλαίσιο, το γεωοικονομικό, το γεωπολιτικό το οποίο υπάρχει. Δηλαδή σήμερα είναι μια καλή εποχή κάποιος ο οποίος έχει ορισμένα χρήματα στην άκρη να τα δίνει στους δανειστές χωρίς να τα ζητάνε βεβαίως. Να τα δίνει στους δανειστές χωρίς να τα ζητάνε εν μέσω μιας επερχόμενης αβεβαιότητας και κρίσης κατά πάσα πιθανότητα τα οποία θα υπάρξει. Είναι ερωτήματα τα οποία δεν παίρνουν μια απάντηση αποφατική, δηλαδή ναι ή όχι. Είναι απαντήσεις οι οποίες εξαρτώνται από το πώς βλέπει το κάθε κόμμα την οικονομική πολιτική και ποιον εξυπηρετεί. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποπληρώνει αυτή τη στιγμή το χρέος, επί της ουσίας δεν του δίνει πόντους. Δεν του δίνει πόντους, διότι να σας πω κάτι. Η μείωση του χρέους, του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ, η οποία πράγματι γίνεται λόγω της αύξησης κυρίως του παρανομαστή αλλά και των υπέρογκων πληρονασμάτων του αριθμητή, μπορεί να μειώνει το λόγο, αλλά δεν μειώνει την ονομαστική αξία του χρέους. Δηλαδή, εάν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι σωστά, η ονομαστική αξία του χρέους το 2019 ήταν 339 δισεκατομμύρια ευρώ, 339,2 δισεκατομμύρια ευρώ επαναλαμβάνω, και το 2025 είναι 362,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μες. Δηλαδή, επί της ουσίας είναι κάπου 25-24 δισεκατομμύρια παραπάνω, παρά τις αποπληρωμές που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Οι πιστωτές κερδίζουν κάτι?
1: Βεβαίως κερδίζουν. Ξαναπαίρνουν πίσω τα χρήματά τους, τα οποία μπορούν να τα επενδύσουν και να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν τα ζητάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρέπει να ξεχνάτε ότι η Γαλλία κάποια στιγμή πανηγύρισε επειδή αποπληρώθηκε μία δόση. Μετά το τρίτο που ήθελα να σας πω, έχω εντύπωση ότι αυτές οι αποπληρωμές των παλιών δανείων που αφορούν σε κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι και ένα πολιτικό, έχει και ένα έντονο πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή αποπληρώνουμε χρέο.

0: επί της ουσίας το χρέος. Δηλαδή μειώνει την ονομαστική αξία του, την πραγματική αξία του χρέους.
1: Άρα γιατί να το πληρώνω νωρίτερα όταν
0: σας είπα, διότι υπάρχουν και επιχειρήματα. Δηλαδή επικαλούνται παραδείγματος χάρη ότι έχουμε 200-250 εκατομμύρια κέρδος. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι με αυτά τα χρήματα που θα μπορούσα να τα επενδύσω κατά τέτοιο τρόπο που να έχω παραπάνω κέρδος από τα 200 εκατομμύρια που γλιτώνω εκεί. Δηλαδή είναι μια συζήτηση και μου δίνεται η αφορμή, αν μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
0: Να πω αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι βασικό. Η κυβέρνηση καυχάται για τα οικονομικά της αποτελέσματα. Η αντιπολίτευση την πυροβολεί συνεχώς για το κράτος δικαίου.
1: Και για τα οικονομικά της αποτελέσματα. Και αυτό ήταν και κάτι που θα σας ρωτούσα και εγώ. Ότι η κυβέρνηση θριαμβολογεί, η αντιπολίτευση καταστροφολογεί. Αυτή είναι η συμβατική τους ρόλη. Αλλά αν το δούμε εσείς σαν ειδικός απ' έξω, πού νομίζετε ότι είναι η αλήθεια?
0: Περιμένετε, αυτό θα τελειώσω. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι καλά κάνει η αντιπολίτευση και βεβαίως χτυπάει και την οικονομική της πολιτική. Αλλά έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει μία λεπτομερής αντίκρουση των επιχειρημάτων της κυβέρνησης. Μπορεί να λέει κάποιος, η κυβέρνηση να λέει Α, μπορεί να λέει ο Β, δεν είναι το Α, αλλά είναι Α συν 1. Τελειώνει εκεί η συζήτηση. Δεν συνεχίζεται ούτε στη Βουλή, ούτε στα κανάλια, ούτε στην τηλεόραση, ούτε γραπτά, ούτε πουθενά. Δηλαδή υπάρχει ένας μονόλογος. Η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει αυτά που λέει, η αντιπολίτευση συνεχίζει να λέει αυτά που λέει και κανένας δεν διαλέγεται μεταξύ τους. Και υπ' αυτήν την έννοια το βάρος πέφτει στην αντιπολίτευση να οξύνει, διότι το πρόβλημα το μεγάλο σήμερα στην ελληνική κοινωνία σαφέστατα είναι και το κράτος δικαίου. Αλλά αυτό που βαρύνει στην άποψη των εκλογών είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια, είναι ότι δεν φτάνει ο μισθός να περάσει το μήνα, είναι η στεγαστική κρίση, είναι μια χιλιάδες πράγματα που μπορώ να σας αναφέρω, είναι τα χέρια των τραπεζών, είναι τα υπερόνογα πλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει συστηματικά, αλλά πάλι επανέρχομαι. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς τα θέματα που αφορούν στην οικονομία φαίνεται ότι δεν είναι σεξι, να το πω έτσι αν μου επιτρέπετε έκφραση, δεν είναι τόσο. Άλλα θέματα είναι αυτά τα οποία πιο εύκολα επιλέγονται για να γίνει αντιπαράθεση και στα κανάλια και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι αν η αντιπολίτευση, και μιλάω για όλη την αντιπολίτευση, επιμείνει, και ειδικά η αντιπολίτευση που πραγματικά πιστεύει σε κάτι το εναλλακτικό, εάν επιμείνει συστηματικά μέρα με τη μέρα να αντικρούει αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση και να προσπαθεί να τα διαδώσει, θα έχει μεγάλο κέρδος.
1: Ναι, αλλά και εδώ πέρα κάπου η συζήτηση νομίζω ότι γίνεται παραπλανητική. Νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ακρίβεια. Εάν δεν έχει και αντίστοιχη αύξηση μισθών, τότε σίγουρα έχει μείωση του επίπεδου διαβίωσης. Mm-hmm. Ακόμη και αυτό το στοιχείο η κυβέρνηση δεν το δέχεται. Άρα πάνω σε τι θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση?
0: Σοβαρή συζήτηση θα γίνει αν θα επιμείνει κάποιος να αποδείξει ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν αληθεύουν. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην δέχεται αυτά τα πράγματα. Βεβαίως μπορεί, εάν δεν τα αποδείξεις με νούμερα και με στοιχεία. Αλλά προσέχτε, πρέπει να χρησιμοποιήσεις την αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι επαναστατική. Όχι και εσύ ως αντιπολίτευση να πλαστογραφείς τα νούμερα, να πολιτικοποιείς την κατάσταση πολιτικάντικα. Τα πρέπει να παραδεχτείς. Τα του Κέσσαρα το Κέσσαρα και τα του Θεού του Θεό. Επομένως, θα πρέπει να πεις εκεί που είναι λάθος η κυβέρνηση που λέει ψέματα, που ψεύεται και να προβάλλει τη δικιά σου εναλλακτική λύτηση και όπου έχει επιτύχει κάτι η κυβέρνηση είναι να το παραδεχτείς. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να ξεφύγει ο άνθρωπος, ο κοινός άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πολίτης, να καταλάβει ποιος πραγματικά λέει την αλήθεια. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι. Και γι' αυτό και εμείς καταφεύγουμε κάποιες φορές στους ειδικούς. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 5,4% στην Ελλάδα και ήταν αρκετά αυξημένος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Βεβαίως. Δύο μονάδες σχεδόν πάνω. Ναι. Σχεδόν. Σχεδόν δύο μονάδες πάνω. Προσέξτε, και αυτό είναι ψέμα όμως. και το 5,4 είναι ψεύτικο, διότι το 5,4 είναι ένας πληθωρισμός.

0: Ο συνολικός. Δεν είναι ο ίδιος πληθωρισμός για έναν που έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, για έναν άλλον που έχει ένα εισόδημα 25.000 ευρώ, για έναν τρίτο που έχει ένα εισόδημα 50.000 ευρώ, διότι η κατανομή του οικογενειακού του εισοδήματος είναι διαφορετική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν πάτε να δείτε ποια προϊόντα αυξάνονται, είναι τα προϊόντα, ας το ονομάσουμε έτσι, της πρώτης ανάγκης, που καταναλώνει περισσότερο αυτός που έχει 10.000. Δεν μπορεί να πάει να καταναλώσει πολυτελείας, να πάει κάπου αλλού. Επομένως, ο πληθωρισμός για τα κατώτερα, τα μεσαία εισοδήματα και ίσως ακόμα λίγο παραπάνω, είναι πολύ υψηλότερος από το 5,4 που παρουσιάζει. Σωστά το παρουσιάζει η στατιστική, αλλά κάποιος πρέπει να το εξηγήσει, να το καταλάβει.
1: Και έχει μια σημασία, το έχω ξαναπεί, ότι ακόμα και τα προϊόντα private label των σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί κατά 20% τους τελευταίους δύο μήνες από τα επίσημα στοιχεία.
0: Και ακόμα αυτό. Είμαστε... Έχετε δίκιο. Και ακόμα, προσέξτε, έχουμε μία αύξηση. Κατά κοινή νομολογία, το λέει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν περιμέναμε να μας το πει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν έχουμε μία μεγάλη αύξηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, αυτή δεν έχει διαδοθεί, δεν έχει διασπαρεί
1: ακόμη
0: και σε άλλα μη ενεργειακά προϊόντα.
1: Άρα τα δύσκολα είναι μπροστά.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, εάν συνεχίσει οι τιμές της ενέργειας να μένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σαφέστατα θα έχουμε μεγαλύτερες επιπτώσεις αρνητικές. Και μάλιστα σε χώρες οι οποίες, όπως είναι η Ελλάδα, πάσχουν από ολιγοπολιακή, έντονα ολιγοπολιακή συγκρότηση των αγορών, δεν είναι η Γερμανία, και επίσης από ένα σύστημα το οποίο δεν ενδιαφέρεται παντελώς από αυτή την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, διότι δεν κάνει καμία προσπάθεια να μειώσει τις τιμές. Απλώς τι κάνει? Αφήνει τις τιμές να ανεβαίνουν και μετά έρχεται εκ των υστέρων να δώσει ορισμένα επιδόματα τα οποία έχει πάρει από τις αυξήσεις των τιμών μέσω των ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης και να τα μοιράσει στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες.
1: Συλλογικό ρουσφέτη λέγεται αυτό.
0: Λέγεται συλλογικό ρουφέτη, αλλά λέγεται και κάτι άλλο. Ότι δεν κάνεις πόλεμο ενάντια στην αύξηση των τιμών. Προσπαθείς απλώς να επουλώσεις μικρές τρυπίτσες σε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού.
1: Δεν θέλει δηλαδή όμως η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει δομικά το ζήτημα.
0: Βεβαίως πρέπει να το αντιμετωπίσει δομικά. Να αντιμετωπίσει, να κάνει μια πολιτική για τη μείωση των τιμών, για τη συγκράτηση των τιμών. Όχι μόνο για αυτό που λέμε υπερκέρδη και πάει λέγοντας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Έχει και μακροοικονομικές συνέπειες αυτά που σας λέω. Δηλαδή οι τράπεζες, αν θυμάμαι καλά, έχουν βγάλει ένα κέρδος 3 δισεκατομμύρια κέρδος έχουν το 2005.
1: Το 25, με συγχωρείτε.
0: Ναι. Αυτά των οποίων το 60% θα το δώσει σε μερίσματα. Δηλαδή το βγάζει από την αγορά. Δηλαδή έχει συνέπειες.
1: Και κάπου έβλεπα έναν τίτλο ότι είναι οι τράπεζες που μετέχουν το λιγότερο στις επενδύσεις. Δηλαδή δεν παίρνουν και το ρόλο.
0: Εάν δεν υπήρχε το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, σαφέστατα. Ναι. Εάν διαβάσετε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χτες, θα καταλάβετε αμέσως αυτό που σας λέω. Η αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να συνεχιστεί σε 7,3 το 26 από 8,9 το 25, σας το διαβάζω, έστω και σε μικρότερο βαθμό, υποστηριζόμενοι από τη συνεχή απορρόφηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα σταματήσουν το 2027.
1: Και εδώ είναι που θα σας ρωτούσα και εγώ, ότι όταν τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, και ήδη η πρόβλεψη είναι για χαμηλότερο ρυθμό και συνολικά.
0: 1,6.
1: Για 1,6.
0: 1,6.
1: Τι θα γίνει
0: το 2027.
1: Τι 1,8. Θα γίνει τα επόμενα χρόνια, κύριε Μελά? Πού θα βασιστεί λοιπόν η ανάπτυξη πια της ελληνικής οικονομίας?
0: Ακούστε, για να είμαστε αντικειμενικοί και αληθείς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάνει πολλές σοβαρές προβλέψεις όσον αφορά το ρυθμό μεγέθους της ελληνικής οικονομίας το μακροχρόνιο. Ο μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι περίπου, δηλαδή από το 2022-2023 και μετά, 2021-2022, θα είναι περίπου 1-1,1% ετήσιος μέσος όρος ρυθμός μεγένθησης. 1,1. Αν εμείς να λέμε, εκτιμήσεις δικές μας, πάνε 1,2-1,3. Το ότι έγινε αυτή την περίοδο έγινε λόγω εκτάτων συνθήκων. Ποιες είναι οι εκτάτες συνθήκες? οι έκτοτε συνθήκε ήταν το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Άρα σιγά σιγά όταν θα εκλείψουν αυτοί οι έκτακτοι πόροι, σιγά σιγά η οικονομία θα προσγειωθεί στο μακροχρόνιο ρυθμό επενδύσεων μεγέθυνσης του 1,1%. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Εγώ θα σας ρωτούσα κιόλας ότι μετά από την κρίση που είχαμε των μνημονίων και τα λοιπά και με την συμπίεση απώλεια 25% του ΑΕΠ, γιατί δεν λειτουργήσε η θεωρία του ελαττηρίου? Γιατί δεν εκτοξεύθηκε η ελληνική οικονομία?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια
1: έχουμε μια αύξηση. Ήταν από 2,5, 2,4, ναι, 2,1 ναι, κτλ. Από το 19 και μετά, σωστά.
0: Είχαμε μια αύξηση. Προσέξτε όμως, γιατί δεν είχαμε, δεν λειτουργήσε. Αυτό λειτουργεί όταν η οικονομία δεν έχει φρικτούς περιορισμούς. Όταν είσαι εξαναγκασμένος 3%, 3,5%, 4,5% του πλεονάσματος το οποίο παράγεις να το οδηγείς στην αποπληρωμή του χρέους, μιλάω για τα προσωρινή πλεονάσματα, πάει να πει ότι αυτό φεύγει από το εισοδηματικό κύκλωμα. Δεν ανακυκλώνεται στην οικονομία για να ξαναγίνει μάζα που να αρχίζει να παράγει, να μεγαλώσει την πίτα την οποία θα μοιράσουμε και πάει λέγοντας. Αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο κομμάτι φεύγει. Επομένως σκεφτείτε αν αυτό το κομμάτι έμενε μέσα στην οικονομία, δηλαδή τα πλεονάσματα του 2019, 20, 21, 22, 23, 24 και 25. Βάστε όλα αυτά τα ποσά.
1: Αν έμεναν σαν παραγωγικό κεφάλαιο εννοείται.
0: Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Ναι. Ανακύκλωση. Επομένως, να γιατί δεν λειτουργεί. Και παρόλα αυτά, το ότι μεγαλώνει αυτή την ελληνική οικονομία σε μεγαλύτερο ρυθμό από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε αυτό. Ότι μια οικονομία η οποία πιέστηκε πάρα πολύ. Το ότι καθάται η κυβέρνηση ότι έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό από τον μέσο ευρωπαϊκό ρυθμό οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε, έχουμε και μια μεγέθυνση η οποία συνοδεύεται από πολλά άλλα αρνητικά. Παραδείγματος χάρη μια μεγέθυνση η οποία συνοδεύεται από ένα τρομακτικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 10,8 μείον το 22. Ξέρετε με πόσο μπήκαμε στο μνημόνια. Με τόσο. Ναι. Το 2023 7,7, το 24 7,4, όλα αρνητικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 25 6,1, το 26 θα μεγαλώσει, θα πάει 7,2 σύμφωνα με τις προβλέψεις. Άρα δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε πέρα από το εισόδημα. Μάλιστα. Τον εργαζομένο το οποίο έχει καταβαρθωθεί και έχει πάει στα τάρταρα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως...
0: Και όλα αυτά γίνονται εις βάρος αυτού του εισόδηματος. Μην ξεχνάμε ότι το εισόδημα των εργαζομένων σήκωσε όλο το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Και λίγο το κεφάλαιο, πολύ λίγο το κεφάλαιο.
1: Μάλιστα. Μιας και μαζεύει ο χρόνος, κράτησα ότι ξεκινήσατε να λέτε ότι η προσοχή στρέφεται προς συζήτηση για το κράτος δικαίου, τα σκάνδαλα κτλ. Και όχι για την οικονομία.
0: Ναι. Έχω την εντύπωση, κύριε Κουτζάκη, ότι αυτό γίνεται.
1: Και βοηθάτε και από τα μέσα ενημέρωσης, σωστά?
0: Και από τα μέσα ενημέρωσης και από την, ότι έχουν δίκιο οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, εμφανώς έχουν δίκιο, δηλαδή σήμερα αυτό το πράγμα το οποίο έγινε είναι κατακριτέο, αλλά πρέπει να αφουγκραστούν εάν αυτά όλα τα θέματα αγγίζουν τόσο πολύ έναν Έλληνα πολίτη που γυρίζει τις 8 η ώρα, φεύγει τις 8 η ώρα το πρωί από το σπίτι του, 7, και γυρίζει τις 8 η ώρα το βράδυ σπίτι του, προσπαθώντας να βγάλει το μεροκάμα του. Έχω την αίσθηση ότι μπορούν να τον αγγίζουν, αλλά πάρα πολύ λιγότερο από τα άλλα θέματα που σας είπα.
1: Ξέρετε, έτσι όπως το βάζετε, εμένα μου δημιουργείται και η απορία ότι αυτό που σίγουρα τον αγγίζει είναι η μείωση του επίπεδου διαβίωσής του λόγω της μεγάλης ακρίβειας.
0: Αλλά ακόμη... Όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα θέματα. Το ότι πληρώνει τα πάντα, τα ιδιωτικά, οι ιδιωτικοποίησεις οι οποίες υπάρχουν παντού, ότι τα πάντα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της παιδείας, η ιδιωτικοποίηση της υγείας, τα πάντα.
1: Οπότε
0: δεν
1: θα σας ρωτήσω και εγώ γιατί κατά την άποψή σας όλα αυτά, τα οποία τα βιώνει, δεν χρειάζεται ούτε να το πούνε ούτε να μην το πούνε, δεν επηρεάζει και την πολιτική του συμπεριφορά.
0: Αυτό, άμα μπορούσα να σας απαντήσω, μπορώ να σας απαντήσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστή απάντηση. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν ότι είναι σε απόγνωση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ειδικά από μια μεγάλη απογοήτευση που πέρασε από την προηγούμενη περίοδο και από τα μνημόνια. Και δεύτερον, αυτό το δημιούργησε, σε συνέχεια του πρώτου, το δημιούργησε προσδοκίες πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή έχει πλήρως απογοητευτεί, έχει πολύ χαμηλές προσδοκίες. Και σου λέει, δεν πειράζει τώρα, εφόσον μου δίνει 50 ευρώ, μου δίνει 20 ευρώ, βομβαρδίζεται από το θέμα της σταθερότητας και από την κατάσταση την αρνητική που υπάρχει στην αντιπολίτευση και όλα αυτά τα πράγματα, ας πάω εκεί. Δηλαδή είναι τρομακτικό ο σημερινός άνθρωπος να βλέπουμε στις διερευνήσεις της κοινής γνώμης ότι ευχαριστιέται αν θα πάρει και 50 ευρώ, αν θα πάρει και 20 ευρώ, αν θα πάρει και 30 ευρώ. Δηλαδή είναι ή 100 ευρώ το χρόνο. Είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει μια νέα ανάταση των προσδοκιών. Νομίζω θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για να δούμε κάτι άλλο διαφορετικό. Δηλαδή ο κόσμος να ξεσηκωθεί και να πει, ρε παιδί μου, μπορώ να φανταστώ, έχουν κόψει τη φαντασία του Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
1: Και το έχουν ενσταλάξει φόβο, θα έλεγα εγώ, που εδώ είναι και μια ευθύνη της αντιπολίτευσης, ότι δεν δημιουργεί την εντύπωση αξιοπιστίας ως προς τις προτάσεις και τις λύσεις της.
0: Σαφέστατα. Και στην οικονομία, να σας πω και κάτι, μια και το είπατε πάρα πολύ σωστά. Και στην οικονομία. Είναι δύσκολο να διακρίνεις μια συνολική οικονομική θεώρηση των πραγμάτων ακολουθούμενη από μια οικονομική πολιτική που να διαφοροποιείται από αυτό τον καπιταλιστικό ρεαλισμό που υπάρχει σήμερα. Όλοι αυτό... το ίδιο σου λένε. Τι είναι το ένα, έλα ρε παιδί μου, ένα ψηφίζει το 80% τους νόμους.
1: Άμα θέλετε να το συζητήσουμε, θα έρθετε όμως εδώ για να συζητήσουμε ακριβώς αυτόν τον καπιταλιστικό ρεαλισμό και ότι είναι πιο εύκολο να φανταστούμε το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Έτσι, και δείτε το φιλελεύθερο καπιταλισμό.
0: Βέβαια. Αυτό είναι φοβερό.
1: Είναι η φράση του Φίσερα που την έχει πάρει από τον Ζίζεκ, αλλά έτσι είναι. Εκεί έχουμε φτάσει. Και εδώ στην Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι ακόμα χειρότερα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς το σκέφτεστε αυτό.
1: Με τρόμο.
0: Δηλαδή σκέφτεστε ότι δεν μπορεί να φανταστεί κάτι. Διότι τώρα μπαίνω σε πολιτικά θέματα και δεν θέλω να πω, αλλά θα πω μια κουβέντα. Είναι στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης να λένε ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα, ενώ όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν μπορούν να βγουν πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Σας ρωτώ. Δεν ονομάζω κόμματα. Οποιοδήποτε κόμμα. Ναι, ναι. Εγώ λέει πρώτο κόμμα. Δεν συνεργάζομαι. Στο Ισραήλ διαλυθήκανε δύο κόμματα. Ενοποιηθήκανε. Ένα συντηρητικό και ένα εργατικό. Για να μπορέσουν να κατεβαίνουν κοινά στις εκλογές. Για να χτυπήσουν τον Νετανιάχου που είναι 19 χρόνια στην εξουσία. Διαλύθηκαν τα κόμματα και έγιναν ένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε... Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή. Πάμε τώρα, εγώ θα βγω πρώτος. Κανένας δεν θα βγει πρώτος. Ο Μητσοτάκης θα βγει πρώτος. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, έχει και αυτό τα προβλήματα. Θα βγει μεν πρώτος, αλλά θα είναι μάλλον πιο χαμηλά.
0: Τρόπος του λέει.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ
1: και
0: πιο χαμηλά.
1: Και
0: θα
1: έχει,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Έχει και τα ζητήματά του και τα εσωτερικά.
0: Άς,
1: και
0: να πω η Νέα Δημοκρατία, να μην πω.
1: Ναι, τη Νέα Δημοκρατία, ναι, σωστά. Λοιπόν, ναι. Κύριε Μελά, μάζεψε ο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η πρόσκληση, αν θέλετε να έρθετε στο στούντιο που το γνωρίζετε, είναι πάντοτε ανοιχτή.
0: Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
1: Ήταν ο Κώστας Μελάς, καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής.

μηνύματα. Το κόμμα της πρώην μάνας των Τεμπών είναι ένα συνοθήλευμα μισανθρώπων, χρυσαρών Ταλιμπάν, ακροδεξιών, μισοχήνδρων, γυρολόγων. Σκοτάδι και αηδία, λέει ο κύριος Αλέξης. Εμείς θέλουμε φως, πρόοδο, αυτοί θέλουν σκοτάδι και παρελθόν.

Είναι τρομακτικό να συνεχίζει να μας κλέβει ένας Έλληνας Τραμπ. Έχει ευθύνη όλο το αντισύριζα μέτωπο που διέλυσε την μόνη ελπίδα της χώρας, λέει η κυρία Θάλια. Ναι, κυρία Θάλια μου, εκείνη τη δουλειά τους κάνανε. Δεν ξέρω αν αυτοί έχουν ευθύνη. Ευθύνη έχουμε εμείς που δεν τους αντιμετωπίσαμε. Δεν φταίνε αυτοί που μας κερδίζουν, φταίμε εμείς που χάνουμε.

Σωστά, όπως λέει και ο κύριος Χαραλάμπης, εδώ πέρα αυτά τα έχει απαντήσει ο Μακιαβέλη. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι, είσαστε εδώ στο κόκκινο, στην κόκκινη γραμμή, τελειώσαμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, τη ρύθμιση των ήχων είχε η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Παντελής Νταβανέλος στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης είχαν την παραγωγή της εκπομπής, ο Γιάννης Πετρίδης διάλεξε τα τραγούδια. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Τζάμψη για τους τύπους. Θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό. 69 για τη Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
4: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
5: Θεσσαλονίκη 2000, δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφία Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Ολοκληρώθηκε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει το αίτημα του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, επιβάλλοντας ως προϋπόθεση για την έγκριση τις 151 ψήφους. Παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Με σύσσωμη την προοδευτική αντιπολίτευση να αποχωρεί από την ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το αίτημα για εξεταστική με 155 ψήφους κατά. Από την ψηφοφορία πήγε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Νωρίτερα η κυβερνητική πλειοψηφία συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης για το αντιθεσμικό μπλόκο που επέβαλε με τις 151 ψήφους, επικαλούμενοι λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής, ανακοινώνοντας την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε πως παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάναν και στα Τέμπη. Μπάζωμα, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζεται το Σύνταγμα, ανέφερε. Ενώ απευθυνόμενο στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Βόμβες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένα ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός. Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη καθημερινή σας ενασχόληση, κύριε της κυβέρνησης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα, έκανε λόγο για καταχρηστική και αυθαίρετη ερμηνεία του Συντάγματος για το όριο των 151 ψήφων. Σφοδρή επίθεση του δικηγόρου θυμάτων Predator Ζαχαρία Κεσέ κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για την τοποθέτησή του στη Βουλή. Σε ανάρτησή του στο X, ο δικηγόρος κατηγόρησε τον Υπουργό ότι παραπληροφορεί, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε λόγος παράλληλης χρήσης του Predator. Ανέφερε ότι τα κοινά παρακολουθούμενα πρόσωπα δεν ήταν 11, αλλά 27, κάνοντας λόγο για θεσμικό εκφυλισμό. Μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις επιστρέφουν τελικά σήμερα οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla και απελευθερώθηκαν χθες από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρει το March του Gaza Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν στις 8.30 στην Αθήνα. Η οργάνωση καταγγέλει την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Έλληνων πολιτών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποιήσεις και βασανιστήρια, και καλεί σε υποδοχή των πληρωμάτων στις 8.30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αδιαθεσία αισθάνθηκε την ώρα που βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μεταφέρει στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή με μεσολαβητή το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, το τελικό σχέδιο συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Το Αραβικό Δίκτυο δημοσιοποίησε νέα βασικά σημεία του προσχεδίου, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις ασφαλείας και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στις αθλητικές ειδήσεις, έφτασαν στο ΆΚΑ οι πρώτοι σειρμοί με φιλάθλους του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαξε για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα μεταξύ των δύο ομάδων στις 6 το απόγευμα. Στο Telecom Center, τρεις σειρμοί με φιλάθλους του Ολυμπιακού αναχώρησαν από το Φάληρο, ενώ ο κύριος όγκος των φιλάθλων θα φτάσει με μηχανοκίνητη πορεία στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
2: Ο καιρός.
6: Αυξημένες νεφώσεις αύριο στα ανατολικά, δυτικά και ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Τώρα να σας πω κάτι. Είναι αυτό που λες ρε παιδί μου, ότι σίγουρα ο αθλητισμός, σίγουρα οι ομάδες, σίγουρα ένας αγώνας μπάσκετ ή ποδόσφαιρο δεν είναι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο, δεν πρέπει να είναι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά είναι κάτι μέρες, κάτι στιγμούλες, κάποιες ώρες που περνάνε και δεν περνάνε και σου φαίνονται ατελείωτες, που μοιάζει να είναι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο. Μια τέτοια μέρα βιώνει σήμερα ο κόσμος του Ολυμπιακού. Τους βλέπουμε τώρα εδώ από τις οθόνες μας και από τα live που κάνουν οι συνάδελφοι. Κυρίως στο Sport 24 που έχει πάρα πολλές συνδέσεις, είναι και το επίσημο, η επίσημη ιστοσελίδα. Η επίσημη ιστοσελίδα που έχει αναλάβει εδώ την Ευρωλίγκα, έχει πάρει τα δικαιώματα φέτος και έχει πάρα πολλές συνδέσεις. Και έχουμε δει πάρα πολλά έτσι πρόσωπα που δίνουν προγνωστικά, αλλά έβλεπα και μία κυρία τώρα, μιλούσε στο Μελάγη, στον Κωνσταντίνο, έξω από το T-Center, από το ΆΚΑ, η οποία, παιδιά, είναι Μπασκόνια. Η οποία είναι Μπασκόνια και είπε ότι εγώ θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς, γιατί πηγαίνω στα Final Four, γιατί μου αρέσει το μπάσκετ, ανεξάρτητα από το εάν θα προκριθεί η ομάδα μου ή όχι στο Final Four. Εμένα μου αρέσουν τα Final Four και πηγαίνω και έχω πάει σε 12. Η Θεά έχει πάει σε 12 Final Four. Και έχει σκάσει τώρα μύτη έξω από το T-Center, ακούς το Δωρή Μανίκα, με μπλούζα Μπασκόνια. Θεότητα, αυτούς τους οπαδούς θέλουμε και αυτούς αγαπάμε. Σήμερα εδώ, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, τι να πούμε τώρα, βράδια σε λίγο. Γελάει Νικολέτα. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 5. Με όλα τα τελευταία, να προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε με το γλαφυρό μας τρόπο αυτά που συμβαίνουν και σχετίζονται με το Final Four που ξεκινάει αγωνιστικά σήμερα με τους δύο ημιτελικούς από το απόγευμα, από τις 6 και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής με τον μεγάλο τελικό που βεβαίως ευχόμαστε να βρίσκεται εκεί ο Ολυμπιακός και ποια άλλη ομάδα, τώρα δεν ξέρουμε. Ήταν για κάποιοι Μαδριλένοι. Αυτό έχει, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, πολύ πλάκα. Είναι κάποιοι που νομίζω ότι είναι αυτοί. Συγκεκριμένοι οι ίδιοι που πάνε σε όλα τα Final Four όταν προκρίνεται η Real Madrid και την ακολουθούν. Ένας από τους κυρίους αυτούς φορούσε μάλιστα μπλούζα Σαμπόνης. Εντάξει, φαντάζεστε έτσι. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί οι ίδιοι, παιδί μου, πάνε σε όλα. Νικολέτα Σουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Και η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Και αν δεν είχαμε αυτές τις εφημερές χαρές και εφημερές ανυπομονησίες, σήμερα μπορεί να μας μοιάζει ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο το Final Four, αλλά δεν είναι. Προφανώς δεν είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι και δεν θα ήταν ούτε αν τα νέα ήταν... αν είχαμε άλλες δηλαδή ειδήσεις πιο θετικές. Και δεν είναι κυρίως από τη στιγμή που δεν έχουμε ειδήσεις θετικές και δεν είναι κυρίως από τη στιγμή που έχουμε καταγγελίες από ακτιβιστές και ακτιβίστριες για τα όσα έζησαν από τη στιγμή που έκανε το Ισραήλ πειρατεία στα καράβια του στο στόλο της ελευθερίας. Έρχονται αυτές οι καταγγελίες, γνωρίζουμε ότι... γίνεται έρευνα, μας το είχε πει και εδώ η Ευγενία Καβαδία και ο Νίκος Λιαπούρης από τις πρώτες στιγμές που αναχώρησε η ελληνική αποστολή να ενωθεί με τα υπόλοιπα σκάφη πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγες εβδομάδες. Μας το είχαν πει τα παιδιά εδώ ότι έχει ξεκινήσει έρευνα ήδη από τα πρώτα άτομα που έπεσαν στα χέρια των Ισραηλινών, με αυτόν τον τρόπο που έπεσαν στα χέρια των Ισραηλινών, και ότι ήταν σοκαριστικά τα στοιχεία που συγκεντρώνονταν. Τώρα λοιπόν που ο κύριος όγκος των ακτιβιστών και ακτιβιστριών που βρέθηκαν εκεί πέρα στα μπουντρούμια του Ισραήλ και υπέστησαν όσα υπέστησαν, γυρνάει πίσω στις πατρίδες του, αρχίζουν και βγαίνουν στοιχεία, πολύ σοβαρά στοιχεία, πολύ συγκλονιστικά στοιχεία. Να πούμε καταρχάς ότι οι Έλληνες, οι Ελληνίδες επιστρέφουν 19 στον αριθμό απόψε το βράδυ στις 8 και υπάρχει κάλεσμα βεβαίως για απόψε το βράδυ στις 8. Είδαμε χθες να
γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία και είδαμε πιο αργά το βράδυ φωτογραφίες, τις πρώτες φωτογραφίες και τις πρώτες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σήμερα παρακολουθήσαμε τον Ντιάγκο Άβυλα, τον Βραζιλιάνο ακτιβιστή, ο οποίος και ο ίδιος είχε απαχθεί και κρατήθηκε πόσες μέρες στο Ισραήλ, σε φυλακές του Ισραήλ, να μιλάει ξεκάθαρα για βασανιστήρια, να μιλάει ξεκάθαρα και για βιασμούς και για σεξουαλικά εγκλήματα των Ισραηλινών κατά των ακτιβιστών και ακτιβιστριών. Και είδαμε, όπως καταγγέλει το Μάτς του Γκάζα Γκρίς σε ένα κείμενό του με τίτλο «Να χαίρεστε τους συμμάχους σας και τη δημοκρατία τους», είδαμε φωτογραφίες των δικών μας ανθρώπων μελανιασμένους, με σπασμένες μύτες, με σπασμένα πόδια, με χτυπήματα σοβαρότατα, με μελανιές σοβαρότατες, με επιδέσμους, με σημάδια από πλαστικές σφαίρες, όλα αυτά. Περιμένουμε πίσω τα παιδιά, καταρχάς, έτσι, αφού εδέησε η ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει τον τρόπο που θα επιστρέψουν, γιατί χθες τέτοια ώρα θυμάστε τι λέγαμε, ότι τους έλεγαν να γυρίσουν πίσω με λεωφορείο. Περιμένουμε πίσω και αυτό που έλεγε ο Τιάγκο σε αυτό του το διαδικτυακό μήνυμα, ότι αυτά όλα πλέον καταγράφονται, αυτά όλα τα περιστατικά βίας, βασανιστηρίων, βιασμών, κακοποίησης, σεξουαλικών εγκλημάτων που υπέστησαν τα παιδιά, πλέον θα δουν, θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό να γίνει για να έρθει όχι μόνο το Ισραήλ αντιμέτωπο με τις πράξεις του, αλλά να έρθουν και οι δυτικές κυβερνήσεις αντιμέτωπες με τις δικές τους ευθύνες, παιδιά. Λοιπόν, 6985-87-0059 είναι το νούμερο μας στο Viber. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με αυτά τα λιγότερο σοβαρά και πιο ευχάριστα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. 69-85-87-0-59. Καταρχάς είναι το νούμερό μας το οποίο μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας, όπως έκανε ήδη ο Κωνσταντίνος και γράφει ότι τις τελευταίες μέρες με αποκορύφωμα τη χθεσινή είδαμε τη διασπορά του δυτικού πολιτισμού από τη μόνη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Να τον χαίρεστε αυτό τον πολιτισμό. Οι δικοί μας πάλι έχουν αναγάγει σε επιστήμη τη συγκάλυψη. Και εύχομαι, λέει, καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων, Αλέκ, Κωνσταντίνε. Έτσι. Όχι μόνο της Αλέκας, θέλω να πω. Είναι όλων των Ελλήνων σήμερα. Για να είμαι ειλικρινής όμως, θα πω πως αν έπαιζα στοίχημα θα ρίσκαρα μερικά ευρώ στη Βαλένθια. Δεν θα έχεις άδικο, γιατί αν παίξεις στοίχημα, εγώ δεν παίζω στοίχημα, θεωρώ ότι είναι... κάτι το οποίο δεν προτείνω, ούτε παίζω ούτε προτείνω να το κάνουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν παίξεις, έχει νόημα να ρισκάρεις. Αλλιώς αν παίξεις τώρα τον Ολυμπιακό που δίνει, που είναι απόλυτο φαβορί και έχει ελάχιστη απόδοση, έχει νόημα. Άμα είναι να παίξεις, θα παίξεις το outsider για να έχεις μια ελπίδα να κερδίσεις κάποια λεφτά. Κάτω τα χέρια από τις γειτονιές μας, ανοίξτε την πλατεία εξ αρχείων. Η Θάλια λοιπόν μου στέλνει πορεία. Σήμερα το βράδυ σε εσάς απευθύνεται που δεν θα δείτε Final Four, που δεν θα δείτε Ολυμπιακό με Φενέρμπαχτσέ στις 6 και που δεν θα δείτε Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9 το βράδυ. Και ξέρω ότι είστε πάρα πολλά εκεί έξω, στα σκαλάκια του Αστέρα, στην Καλλιδρομείο η προσυγκέντρωση στις 7. Απορία λοιπόν για όλα αυτά που λέγαμε, τα λέγαμε και εδώ, δεν θυμάμαι αν τα λέγαμε και εδώ στον αέρα χθες για την Νάπολη, τα συζητούσαμε σίγουρα έξω για να μην δούμε και τα εξαρχιάκια μας να πείζουν από μαζικό τουρισμό full και από street food tour και από graffiti tour και από ό,τι μπορείς να φανταστείς tour. Δεν θέλουμε τέτοια. Ανοίξτε την πλατεία εξ αρχείου λοιπόν, κάτω τα χέρια από τις γειτονιές σας. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ πίσω στα δικά μας να πούμε ότι έχουν φτάσει και η αποστολή του Ολυμπιακού και η αποστολή της Φενέρμπαχτσέ. Είναι το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού, οι οποίοι θα μπουν στο γήπεδο στις 6. Θα γίνει το πρώτο τζάμπολ του Final Four που φιλοξενείται στην Αθήνα. Είχαμε και παρατράγουδα νωρίτερα, θα τα πούμε και αυτά. Βρίσκεται ήδη στο ζέσταμα η ομάδα του Ολυμπιακού, έχουν βγει κάποιοι παίκτες, κάνουν σουτάκια και αρκετός κόσμος του Ολυμπιακού μέσα στο T-Center ήδη. Να πούμε ότι έχουν φύγει κάποιες χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού οργανωμένα από το σταθμό του Φαλήρου, του ΙΣΑΠ στο Φάλιρο, 3 σειρμοί αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει πλέον να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην πράσινη γραμμή του τρένου και του μετρό. Αντιστοίχως, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσέ έφυγαν, συγκεντρώθηκαν στο Θυσίο, ήταν αυτή η οδηγία από την αστυνομία και έφτασαν από το Θυσίο με μετρό επίσης, με τρένο, στο Ολυμπιακό στάδιο, ενώ αυτή της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καλλιμάρμαρο θα συγκεντρωθούν, αλλά είναι πιο μετά για το δικό τους παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς ξεκινάει στις 9 το βράδυ. Βέβαια έρχονται, όπως συμβαίνει σε κάθε Final Four, πάρα πολλοί άνθρωποι, φιλάθλοι που φτάνουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις μεμονωμένα και δεν ακολουθούν το μεγάλο όγκο των οπαδών της ομάδας τους. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και απόψε το βράδυ. Επίσης να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι οπαδών του Ολυμπιακού κατευθύνεται στο Ολυμπιακό στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία, δηλαδή από τη Σπυρουλούη και όχι με τρένο. Υπολογίζονται γύρω στους 10.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο T-Center απόψε για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσέ. Λιγότεροι Τούρκοι, θα δούμε βεβαίως την τελική εικόνα όταν θα μπουν μέσα στο γήπεδο, αλλά έτσι όπως βλέπαμε από τις εικόνες και από τις live συνδέσεις νωρίτερα, πολλές ώρες είμαστε καρφωμένοι, μην νομίζετε, έτσι έχουμε την εικόνα όλοι, την έχουμε. Δεν ξεπερνούσαν τους 1.000 αυτοί που έφτασαν τουλάχιστον οργανωμένα. Και ακόμη λιγότερο βεβαίως αργότερα οι Ισπανοί. Να πούμε, στις 6 το απόγευμα λοιπόν, η αποστολή του, η ομάδα του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει αυτήν του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τη Φενερμπαχτσέ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με το ηθικό στα ύψη, είναι ενδεχομένως πιο έτοιμος από ποτέ ο Ολυμπιακός να φτάσει όχι στον τελικό απλά, αλλά και στην κατάκτηση αυτού του τίτλου. Αλλά παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί έτσι κι αλλιώς, ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπουμε, δεν έχει καμία σχέση. Έχει διαφορές μεγάλες, έχουμε δει να παρουσιάζουν οι ομάδες στα μάτς που κατεβαίνουν να παίξουν στο Final Four από την εικόνα που παρουσιάζουν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς. Είναι ένα μάτς μια και έξω, παίζεις όλη τη χρονιά εκεί, ενδεχομένως την παίζεις όλη τη χρονιά εκεί. Αν αντικειμενικά είναι πιο έτοιμος, προφανώς είναι πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός από ποτέ. Αλλά αυτό μένει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι τη δωδεκάδα και τους παίκτες που έμειναν εκτός από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Επέλεξε λοιπόν τη δωδεκάδα χωρίς εκπλήξη, θα μπορούσε να πει κάποιος, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, ο Κότσμπι διάλεξε τους 12 παίκτες που είναι στην καλύτερη κατάσταση και πιστεύει ότι θα του φανούν πιο χρήσιμοι στην κόντρα με τη Φενέρ. Υπήρχε ένα δίλημα για το αν θα συμπεριλάβει σε αυτή τον Μακίσικ ή τον Φρανκ Ντιλικίνα, με τη ζυγαριά τελικά να γέρνει υπέρ του το Αμερικανού Guard Forward. Είναι και πιο έμπειρος. Οι 12 λοιπόν του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό του Final Four είναι ο Walkup, ο Τζόζεφ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Ward, ο Παπα-Νικολάου, ο Μακίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρικ Τζόουνς. Αυτοί θα βγουν σε πόσο, μια μισή ώρα από τώρα, στο glass floor του T-Center.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, κόκκινο ακούτε εδώ σε ρυθμούς Final Four, Final Four της Αθήνας που... Εντάξει, κάτσε να δούμε τον κόσμο να μπαίνει όλων. Γιατί το λέω αυτό? Είδατε όμως, δεν ξεκινήσαμε γκρινιά. Γιατί το λέω αυτό, παιδιά? Γιατί από το πρωί ήταν εκατοντάδες οι φίλαθλοι που έστελναν παντού μηνύματα και έλεγαν ότι δεν έχουμε πάρει τα εισιτήριά μας. Και μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν πολλοί και οι Έλληνες φίλαθλοι και οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων και οι Τούρκοι και οι Ισπανοί που έλεγαν ότι δεν έχουμε πάρει τα εισιτήριά μας, δεν μας έχουν έρθει τα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα. Ελπίζουμε να έχει αποκατασταθεί αυτό το ζήτημα. Εντάξει τώρα, τα έχουμε ξαναπεί και έχουμε πάρα πολύ γκρινιάξει για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων που έφτασαν οι τιμές στο Θεό. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αν μπείτε, όχι στην επίσημη πλατφόρμα της Ευρωλίγκα, εκεί που ξέρει και η Ευρωλίγκα ότι πωλούνται από την επόμενη στιγμή που τα βγάζει στην αγορά τα εισιτήρια με καπέλα τεραστίων διαστάσεων. Υπάρχουν εισιτήρια 7.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Είδα νωρίτερα και πολυθρόνα, από τις πολυθρόνες, ξέρετε το. Είχε καρέκλα, τι θες τώρα κι εσύ, είχε μια πολυθρονίτσα. 25.000 ευρώ. Όσα βγάζουμε σε 3 χρόνια, όχι σε ένα, σε 3. Αλήθεια τώρα, δηλαδή... Σοβαρευτείτε. Αλήθεια, σοβαρευτείτε. Πώς έχουν διατεθεί αυτά τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί? Άλλα ερωτήματα που υπάρχουν είναι τι θα γίνει αν αποκλειστεί απόψε η Φενέρμπαχτσέ από τον Ολυμπιακό. Πώς θα μοιραστούν τα εισιτήρια, θα τα επιστρέψουν, θα δώσουν πίσω της Φενέρ οι οπαδοί για τον τελικό τα εισιτήρια. Αυτά επίσημα θα δοθούν στην Ευρωλίγκα. Αλλά μην περιμένετε, παιδιά, να δοθούν τα εισιτήρια στην Ευρωλίγκα. Θα κάνουν και οι Τούρκοι και αυτό που κάνουν και οι Έλληνες και οποιοδήποτε οπαδός, θα τα ανεβάσουν σε άλλου τύπου πλατφόρμες. Πολύ απλά για να είναι πολύ υψηλότερες οι τιμές. Εκεί υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα εισιτήρια στην αγορά για την ελληνική ομάδα. Αλλά καταρχάς πρέπει να προκριθεί ο Ολυμπιακός για να το δούμε. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε πού θα κυμαίνονται. Είναι κάτι που πρέπει να λύσει. Δεν ξέρουμε αν θα το λύσει η νέα διοίκηση της Ευρωλίγκας ή αν είναι κάτι που δεν αφορά τις διοικήσεις, αλλά τον τρόπο, την τακτική γενικότερα της Ευρωλίγκας. Είναι ένα ακριβό προϊόν. Είπαμε να είναι ακριβό προϊόν. Είπαμε να είναι ακριβό, αλλά πραγματικά έχει ξεφτυλιστεί να ξεκινούν τα εισιτήρια από 500-600 ευρώ και να φτάνουν σε διάφορες αγορές τα 2, 3, 5 χιλιάρικα. Λοιπόν, εδώ είναι η Νικολέτα Σουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ είναι ο Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-32-17-777. Αυτό είναι το νούμερο που μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να αφήνετε το μήνυμά σας. Κωνσταντίνε μου, θα με επιτρέψεις στον αέρα και να επιλέγω εγώ πώς θα βγαίνει και πώς θα βγαίνει αυτό το που βγαίνει, τέλος πάντων, έτσι, στον αέρα. Έχω μεγαλύτερη εμπειρία για το πώς ακούγονται κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες, ένα απόσπασμα από τη δήλωση του κυρίου Μπαρτζόκα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν πρέπει να ταξιδέψουμε σε κάποια άλλη χώρα. Όπου παίζουμε, οι οπαδοί μας είναι μαζί μας, μας υποστηρίζουν. Δεν έχει σημασία αν παίζουμε στο Βελιγράδι, στο Αμπουντάμπι ή στην Αθήνα. Για εμάς είναι σημαντικό να είμαστε κομμάτι του Final Four, που είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι εκτός του μπάσκετ δεν κατανοούν πόσο δύσκολο είναι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι είναι εδώ, οι προπονητές...

0: εκτιμούμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να κερδίσουμε την Ευρωλίγα, θα κερδίσουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε. Είμαστε μαζί, είμαστε ενωμένοι και θα δούμε τι θα συμβεί. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αν έχετε ενδυναμένους παίκτες όπως τον Παπα-Νικολάου, του κάνει λίγο πιο εύκολο, έτσι δεν είναι? 10 Final Four, έτσι. 10 τη συμμετοχή για τον Κώστα. Ναι, ναι, τον ρώτησα πόσα είχες και μου είπε 10. Εκπληκτικός αριθμός. Φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Κώστα.
1: Λοιπόν, ήταν μια ατάκα έτσι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και πάμε να ακούσουμε και τον και δήλωση Λαριτζάκη στην Ασπασία Βελονάκη στο ΑΠΕ χθες.
2: Γιαννούλη, πέμπτο Final Four για σένα. Ευχή όλων είναι να κατακτήσουν την κούπα. Τι έχει αλλάξει, πιστεύεις, στον Ολυμπιακό εν συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια?
3: Σίγουρα πιστεύω ότι το βάθος του ρόστερ το φετινό μας δίνει ένα έξτρα boost και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε ό,τι έχουμε δείξει όλο το χρόνο.
2: Αυτή τη χρονιά αποκτήσατε με σούση στη σεζόν 4 παίκτες. Αυτό πιστεύεις σας έφερε εδώ, είχε και δυσκολίες το να προσαρμοστούν?
3: Όχι, σίγουρα βοήθησαν τα παιδιά, είναι έμπειρα, είναι παίκτες που όλοι δώσαν από κάτι και μας φάσανε μέχρι εδώ.
2: Είμαι τελικός με τη Φενέρμπαχτσε, πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε τι είναι η Φενέρε, ξέρουμε ότι έχει ταλέντο και ποιότητα, αλλά πιστεύω ότι και εμείς είμαστε στο κατάλληλο επίπεδο για να κερδίσουμε.
2: Αν δεν μπουν τα τρίποντα του Ολυμπιακού, πιστεύεις ότι στη ρακέτα υπερέχει η δική σου ομάδα?
3: Σίγουρα έχουμε καλύτερη ρακέτα, έχουμε τον Νίκολα, έχουμε τον Τζόνς και τον Μόλς, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο τα τρίποντα, είναι σίγουρα και η άμυνα που θα έχουμε και η ενέργεια.
2: Απόψε πώς θα περάσει το τελευταίο βράδυ εσύ και οι συμπαίκτες?
3: Στα καθημερινά, δεν θα αλλάξουν πολλές συνήθειες, θα τελειώσουν την λιγόνιση, θα πάμε να φάμε, να ξεκουραστούμε για το αυρινό παιχνίδι που είναι νωρίς.
2: Πόσο αισιόδοξος είσαι?
3: Πολύ, πολύ.
2: Και ένα μήνυμα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού?
3: Να έρθουν όσοι περισσότεροι μπορούν, να γεμίσουν όλοι το γήπεδο για να βοηθήσουν και εκείνοι με την αυτοκίνητορά
2: τους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε πράξη βεβαίως η ευχή που έδωσε ο Γιαννούλης Λαριτζάκης. Χιλιάδες οι οπαδοί του Ολυμπιακού, έτσι κι αλλιώς. Οι δύο ελληνικές ομάδες, παιδιά, είναι ο κόσμος των δύο ελληνικών ομάδων. Είναι αυτός πάνω στον οποίο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ιστορία της Ευρωλίγκας όσον αφορά τα έσοδα και το Final Four, έτσι, όχι γενικώς, αλλά το Final Four. Είναι εύχονται να περνούν οι ελληνικές ομάδες στο Final Four για να έχουν κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό και δεν το λέμε επειδή μας έπιασε, ξέρετε, κανένας πατριωτισμός ή οτιδήποτε. Τώρα που μιλάμε, έχει από κάτω, να σας πούμε την αλήθεια τώρα, έχει ένα escape room και νιώθω το γραφείο να τραντάζεται. Ευτυχώς δεν περνάει σε εσάς βέβαια αυτό, ευτυχώς, αλλά μερικές φορές που κομπιάζουμε και είμαστε κάπως, να ξέρετε ότι είναι και αυτό. Καλησπέρα και σε σένα, Τάκη. Ο Γιώργος λέει ότι για την πολυθρόνα του Τράκη δίνω όσα, δεν τη δίνει εσύ, σιγά κάτσε λίγο, σου δώσει σαν την πολυθρόνα δηλαδή ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παπ, είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν. Αμφιβάλλω και αν έδωσαν οι Παναθηναϊκοί, αν διέθεσαν τα ειστήρια όλα αυτά που είχαν πάρει, έτσι, Γιώργο, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι έγινε αυτό. Λοιπόν, συγκεντρώνεται σιγά σιγά ο κόσμος μέσα στο T-Center. Βλέπουμε εδώ αποκλειστικές εικόνες στο Sport 24 και δεν βλέπουμε βεβαίως ακόμη τον μεγάλο όγκο των οπαδών του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε, στις 6 αρχίζει το παιχνίδι. Πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας γύρω από το γήπεδο. Τρεις ζώνες ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνούν από τρεις ελέγχους οι οπαδοί για να φτάσουν να μπουν μέσα στο γήπεδο, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα εισιτήριά τους, τα έχουν συνδέσει με το Gov, αυτό που λέγαμε και χθες με τον Μιχάλη, τον συνάδελφο από το Eurohoops, αυτό που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία έπρεπε να κάνουν και οι ξένοι και οι Έλληνες. Και αυτό που επίσης έγινε πάρα πολύ έντονο φέτος είναι από την πλευρά της αστυνομίας, είναι ότι απαγορεύεται να βγεις από το γήπεδο, αν βγεις από το γήπεδο να ξαναμπείς. Δηλαδή μπαίνουν, δείχνουν τα εισιτήριά τους, τους βάζουν ένα βραχιολάκι στο χέρι, όπως γίνεται, ξέρετε, σε μεγάλες συναυλίες κλπ.

και δεν ξαναβγαίνουν. Αν βγουν από το χώρο, δεν επιτρέπεται να ξαναμπούν. Θα σας πω τώρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη αυτό το τόσο αυστηρό. Αυτό ισχύει πάντα σε κάθε Final Four, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, αλλά κάποιες φορές υπάρχει κενό σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κενό που υπήρξε στο Βερολίνο, κατάφεραν να μπουν πάρα πολλοί Έλληνες φίλαθλοι και όχι μόνο, και το Τούρκοι νομίζω, με ένα εισιτήριο αρκετή. Τι εννοώ, ότι έμπαινε αυτός που έχει αγοράσει το εισιτήριο, έδειχνε το εισιτήριο όταν έμπαινε κανονικά και έπειτα το έστελνε και έμπαιναν κι άλλοι με το ίδιο εισιτήριο. Πώς θα μου πεις, οι δεύτεροι έλεγαν μα βγήκα μια βόλτα και ξαναμπαίνουμε. Τώρα βλέπουμε και τον Γιώργο Πρίντεζη να φτάνει στο T-Center, στο ΆΚΑ, έτσι για να θυμίζουμε και ποιο γήπεδο είναι πριν μετονομαστεί σε Telecom Center Athens. Και με αυτόν τον τρόπο που λέτε, επειδή είμαστε διαβόλοι οι Έλληνες, είχαν μπει αρκετοί με ένα εισιτήριο 2-3-4 και συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό ενδεχομένως φέτος να μην μπορεί να ισχύσει. Έχουν βάλει πολλές περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Βέβαια, γιατί αυτά τους ενδιαφέρουν. Μην πάει και μπει κανένα τσάμπα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, τα εισιτήρια αυτά σαν να πωλούνται 15.000 ευρώ, δεν αφορά την Ευρωλίγκα. Βεβαίως. Η Σοφία μου γράφει: καλησπέρα Λέκα μου, μακάρι να κερδίσει η ομάδα μου. Σε ακούμε, ευχαριστούμε πολύ, Σοφάκη. Και ο Δημοσθένης: ενώ αν ήταν αλλιώς το αποτέλεσμα, θα ήσουν απόλυτα σίγουροι ότι οι Ολυμπιακοί θα τα είχαν δώσει. Όχι καλέ, Δημοσθένη, όχι, προφανώς και δεν θα ήμουν απόλυτα σίγουροι. Θα σου πω σε ποια περίπτωση. Αν όντως το Final Four γινόταν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αποκλείονταν ο Ολυμπιακός, περνούσε ο Παναθηναϊκός, είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα υπήρχε ένα κομμάτι οπαδών του Ολυμπιακού που θα προτιμούσαν να χάσουν 500-1000 ευρώ παρά να τα δώσουν σε φίλους του Παναθηναϊκού. Αν με ρωτάς όμως πώς μου φαίνεται αυτό, μου φαίνεται ότι είναι κακό. Έτσι, επειδή έχει τύχει και στο Βερολίνο. Εμείς, δικοί μου ας πούμε άνθρωποι, έδωσαν εισιτήρια όταν αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, έδωσαν εισιτήρια σε φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν έρθει για τον μεγάλο τελικό αφού προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν καν δηλαδή στο Βερολίνο για όλο το Final Four. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στον τελικό και ήρθαν τότε. Και έδωσαν πάρα πολύ γνωστοί μου άνθρωποι εισιτήρια σε αυτόν τον κόσμο. Και πολύ καλά έκανε τα παιδιά. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, εντάξει, ο καθένας αγαπάει την ομάδα του, θέλει να δει την ομάδα του από κοντά, θέλει να δει την ομάδα του να πανηγυρίζει ένα ευρωπαϊκό τίτλο μετά από μια τόσο δύσκολη χρονιά. Προφανώς πολύ καλά έκαναν και προφανώς συμφωνώ απόλυτα ότι αντίστοιχα όντως αν γινόταν το Final Four, δυστυχώς έχουμε αυτό το κακό κομμάτι, δεν θα έδιναν τα εισιτήριά τους, θα προτιμούσαν να τα χάσουν. Εντάξει, κακό, χαίρομαι, συμφωνούμε απόλυτα, λέει ο Δημοσθένης, μα ναι.

και ζήτησα από τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήσαμε

Λοιπόν, το Final Four είναι σπουδαίο, αλλά η κατάκτηση του τροπέου δεν αποτελεί αιμονή. Έλα, σας βάζω quiz. Ποιος το είπε αυτό από τους τέσσερις προπονητές? Ποιος το είπε αυτό χθες? Ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Αυτή η θεότητα είπε ότι δεν αποτελεί αιμονή. Τα ακούτε βρε εσείς, τα ακούτε που έχετε σήμερα. Έχετε επιστολιάσει δουλειές, σχολεία, έξοδοι, σε λίγο δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Τώρα θα με ακούνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού και θα λένε έλα ρεζουμί, σιγά ρεζουμί, σιγά πώς κάνεις έτσι. Και οι φίλοι μου οι αγτζίδες πήραν πρωτάθλημα. Αλλά θα δείτε ρε παιδιά, εντάξει, γιατί είναι Final Four, το βλέπουν και οι φίλοι που δεν είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και ο τύπος έρχεται τώρα και μας λέει ότι εντάξει δεν είναι και αιμονή ρε παιδί μου να το κατακτήσουμε. Είναι σπουδαίο να βρίσκεσαι στο Final Four. Και το είπε αυτό εν ώψη του δεύτερου ημιτελικού απόψε το βράδυ, και αυτό ματσάρα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. 9 το βράδυ θυμίζουμε, για να φεύγοντας σιγά σιγά να σας ξαναπούμε τις ώρες, παίζει η Ρεάλ με τη Βαλένθια, νωρίτερα στις 6 το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ. Ήδη ο κόσμος αυξάνεται στο Τισέντερ, κοκκινίζει σιγά σιγά το Τισέντερ. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ωραία παιχνίδια, ωραία μπασκετικά παιχνίδια. Και βεβαίως, ναι, εντάξει, τώρα τον Ολυμπιακό στον τελικό το ξέρετε ότι θα το έλεγα με την καρδιά μου, όμως και αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Έτσι, γι' αυτό και με αγαπάτε άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Μα το συζητούσα και χθες με φίλους και έλεγαμε ότι είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά πάρα πολύ κρίμα που δεν έχουμε τον Παναθηναϊκό επίσης σε αυτό το Final Four της Αθήνας. Πάρα πολύ κρίμα. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα συνέβαινε. Κάποιοι το λένε τρικαδόρικα. Θα είχαμε επεισόδια σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Αλλά εγώ δεν το λέω έτσι. Έχει τη δική του ομορφιά να υπάρχει και αυτή η αντιπαλότητα, αρκεί να είναι μέσα σε κόσμια επίπεδα. Σωστό. 8 η ώρα το βράδυ σήμερα για εσάς που δεν θα παρακολουθήσετε, προλαβαίνετε έχω να σας πω. Βάζετε εκεί τα τελευταία λεπτά, τα βάζετε και στο κινητό σας, ξέρω εγώ, και βλέπετε. Υποδοχή των μελών των πληρωμάτων του Global Somot Flotilla στις 8, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα μέλη των πληρωμάτων επιστρέφουν σήμερα λοιπόν στις 8.30 στην Ελλάδα και γράφει το March του Γάζα. Υποδεχόμαστε τους ανθρώπους μας γνωρίζοντας ότι έχουν σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γνωρίζοντας ότι παρά την επιθετικότητα που βίωσαν στα σώματά τους επιστρέφουν με ακμαίο ηθικό και μια πολύτιμη εμπειρία. Αυτό που έζησαν δεν είναι παρά το ελάχιστο της καθημερινής καταπίεσης που βιώνει η Παλαιστίνη πολιτική κρατούμενη. Το Ισραήλ κρατάει πάνω από 9.500 Παλαιστίνιους χωρίς κατηγορία και χωρίς στήριξη της όποιας νομικής διαδικασίας. Το κράτος του Ισραήλ δεν σέβεται καμία διάταξη και σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κυβερνήσεις που έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να κοφεύουν καμία συνεργασία με το Ισραήλ. Εδώ θα βάλω μια τελεία και να πω ότι δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις, αφορά τους πάντες, και να προσέχουμε και εμείς οι σούπερ δυτικοί δικαιωματικοί και εμείς οι σούπερ δικαιωματικές δυτικές και εμείς οι σούπερ wow ΜΚΟ, ποιους βάζουμε χορηγούς στις εκδηλώσεις μας, έτσι παιδιά, γιατί αν κάνεις το λάθος, γιατί εντάξει εγώ είμαι καλοπροαίρετη και μπορώ να σκεφτώ μόνο το καλό και να πω μα λάθος έκανε, αλλά να βάλεις χορηγό μια Ισραηλινή επιχείρηση, μια επιχείρηση Ισραηλινών συμφερόντων η οποία συνεργάζεται και με τον IDF, τότε είσαι στη λάθος πλευρά όσο ανθρωπιστής και αν θες να φαίνεσαι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και εσύ στις 6 ώρα Νόβα, τα δικαιώματα του Final Four, όπως και όλη την Ευρωλίγκα από την Νόβα, θα παρακολουθήσετε τα παιχνίδια, τους ημιτελικούς, και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Να δώσουμε πολλά φιλιά στη Ρίτα, να στείλουμε πολλά φιλιά στη Ρίτα, την ακροάτριά μας εδώ, φίλη της εκπομπής, και πολύ σε ευχαριστούμε να ξέρεις για όλα αυτά τα καλά λόγια που μας μεταφέρθηκαν.
αύριο να είστε εδώ, να μας ακούσετε με τον Ελευθεράτη το μεσημέρι στο μαγκαζίνο, να κάνουμε τα σχόλιά μας μετά από τα απόψινά παιχνίδια. Θα έχουμε και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού με τραγουδάρα. Σας αφήνουμε, ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, η Αλέκος Ζωμή ήταν αυτή που ακούσατε. Full on, τα λέμε από Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρώθηκε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει το αίτημα του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επιβάλλοντας ως προϋπόθεση για την έγκριση της 151 ψήφους, παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Με σύσσωμη την προοδευτική αντιπολίτευση να αποχωρεί από την ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το αίτημα για εξεταστική με 155 ψήφους κατά. Από την ψηφοφορία πήγε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Νωρίτερα, η κυβερνητική πλειοψηφία συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης για το αντιθεσμικό μπλόκο που επέβαλε με τις 151 ψήφους. Επικαλουμένοι λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής, ανακοινώνοντας την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε πως παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάνανε και στα ΤΕΜΠΗ. Μπάζωμα, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζεται το Σύνταγμα, ανέφερε, ενώ απευθυνόμενος στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης, έκανε λόγο η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Βόμβες κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις επιστρέφουν τελικά σήμερα στην Αθήνα οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla και απελευθερώθηκαν χθες από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρει το March to Gaza Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους και επιστρέφουν στην Αθήνα. Η οργάνωση καταγγέλει την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελληνών πολιτών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποιήσεις και ανιστήρια. Καλή σε υποδοχή των πληρωμάτων στις 8.30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πάγνη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του στη ΜΕΘ του Πάγνη. Το παιδί λιποθύμησε ενώ ήταν σε παιδική χαρά. Μαζί με τη μητέρα του, γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μόλοπε σε σημεία του σώματός του. Πινακίδα σήμανσης που βρίσκεται στο πάρκο Ξαρχάκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας που περνούσε από το σημείο τραυματίζοντας την σοβαρά. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 40χρονη στο νοσοκομείο όπου της έκαναν ράματα και απεικονιστικές εξετάσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα δυσάρεστο περιστατικό και σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, σημειώνεται ότι η κυρία Αγαπηδάκη αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά την παρουσία της στη Βουλή και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου με μεσολαβητή το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια, το τελικό σχέδιο συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Το Αραβικό Δίκτυο δημοσιοποίησε τα βασικά σημεία του προσχεδίου, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις ασφαλείας και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε εκ νέου στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Ενώ διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συνδράμει στην επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε στο Reuters πήγη με γνώση του θέματος. Στις αθλητικές ειδήσεις έχουν αρχίσει να γεμίζουν τις κερκίδες του Telecom Center Athens οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που κατεφθάνουν στο ΆΚΑ όπως και οι φίλοι της Fenerbahçe για τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα μεταξύ των δύο ομάδων στις 6 το απόγευμα. Τρεις σειρμοί με φιλάθλους του Ολυμπιακού αναχώρησαν από το Φάληρο ενώ ο κύριος όγκος των φιλάθλων φτάνει με μηχανοκίνητη πορεία. Στις 9 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις αύριο στα ανατολικά, δυτικά και ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα. 9 λεπτά μετά τις 5. Μπορείτε να συνεχίσετε να κουρδίζετε, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Θα χαμηλώσουμε το μικρόφωνο σας. Ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5, όπως σας είπα, με τη Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ ρυθμίζει τα soundcheck, τα live, τα πάντα όλα. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59, 22 Μαΐου, και μια μέρα μόλις μετά την ανακοίνωση της performance Δωμάτια με Θέα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου στο πλαίσιο της τριήμερης εκδήλωσης Είναι Αμαρτωλή, τρία μερόνυχτα στην Ομόνια, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του πρόδρομου Τσινικόρη, το Εθνικό Θέατρο προχωρά στην ακύρωσή της μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνεργασία με τα Ισραηλινών συμφερόντων ξενοδοχεία Brown Hotels. Το τριήμερο πρόγραμμα των δημόσιων δράσεων και εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου ήταν αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής έρευνας του πρόδρομου Τσινικόρη. Μία απόπειρα, όπως αναφέρεται, μία απόπειρα προσέγγισης της Ομόνιας ως τόπου διαρκούς μετάβασης, όπου συναντιούνται διαφορετικές κοινωνικές εμπειρίες, μορφές καθημερινότητας και αντιφατικές εικόνες της σύγχρονης Αθήνας, και θα οδηγούσε στην παράσταση Ομόνια. Θα έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά και πρόδρομου Τσινικόρη. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το Εθνικό Θέατρο, η συζήτηση σε ποιον ανήκει η Ομόνια, το μέλλον της πλατείας, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ομονίας την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7.30, χωρίς τη συμμετοχή του Λεώνα Βιγκάντ, ιδρυτή των Brown Hotels. Νομίζω ήταν μια σοφή απόφαση αυτή του Εθνικού Θεάτρου να ακυρώσει αυτή την εκδήλωση, και ήταν βέβαια και μια δίκαιη αντίδραση των ανθρώπων που είπαν ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ειδικά τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι ακτιβιστές, αγωνιστές της ελευθερίας, βρέθηκαν στο Λίσκο για τον αποκλεισμό, για να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας. Απήχθησαν, βασανίστηκαν και εξευτελίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κράτος του Ισραήλ. Νομίζω ότι η τέχνη έχει όλους τους λόγους να είναι με τη σωστή πλευρά, με την πλευρά της ανθρωπότητας, με την πλευρά της ειρήνης, με την πλευρά της αλληλεγγύης. Αυτά, οπότε αυτή ήταν μια εξέλιξη την οποία σας μεταφέρουμε εδώ από το κόκκινο, και από εδώ και πέρα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο να σας παρουσιάσουμε ένα νέο καλλιτέχνη, ο οποίος μας ήρθε και από τη Θεσσαλονίκη, και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έκανε αυτό το ταξίδι για να έρθει να μας μιλήσει, τον Βαγγέλη Σφυρί, ο οποίος Βαγγέλης Σφυρίς παρουσιάζει το πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, την Άνοιξη. Βαγγέλη, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ.
0: Ο Βαγγέλης μας έχει φέρει και την κιθάρα του, γιατί σήμερα σκοπός μας είναι περισσότερο να ακουστεί η φωνή του και τα τραγούδια του, παρά να αναλωθούμε σε συζητήσεις. Όμως, Βαγγέλη, και εσύ είσαι ένας νέος άνθρωπος, και τώρα έτσι έκανα και αυτή την εισαγωγή. Οι καλλιτέχνες πάντα είστε ευαισθητοποιημένοι και μιλάτε για το τι συμβαίνει γύρω και το τι απασχολεί τον κόσμο, ίσως περισσότερο και από τους πολιτικούς πολλές φορές.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Νομίζω ότι πρέπει οι άνθρωποι της τέχνης να παίρνουν κάποια θέση σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν και την κοινωνία, χωρίς απαραίτητα να κινείται ακριβώς πολιτικά όλο το θέμα, αλλά όσον αφορά για πράγματα όπως η ειρήνη που είπες, ή σχετικά με πολέμους ή οτιδήποτε, σίγουρα πρέπει να είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως ανέφερες και εσύ πριν.
0: Η Άνοιξη είναι η πρώτη σου προσωπική ολοκληρωμένη δουλειά, και πώς έφτασες σε αυτό το σημείο, πώς ξεκίνησε το μουσικό σου ταξίδι?
1: Είμαι αρκετά χρόνια μουσικός, αλλά μέχρι πρότινος, μέχρι πριν κυροφορήσει δηλαδή δουλειά, ουσιαστικά έπαιζα μόνο διασκευές. Με χαροποιούσε όλο αυτό το ταξίδι, αλλά έφτασε ένα σημείο να μην με γεμίζει και κατάλαβα ότι είχα να πω και δικά μου πράγματα. Οπότε έφτασα στη δημιουργία αυτού του άλμπουμ των 8 κομματιών με τίτλο Άνοιξη.
0: Διασκευές, έπαιζες σε μαγαζιά, με μπάντες, πώς γινόταν, έτσι ναι, αυτή η φάση?
1: Ναι, ξεκινώντας από το Βόλο ως φοιτητής εκεί στα 20 μου, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως τώρα, έτσι με διασκευές, σε μαγαζιά, σε χώρους, ναι.
0: Και τα τραγούδια πώς τα έγραψες, έτσι στο σπίτι, με τι διαδικασία σου ήρθε πρώτα η μελωδία, είχες έτοιμους στίχους?
1: Έγραφα κατά καιρούς σκόρπια κείμενα. Μετά, επειδή κατάλαβα ότι αυτά μάλλον δεν θα τα χρησιμοποιούσα πουθενά, προσπάθησα βασικά να τα κάνω έμετρα, έτσι ώστε να έχουν τη μορφή στίχων. Και σιγά σιγά το ένα έφερνε το άλλο. Στην αρχή θα ξεκινούσε ως LP, δηλαδή 4 κομμάτια. Αλλά αργότερα κατάλαβα ότι υπήρχε και άλλο υλικό και φτάσαμε να έχουμε 8 κομμάτια στο δίσκο.
0: Πάμε να ακούσουμε ζωντανά ένα από αυτά.
1: Βεβαίως, ναι. Θα ακούσουμε το «Μετά», που είναι και το πρώτο σίγγλ του δίσκου και είχε κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο.

που ζω. Ένα συναίσθημα πλακώνει την καρδιά μου. Μια τελευταία φορά θα σου το πω. Φύγε μακριά μου, μακριά μου. Μη με ρωτήσεις πώς περνάω αν δεν σε δω. Όλος ο κόσμος μου θυμίζει καταιγίδα. Όσο

Ξυπνούσα όλες μου τις νύχτες να ρωτώ που πήγες και φυγές και πάλι είμαι μόνος. Μ' αυτές μου έλεγα να μη σε λυσμονώ. Θα δείξει ο χρόνος, ο χρόνος. Μέσα στους δρόμους τριγυρνάω συνεχώς για να σε δω ξανά, έστω για ένα βράδυ. Μήπως

0: Μας πάει έτσι αυτό το ελληνόφωνο, indie, alternative, rock. Είσαι ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος και αναρωτιέμαι ποια είναι τα ακούσματά σου που σε οδηγούν στη σύνθεση αυτών των κομματιών.
1: Θα πω κυρίως από παλιότερα ακούσματα, δηλαδή από μικρός, από τρύπες, από ξύλινα σπαθιά, από...
0: Το ένδοξο ελληνικό ροκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι πιο φρέσκα ακούσματα και ξενόγλωσσα, αλλά και ελληνικά, ας πούμε και Φίβο Δηληβοριά και... αλλά ενώ θα μπορούσα να γράψω και ξένους στίχους, μάλιστα μάλλον θα ήταν και πιο εύκολο, προτίμησα να είναι ελληνόφωνο για να πω πράγματα με ό,τι δυσκολία συνεπάγεται αυτό στη δικιά μας γλώσσα και να απευθύνεται και σε ανθρώπους εδώ.
0: Γιατί θα ήταν πιο εύκολο να γράψεις αγγλικά?
1: Γιατί το έχω σκεφτεί. Αν πεις ας πούμε στα αγγλικά «Baby, I want you», περνάει. Αν πεις «μωρό μου, σε θέλω»,
0: είναι λίγο cringe.
1: Είναι λίγο cringe, δηλαδή.
0: Είναι λίγο cringe.
1: Πολλά πράγματα σε κομμάτια τα οποία ακούμε θα ήταν πολύ cringe σε ελληνικό στίχο.
0: Ναι,
1: έτσι έχω σκεφτεί.
0: Βέβαια, οι άλλοι είχαν γράψει εκείνο το «πόσο σε θέλω» και,
1: ναι, okay,
0: και
1: ναι.
0: Έγινε το «σώσε». Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Με αυτή την έννοια ότι θα μπορούσαν πράγματα και επίσης και με την νομοκαταληξία, το πώς θα, δηλαδή, πολλά πράγματα θεωρώ κάπως πιο εύκολα θα περνούσαν με ξένο στίχο. Αλλά ναι, με τα ελληνικά.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω γενικότερα ότι οι Έλληνες δημιουργοί, και αυτό δεν έχει καμία, κανένα χαρακτήρα εντοπιότητας και τα λοιπά, αλλά πρέπει να γράφετε και να δημιουργείτε στα ελληνικά, γιατί είναι και μια γλώσσα της οποίας καταλαβαίνετε και το κάθε κύτταρο και αυτό επικοινωνείται με αλφαγιώτα και καλύτερα στους άλλους.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Και επίσης βλέπω ότι επειδή υπάρχω και σαν κιθαρίστα και σε μπάντες και σε φάσεις διάφορες, ας πούμε, και και όταν ο άλλος ακούει κάτι ξενόγλωσσο, παίρνει όλο το feel, όλο το vibe, αλλά όταν είναι κάτι ελληνικό και εστιάζει στο στίχο, είναι, δηλαδή κάθεται, ακούει τις λέξεις, το καταλαβαίνει, το νιώθει, οπότε αν όντως είναι κάτι που δεν τον αφορά ή οτιδήποτε, μπορεί είτε να το περάσει είτε να τον ακουμπήσει και να τον αγγίξει περισσότερο.
0: Σκεφτόμουν τώρα που λες και για τις κιθάρες, τις μπάντες και τα λοιπά, είχες μία διαδρομή οδείο, αυτή την κλασική διαδρομή που τελικά η κλασική κιθάρα μας οδήγησε στις ακουστικές, στις ηλεκτρικές, ή ανάποδα το πήγες εσύ?
1: Είχα μία διαδρομή, έτσι από μικρός γράφτηκα σε ένα οδείο εκεί που έμενα και μένω, στη Θεσσαλονίκη. Και μετά όμως σταμάτησα από εκεί, γιατί θεωρούσα ότι δεν είχε να μου δώσει κάτι άλλο. Ήταν σίγουρα και η εφηβεία, οπότε μπλεχτήκαμε ας πούμε και με αθλητισμό και με διάφορα άλλα. Μετά ηλεκτρικές κιθάρες. Και μετά σκέψω ότι γύρω στα 25 μου ξαναπήγα στο 2 για να βρω κάποια πράγματα που ήθελα, όπως η θεωρία της μουσικής κλπ. Οπότε τότε ας πούμε δούλευα στο μπαρ και το Σάββατο το πρωί έκανα με κάτι 7χρονα, 10χρονα
0: θεωρία
1: της μουσικής, ναι, για να λίγο να τα φέρω σε μια ισορροπία. Οπότε ναι, κάπως έτσι ήταν το ταξίδι και δηλαδή το πώς πάει μέχρι τώρα.
0: Η δική σας γενιά, έτσι, είναι μια γενιά η οποία και έχει και μεγαλύτερη ευκολία με την αγγλική γλώσσα και θεωρεί cringe πάρα πολλά πράγματα που για εμάς ήταν δεδομένα. Δηλαδή σκέφτομαι ότι στη δική μου γενιά το να έχεις μπάντα και να είσαι έφηβος με κιθάρες και τα λοιπά ήσουν και πολύ cool και πολύ wow. Στη δική σας ήταν κάτι αντίστοιχο?
1: Ναι, και δεν νομίζω και να απέχουμε και τόσο. Δηλαδή θεωρώ ότι ίσως στους πιο μικρούς, ας πούμε στους 20άριδες, μπορεί να είναι cringe, αλλά ναι, σε εμάς ήταν full. Δηλαδή με μία κιθάρα, ας πούμε, στο σχολείο ήσουν
0: αρχηγός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αρχηγός.
1: Και λίγο να ήξερες πέντε τραγούδια. Το να μ' αγαπάς, ας πούμε. Μπορείς να το παίζεις μέρα νύχτα και να είσαι.
0: Το να μ' αγαπάς έχει τακτοποιήσει κόσμο και κοσμάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Και είναι το κλασικό που λέμε ότι πάντα βγάζει κάποιος μία κιθάρα στην παραλία και παίζει να μ' αγαπάς και μία κοπέλα κλαίει μόνη της στο κύμα.
1: Να μ' αγαπάς και το Wonderful, ξέρω εγώ. Δηλαδή τα
0: μπράβο,
1: δύο.
0: Μπράβο, μπράβο. Η Θεσσαλονίκη κρατάει ακόμα από αυτή την έγκλη, την ροκ, τη δυναμική σκηνή, τη μουσική.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει ανθρώπους, έχει όρεξη, έχει διάθεση, δεν έχει χώρους πολλούς. Αυτό είναι λίγο λυπηρό έως πολύ. Ο κόσμος προσπαθεί να στηρίξει πράγματα, αλλά γενικότερα το κέντρο της πόλης έτσι λίγο ζορίζεται, να το πω. Δεν είναι τόσο εύκολα. Εδώ κατεβαίνοντας, ειδικά την περσινή χρονιά, βλέπω εντάξει, και λόγω πληθυσμού σίγουρα, αλλά ότι υπάρχουν πάρα πολλές και σκηνές και χώροι και ευκαιρίες και κάποια πράγματα έτσι αρκετά πιο. Όχι εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει και μόνο από το πλήθος των σκηνών, ότι ίσως να είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Έχει πιο τουριστικές απαιτήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν έπαιζε ένα μπουζούκι και μια κιθάρα, τα καβουράκια να ήταν πιο εύκολο.
1: Ναι, επίσης, εντάξει, και η μουσική που παίζουμε, άμα δε, που δεν θέλουμε να πάμε και σε άλλα πράγματα, δηλαδή πιο λαϊκότροπα ή οτιδήποτε, mm-hmm. εκ των πραγμάτων έχει μια δυσκολία. Και επίσης και όλη η επαρχία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τα γύρω χωριά ή οτιδήποτε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλουν να γλεντήσουν ο κόσμος, να περάσει, ας πούμε. Ναι.
0: Εντάξει, ναι, ναι, και έχει αλλάξει και ο τρόπος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 90, να μας πούνε και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, εδώ στην Αθήνα υπήρχαν χώροι που θα άκουγες αυτό το ελληνικό ροκ, το έντεχνο, το. Έτσι, πιο πολύ αυτή τις cover bands, οι οποίες βγήκαν και εξαιρετικές cover bands εκείνα τα χρόνια. Τώρα είναι ισχύει ότι και στην Αθήνα δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι που το κάνουν αυτό. Έχουν μείνει λίγοι, δηλαδή έχει στραφεί ο κόσμος έτσι λίγο πιο πολύ στο λαϊκό τρόπο και στο παραδοσιακό.
1: Ναι, και δεν ξέρω άμα είναι απόρρια έτσι της οικονομικής κατάστασης. Ο κόσμος βλέπω ότι, δηλαδή από εκεί που τα live ας πούμε ενδεχομένως να ξεκινούσαν 10-10.30, τώρα ο κόσμος έρχεται σε ένα μαγαζί να πιει και να μείνει εκεί και να φτάσει μέχρι τις 2-3 ώρα ας πούμε. Δηλαδή και αυτό σημαίνει ότι πρέπει για να τον κάνεις να περάσει και καλά να
0: γεμίσεις το πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι. Με διασκευές, με κομμάτια που ενδεχομένως να μην θέλεις ή οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ αυτές τις δυσκολίες αντιμετωπίζω περισσότερο.
0: Τώρα, ας πούμε, που θα αρχίσεις να παρουσιάζεις το δίσκο σου, έχεις σκεφτεί ότι πρέπει να βάλω και 5-6 πιασάρικα μέσα για να λειτουργήσει?
1: Τώρα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι μια συνειδητή επιλογή, ότι οι άνθρωποι θα έρθουν να ακούσουν αυτά τα κομμάτια που έχω να παρουσιάσω. Κάποιες διασκευές. Όχι πιασάρικες, αλλά πράγματα που μου αρέσουν εμένα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί με το καλό ένας πυρήνας που να ξέρει τι έρχεται να ακούσει και να μην ακούει ένα συνοθήλευμα πραγμάτων μόνο και μόνο για να περάσουμε καλά. Πιστεύω ότι υπάρχει, δηλαδή όπως και εγώ σαν ακροατής πηγαίνω σε πράγματα και σε χώρους που με αφορά αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι και αυτό εδώ αφορά και κάποιους άλλους ανθρώπους.
0: Πώς αισθάνεσαι που θα παρουσιάσεις τη δουλειά σου live?
1: Αγχωμένος. όχι, όχι, εντάξει, να φεύγει σιγά σιγά το άγχος και όσο τα παίζω και τα κομμάτια, ακόμα και σε ακουστική μορφή, χωρίς απαραίτητα και το feedback να είναι, δηλαδή να μην ασχολούμαι μόνο με τα πράγματα που μου λέει ο κόσμος ή το πώς βλέπω, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία, γιατί στείνεται ήδη και μια ομάδα που είναι όλοι άνθρωποι έτσι που τους εκτιμώ και τους αγαπώ και θέλω να πιστεύω.
0: Μουσικών,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτά είναι τα σχέδια έτσι από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Για αποκάλυψέ μας καμία διασκευούλα που θα βάλεις εμβόλυμη. Κάτι που θεωρείς, ξέρεις, καλύτερα να το θέσω αλλιώς. Κάτι που θεωρείς ότι συνομιλεί με τα τραγούδια της Άνοιξης.
1: Από τις επιρροές μου και πάλι θα πω ότι από διασκευές θα είναι σίγουρα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη, του Φίβου Δελιβοριά. Το θέμα είναι ότι θα μπω σε μια διαδικασία ίσως να πειράξω για κάποια πράγματα, να μην είναι ακριβώς έτσι. Ήδη δηλαδή με τον βασικό μου συνεργάτη, τον Νίκο τον Κουθούρη, που παίζει βιολί, εκ των πραγμάτων έχει μια διαφορετικότητα όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, αφού θα πλαισιωθεί και από μουσικούς, τους οποίους φυσικά και εμπιστεύομαι μουσικά, νομίζω ότι θα βγει και ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα σε κάποια σημεία.
0: Είναι και η ουσία της διασκευής αυτή, έτσι. Ναι. Αυτό που λέμε revisited.
1: Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει σε όλα τα κομμάτια να τους αλλάξουμε τα φώτα, αλλά σίγουρα το να. Έστω και σε κάτι να δώσεις μια δικιά σου χρειά, νομίζω ότι. Πέρα από ότι έτσι κι αλλιώς εκφραστικά. Μόνο και από τη φωνή θα διαφοροποιηθεί. Νομίζω ότι και μουσικά, άμα γίνει αυτό, θα έχει ένα έτσι, ενδιαφέρον.
0: Ανέφερες τώρα τον Παύλο Παυλίδη και σκεφτόμουν τώρα που άκουγα το μετά ότι έχεις και εσύ στη στιχουργική σου, θα το διαπιστώσουμε και στα επόμενα τραγούδια, μία έτσι αφηγηματική φόρμα, ότι κάπως όσο ακούς το τραγούδι εκτελείστε μία ιστορία. Δεν είναι κουπλέ ρεφρέν.
1: Ναι. Προσπάθησα και προσπαθώ να έχουν όντως μια ιστορία, να συζητάνε για κάτι τα κομμάτια και να έχουν έτσι και αυτή τη μορφή της αφήγησης. Θεωρώ ότι κατά μία έννοια το πέτυχα. Τώρα βέβαια ξέρεις ότι επειδή αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν πριν από περίπου 1,5 χρόνο και ηχογραφήθηκαν, τώρα που έτσι έκατσαν μέσα μου, βλέπεις λίγο περισσότερο τα λάθη, κάποια πράγματα, οπότε ναι,
0: τώρα.
1: Όπως πάντα, αλλά ναι. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν το πρώτο βήμα και για τα επόμενα κλπ. Δηλαδή.
0: Καταρχάς, πόσα τραγούδια έχουμε αγαπήσει, και θα πάμε σε ένα διάλειμμα με αυτό και επιστρέφουμε. Πόσα τραγούδια έχουμε αγαπήσει ακριβώς για τα λάθη που έχουν μέσα. Δηλαδή, αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή για λάθη που έχουν γίνει σε τραγούδια και τα έχουμε αγαπήσει γι' αυτό. Και όταν τα τραγουδάμε ξανά, τα τραγουδάμε με το λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
7: Θυμάσαι?
6: Όχι. Δεν θέλω.
8: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
7: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
6: Θα το κρατούσες?
8: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

εποχές. Σαν είμαι εγώ μαζί σου, άνοιξη είναι όλη μέρη. Κι αυτό σηκώ και τι σου. Πάμε να δούμε του ουρανού τα πέρα το γαλάζιο. Όσες κι αν είδα όμορφιες, εσένα δεν σ' αλλάζω.

0: είναι σκληρή η μοναξιά. Να κάτσω εδώ πιο πέρα. Αχ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Απλά πες σε κοιμήσου. Μια τρικυμία είναι η ζωή. Σαν δεν είμαι μαζί σου. Αχ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Απλά πες σε κοιμήσου. Μια τρικυμία είναι η ζωή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, είμαστε μισή ώρα περίπου μετά τις 5, πολιτιστικό μαγκαζίνο και έχουμε έναν νέο δημιουργό ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Άνοιξη, το Βαγγέλη Σφυρί, και μόλις ακούσαμε και το ομώνυμο, το ομότιτλο τραγούδι, την Άνοιξη, η οποία Άνοιξη τώρα μας είμαστε κιόλας έτσι την περνάμε αυτή την περίοδο, είμαστε στο τέλος της Άνοιξης, αλλά όπως και αυτή η Άνοιξη, Βαγγέλη, που διανύουμε, η οποία δεν είναι τόσο ανθοφορούσα και τόσο φωτεινή, έχει και τις σκοτεινές πλευρές της, έτσι είναι και ο δίσκος και το τραγούδι.
2: Ναι. Μπορώ να πω ότι και το όνομα του δίσκου είναι κάπως παραπλανητικό, εντάξει, χαριτολογώντας προφανώς, αλλά ναι, έχει και τα σκοτεινά σημεία, έχει να κάνει με την απώλεια, έχει να κάνει με τη ματαιότητα, έχει να κάνει και με τέτοια πράγματα ο δίσκος, και η Άνοιξη έτσι είναι το φωτεινό σημείο μέσα σε όλα αυτά.
1: Για ποια απώλεια και ποια ματαιότητα σε κινητοποίησαν να γράψεις? Είναι κάτι προσωπικό ή είναι ένα συλλογικό βίωμα το οποίο το έχεις μετουσιώσει και το περνάς μέσα στο στίχο σου? Ήταν κάτι δηλαδή όταν έγραφες αυτά τα σκόρπια κείμενα το οποίο σε είχε κινητοποιήσει, σε είχε ταρακουνήσει?
2: Σίγουρα οι απώλειες ήταν και απώλειες ανθρώπων εκείνη την περίοδο που έγραφα. Όσον αφορά τη ματαιότητα, είναι κάτι που με ταλαιπωρεί, ας πούμε, αρκετά χρόνια. Αλλά είναι και η κινητήριος δύναμη. Δηλαδή λειτουργεί έτσι κάπως παράδοξα σε μένα. Αλλά ναι, τη στιγμή που κατάλαβα ότι όντως υπάρχει ματαιότητα και ότι όλα είναι έτσι μάταια, εκείνη τη στιγμή ήταν η στιγμή που λέω, ωραία, αφού είναι όλα μάταια, ας κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και ναι.
1: Γιατί είναι όλα μάταια? Γιατί, επειδή είναι έτσι η κατάσταση γύρω μας, επειδή είναι έτσι η φύση μας, επειδή είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανίκητο? Γιατί ένας νέος άνθρωπος βλέπει ματαιότητα?
2: Εκ των πραγμάτων υπάρχει ματαιότητα στη ζωή, με την έννοια ότι
1: θα πεθάνουμε.
2: Ναι, οδηγούμαστε προς το θάνατο.
1: Ναι, αλλά έτσι, αυτό
2: πολύ
1: είναι
2: ευχάριστα.
1: Το ότι έχει ένα τέλος, ναι, το κάνει και ενδιαφέρον.
2: Το κάνει, απλά όσο περνάνε τα χρόνια, οι στόχοι, τα όνειρα, δηλαδή με όλα αυτά έτσι ήμουν σε μια φάση που σκεφτόμουν τι έχω κάνει, τι θέλω να κάνω, τι θα μπορούσα να κάνω, οπότε
1: όσο τικάρουμε το κουτάκι που λέει όχι ακριβώς όπως το φανταζόμουν,
2: ναι.
1: Είναι πολλά τα κουτάκια,
2: ναι,
1: που,
2: ναι,
1: μεγαλώνοντας τικάρεις το όχι όπως το φανταζόμουν, αλλά και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, εγώ θα πω, δηλαδή έτσι μέχρι εκεί μπορούσαμε και τόσο ξέραμε, και το πώς έγιναν τα πράγματα είναι ένα αποτέλεσμα και των συγκυριών και της δικής μας.
2: Σίγουρα και λόγω της κατάστασης γενικότερης, θα πω, δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια λούπα να σπουδάσουμε, ας πούμε, από τα 18 μας. Περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω δεν έχουν ακολουθήσει καν τις σπουδές τους. Οικονομική κατάσταση, μπορεί να είσαι μουσικός και το πρωί να δουλεύεις σε ένα καφέ, μπορεί να είσαι... Δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα που δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα φέρει, και αυτές οι εκπλήξεις, το πώς θα φέρνει τελικά, είναι και αρκετές φορές ευχάριστες.
1: Είμαστε και γενιές, και η δική μας και η δική σας. Εντάξει, δεν έχουμε τεράστια απόσταση, αλλά έχει σημασία, γιατί κάποιοι μεγαλώσαμε, προλάβαμε και είδαμε μέχρι να μπούμε στο πανεπιστήμιο λίγο ευμάρια και τα λοιπά. Κάποιοι μεγάλωσαν, ενηλικιώθηκαν μέσα στις κρίσεις.
2: Ναι.
1: Είμαστε γενιές που άλλα μας είχαν τάξει. Αυτό που λένε στον Αστερίξ, καταταγείτε, μας έλεγαν καταταγείτε. Άλλα μας είχαν τάξει. Αυτό που λες, μας είχαν πει θα πας στο πανεπιστήμιο και μετά θα βρεις μια δουλειά, από εκεί θα πάρεις σύνταξη, θα μπορείς να πληρώσεις το σπίτι σου, τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες σου. Και ξαφνικά είμαστε όλοι και φτάνει 10 μήνες και ψάχνουμε τις τσέπες μας.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η μη σιγουριά εμένα προσωπικά με έφτασε εδώ. Δηλαδή, αν όντως τελειώνοντας ας πούμε, το οικονομικό που σπούδασα, έβρισκα μια δουλειά και ήμουνα 8-5 κλπ. Μάλλον δεν θα γραφόντουσαν αυτά τα τραγούδια, μάλλον. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη δυστοπικότητα, ας πούμε, θεωρώ ότι βρίσκεις και δρόμους και πράγματα τα οποία εν τέλει λειτουργούν για καλό.
1: Κοίτα, υπάρχει και πάντα η κρίση μέσα στις ηλικίες. Όταν τα πράγματα έχουν πάει καλά, πάντα ο άνθρωπος βρίσκει έναν τρόπο για να ανατρέψει το κατεστημένο και το κατεστημένο το προσωπικό του, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ υγιές. Πόσο λοιπόν, αφού πάμε τη συζήτηση στην καθημερινότητά μας, πόσο εφικτό είναι για έναν άνθρωπο να πει ότι εγώ τώρα κάνω τραγούδια, κάνω μουσική και θέλω να συγκεντρωθώ σε αυτό, θέλω να ασχοληθώ μόνο με αυτό?
2: Να πω την αλήθεια.
1: Βαρύσα να στεναχωρήσω.
2: Ναι. Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ για να μην πω κάτι έτσι, το οποίο δεν γνωρίζω, ή πω κάτι ας πούμε ψέματα. Δεν το έχω ζήσει στο 100%. Δηλαδή, πάντα δούλευα είτε με διασκευές είτε με άλλους τρόπους για να έχω την οικονομική ευχέρεια να μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί φυσικά και ο χρόνος, οι πρόβες.

0: τόσο δύσκολο, αλλά έχει κάποιες δυσκολίες σίγουρα.
1: Ραντεβού σε ένα χρόνο για να το ξαναδούμε. Το μετά που ακούσαμε και το σε έχω δει, ήδη έχουν βρει τα αυτιά που τα συγκινούν. Πώς νιώθεις όταν σου λένε, σου γράφουν, ρε Βαγγέλη, ωραίο αυτό το τραγούδι, με συγκίνησε. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις μια απήχηση, ας πούμε, στη δουλειά σου?
0: Σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, μιλούσα πριν που ερχόμουν εδώ με ένα φίλο και μου λέει: Να, ένας ξαδερφός μου λέει, μου είπε σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, άκουσε, λέει, το τραγούδι και αυτά. Και λέω: Οκ, okay, τα τραγούδια μας παίζονται κάπου και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και σίγουρα, αν κάποιος βρει ακόμα ένα βαθύτερο νόημα πέρα από, πέρα από το να ακούσει δηλαδή ένα κομμάτι, μια ακρόαση, με χαροποιεί ακόμα περισσότερο. Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που έτσι έχουν δείξει μια μεγαλύτερη αγάπη στα κομμάτια και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
1: Πάμε να ακούσουμε και το «Σ' έχω δει».
0: Ναι, τέλεια.

βράδια σαν ξένο. Σ' έχω δει να αποκοιμιέσαι μοναχός στα σκαλιά

0: ήδη αργά.
1: Και ποια είναι τα πλάνα για την άνοιξη από εδώ και στο εξής?
2: Τα πλάνα για την άνοιξη. Τα πλάνα όσον αφορά το δίσκο είναι από την ερχόμενη σεζόν να γίνουν παρουσιάσεις δίσκου και να, αυτή η ομάδα που θα δημιουργηθεί να παίξει σε όσο περισσότερους χώρους γίνεται. Για την άνοιξη, αν μιλάμε για τώρα, για την περίοδο, υπάρχουν κάποια live, αλλά όπως είπαμε, με τη μορφή διασκευών κλπ.
1: Με τις cover bands τι παίζετε?
2: Τι εννοείς? Α, τη μουσική.
1: Τη μουσική, ναι, τι τραγούδι.

0: ανάλογα πού και πώς. Το καλοκαίρι παίζουμε κυρίως ξένη μουσική.
1: Mm-hmm. Τραγουδάς κιόλας.
0: Ναι, ναι, τραγουδάω, ναι. Και το χειμώνα περισσότερο στα ελληνικά. Αλλά πάντα έτσι κρατάμε, ας πούμε, μια ποιότητα.
1: Ποια είναι τα hit σου? Έλα, πες. Ποια σου ζητάνε να αυτό για, να το πεις οπωσδήποτε.
0: Για κάποιο λόγο, τα hit μου είναι ο Θηβαίος.
1: Έλα, πες ένα λίγο. Πες ένα λίγο.
0: Μάλλον όχι.
1: Έχεις αυτή την βραχνάδα και σου
0: ναι,
1: πάει.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, όσοι έρχονται στα live και λοιπά, νομίζω ότι αυτό λένε, αλλά. Ναι, σίγουρα μου αρέσουν τα κομμάτια του. Απλά, μάλλον δεν πηγαίνω κάπου προς τα εκεί για να.
1: Ναι. Ναι. Και στο ξενόγλωσσο.
0: Στο ξενόγλωσσο παίζουμε διάφορα. Κυρίως παλιό ροκ. Ναι, δηλαδή ας πούμε και Beatles και...
1: Α, old school.
0: Ναι. Τελείως, δεν είμαστε περισσότερο στα καινούρια. Οπότε εκεί, κάπου εκεί κινούμαστε δηλαδή.
1: Πάμε όμως εμείς να μείνουμε εδώ στο παρόν και να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από την Άνοιξη.

0: δεν είμαστε μαζί.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο με τον Βαγγέλη Σφυρί. Ποιο ακούσαμε τώρα?
2: Ακούσαμε το Έλα.
1: Το Έλα, το ναι. Έλα. Υπάρχει κάποιο τραγούδι με το οποίο νιώθεις έτσι λίγο πιο συνδεδεμένος από όλο το δίσκο? Που είναι έτσι λες, πω ρε παιδί μου, αυτό όταν το έγραψα είχα να θυμάσαι κάθε στιγμή του, ας πούμε.
2: Νομίζω με το «Σ' έχω δει» που είπαμε πριν.
1: Το «Σ' έχω εδώ, δει», ναι.
2: Για κάποιο λόγο έτσι είμαι πιο συνδεδεμένος. Ήταν σκέψεις και εικόνες που είχα καιρό στο κεφάλι μου και τις έγραψα, οπότε νομίζω κάπως περισσότερο με αυτό.
1: Λοιπόν, εσείς ακούτε Κόκκινο. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Βαγγέλη Σφυρί, ο οποίος μας έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε και τα φιλιά μας στους φίλους μας, τους ακροατές και τις ακροάτριες από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ξέρω εσείς, έχετε στηθεί όλοι, είστε έτοιμοι, βλέπετε τα pre-game και τα λοιπά, γιατί έχουμε Final Four σήμερα. Σας ξέρω εκεί, είστε όλοι έτοιμοι και γίνεται και ένας χαμός σήμερα παντού, σας τα είπε και η Αλέκα. Εμείς όμως εδώ συνεχίζουμε μουσικά, συνεχίζουμε παρουσιάζοντας νέους καλλιτέχνες. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για το Σαββατοκύριακο με ένα τραγούδι που θα μας παίξει ο Βαγγέλης τώρα εδώ ζωντανά, και μετά θα ακούσουμε άλλο ένα από το δίσκο και θα σας χαιρετήσουμε.

0: Έχουν πάντως αυτά τα τραγούδια και μια νοσταλγία και θυμίζουν έτσι λίγο πιο ανέμελες και ωραίες εποχές. Δηλαδή, ξέρεις, ξανά ο έρωτας με μια τρυφερή ματιά, χωρίς επιθετικότητες, χωρίς αυτό το πώς να το πω ρε παιδί μου, το in your face που έχουν τα πράγματα σήμερα. Ένας ρομαντισμός ο οποίος αισθάνομαι ότι λείπει πάρα πολύ και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που γυρνάμε ξανά και στην ελληνική rock των 90s, όπου τα πράγματα ήταν λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο απλά και δεν ήταν, πώς να το πω, ντροπιαστικό, δεν ήταν cringe να ερωτευτείς και να εκφραστείς με έναν πιο γλυκό τρόπο.
1: Ναι, προσπαθώ να το διατηρήσω. Βέβαια, να πω την αλήθεια, έτσι είμαι και έτσι νιώθω, δηλαδή δεν γράφω κάτι επιτηδευμένα. Μάλιστα, μιλώντας με ένα φίλο όταν πρωτοάκουσε τα κομμάτια, μου λέει ότι έχεις αυτόν τον ρομαντισμό. Άκουγε τους στίχους και λέει ότι όσο μεγαλώνει, λέει, ο άνθρωπος, φεύγει αυτό το πράγμα και είναι πολύ καλό που τα γράφεις, λέει, τώρα, γιατί αργότερα θα έρθουν άλλα προβλήματα και δεν θα τα βλέπεις έτσι τα πράγματα. Ελπίζω να μην σταματήσω να τα βλέπω έτσι. Και ελπίζω να μην ακούγονται και cringe. Παρ' όλα αυτά,
0: όχι,
1: εγώ έτσι νιώθω
0: είναι,
1: και έτσι τα βιώ.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που μας, πώς να το πω, αυτό που μας προκύπτει είναι μια απομυθοποίηση πραγμάτων. Πώς λέγαμε πριν ότι τσεκάρουμε κουτάκια που λένε δεν έγινε αυτό όπως το φανταζόμουν, δεν έγινε και το άλλο όπως το φανταζόμουν. Οπότε έρχεται μια απομυθοποίηση και όταν απομυθοποιείς μετά σου βγαίνει μια άρνηση απέναντι σε οτιδήποτε είχες φανταστεί. Όμως μετά έρχεται η ωριμότητα και λες ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν έγινε όπως το είχα φανταστεί. Κάπως έτσι όμως πρέπει να είναι τα πράγματα. Ναι. Και ξαναγυρνάς δηλαδή. Και γι' αυτό λέω ότι ξαναγυρνάμε στα 90s και το βλέπεις αυτό στα πάντα, από το fashion μέχρι τον κινηματογράφο, μέχρι τη μουσική, γιατί το έχουμε ανάγκη να γυρίσουμε σε μια πιο ρομαντική, μια πιο αθώα και μια πιο πριν από το 9-11 κατάσταση, δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο επιθετική, δεν είναι τόσο καταστροφική για τους πάντες και δεν τα έχει πάρει παραμάζωμα όλα το κέρδος και οι αγορές.
1: Ναι, σίγουρα. Ακόμα και στις σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και η κατάσταση τώρα με τα κινητά και με τα social και οτιδήποτε, έχει αλλάξει πάρα πολύ τις σχέσεις των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είτε στα μαγαζιά που βγαίνουμε, είτε σε χώρους, είτε στο δρόμο, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, σπάνια θα δεις άνθρωπο να μιλάει, να ρωτάει κάτι σε έναν διπλανό του για κάτι, ή το φλερτ παλιότερα ή οτιδήποτε.
0: Τώρα είναι, έχεις Instagram.
1: Ναι, είναι η φάση. Στέλνω στο Instagram μήνυμα και άμα κάτσε έκατσε. Οπότε είναι λίγο θλιβερό.
0: Είναι λίγο θλιβερό. Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή, ότι όλο αυτό με τα DM στο Instagram και τα λοιπά με πάει εμένα λίγο και στην αλληλογραφία, ότι θα σκεφτώ, ότι θα γράψω. Βέβαια, τώρα να μου πεις, υπάρχει και το AI, το ChatGPT που κάνει.
1: Ναι.
0: Σου τα έχει έτοιμα όλα, ό,τι θες να πεις. Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω αλληλογραφήσει ποτέ, να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά το θεωρώ ρομαντικό και θα ήθελα έτσι να έμπαινα σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Είσαι εσύ τώρα από αυτούς που παίζουν κιθάρα στα κορίτσια, θα ήθελες να γράψεις.
1: Τώρα...
0: Είσαι τέτοιος, έχουμε καταλάβει.
1: Τώρα όχι, αλλά ναι, παλιότερα ναι, ήταν η φάση, παίζω και κιθάρα, ξέρω εγώ, και να σου παίξω ένα κομμάτι και τέτοια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Βαγγέλη Σφυρί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όσο προλαβαίνουμε, Σοφία, να ακούσουμε λίγο από το Δείξε μου το Φως. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, φίλες και φίλοι. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το κόκκινο.
10: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ολοκληρώθηκε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει το αίτημα του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επιβάλλοντας ως προϋπόθεση για την έγκρισή της στις 151 ψήφους. Παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120, με σύσσωμη την προοδευτική αντιπολίτευση να αποχωρεί από την ολομέλεια της Βουλής, κατακέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το αίτημα για εξεταστική με 155 ψήφους κατά. Από την ψηφοφορία απήχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Νωρίτερα, η κυβερνητική πλειοψηφία συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης για το αντιθεσμικό μπλόκο που επέβαλε με τις 151 ψήφους, επικαλούμενοι λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Βουλής, ανακοινώνοντας την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε πως παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάναν και στα Τέμπη. Με τον Μπάζωμα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζεται το Σύνταγμα, ανέφερε. Ενώ απευθυνόμενος στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε: είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Για καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης μίλησε η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Νέες βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις επιστρέφουν τελικά σήμερα στην Αθήνα οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla και απελευθερώθηκαν χθες από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρει το March του Gaza Greece, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους και επιστρέφουν στην Αθήνα. Η οργάνωση καταγγέλει την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση και βασανιστήρια. Καλεί σε υποδοχή των πληρωμάτων στις 8.30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία τερματισμού του πολέμου με μεσολαβητή το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια, το τελικό σχέδιο συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Το αραβικό δίκτυο δημοσιοποίησε τα βασικά σημεία του προσχέδιου, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις ασφαλείας και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε εκ νέου στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, ενώ διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνδράμει στην επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πινακίδα σήμανσης που βρίσκεται στο πάρκο Ξαρχάκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας που περνούσε από το σημείο τραυματίζοντας την σοβαρά. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 40χρονη στο νοσοκομείο που της έκαναν ράματα και απεικονιστικές εξετάσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για ένα δυσάρεστο περιστατικό και σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στο κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, που την χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τυχαίο. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα στις 11 ώρα Ελλάδος. Στις αθλητικές ειδήσεις, αυτή την ώρα ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός του Final Four της Ευρωλίγκα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαξε. Στο κατάμεστο Telecom Center Athens, περίπου 14.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας τους. Στις 9 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
10: Ο καιρός.
11: Αυξημένες νεφώσεις αύριο στα ανατολικά, δυτικά και ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Κένιες αρμπές τερπανίες.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

γιορτή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια,

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
3: Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2023-2024. Ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
4: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
5: Βερολίνο 2024. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Εργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπόντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εφαίρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας το σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Άλλο ένα επεισόδιο κυβερνητικής συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών ολοκληρώθηκε σήμερα και επίσημα με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επιβάλλοντας ως προϋπόθεση για την έγκρισή της τις 151 ψήφους, παρότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 120. Με σύσσωμη την προοδευτική αντιπολίτευση να αποχωρεί από την ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε το αίτημα για εξεταστική με 155 ψήφους κατά. Από την ψηφοφορία απήχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Νωρίτερα η κυβερνητική πλειοψηφία συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης για το αντιθεσμικό μπλόκο που επέβαλε με τις 151 ψήφους επικαλούμενοι λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής, ανακοινώνοντας την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επεσήμανε πως δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζεται το Σύνταγμα, ενώ απευθυνόμενος στους γαλάζιους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι, είπε: «Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι». Ο Βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Μητσοτάκης καταπάτησε το Σύνταγμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου. Για απίστευτο σύριαλ συγκάλυψης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Για καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης μίλησε η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Νέες βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς. Η σημερινή ημέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κύριος Μητσοτάκης, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αναμένεται να υποδεχτούν απόψε στις 8.30 συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν στη χώρα μετά την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Όπως αναφέρει το March του Gaza Greece, μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Η οργάνωση καταγγέλει την εκοφαντική σιωπή που διατηρεί η κυβέρνηση για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις Ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κακοποιήσεις και και καλεί σε υποδοχή των πληρωμάτων στις 8.30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στο μεταξύ, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Με ένα νέο χιουμοριστικό βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μια γεύση από τα παρασκήνια για την ονομασία του νέου του κόμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 26 Μαΐου στο Θησείο. Πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες με στόχο μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με μεσολαβητή το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabi, για το τελικό σχέδιο συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί. Ακόμα και στις επόμενες ώρες, το αραβικό δίκτυο δημοσιοποίησε τα βασικά σημεία του προσχεδίου, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις ασφαλείας και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε εκ νέου στην Ταχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχσί, ενώ διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελούμενων και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του 2026. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 11 το βράδυ κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόν σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. 6 νεκροί και 39 οι τραυματίες, ενώ 15 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. Στις αθλητικές ειδήσεις, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Final Four της Ευρωλίγκα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαξε στο κατάμεστο Telecom Center Athens, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια θέση στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης. Περίπου 14.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του στο Telecom Center. Στις 9 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και στη Βαλένθια για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.
0: Ο καιρός.
6: Αυξημένες νεφώσεις αύριο στα ανατολικά, δυτικά και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Ντίνα Μπατζιά.
7: Το κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Σοφία Ξερικού είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδείχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δια του κινητού σας με μήνυμα στο Viber δωρεάν, αν καλέσετε 698-58-70-059. Ακούσαμε βέβαιως τον Γιάννη Βογιατζή σε ένα από τα πολλά όμορφα τραγούδια που είπε εκεί στις αρχές του 60, όταν έκανε αυτή την εντυπωσιακή είσοδό του στην δισκογραφία. Το συμβόλαιό του ήταν με την εταιρεία Philips. Και για αυτήν βεβαίως ηχογράφησε και αυτή τη σύνθεση του Στράτου Καμενίδη με τον τίτλο «Φεγγάρι που αλυτεύεις». Ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη ενορχήστρωση με δύο κλασικές κιθάρες που έπαιξαν το ζευγάρι του Ευάγγελου Σημακόπουλου και της Λίζα Ζώη και φυσαρμόνικα που έπαιξε η νεαρή τότε Γιώτα Γιάννα. Ένα τραγούδι που πρέπει να έκανε εντύπωση εκείνα τα χρόνια. Το τραγούδι που έγραψε ένας άνθρωπος που προέρχονταν από το λαϊκό τραγούδι ως καλλιτεχνικός διευθυντής επί του λαϊκού τραγουδιού στην εταιρεία Fidelity και Philips ήταν τότε ο Στράτος Καμενίδης και γι' αυτόν τον δημιουργό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε τραγούδια του που έγραψε σε διάφορα ύφη και ελαφρά και λαϊκά. Ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε κανένα δημοτικό φανές, ας πούμε, που επίσης είχαν πέρασει στα τέλη του 50 και αρχές του 60. Ο Στράτος Καμενίδης που έγραψε υπέροχα τραγούδια, που ήταν ένας μουσικός με στέρεα μουσική κατάρτιση, που δίνησε μια διακριτή τροχιά στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και που αν το αποκλειστικό του συμβόλαιο δεν ήταν με μικρή εταιρεία, αλλά με την Κολούμπια, ας πούμε, σίγουρα θα τον ξέρανε περισσότεροι στις μέρες μας. Να ακούσουμε και την πίσω όψη από αυτό το «Φεγγάρι που αλυτεύεις» και πάλι με τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή, η ακόμα καλύτερη «Κόρη του ποταμού». Ένα τραγούδι με την ίδια ορχιστρική σύνθεση, με τις δύο κλασικές κιθάρες δηλαδή και τη φυσαρμόνικα. Ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι το soundtrack της διεθνούς παραγωγής «Πριγκίπισσα της Ευρώπης».

Ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν του Στράτου Καμενίδη, στον οποίο κάνουμε και αυτή την ωραία στάση απόψε στο κόκκινο. Ο Στράτος Καμενίδης που γεννήθηκε στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους το 1931, αλλά από μικρό παιδί μετακόμισε οικογενειακά στο Εγάλεο. Εκεί πήρε και τα πρώτα μαθήματα μουσικής από τον μαέστρο της δημοτικής μπάντας του Εγάλεο, τον Σπύρο Σκοπελίτη. Αργότερα τελειοποίησε τις σπουδές του, ειδικευόμενος στο πιάνο αλλά και στα ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Οδείο με καθηγητή του Χρήστο Αλεξόπουλο, και στη δισκογραφία μπήκε το 1958 στα 27 του χρόνια με την προτροπή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, του Τσάντα, του πασίγνωστου στιχουργού, ο οποίος πίστεψε στο ταλέντο του νεαρού Καμενίδη και τον προέτρεψε να πάει στην εταιρεία Fidelity. Η εταιρεία Fidelity ήταν μια καλλιτεχνίζουσα εταιρεία της εποχής που είχαν ιδρύσει ο Αλέξανδρος Πατσιφάς και ο Νίκος Καρίδης του εκδοτικού Ίκαρου. Ήταν μια μικρή ετικέτα που όμως κάτω από αυτήν βγήκαν σημαντικά πράγματα για την ελληνική μουσική. Μην ξεχνάμε ότι για τη Fidelity ένα πολύ μεγάλο διάστημα ηχογραφούσε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης και ο Καμενίδης ήταν οι δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές και υπεύθυνοι για το ρεπερτόριο. Ο Χατζηδάκης για τα λεγόμενα ελαφρά, ο Καμενίδης για τα λαϊκά. Αλλά βέβαια, όπως μόλις αποδείξαμε με αυτές τις ηχογραφήσεις, ο Καμενίδης ως πλήρης μουσικός μπορούσε να γράψει σε όλα τα ύφη της μουσικής. Η παρέα του, η αναγκαστική με τον Χατζηδάκη, έφερε βεβαίως και ανάλογο επηρεασμό στη μουσική του σκέψη. Του έδωσε, ας πούμε, το αίσθημα της παράξενης πολυρυθμίας. Για να ακούσουμε, ας πούμε, ένα τραγούδι σε ελαφρό ύφος μεν, αλλά που μεταχειρίζεται τον σύνθετο ρυθμό των 11 οκτώων, 4 διπλά και ένα τριπλό, 2 συν 2 συν 2 συν 2 συν 3, ένα τραγούδι βεβαίως με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που το ερμηνεύουν η Κατερίνα Τζαβάρα και ο Θόδωρος Κανακάρης, έχει τον μάλλον αντιτουριστικό τίτλο «Εσύ ψαρά μου».

Και το επόμενο τραγούδι έχει κάποιον απόϊχο από το πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη και έχει και μία από τις τραγουδίστρες του Μάνου Χατζηδάκη της εποχής, τη Νίκη Καμπά. Ένα τραγούδι λοιπόν και πάλι με λόγια του Χαράλαπου Βασιλιάδη με τον τίτλο «Αυτή την ώρα αγάπη μου». Εννοείται ότι τη μουσική υπογράφει ο Στράτος Καμενέρης, όπως όλα αυτή τη εκπομπή, γιατί σε αυτόν είναι αφιερωμένη αυτή η ραδιοφωνική ώρα στο κόκκινο.

Μπορούμε να υπολογίσουμε ως μια ευτυχισμένη οκταετία αυτή, 58-66, όπου ο Στράτος Χαμενίδης είχε και μεγάλη παραγωγή, δισκογραφική εννοώ, και βέβαια με τα στενά όρια που είχε μια μικρή εταιρεία της εποχής, είχε και απήχηση το έργο του στον κόσμο. Η Fidelity δεν νομίζω ότι είχε διαφημιστική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Προφανώς ο μηχανισμός διανομής και προβολής δεν ήταν ίδιος με τις μεγάλες εταιρείες, την Columbia ή την Odeon. Εν πάση περιπτώσει, υπό αυτά τα πλαίσια, η οκταετία 58-66 για τον Καμενίδη ήταν ευτυχισμένη. Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής που ακούσαμε κάποια ελαφρά τραγούδια του, σε εισαγωγικά η λέξη ελαφρά. Με την πρώτη ηχογράφηση της Μαρίζας Κόχ το 1965 που έγινε με δικό του τραγούδι, είναι η Ακροθαλασσιά, με λόγια του Γιάννη Παπανικολόπουλου.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, να σας ξαναπώ ότι είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, ότι είμαι ο Αλέξης Βάκης, η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Και σήμερα, απόγευμα Παρασκευής, θυμόμαστε τον Στράτο Καμενίδη, μακαρίτη από το 2011, αλλά αφανή και άξιο εργάτη της μουσικής και του τραγουδιού στις δεκαετίες του 50 και μετά. Με συμβόλαιο είπαμε στην Fidelity Παύλα Φίλιπς. Και ενώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τραγούδια που είχαν πιο ελαφρά διάθεση, μεταχειρίζομαι την επικρατούσα αντίληψη για τους όρους, στο δεύτερο μέρος ακούσαμε τα φοβερά λαϊκά του, και αυτό ήταν το καλύτερο ίσως όλων, αυτό το χασάπικο με τον τίτλο «Το παρελθόν θυμήθηκα», λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη βεβαίως, ηχογράφηση με την Άννα Χρυσάφη 1961, ένα τραγούδι που ευτυχώς στις μέρες μας γνώρισε επανεκτελέσεις και θεωρείται γνωστή ύλη. Το τραγούδισε και η Μελίνα Ασλανίδουλα και η Αφεντούλα Ραζέλη. Πάντα με λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, να ακούσουμε και ένα αριστουργηματικό ζεμπέκικο του Καμενίδη. «Μην ξαναβγείς απόψε ήλια μου», με τον Ορφέα Κρεούζη, ηχογράφηση του 1959. Ο Ορφέας Κρεούζης ήταν αυτός που πρωτοτραγούδισε τον «Γκρεμό» του Μάνου Χατζηδάκη, που θα έκανε καριέρα στο λαϊκό τραγούδι αν το πανσοφοελληνικό κράτος δεν φρόντιζε να τον στείλει εξορία ως κομμουνιστή στα γνωστά θέρετρα.

Για την ιστορία να σας πω ότι και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Ήλια μου», γνώρισε επανεκτέλεση το 2004, το ξανατραγούδησε ο Στέλιος Γαλανός. Προχωράμε, στέλνουμε χαιρετίσματα στο Μιχάλη και στην Ειρήνη που μας ακούν με προσοχή και τους χαρίζουμε το επόμενο τραγούδι που είναι επίσης ζεϊμπέκικο και πάλι με λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, «Πρωτοβρόχη». Αυτό το τραγούδι το ξανατραγούδησε ο Μπάμπης Γκολές και θεωρείται και αυτό γνωστό στα ρεμπετάδικα. Εδώ η πρώτη του εκτέλεση με τον Πάνο Παπαθανασίου, τον προερχόμενο από το ελαφρό τραγούδι. Ο Πάνος Παπαθανασίου, ο αδερφός του Λέανδρου Παπαθανασίου, πατρός της Βίκης Λέανδρος.

Τα βροχερά τραγούδια δεν λείπουν από την ελληνική δισκογραφία και μάλιστα έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, με αυτή την ήπια θλίψη που όμως μπορεί και να σε διαπεράσει και να σε υπερονιάσει, να σου μένουν στο άκουσμα και δεκαετίες μετά. Γι' αυτό λέω να ακούσουμε ακόμα ένα βροχερό τραγούδι του Στράτου Καμενίδη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και πάλι με τον Πάνο Παπαθανασίου και πάλι στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου, απόψε με Βροχόνερο, ηχογράφηση του 1960.

Ένιγμα είναι η καρδιά, λένε οι στίχοι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Οι στίχοι του Τσάντα, του Βασιλιάδη δηλαδή, βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην μουσική φλέβα του Στράτου Καμενέδη, γι' αυτό και τα τραγούδια αυτά έχουν ειδικό βάρος στις μέρες μας. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή κόλλησαν οι χημίες τους. Δεν ξέρω να το εξηγήσω διαφορετικά, παρά μόνο να εισπράξω τη δύναμη αυτού που ακούω. Και να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι που οι στίχοι υπογράφονται από κάποιον Χ. Πάτσι. Ένα τραγούδι εξωτικού περιεχομένου, με τον Πάνο Παπαθανασίου και τη Γιώτα Γιάννα, αλλά και τον Γιώργο Κουλαξίζη στο ακορντεόν. 1959 είναι η Τζελαγιά.

Και για να μην κάνουμε μόνο αγιογραφίες και να μην αποκρύψουμε τους σκελετούς στην ντουλάπα, ας πούμε, ας ακούσουμε και ένα κλεμμένο ειδικό από τον Στράτο Καμενίδη, ένα τραγούδι που αν δεν το έκαναν επανεκτέλεση τα παιδιά από την Πάτρα αργότερα ίσως να μην το θυμόμασταν. Έχει σημασία πάντως και γούστο ο τρόπος που χειρίζεται αυτή την ειδική μελωδία ενορχιστρωτικά ο Καμενίδης. Μου λένε να μην κλαίω, λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη με την Μιμίκα Καζαντζή. Πάμε.

Εντάξει, πήραμε μια επαρκή γεύση από αυτό το κλεψιμέικο ειδικό κομμάτι που όμως το φτιάξε όμορφο στα καθημάς ο Στράτος Καμενίδης. Αλλά να μην κλείσουμε με ένα τέτοιο τραγούδι, να κλείσουμε αυτό το κλασικό που σας έλεγα και πιο πριν, το παρελθόν θυμήθηκα. Ακούσαμε την πρώτη του εκτέλεση με την Άννα Χρυσάφη. Ας ακούσουμε και την επανεκτέλεση με την Αφεντούλα Ραζέλη. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται το απογευματινό μαγκαζίνο με την Ντίνα Μπαρτζιά. Ευχαριστώ τη Σοφία Ξερικού και τον Παντελή Λαβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Φάκη μέχρι τη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο καθάμεστο κλειστό του ΟΑΚΑ. Πάει για το τελικό. Ο λόγος στην Αλέκα Ζουμί. Αλέκα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Ντίνα. Πριν από λίγα ελάχιστα λεπτά έληξε ο πρώτος ημιτελικός παίζοντας ολοκληρωτικό μπάσκετ, ακολουθώντας αυτό το μοτίβο ολόκληρης της σεζόν σε άμυνα και επίθεση. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο T-Center και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Οι Ερυθρόλευκοι υποχρέωσαν σε μια βαριά ήττα την πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχοντας την κυριαρχία από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν επέτρεψαν στην Φενέρ να περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ. Ξεκίνησαν με ένα 10-0 και έτσι ακριβώς συνέχισαν.
0: Με τώρα το Πιτζέκο να σταματάει
1: στους 16, είναι 79-61, έφτασε και περισσότερη διαφορά. Πήγε και σε μονοψήφιο, αλλά ποτέ δεν πέρασε μπροστά στο σκορ η τουρκική ομάδα. Με τον Πιτζέκο λοιπόν να σταματάει στους 16, Ντόρσεϊ στους 15, ο Πίτερς έφτασε τους 17, Φουρνιέ και Γουόρτ από 10 με λύσεις. Πάρα πολλοί παίκτες, πλουραλισμό στην επίθεση για τον Ολυμπιακό που είχε ένα εξαιρετικό Παπα-Νικολάου σε άμυνα και ένα Μιλουτίνοφ να μαζεύει 13 rebound. Από την τουρκική ομάδα στους μόλις 6 έμεινε το μεγάλο αστέρι, ο Νάντο Ντεκολό. Ο Μπιμπέροβιτς ξεχώρισε με 17, Τάκερ με 16, δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε αυτό το μπάσκετ που παίζει από την αρχή της σεζόν, έδειξε γιατί είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί τον έχουν χρήσει μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση αυτού του τίτλου και Τίνα αργότερα, απόψε το βράδυ, θα μάθει την αντιπαλό του, καθώς στις 9 αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Τη Βαλένθια που είναι η μεγάλη έκπληξη, η παλιά κόντρα στη νέα θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι μεγάλη έκπληξη αυτή τη διοργάνωση πρωτάρα, αλλά παίζοντας ένα εξαιρετικό μπάσκετ κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με τους πάρα πολλούς τίτλους, με την πολύ μεγάλη εμπειρία. Πολύ βασικό όπλο κόσμος του Ολυμπιακού, Τίνα, που ξεπέρασε κάθε ρεκόρ το νούμερο. Λέγανε πολλοί ότι θα φτάσει τις 10.000. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα φτάσουν τις 10.000 μέσα στο T-Center. Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν ξεπερνούν ακόμη και αυτό το νούμερο. Οι 13.000 είναι από αυτούς που βρέθηκαν στον αγώνα οπαδοί των Ερυθρόλευκων. Η Φενέρμπαχτσε είχε μαζί της 1.700 φιλάθλους της, ενώ από 700 εισιτήρια έχουν πάρει οι δύο ισπανικές ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτη και η Βαλένθια.
0: Άρα περίπου 16.000 και κάτι μέσα στο κλειστό.
1: 16.500 ήταν οι φιλάθλοι σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, έτσι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, καθώς αυτό περιμέναμε να δούμε, γιατί τα νούμερα που είχαμε ως νούμερα τις προηγούμενες μέρες άλλαξαν, ήταν σίγουρο ότι θα αλλάξουν μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πάντοτε αυξομοιώσεις. Δίναμε όλοι το 10.000 ως το maximum από την πλευρά του Ολυμπιακού. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν πολύ περισσότεροι και θα είναι ακόμη περισσότεροι στον τελικό, Ντίνα. Να πούμε ότι εδώ 1.700 εισιτήρια της Φενέρμπαχτσε που αποκλείστηκε, συν ακόμη 500-600 θα επιστραφούν από την δεύτερη ισπανική ομάδα που θα αποκλειστεί. Θα επιστραφούν αυτά τα εισιτήρια, θα επιστραφούν στην Ευρωλίγκα. Από αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι με αρκετά μεγάλη ασφάλεια, μπορούμε να πούμε πως από αυτή τη στιγμή ήδη οι φίλοι του Ολυμπιακού που δεν κατάφεραν να βρεθούν εκεί ήδη έχουν μπει σε διαδικασία να αναζητήσουν εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Μια πολύ σπουδαία έτσι, κατάκτηση, μια πολύ σπουδαία βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ευχαριστηθήκατε τουλάχιστον μπάσκετ, έτσι, παιχνίδι.
1: Από χρώματα και άσχετα από παδικά. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται στην Αθήνα. Είπαν οι προπονητές ότι χαίρονται και οι διοργανωτές φυσικά, γιατί έχουν πάντα οι ελληνικές ομάδες τον περισσότερο κόσμο, που για αυτούς αυτό αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλα νούμερα, αλλά και οι προπονητές όλων των ομάδων είπαν ότι χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Είναι μια μπασκετική πόλη η Αθήνα. Και βεβαίως δίνα εδώ να σημειώσουμε και να θυμηθούμε ότι δεν είναι όλες μπασκετικές πόλεις αυτές τις οποίες διοργανώνονται Final Four. Πέρυσι έγινε στο Αμπουτάμπι και του χρόνου θα γίνει επίσης στο Αμπουτάμπι εξαιτίας αυτής της φοβερής και τρομερής συμφωνίας με τα πάρα πολλά εκατομμύρια που έχει συνάψει η Ευρωλίγκα. Δεν κάνει καλό στο μπάσκετ αυτό. Το γνωρίζουν οι προπονητές, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι του μπάσκετ, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Χαίρονται αυτό που βλέπουν να συμβαίνει στην Αθήνα. Χαίρονται να βλέπουν ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και δεν είναι απλά ένα event που, με το οποίο δεν ασχολείται κανείς.
0: Και από ό,τι κατάλαβα ήταν και ήσυχα τα πράγματα ή κάτι προσαγωγές είπαν, αλλά
1: δεν
0: okay.
1: έχει βγει απολύτως τίποτα όσον αφορά εντάσεις ή οτιδήποτε. Αντιθέτως είδαμε πάρα πολλές σκηνές με φίλους του Ολυμπιακού να είναι μαζί και στην εξέδρα αλλά και πριν από τον αγώνα να φωτογραφίζονται με αυτούς της Φενερμπαχτσέ. Καθόλου εντάσεις. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα εισιτήρια νωρίτερα, γιατί έπρεπε να ταυτοποιηθούν σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία μέσω του GOV, να ανέβουν μέσω του GOV τα εισιτήρια που έχουν πάρει και οι Έλληνες φιλάθλοι αλλά και οι ξένοι. Και εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα. Πολλοί κάτοχοι εισιτήριων μέχρι το μεσημέρι έλεγαν πως δεν έχουμε πάρει ακόμη στα χέρια μας το εισιτήριο. Ένα πρόβλημα αυτό, το οποίο οφείλεται βεβαίως στην διοργάνωση της Ευρωλίγκας. Και ένα δεύτερο, έπειτα δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί μέσω του GOV. Αλλά όλα λύθηκαν, δεν έχουν υπάρξει προβλήματα που έτσι να μπορούμε να τα σημειώσουμε ως κάτι αρνητικό μέχρι στιγμής. Ωραία. Και σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε πάντα, έτσι, Τίνα, γιατί ναι. αν θα έχει γίνει κάποιο μεμονωμένο περιστατικό το οποίο δεν έχει βγει μέχρι στιγμής, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Όλα κυλούν ομαλά και προετοιμάζονται βεβαίως για το μεγάλο τελικό της Κυριακής ο Ολυμπιακός. Η Φενέρμπαχτσέ γυρνάει πίσω στην Τουρκία και το βράδυ οι δύο ισπανικές ομάδες θα αναμετρηθούν.
0: Σε λίγη ώρα στις 9.
1: Σε λίγη ώρα στις 9 θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Σε ευχαριστούμε
1: ακριβώς.
0: πολύ, Αλέκα Ζουμί.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, θα δοθεί ευκαιρία στους ακροατές και τις ακροάτρες του Κόκκινου να μάθουν και τις επόμενες μέρες τα νεότερα. Καλή συνέχεια και πάμε εμείς. Δεν έχουμε πει καν ότι είμαστε εδώ. Εν τω μεταξύ, να πω ότι σε λίγη ώρα στο Βενιζέλο, στο αεροδρόμιο, φτάνει η ελληνική αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας στη Γάζα. Ακούτε το Κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Ξερικού. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Όπως είπαμε, στο Βενιζέλος αναμένεται να υποδεχθούν συγγενείς, φίλοι και αλληλέγγυοι τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumut Flotilla που επιστρέφουν μετά την παράνομη κράτησή τους στο Ισραήλ. Εμείς όμως πάμε στο τι έκανε και χθες και σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία. Χθες απέρριψε το αίτημα αφενός του Πασόκ αφετέρου των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το σκάνδαλο του ΠΚΠ για Λιβανό και Αραμπατζή. Σήμερα μπλοκάρει να εξεταστεί για υποκλοπές. Και έχουμε εδώ στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη εργασίας. Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο. Το πρώτο σχόλιο για αυτά τα μπλοκαρίσματα εδώ της κυβέρνησης.
2: Καλησπέρα κύριε Μπαντιά, σε εσάς και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, η απαξίωση του συντάγματος των νόμων και η αποδόμηση συνολικά του κράτους δικαίου στη χώρα μας πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο μπροστά στην ανάγκη ο κύριος Μητσοτάκης να συγκαλύψει τις ευθύνες του από τα συνεχή σκάνδαλα των τεμπών του ΟΠΚΠ, των υποκλοπών, των απευθείας αναθέσεων, όλα αυτά που ζει και βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν διστάζει να προχωρά σε μια παρεκτροπή τέτοια που πραγματικά τραβάει το πολιτικό μας σύστημα στο σύνολό του προς τα κάτω. Και φαίνεται ότι λίγους μήνες πριν τις εκλογές μέρημνά του είναι να τελειώνει με όλα αυτά πλέον που ευθύνεται, για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνησή του και να ανοίξει να έχει έναν ανοιχτό δρόμο προκειμένου να πάει στις εκλογές σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Όμως ο ελληνικός λαός πολύ καλά γνωρίζει τι έγινε και χτες στην Βουλή με την υπόθεση του ΟΠΚΠ μετά την αμνίστευση το καλοκαίρι του 25 του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αυγενάκη, ήρθε η σειρά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή προκειμένου να αμνηστευτούν και να πάει η υπόθεση όσον αφορά τα κυβερνητικά στελέχη στις καλένδες με μια διαδικασία ασφαλώς που δεν τιμάει τον κοινοβουλευτισμό και τη λειτουργία των θεσμών. Σήμερα ήρθε η σειρά του κυρίου Βορύδη να ευχαριστήσει τον κύριο Μητσοτάκη, κάνοντας και τον εισηγητή και αυτό. Για ένα θέμα που έβαλε παρεπίπτον θέμα, να εισηγηθεί η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής που κατατέθηκε στη Βουλή να κριθεί από μια, να γίνει δεκτή δηλαδή ή να μην γίνει δεκτή, από μια απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σαν να μην είχε συμβεί παρόμοια σύσταση προανακριτική στο 2022 με μια απλή πλειοψηφία των 120 βουλευτών. Εισηγήθηκε λοιπόν σήμερα και έγινε δεκτό από το σώμα, μιας και η Νέα Δημοκρατία κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τη χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, να προχωρήσει η διαδικασία ζητώντας από την Βουλή 151 ψήφους προκειμένου να γίνει δεκτή μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και άλλες δυνάμεις του Κοινοβουλίου υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν, δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν αυτόν τον εξευτελισμό της διαδικασίας και ασφαλώς να αμυστεύσουν σήμερα και τον κύριο Μητσοτάκη και το επιτελικό κράτος του Μαξίμου. Αυτή είναι η χάρη που είπα νωρίτερα ότι έκανε σήμερα ο κύριος Βορύδης. Και να μην κριθεί και να μην κριθεί μέσα από μια εξέταση των νέων στοιχείων που έχουμε και μετά την απόφαση του Μονομελές Πλημελιωδικείου Αθηνών η υπόθεση από την Βουλή, όχι με την έννοια της καταδικής, αλλά να πέσει φως πλέον για τις πολιτικές και τις
0: για περαιτέρω διερεύνηση, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ακριβώς, όταν μάλιστα είχαμε την ίδια στιγμή φαίνεται η εκτελεστική εξουσία να σύρει και να χειραγωγεί και την δικαιοσύνη και τον κύριο Τζαβέλα να μην ανασύρει την υπόθεση όπως διέτασε η απόφαση του Μονομελές Πλημελιωδικείου Αθηνών προκειμένου να συνεχίσει στη διερεύνηση των υποθέσεων και ότι είχαν μπει συγκεκριμένα ερωτήματα από τη δικαστική απόφαση αν υπάρχει αδίκημα κατασκοπίας η σχέση Predator που αποδείχθηκε στην πρωτόδικη απόφαση.
0: Όχι, η κυβέρνηση δεν θέλει τη διερεύνηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γαβρίλου, αν συσχετίζεται σε κάποιο επίπεδο, δεν ξέρω, θα δούμε, τις δύο αυτές επιτροπές για τα δύο διαφορετικά σκάνδαλα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν τη συσχετίζεται πολιτικά, αν συσχετίζεται. Αν ας πούμε
2: πολιτικά,
0: η μία επιτροπή που είναι οι υποκλοπές και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι βουλευτές, κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι παρακολουθούνται και οι οποίοι ίσως κάποιοι να είναι και μπλεγμένοι και στην υπόθεση των υποκλοπών.
2: Όλα αυτά είναι προς διερεύνηση, αλλά όταν έχουμε ως δεδομένο ότι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ και αρκετοί από το Predator την ίδια στιγμή, καταλαβαίνετε ότι προφανώς και σχετίζονται και με την υπόθεση του ΟΠΚΠ αλλά
0: και με άλλες,
2: την
0: εντάξει.
2: Κυβερνητική λειτουργία,
0: ναι,
2: κύριε
0: Μπαντιά. Σωστό.
2: Το ότι παρακολουθούνταν οι μισοί υπουργοί από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη και την ΑΕΠ την οποία υποπτεύει προφανώς έχει να κάνει με το σύνολο της κυβερνητικής λειτουργίας
0: το και πώς τον έλεγχο, πιέζονται για να...
2: όπου πιέζονταν όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί κυρίως επιτρέψτε μου συγχωρήστε με για να κάνουν τη δουλειά τους και είναι αξιοσημείωτο και πολιτικά κατακριτέο πώς αυτοί οι άνθρωποι κάθονται στη θέση τους όταν είχαμε και την διάταξη από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετά τον έλεγχο της υπόθεσης από τον αντισαγγελέα τον κύριο Ζήση ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας παρακολουθούνταν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι είναι επικίνδυνοι και παραμένουν στη θέση τους και ασφαλώς όλα συσχετίζονται αυτές οι υποθέσεις και πάνω απ' όλα ένας πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται να εκβιάζεται από έναν καταδικασμένο τον κύριο Ντίλιαν στην προκειμένη περίπτωση και να του κουνάει το δάχτυλο ότι είναι ένας ανοίξων της Ελλάδας. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε συνεπώς και η όψιμη σήμερα ισχυρισμή που προέβαλε η κυβέρνηση ότι τάχα εδώ έχουμε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να αποφασίσει τελικά έχουμε να κάνουμε με το αδίκημα της κατασκοπίας από μια τρίτη χώρα μέσω κάποιων ιδιωτών ή έως εχθές που γνωρίζαμε ότι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι αυτή η υπόθεση του απορρίτου των επικοινωνιών είχε να κάνει με τέσσερους ιδιώτες που έτσι ξαφνικά βρέθηκαν τάχα στη χώρα και παρακολουθούσαν
0: οι
2: τον μισθό Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Όχι, οι πολίτες μέχρι εκεί το έχουν καταλάβει, γιατί υπάρχει και ένας Ντίλιαν κλπ. Κύριε Γαβρίλο, επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τώρα για την δεδηλωμένη. Για να δούμε για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εχθές στην ψηφοφορία τη χθεσινή είχε τρεις απώλειες και μία απουσία. Έλαβε 152 ψήφους.
2: Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι εδώ τις τελευταίες μέρες μπαίνουν πολλά ζητήματα. Είδατε τι έγινε και στο συνέδριο. Δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας δεν παραβέρθησαν. Ο ένας έχει διαγραφεί. Άλλωστε, ο κύριος Δένδιας, ένα από τα κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κατήγγειλε το επιτελικό κράτος ότι είναι μακριά από τον κόσμο και το ότι ανάγκες έχει κοινωνία και λειτουργεί με κάποιους τεχνοκράτες που πραγματικά δεν έχουν επαφή με τον ελληνικό λαό και ασκούν πολιτικές ερήμην του. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν θυχτεί το τελευταίο διάστημα και ξέρετε, κυρία Παζιά, είναι η πίεση που νιώθουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτό που συμβαίνει και καταγράφεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος βρίσκεται στα όρια του, η ακρίβεια, η ασφάλεια, η καθημερινότητά του τον απασχολεί. Βλέπει τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο έναν πρωθυπουργό να βγαίνει με κροκοδίλια, δάκρυα, τάχα να λέει στενοχωριέμαι που έχουμε ακρίβεια, ενώ η ακρίβεια και η εσωκέρδεια όλοι γνωρίζουν ότι είναι δημιούργημά του και ασφαλώς υπό την πίεση αυτή της κοινωνίας εξεγείρονται και παίρνουν πρωτοβουλίες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι αυτό της πολιτικής αλλαγής. Και εδώ χρειάζεται
0: γιατί
2: και
0: έχει χάσει
2: και
0: την εμπιστοσύνη της. Οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο στην δικαιοσύνη και στην κυβέρνηση. Αυτό.
2: Κοινωνικές διεργασίες υπάρχουν, κοινωνική αντιπολίτευση υπάρχει και ο κόσμος αυτός επιζητά και είναι και η δικιά μας η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων να του
0: αντιδείξουμε. Να του δώσουν και την πολιτική
2: και
0: αντιπολίτευση.
2: Να δούμε πώς με μια ενότητα, με μια ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα δώσουμε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να έχει μια πολιτική έκφραση για να προχωρήσει και στην πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος.
0: Επιγόντως, νομίζω, κύριε Γαβρίλου.
2: Είμαστε σε αυτή τη στιγμή που όλες οι πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού, του προοδευτικού χώρου πρέπει να δουν αυτή την αναγκαιότητα, να προχωρήσουμε με ενότητα, να υπάρξει αυτό το πολιτικό σχέδιο που θα απαντάει στα προβλήματα της κοινωνίας και ασφαλώς, ας μην κρυβόμαστε, η πολιτική ηγεσία πάντα στην ιστορία έπαιζε ένα ρόλο, πάντα παίζει ένα ρόλο στην πορεία μιας χώρας. Θα βρούμε και την πολιτική ηγεσία αυτή που έχει ανάγκη η συγκυρία και η ιστορική στιγμή και νομίζω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο που θα απαντάει στις ανάγκες του 75% του ελληνικού λαού και της κοινωνίας που φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία αγνοεί και δουλεύει 6-7 χρόνια τώρα για ένα 25% βολεμένων και ημετέρων.
0: Και πολλοί είπατε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαβρίλου που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε.
2: Να είστε καλά,
0: σας αποδεσμεύουμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, ήθελα να πω κάτι, γιατί το άφησα ασχολίαστο. Όπως είδατε και στις ειδήσεις τώρα έβλεπα τα κανάλια το έχουν για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εμείς πάλι δημοσιογράφοι έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια με τη 17 Νοέμβρη και λοιπά και λοιπά και με το επεισόδιο στον Πειραιά της Σύλληψης και λοιπά. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος λοιπόν έχει θεμελιώσει ουσιαστικά και τυπικά εδώ και χρόνια το δικαίωμα της αποφυλάκησης του με όρους όπως έγινε. Το δικαστικό συμβούλιο δηλαδή έκανε δεκτή την 5η αίτηση αποφυλάκησης που υπέβαλε ο κ. Γιωτόπουλος. Έχει κάνει άλλες 4. Να σημειωθεί πως ο νόμος που ισχύει για την αποφυλάκηση των κρατουμένων δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης για την οποία καταδικάστηκε ένας κρατούμενος αλλά τη διαγωγή του. Και πράγματι ο κύριος Γιωτόπουλος αποφυλακίζεται με διαγωγή άριστη και βεβαίως με μεταπτυχιακό, διδακτορικό και σπουδές πολύ σπουδαίες. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί ο κύριος Ζαβέλας, ο εισαγγελέας ο οποίος είναι ο ίδιος που αρνήθηκε να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών για περαιτέρω διερεύνηση, αυτά που λέγαμε, και αρνήθηκε να παρουσιαστεί και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου για να δώσει εξηγήσεις, γιατί ζητά την ανέρεση της αποφυλάκησης στέλνοντας ξανά στη φυλακή τον κύριο Γιωτόπουλο? Γιατί, ερώτημα βάζω. Αυτό τον διέταξαν να κάνει? Και πάλι, και να τον διέταξαν, γιατί τον διέταξαν? Τα ερωτήματα λοιπόν προς προβληματισμό, και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, είχαμε ένα επεισόδιο σε ένα σχολείο του Πειραιά. Έχουν καταθέσει το επεισόδιο, θα μάθουμε τώρα τι ακριβώς έγινε, η εκπαιδευτική εκεί μήνυση για παρεμβάσεις εξετάσεις, γιατί μπήκαν εξωσχολικοί εν μέσω εξετάσεων. Γύρονται σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια της σχολικής ζωής και την διεξαγωγή των εξετάσεων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Αθανασιάδη, είναι μέλος της διοίκησης της ΕΛΜΕ Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Αθανασιάδη.
3: Καλησπέρα κυρία Παντιά.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, όλα καλά φαντάζομαι,
3: όλα
0: εκτός
3: καλά,
0: από τα
3: ναι,
0: σχολικά.
3: Ναι. Ναι, αυτά έχουν προβλήματα.
0: Για να δούμε, να πείτε με λίγα λόγια να ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροατές τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή μπήκαν κάποια άτομα στο σχολείο την ώρα των εξετάσεων?
3: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν εγώ είμαι μέλος της, στο δουσού της ΕΛΜΕ Πειραιά. Mm-hmm. Είμαι ρετός και στο ΠΙΣΔΕ Πειραιά. Και επίσης είμαι και μέλος κατά σύμπτωση και του συλλόγου του συγκεκριμένου σχολείου.
0: Σχολείο, α, μάλιστα. Ωραία.
3: Τη φετινή χρονιά. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα. Σίγουρα υπάρχει μία παρέμβαση εδώ πέρα. Δεν αφήσανε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, τους εκπαιδευτικούς εννοώ.
0: Ναι.
3: Απλά δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί τα θέματα αυτά τώρα
0: έχουν πάει και στη δικαιοσύνη, εννοείται και λοιπά.
3: Είναι υποδιερεύνηση,
0: ναι,
3: σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο το δικαστικό και στο επίπεδο το διοικητικό, σε σχέση με την διεύθυνση του Πειραιά. Τώρα εντάξει, αν θέλετε κάτι
0: όμως
3: θα σας
0: υπάρχει, έχουμε ένα περιστατικό εξωσχολικής παρέμβασης εντός του σχολικού χώρου.
3: Ναι, ακριβώς δεν είναι έτσι εξωσχολικής.
0: Ναι.
3: Είναι κάποια μέλη της οικογένειας του συγκεκριμένου μαθητή.
0: Ωραία, εντάξει.
3: Και ένας φιλικά προσκύμενος τώρα στην οικογένεια,
0: εντάξει,
3: να το
0: ωραία,
3: πω έτσι. Ναι. Λοιπόν,
0: εκφοβισμού πάντως,
3: φύλο...
0: έτσι, της παρεμπόδισης διατάραξης
3: σίγουρα,
0: της διαδικασίας.
3: Ωραία, σίγουρα υπάρχει παρεμπόδιση της διαδικασίας. Για να τα πάρω λίγο με τη σειρά, υπάρχει ο Σύλλογος Χαρακτηρισμού Φοίτησης που έγινε στις 15 Μαΐου και ο Σύλλογος έκρινε ότι η φοίτηση του μαθητή είναι ανεπαρκή.
0: Okay.
3: Είναι ανεπαρκή στη φοίτηση, έτσι.
0: Ναι.
3: Υπενθυμίζω, ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι το ανώτερο όργανο που υπάρχει στο σχολείο. Συν βέβαια υπάρχει και ο διευθυντής, ο οποίος και αυτός έχει το ρόλο του.
0: Σωστό.
3: Μετά το σύλλογο που ήταν κατηγορηματικά σε αυτό που σας είπα πριν,
0: mm-hmm.
3: Έχουμε ένα δικαιολογητικό επιπλέον που έρχεται για τον μαθητή. Το δικαιολογητικό έρχεται στις 18 Πέμπτου, προκειμένου να μπορέσει το παιδί να περάσει μέσω κάποιας διαδικασίας με ασθένεια προφανώς.
0: Ναι, να μην χάσει την τάξη, λέμε τώρα.
3: Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν κάποιες απουσίες να δικαιολογηθούν όταν επίπτουν σε κάποιες από τις περιπτώσεις της νομοθεσίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό και έγινε στις 18 Πέμπτου, αλλά στον επόμενο σύλλογο που έγινε έκτακτα στις 20 Πέμπτου, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο για τον μαθητή. Άρα,
0: μάλιστα,
3: ο μαθητής την πρώτη μέρα δεν έχει έρθει να δώσει εξετάσεις και μετά, θα έλεγα με το έτσι θέλω, κάποιον μπήκε στην τάξη για να δώσει εξετάσεις. Αυτό έχει γίνει. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ευθύνη, την επιτήρηση του τμήματος, ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν τον συγκεκριμένο μαθητή. Αλλά δυστυχώς υπήρχε μία επιβολή, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό, για να μπορέσει το παιδί να γράψει. Αυτό έγινε.
0: Ωραία.
3: Και την πρώτη μέρα βέβαια είχαμε και τα παρατράγουδα σε σχέση με την αστυνομία. Ήταν αυτό που ονομάσατε στην αρχή εξωσχολική,
0: παρέμβαση,
3: που ήταν στους χώρους του σχολείου. Εμείς θεωρήσαμε
0: το
3: και
0: το ζήτημα σαν... είναι εκτός από το περιστατικό που μπορεί να ξαναγίνει και να ξαναγίνει, πόσο προστατευμένη είναι σήμερα η εκπαιδευτική. Αυτό είναι. Και τι ζητάει η ΕΛΜΕ. Αυτά να πούμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Θανασιάδη.
3: Κοιτάξτε, δεν έχουμε καμία προστασία. Στα σχολεία πλέον η κατάσταση είναι αφόρητη, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Η πίεση είναι από την διοίκηση, είναι από τους γονείς και υπάρχουν και ζητήματα από τα ίδια τα παιδιά. Στην ουσία ο εκπαιδευτικός βάλεται από όλους, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί συνάδελφοι και συναδέρφισες δεν μπορούν να φτάσουν στη σύνταξη λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας και να αποφεύγουν ακόμα και το να μπουν στην τάξη.
0: Είναι πάρα δεν μπορεί πολύ να όμως να δουλεύει ο δάσκαλος υποκαθιστός φόβου. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω πότε χάθηκε η μπάλα, κύριε Αθανασιάδη, γιατί βγάλαμε σχολεία και εμείς. Και εμείς να μας πήγαινε εδώ που τα λέμε, ειδικά με τον γυμνασιάρχη και τον λυκειάρχη.
3: Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχαν όρια κάποτε.
0: Ναι, υπήρχαν όρια. Ευτυχώς
3: υπήρχαν όρια. Τώρα τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Υπάρχουν μόνο απαιτήσεις και στο στόχο πάντα είναι ο εκπαιδευτικός. Εμείς συζητάμε ότι πρέπει σε κάποια φάση να υπάρχει μια νομική προστασία πλέον των εκπαιδευτικών, γιατί έχουμε γίνει εκπαιδευτική παύλα νομική, προσέχουμε και τι θα πούμε και πώς θα το πούμε, και αν τύχει και ακουμπήσει ποτέ κάποιος σε ένα παιδί, εκεί είναι η χειρότερη περίπτωση.
0: Καλά, απλά εντάξει, να το ακουμπήσει. Δεν το συζητάμε, ναι. Πέφτει η καταγγελία και λοιπά και έχει μπλέξει ο άνθρωπος.
3: Τα πάντα, ναι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Κοιτάξτε, από το ξύλο που έπεφτε, ας πούμε, τις δεκαετίες της μάνας μου, το 40, το 50, το 60, δεν ξέρω.
3: Το πρόλαβα και εγώ λίγο.
0: Εντάξει.
3: Φτάσαμε
0: στο άλλο άκρο. Κάτι μεσαίο έτσι και καλό και μια κατανόηση δεν μπορεί να βρεθεί, ας πούμε, και να κάνουν όλη τη δουλειά τους. Γιατί η δουλειά είναι και του μαθητή είναι δουλειά.
3: Βεβαίως. Εμείς θέλουμε πάντα να δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό σωστό κλίμα. Στην ουσία ο εκπαιδευτικός είναι και ψυχολόγος, γιατί είναι και αυτό μέσα σε αρμοδιότητες που έχουμε άτυπα. Στην ουσία,
0: αφού δεν έχουν ψυχολόγους στα σχολεία.
3: Αφού δεν έχουν τα σχολεία ψυχολόγους, είναι σύμβουλος, είναι ψυχολόγος και θέλουμε να υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Δυστυχώς όμως με όλα αυτά που δημιουργούνται, αυτό χάνεται. Και φτάνουμε σε τέτοια φαινόμενα να φωνάζει τα αστυνομία στο σχολείο όπως έγινε προχθές ή να γίνονται και μηνύσεις στους εκπαιδευτικούς χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Δυστυχώς αυτή είναι μια ζωφερή πραγματικότητα.
0: Ενώ θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαίος σεβασμός.
3: Και να υπάρξουν και μέτρα πρέπει προστασίας του εκπαιδευτικού και από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση και μετά οι ίδιοι οι γονείς να καταλάβουν μέχρι που έχουν τα όρια τους.
0: Ναι, και ότι είναι ο σύμμαχος ο εκπαιδευτικός.
3: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Κρατάει το παιδί τους άλλες 6-7 ώρες στο σχολείο, βέβαια. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τεράστιο το θέμα, κύριε Αθανασιάδη.
3: Είναι τεράστιο, ίσως.
0: Πρέπει να γίνει κουβέντα που λέμε. Δηλαδή, να είναι και κάποιος από συλλόγους γονέων, να είναι και κανένας μαθητής, να γίνει ένα πάνελ, ας πούμε, ένα τραπέζι. Έτσι.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ
3: από αυτά που βιώνουμε
0: εδώ.
3: Στην Δίδε του Πειραιά και στα νησιά επίσης που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στον Πειραιά.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο σήμερα.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχόμαστε να μην
3: καλά.
0: Υπάρχουν άλλα τέτοια περιστατικά, αλλά είναι δύσκολες εποχές. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αγα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο κόκκινο.
7: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και η ώρα είναι 8 και 31 λεπτά, είναι 105 και 5 στο κόκκινο, Δίνα Βαντζιά στο μικρόφωνο. Πρώτη είδηση και το μεταδώσαμε και εμείς πρώτη είδηση, είναι η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρ Παχτσέ. Πάει δηλαδή στο τελικό της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, διότι νίκησε 79-61 την Φενέρ Παχτσέ. Με ποιον θα πάει θα το δούμε το βράδυ, είπαμε, μεταξύ Βαρσελόνα και Βαλένθια. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως εμείς την πολιτική επικαιρότητα. Όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Γιώργο το Γαβρίλο, τον τομέαρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ αριστερά και νίκη από τη συζήτηση που έγινε όντως σε κλίμα έντασης και σήμερα. Επί της πρότασης του κόμματος του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, είναι κοντά μας ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Να μας τα πάρει από την αρχή όλα, Τάσο, πες τα μας πώς έγινε, τι έγινε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, ήταν αυτό που είχαμε πει εδώ και καιρό.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: έγινε.
1: Η κυβέρνηση απέφευγε να το ξεκαθαρίσει και τελικά ευνηδιαστικά σήμερα ο κύριος Βορύδης το είχε ετοιμάσει προφανώς. Ζήτησε για παρεμπίπτον ζήτημα το λόγο και είπε ότι πρέπει αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 2022, η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές να συσταθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία των, την απόλυτη στη Βουλή των 151 ψήφων και όχι με τις 120 θετικές, ουσιαστικά ακυρώνοντας τη διάταξη του Συντάγματος μετά το 19 για να μπορεί και η αντιπολίτευση με 120 θετικές ψήφους να προτείνει και να δρομολογήσει μια εξεταστική. Ουσιαστικά δηλαδή ακύρωσαν στην πράξη αυτή την πρόβλεψη. Γι' αυτό προκάλεσαν και τις έντονες αντιδράσεις από τα προοδευτικά κόμματα που αποχώρησαν, όπως προείπαμε.
0: Έμεινε μόνο η πλεύση ελευθερίας.
1: Έμεινε τελικά η πλεύση ελευθερίας, ναι, και μέχρι και την ψηφοφορία, που προφανώς στην ψηφοφορία απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή από την κυβερνητική πλειοψηφία. Κρατάμε βέβαια και την απουσία του Γιώργου Βλάχου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, άρα 155 δηλαδή.
1: 155, ναι. Αυτό είναι ένα εσωκομματικό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, η απουσία δηλαδή του κ. Βλάχου. Κρατάμε επίσης ότι πέρα από το ότι καταστρατήγησε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, η κυβέρνηση έχει πλέον υποπέσει και σήμερα και με τη Βούλα σε μια μεγάλη αντίφαση. Διότι εφόσον λέει ότι η πρόταση για εξεταστική συνδέεται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, γιατί αυτό ήταν το επιχείρημα για να χρειαστεί 151, τότε παραδέχεται κοινικά ότι οι παρακολουθήσεις του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δένδια
0: και του
1: τότε Αρχηγού Γεθά, του κ. Φλόρ, είναι πολύ σοβαρά. Είναι ουσιαστικά ζητήματα που συνδέονται με κατασκοπία. Το οποίο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι σε συντονισμό με την κυβέρνηση, ο κ. Τζαβέλας, το έχει απορρίψει και γι' αυτό και δεν ανέσυρε από το αρχείο την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε αντιφάσεις δηλαδή που δεν μπορεί να τις απαντήσει η κυβέρνηση. Και φυσικά η ουσία του ζητήματος, το είπε και ο Σωκράτης Φάμελος, δεν είναι τόσο το διαδικαστικό ή τα νομικήστικα επιχειρήματα και ισοφυσίες του κ. Βορύδη, ο οποίος αν και ήταν παρακολουθούμενος, σήμερα έχει το θράσος να επιχειρηματολογήσει
0: να εισηγηθεί
1: υπέρ της απόρριψης του αιτήματος.
0: Να εισηγηθεί ακριβώς υπέρ της απόρριψης. Δηλαδή και εισηγητής, Θεέ μου. Πραγματικά.
1: Η ουσία είναι αλλού. Είναι στο ότι ουσιαστικά απέδειξε ο Πρωθυπουργός ότι φοβάται να επανέλθει το ζήτημα στο προσκήνιο, γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία πολύ σοβαρά, τα οποία βέβαια έχει απαξιώσει και έχει βάλει στο σιτάρι και ο κύριος Τζαβέλας, και τα σταχυολόγησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, για να καταδείξει ακριβώς τι φοβάται η κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι βέβαια ότι το ζήτημα δεν κλείνει.
0: Κανείς
1: δεν μπορεί να παραβλέψει δηλαδή. Γιατί υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να διερευνηθούν. Πρώτον, έχουμε την ομολογία.
0: Okay, ναι,
1: ναι. Θα μου πείτε, ζούμε σε μια χώρα που το κράτος δικαίου έχει υποστεί βάναυσα πλήγματα. Αλλά αξίζει να θυμίζουμε ότι πρώτον, έχουμε τον κύριο Σταμάτη Τρίμπαλη της εταιρείας Κρίκελ, ο οποίος έχει ομολογήσει. Ακριβώς, ότι το 2022 στην εξεταστική που τότε έγινε, είπαμε με άλλη διαδικασία, έδωσε ψευδή κατάθεση, αφού είχε πάρει σκονάκι από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε την απόδειξη ότι στην προπληρωμένη κάρτα του κυρίου Κοσμίδη, που ενεργοποιήθηκε από τον ίδιο και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά παγιδευμένων μηνυμάτων, είχαν κατατεθεί χρήματα μέσω ATM, το οποίο βρισκόταν κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ. Έχει αποδειχτεί στο δικαστήριο και είναι δεδομένο ότι το όχημα της εταιρείας Ιντελέξα βρέθηκε στις απόρριτες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή. Λέω μόνο μερικά στοιχεία τα οποία ανέφερε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για να καταδείξει ακριβώς πόσο εκοφαντική είναι η προσβολή των θεσμών από το γεγονός ότι παραμένει στο σιρτάρι αυτή η υπόθεση.
0: Εδώ, και... εδώ την έπαιζε και ο Σαμαράς. Ο ίδιος, ο Σαμαράς. Η χμηρή η παρέμβασή του.
1: Ουσιαστικά είπε ότι εξευτελίζονται οι θεσμοί.
0: Ναι.
1: Μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Πρωθυπουργού. Είπε ότι δεν είναι ουσιαστικά τον φωτογράφησε ως βασικό υπεύθυνο και ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων. Και έκανε και πολιτική κριτική, βέβαια, από την δική του σκοπιά, ο κ. Σαμαράς, την υπερσυντηρητική, θα λέγαμε.
0: Εντάξει,
1: και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί.
0: Ότι δοκιμάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς που είπε, που το έχει πει και ο κ. Καραμαλής σε άλλη φάση. Είσαι σε παρουσίαση τέλος πάντων κάποιου βιβλίου, δεν θυμάμαι τώρα τι. Αλλά αυτό. Το τονίζουν κάθε φορά ότι δοκιμάζουν ή ξέρω εγώ διαλύουν.
1: Σας είπα ότι εξευτελίζονται, είπε τη λέξη αυτή ο κ. Σαμαράς και αναρωτήθηκε τι φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αποσίαζε φυσικά τη συζήτηση και τον κατέδειξε ως βασικό υπεύθυνο των υποκλοπών. Και είπε βέβαια ότι επειδή έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ατάκα για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το τριψήφιο, όταν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα για να δείξει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του Πρωθυπουργού, ο κ. Σαμαράς του είπε ότι όταν χτύπησε το τηλέφωνό του και του είπαν ότι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και τον ίδιο τον κ. Σαμαρά, δεν έκανε τίποτα και απλά διέκοψε τον ύπνο του.
0: Τάσο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τη χθεσινή ημέρα, γιατί διάβαζα διάφορες αναλύσεις σήμερα. Γιατί χθες η κυβερνητική πλειοψηφία είχε τρεις απώλειες. Έτσι, τρεις απώλειες και μία απουσία. Δηλαδή έλαβε 152 ψήφους. Και αυτό είναι οριακό. Δηλαδή τίθεται θέμα, δεν ξέρω, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, το θέμα της δεδηλωμένης, ας πούμε, κλπ. Συζητήθηκε. Κατάλαβες τι λέω.
1: Με το δεδομένο ότι πήρε πάνω από 151 εχθεσινή απόρριψη, πάλι είπαμε, και συγκάλυψη για τον ΟΠΚΠ. Δεν τίθεται έτσι. Πολιτικά όμως είναι μεγάλο πρόβλημα και το χθεσινό και η σημερινή απουσία του κ. Βλάχου.
0: Βέβαια.
1: Και φαίνεται ότι είναι πάρα πολλοί βουλευτές δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι ενώ στην περίπτωση των 13 βουλευτών έγινε πακέτο και ήρθε η ασυλία και των 13, χθες το Μαξίμου επέλεξε για τον κ. Λιβανό και την κ. Ραμπατζή να τους απαλλάξει χωρίς καν να γίνει προανακριτική επιτροπή που θα διερευνούσε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και αυτό φαίνεται ότι είναι μια, το θεωρούν οι βουλευτές κάποιοι τουλάχιστον, αδικία και ανισότιμη μεταχείριση. Γιατί για τους μεν εφαρμόστηκε άλλο μοτίβο.
0: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όμως το κρατάμε στα υπόψη, 152 θέσεις ψήφι, 155 σήμερα. Δηλαδή κάτι δείχνει. Δεν πήγε
1: δείχνει
0: πακέτο.
1: Ένα κλίμα, ακριβώς, ναι. Βέβαια πέρασε αυτή την δύσκολη εβδομάδα κυβέρνηση, έχει την πλειοψηφία, αλλά τουλάχιστον αν κάποιος παρακολουθούσε τη Βουλή όλες αυτές τις μέρες και τις έντονες συνεδριάσεις, ήταν το δεδομένο, η εικόνα που έβγαζε ήταν μια κυβέρνηση που προσπαθεί μέσα σε πανικό και εργαλειοποιώντας το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής να συγκαλύψει με κάθε τρόπο τα σκάνδαλα. Δηλαδή με ακροβασίες και που δυστυχώς αφήνουν και ένα στίγμα και μια πολύ άσχημη παρακαταθήκη για το μέλλον ως προς το χειρισμό και τον ευτελισμό των διαδικασιών.
0: Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, έχει ακουστεί τίποτα για πιθανή πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για πρόταση δυσπιστίας?
1: Υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι θα μπορούσε να κατατεθεί σήμερα πρόταση, όταν ακριβώς έκανε αυτό που έκανε η κυβέρνηση και ζήτησε 151 και όχι 120.
0: Ναι.
1: Τελικά
0: είμαστε σε αυτό ακόμα.
1: Μένει στην άκρη.
0: Ναι.
1: Μένει
0: θα το δούμε μες στη βδομάδα.
1: Δεν αποκλείεται να το αξιοποιήσει αυτό η αντιπολίτευση σε επόμενη ευκαιρία.
0: Ωραία. Τάσο Γιαννόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε με ένα νέο χιουμοριστικό βίντεο στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μία γεύση από τα παρασκήνια για την ονομασία του νέου του κόμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί, όπως έχουμε πει και από εδώ, από το κόκκινο, την 3η 26 Μαΐου στην πλατεία του Θησίου.

0: ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τελικά ποιος είχε την ευθύνη? Και ο ένας λέει πως η ζημιά είναι μηδέν, ο άλλος λέει ότι κινήθηκε απόλυτα στο πλαίσιο του συντάγματος. Δηλαδή τελικά πως ήταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχασαν περιουσίες και μένουν απλήρωτοι και κινδυνεύει όχι μόνο η παραγωγή τους αλλά το επάγγελμά τους πια? Νομίζω ότι δίνω μια καλή πάσα στον καλεσμένο μας. Είναι ο Θωμάς ο Μόσχος, ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Καλησπέρα κύριε Μόσχο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αρχίσουμε από το σημερινό. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν έχω ευθύνη. Του κύριου Τσιάρα και του κύριου Μηταράκη στους Ευρωπαίους Αγγελείς. Πώς σας φάνηκε τώρα αυτό?
1: Νομίζω αυτό είναι μοτίβο γενικά της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο αυτό των δύο κυρίων. Το ακούμε συνεχώς. Οτιδήποτε καλό γίνεται το κάνουν αυτοί, οτιδήποτε κακό γίνεται δεν το γνώριζαν, δεν το αντιλήφθηκαν.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός σίγουρα το λέει, δεν ήξερα λέει. Πάντα λέει δεν ήξερα. Εδώ δεν λένε ότι δεν ξέρουν μόνο. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν και τη ζημιά και λέει μηδέν η ζημιά.
1: Επειδή αυτό που κάνατε δεν ήταν πάσα, ήταν σουτ κυριολεκτικά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ θα το εξηγήσω πολύ απλά το τι συμβαίνει σήμερα για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Το σκάνδαλο συνεχίζεται κανονικά. Διαφάνεια δεν υπάρχει καμιά. Εμείς δεν γνωρίζουμε οι αγρότες και η πραγματική παραγωγή τι επιδότηση δικαιούμαστε και τι θα πάρουμε. Και για να σας το δώσω απλά να καταλάβετε τι συμβαίνει σήμερα και γιατί μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Mm. Λέει η κυβέρνηση ότι έκανε τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση και ότι πήγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και θα υπάρχει πλήρη διαφάνεια, έλεγχος και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ ελέγχει σύμφωνα με αυτά που της λέει το Υπουργείο. Τι της είπε το Υπουργείο της ΑΔΕ? Έλεγξε για να πληρώσει τους κτηνοτρόφους παραδείγματος χάρη επιδότηση, αυτούς που δηλώνουν πρόβατα, αν έχουν παραδώσει γάλα, δηλαδή αν υπάρχει τιμολόγιο πώλησης γάλακτος ή τιμολόγιο πώλησης κρέατος ή τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Δηλαδή, σήμερα εγώ, παραδείγματος χάρη, δηλώνω 50.000 πρόβατα και πάω και αγοράζω 10 κιλά καλαμπόκι με τιμολόγιο. Ναι. Θα πληρωθώ επιδότηση κανονικά για τα πρόβατα που δήλωσα σύμφωνα με την ΑΔΕ και αυτά που ελέγχει η ΑΔΕ. Ναι. Δεν υπάρχει αλγόριθμος που να λέει πόση τροφή θέλουν αυτά τα ζώα, πώς εξασφάλισα εγώ την τροφή ή πούλησα κάποια παραγωγή από αυτά τα ζώα. Γιατί μας είπαν ότι θα συνδέσουν την επιδότηση με την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεύτερον, επιδότησαν, γίνανε μάλλον τέλος πάντων δηλώσεις για φέτος και θα επιδοτηθούν 16 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Και έρχεται μετά το Υπουργείο και μας λέει: η συνδεδεμένη ενίσχυση που επιδοτούμε, που η συνδεδεμένη λέγεται γιατί είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις παραγωγή για να λάβεις αυτή την επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Η συνδεδεμένη ενίσχυση μας λένε δίνεται. Δινόταν σε 5,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα και φέτος θα δοθεί σε 4.900.000 κάτι γιατί τα άλλα τα έχουν σφάξει για ζωονόσους. Δηλαδή, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η πραγματική παραγωγή που δικαιούνται επιδότηση παραγωγής ή συνδεδεμένη τέλος πάντων με την παραγωγή
0: ναι.
1: έχουν 4.900.000 πρόβατα, αλλά ταυτόχρονα επιδοτεί 16.
0: Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Ο εμπεγμός δεν το συζητώ, αλλά για να το καταλάβει και ο Αθηναίος το καταλαβαίνετε τι...
1: Ναι, πείτε μου...
0: Γελάτε εσείς τώρα, λέει, εμείς μένουμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Πείτε μου λίγο ποια είναι η λογική και για πόσο ηλίθιους μας περνάνε. Εντάξει, κάποτε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήταν άνθρωποι που πήγαιναν στα βουνά από μικρά παιδιά, δεν είχαν πάει σχολείο και δεν καταλάβαιναν τι τους λένε.
0: Τώρα έχει νέους ανθρώπους σπουδαγμένους που επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν δουλειά τώρα, εντάξει, τι να... Τα είδαμε στις κινητοποιήσεις σας, εντάξει. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή πώς είναι, δηλαδή όντως δεν έχετε πάρει ό,τι έπρεπε να πάρετε, οι δεσμεύσεις που δώσαν τότε και πήγατε και γυρίσατε πίσω και λοιπά, αν και ξανακάνατε κινητοποίηση, δεν τηρήθηκε τίποτα από αυτά?
1: Τίποτα, δεν έχει τηρήσει τίποτα.
0: Ναι.
1: Από όλες τις δεσμεύσεις που πήραμε, εκτός από ότι δεν έχει γίνει τίποτα, τα πράγματα έχουν γίνει τρεις φορές χειρότερα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι κάνει? Δεν μας έχει δώσει επιδοτήσεις πάλι, δηλαδή δεν τις έχουμε πάλι τις επιδοτήσεις που έπρεπε να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουμε ένα σύστημα, το monitoring, που υποτίθεται αυτό το σύστημα ελέγχει, περνάνε δύο δορυφόροι την ημέρα πάνω από από κάθε χώρα, τέλος πάντων ευρωπαϊκή, και βγάζουν φωτογραφίες ώστε να αποδείξεις ότι το χωράφι που δηλώνεις το καλλιεργείς και το δουλεύεις.
0: Για να μην έχουμε μπανάνες στον Όλυμπο.

0: πάλι, ναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό δεν ελέγχει πάντα τα ίδια σημεία. Ελέγχει κάθε φορά και κάτι διαφορετικό και κάποιοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα, μπορούν να δουν τι ελέγχεται και τι όχι. Υπάρχουν περιοχές που δεν θα ελεγχθούν καθόλου. Εκεί δήλωναν κάποιοι τότε εκτάσεις που ήξεραν ότι δεν θα τους πιάσει ο δορυφόρος, ναι, ναι. Ότι δεν ελέγχθηκε ο δορυφόρος και πέραν παράνομες επιδοτήσεις. Σήμερα αυτό το σύστημα κυβέρνηση το χρησιμοποιεί κατά των αγροτών. Και λέει όποιο αγροτομάχιο εμφανίζεται κίτρινο, δηλαδή ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο δορυφόρος με τη φωτογραφία που βγάζει, αν η καλλιέργεια που δηλώνει είναι σωστή ή όχι.
0: Είναι στην αμφιβολία δηλαδή, ναι.
1: Ναι, δεν θα τον πληρώσω,
0: δεν θα τον πληρώσω
1: ναι. Τον αγρότη, γιατί ενδέχεται να κατασπαταλάει ευρωπαϊκό χρήμα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Τα πράσινα χωράφια που είναι ok, τα κίτρινα που ενδέχεται
0: είναι
1: να είναι
0: αυτό που λέμε,
1: είναι,
0: αλλά δεν σου δίνω, ναι. Μέχρι
1: ναι,
0: να εξακριβωθεί.
1: Και, και ο κόκκινος χαρακτηρισμός που σου λέει δεν σε δίνω και δεν έχεις και δικαίωμα ένστασης.
0: Ναι.
1: Τώρα τι έχει συμβεί. Πολλά αγροτεμάχια βγαίνουν κόκκινα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μας κόβουν τελείως την επιδότηση και μας λένε δεν δικαιούστε ούτε ένσταση να κάνετε. Και πολλά αγροτεμάχια που βγαίνουν κίτρινα, βγαίνουν κίτρινα αλλά με την περσινή δήλωση. Δηλαδή εγώ πέρυσι είχα τριφύλλη.
0: Ναι.
1: Και λέω είχα τριφύλλη. Και λέει η ΑΔΕ τώρα, έλεγξε ο δορυφόρος σήμερα τι είναι και ο δορυφόρος βλέπει ότι είναι κρυθάρι, παραδείγματος χάρη.
0: Άρα δεν το δικαιούσε. Είναι κίτρινος με αυτό.
1: Ναι,
0: επειδή
1: ναι, δεν είναι τριφύλλη, είναι κρυθάρι. Και μας λέει. Πηγαίνετε, βγάλετε. Όχι επειδή άλλαξα, γιατί δεν δίνεται μια χρονιά μετά. Εμείς δηλώνουμε φέτος τι θα βάλουμε και θα πάρουμε του χρόνου την επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Και μας λέει τώρα, πήγαινε, βγάλε φωτογραφία, να δω ότι καλλιεργείται το χωράφι. Ωραία. Εγώ πέρυσι δήλωσα τριφύλλη. Φέτος το έχω κρυθάρι. Να βγάλω φωτογραφία τι.
0: Το κρυθάρι.
1: Γιατί δεν ελέγχεις τις ιστορικές φωτογραφίες του δορυφόρου, τι ήταν, και μου λες να πάω να το δοκιμάσω τώρα. Και μας λένε υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα.
0: Εντάξει, είναι μια τρέλα αυτό. Ο κύριος, ο καινούργιος ο υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, τον είδατε, σας είπε, έχει αλλάξει ή συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Ένα είναι αυτό που θέλω να μου πείτε και το άλλο, αν αυτή η ιστορία με τους μη δικαιούχους, ας το πω έτσι κομψά, με τους μη δικαιούχους επιδοτήσεων, αν έχει σταματήσει ή συνεχίζεται.
1: Ξεκινάμε από το δεύτερο, ότι η ιστορία δεν έχει σταματήσει, συνεχίζεται κανονικά, αλλά πλέον δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πριν, όταν ήταν ο ΠΚΠ μπορούσε να πάει ένας εισαγγελέας και να πει «Έλα εδώ, φέρε μου αυτούς, μου έχουν κάνει καταγγελία ότι επιδοτούνται παράνομα». Τώρα αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να πάει ο εισαγγελέας στην ΑΔΕ και να πει «Φέρε μου τα στοιχεία να τα ελέγξω». Πρέπει να πάει η Βουλή. Ποιος είναι η Βουλή?
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που κάνουν το σκάνδαλο. Κανένας έλεγχος.
0: Άρα αυτό...
1: Πλήρη αδιαφάνεια δηλαδή.
0: Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς αν έχετε υπόψη σας όμως είναι να πιάνετε την αντιπολίτευση και να τους λέτε έχουμε αυτά. Για να γίνονται οι ερωτήσεις. Τουλάχιστον δεν ξέρω, δεν σκέφτομαι τώρα τι μπορεί να κάνει κάποιος. Αν έχει πληροφορία, ξέρω.
1: Πέραν από ότι εγώ προσωπικά βλέπω μια αντιπολίτευση που δεν έχει, είτε δεν έχει καταλάβει είτε δεν έχει δράσει όπως θα έπρεπε. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ξέρω αν έχει τη δύναμη η αντιπολίτευση να ελέγξει την ΑΔΕ, αλλά δεν είναι και μόνο αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι, για να συνδέσω και τον υπουργό που είπατε, ότι αυτός ο υπουργός, εκτός από ότι εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει, δεν έχουμε μιλήσει σαν θεσμικά όργανα μαζί του ακόμα, με τον νέο υπουργό, εγώ βλέπω ότι συνεχίζει ακριβώς τα ίδια πατήματα με τους άλλους και απλά βγαίνει και δίνει καλύτερες υποσχέσεις από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Καλύτερες υποσχέσεις από την άποψη
0: είναι
1: ότι
0: πιο
1: έχουμε νέες προτεραιότητες κτλ.
0: Είναι πιο επικοινωνιακός. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για την πλήρη διάλυση του πρωτογενού τομέα, κύριε Μοσχοδότη. Να, πραγματικά, ετοιμάζεστε, διάβασα ότι ετοιμάζεστε για νέα μπλοκά.
1: Ναι, τον πολύ πιθανό μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν νέα μπλοκά. Τον Ιούνιο.
0: Έχει προγραμματιστεί η πανελλαδική σύσκεψη.
1: Η πανελλαδική δεν ξέρω πότε θα γίνει. Αυτές τις μέρες γίνονται συσκέψεις. Έχει και σήμερα μία εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Α, έχετε αρχίσει συσκέψεις λοιπόν.
1: Ναι, έχουν αρχίσει συσκέψεις τοπικές. Να δούμε τι κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή αναλογιστείτε ότι εκτός από τις επιδοτήσεις που δεν έχουν δοθεί και περίπου 220.000 συνάδελφοι είναι κομμένοι από επιδότηση είτε γενικά είτε ότι γίνεται έλεγχος σε κίτρινα και κόκκινα αγροτεμάχια, το που σας είπα.
0: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό όμως, κύριε Μόσχο, πραγματικά. Τι πρέπει να γίνει για να υπάρξει μια στροφή, ας πούμε. Τι πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να πάει κάποιο φυλακή για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι και να σταματήσουν να δρούν με τον τρόπο που δρούν σήμερα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές ή τι όχι, αλλά όποιος αναλάβει από εδώ και πέρα τη διοίκηση της χώρας δεν θα βρει κάποιο όρθιο.
0: Δεν θα βρει όρθιο τίποτα, τα έχει, γιατί δεν είναι μόνο δικό σας ο τομέας, έχουν ξεπουληθεί τα πάντα, πραγματικά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ξεχάσει όλοι ότι δεν έχει έρθει ακόμα το πρόστιμο από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχουμε ήδη για κακοδιαχείριση 400 και κάτι εκατομμύρια πρόστιμα, τα οποία δεν αφορούν το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Αν ήταν 400 εκατομμύρια για κακοδιαχείριση πριν, αναλογιστείτε τι θα γίνει τώρα που το πρόστιμο πάει 1:3. Δηλαδή όταν σου λέει κατασπατάλησε 100 εκατομμύρια, πλήρωσε 300, παραδείγματος χάρη, εμείς η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι σίγουρα μας τρώγανε 1 δις το χρόνο. Γιατί έχουμε καταλήξει στην εγωπραγματοτροφία, από εκεί που παίρναμε 25 με 26 ευρώ ανα κεφάλι ανα ζώο, που είχαμε να παίρνουμε 11. Δηλαδή παίρνουμε τα μισά. Το ίδιο έχει συμβεί με τις καλλιέργειες στην γεωργική παραγωγή. Υπήρχαν καλλιέργειες που παίρνανε 50 και 70 ευρώ και τώρα παίρνουν 10 και 11. Δηλαδή έχουμε χάσει τουλάχιστον το 50% της επιδότησης που παίρναμε. Αν ήταν 2,2 δις, σημαίνει ότι σίγουρα κάπου έχουν εξανεμιστεί 1,1 δις ή 1 δις.
0: Κοιτάξτε, είναι ανησυχητικό και είναι παραπάνω ανησυχητικό, θα έλεγα, ότι μιλάμε για κανένα σχέδιο, για κανένα σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα, για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Είναι αυτό το... Είναι πιο φοβιστικό αυτό.
1: Αυτό είναι το επικοινωνιακό που αναφερόμουν πριν. Άκουσα τις δηλώσεις του κύριου Υπουργού, του νέου Υπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που από τα 5-6 λεπτά πώς μίλησε το ένα αφορούσε την αγροτική παραγωγή, που μας είπε ότι δεν θέλει ένα Υπουργείο που να διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις και στην ουσία να πει πού θα πάνε και πώς θα πάνε οι επιδοτήσεις κτλ. Αλλά θέλει ανάπτυξη. Θέλει να συνδέσει την επιστήμη με την παραγωγή, να φέρει νέους ανθρώπους και κατέληξε ότι θα μοιράσουν 2,3 δις. Δεν μας είπε ούτε στόχο, ούτε χρονοδιάγραμμα. Δεν ακούσαμε ότι θα φέρουμε 100.000 νέους ανθρώπους να εργαστούν ή να κάνουν τέλος πάντων να ξεκινήσουν να δουλεύουν στην αγροτική παραγωγή. Δεν ακούσαμε ότι θα αναπτυχθεί το βόηο κρέας που έχουμε 5%.
0: Είναι μια γενικότητα. Δεν βγάλανε πρόγραμμα. Προφανώς μπορεί να ακούσετε στη ΔΕΘ κάποια πράγματα, γιατί θα πλησιάζουν οι εκλογές, αλλά εντάξει.
1: Μα δεν υπάρχει πρόγραμμα και θεωρούν ότι αν μας δώσουν τις επιδοτήσεις, το αυτονόητο δηλαδή, το θεωρούν επίτευγμα.
0: Επίτευγμα και ότι εκεί θα κλείσει το θέμα. Και ότι εκεί κλείνει το θέμα. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο, κύριε Μόσκο, απόψε. Είδατε, το κόκκινο δεν αφήνει το ζήτημα το αγροτικό. Όχι μόνο τον καιρό των κινητοποιήσεων, δηλαδή ξανά και ξανά το πιάνουμε, να ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, όσοι ακούσατε την συνέντευξη, μερικές φορές δεν μπορούσα να μιλήσω από αυτά που άκουγα, δηλαδή πραγματικά, γιατί είναι ο κύριος Θωμάς Μόσος, είναι ένας νέος άνθρωπος, ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Έχουν κάνει και μια πολύ καλή ιστορία εκεί σαν κτηνοτρόφη οικογένεια. Και όμως είναι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και των, έτσι, των συνδικαλιστών, των αγροτοσυνδικαλιστών. Και έχει χίλια δίκια με αυτά που λέει. Όντως το κόκκινο δεν θα αφήσει τα θέματα αυτά. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες με στόχο μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με μεσολαβητή το Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabi, για το τελικό σχέδιο συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα σε επόμενες ώρες. Οπότε είμαστε έτσι σε αναμονή, κοιτάμε τα site. Το Αραβικό Δίκτυο δημοσιοποίησε τα βασικά σημεία του προσχεδίου, το οποίο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση πυρός, δεσμεύσεις ασφαλείας και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Μοχσίν Ναχβί, συναντήθηκε εκ νέου στην Τεχεράνη με τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραχτσί, ενώ διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ προκειμένου να συνδράμει στην επίτευξη συμφωνίας, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα. Οι ΗΠΑ έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μέχρι τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε σήμερα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε στις 11 το βράδυ, κατόπιν ετοίματος της Ρωσίας μετά το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε Λύκειο, στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Είναι ρωσόφωνη, έτσι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Μαθητές ήταν 6 νεκροί, 39 οι τραυματίες, 15 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Και όπως είπε, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίπεινα. Τώρα, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των παράνομων επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, τονίζουν οι ηγέτες 4 ευρωπαϊκών χωρών σε κοινό ανακοινωθέν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις αύριο στα ανατολικά, δυτικά και τα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν από το κόκκινο, από το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, από την Δίνα την Μπατζιά, από όλους εδώ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα, αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τζάμψη για τους τύπους, θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για την Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, πύρι του μπάσκετ και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
3: Θεσσαλονίκη 2000, δεύτερο αστέρι για τον Παναθηναϊκό σε ελληνικό έδαφος. Απρίλιος του 2000, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς φτάνει στον τελικό απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, οι εξέδρες βράζουν και το τριφύλι είναι έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφή Γιανακόπουλη μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα πάμε συντροφιά μέχρι τις 11.

βασική ομάδα της εκπομπής κάναμε μία μικρή αλλαγή. Και βάλαμε για playmaker το Βασίλη Κουτούβαλη, δηλαδή για τους ήχους στην κονσόλα μας. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χριστός Μπλανής παραμένουν στα της δημοσιογραφικής παραγωγής.

Φυσικά ο καλύτερος παίχτης της ομάδας παραμένει στη θέση του, Παντελής Νταβανέλος στις επικοινωνίες. Ο οποίος και απαντά στο 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας έχουμε και το 69-85-87-0059 που είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εμείς θα τα δούμε, θα τα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Και φυσικά μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, αλλά και από το κόκκινο της Αθήνας 105 και 5 είπαμε. Τώρα τα ραδιοφωνάκια σας δεν μας πιάνουν, τότε μπορείτε να μας ακούσετε από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

22η ημέρα του Μάη είναι μια ημέρα που παραδοσιακά μας δίνει ειδήσεις ή αν θέλετε μας δίνει γεγονότα. Είναι βέβαια η μέρα που γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία, που σημαίνει πως αν του δείτε στον δρόμο να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά και από εμάς. Και στα νέα της ημέρας πρέπει να πούμε πως ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φενέρμπαξε και αναμένει το δεύτερο παιχνίδι με τη ημέρας μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια για να μάθει τον αντίπαλό του για τον τελικό της Ευρωλίγκας.

Να πούμε επίσης πως σήμερα μνημονεύουμε και έναν από τους πιο εσωτερικούς και ενδιαφέροντες συγγραφείς του περασμένου αιώνα, τον πολύ σπουδαίο Φίλιπ Ροθ. Ένα συγγραφέα που δεν είναι από αυτούς που ονομάζουμε κλασικούς ή πρώτης γραμμής με εμπορικούς όρους, αλλά ένα συγγραφέα που έγραψε για τα βαθύτερα συναισθήματα των ανθρώπων και που πραγματεύτηκε τις βαθύτερες ανησυχίες και αδυναμίες τους.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή στο αλμανάκ της ημέρας μας έρχεται όμως από το 1963. Διότι σαν σήμερα το 1963 έγινε και η απόπειρα δολοφονίας του αγωνιστή και βουλευτή της αριστεράς του Γρηγόρη Λαμπράκη. Λίγες μέρες αργότερα θα κατέληγε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το ημερολόγιο θα έγραφε 27 Μαΐου. Φυσική αυτούργη της δολοφονίας εκείνης ήταν ο Σπύριος Γκοτζαμάνης και ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Αλλά η δικαστική έρευνα που διεξήγαγαν ο εισαγγελέας Παύλος Δελαπόρτας και ο νεαρός τότε ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης έφεραν στο φως σχέσεις των αρχών με το ακροδεξιό παρακράτος, παρακαλώ. Ο ανακριτής Σαρτζετάκης μάλιστα απήγγειλε και κατηγορίες εναντίον ανώτατων αξιωματικών της χωροφυλακής τότε. Οι φυσικοί αυτούργοι καταδικάστηκαν το 1966 σε πολυετή φυλάκιση και απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας, γιατί όμοιος των νομιών και κοπριάς στα λάχανα. Αλλά οι ανώτεροι και οι ανώτατοι αξιωματικοί της χωροφυλακής την πέρασαν, πώς το λέμε, κοτσάνι. Και αν αυτό σας θυμίζει κάτι, ναι, είναι μια από τις περιπτώσεις συγκάλυψης των ευθυνών και των εγκλημάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Μια τέτοια εξελίχθηκε και σήμερα εντός του Κοινοβουλίου, έτσι για να κάνουμε και την γέφυρα με το 2026. Αυτό τουλάχιστον καταγγελεί η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, παρακαλώ. Η οποία μάλιστα αποχώρησε σήμερα από τη Βουλή, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία δήλωσε μέσω του κυρίου Μάκη Βορύδη, να θυμίσουμε ότι παρότι το είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξεταστεί ο κύριος Βορύδης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, βρήκε τη σχετική κάλυψη από την κυβέρνηση. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν σήμερα υποστήριξε πως η κυβερνητική πλειοψηφία, για την κυβερνητική πλειοψηφία δεν τίθεται ζήτημα με τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές και άρα δεν χρειάζεται να γίνει εξεταστική επιτροπή. Φαίνεται δηλαδή πως το στοιχείο πως ένας εκ των βασικών μαρτύρων στην προηγούμενη εξεταστική που απάντησε τις ερωτήσεις με σκονάκι δεν ήταν αρκετή ένδειξη πως το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, γιατί κάπως έτσι θα πρέπει σιγά σιγά να το λέμε, και σκάνδαλο κατασκοπίας. Αυτό λοιπόν το σκάνδαλο η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Σήμερα λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία με ένα ακόμα από κοινά τα γνωστά της κόλπα και τεχνάσματα αποφάσισε πως επειδή συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, αυτό είναι η επίσημη δικαιολογία, οι υποκλοπές δεν πρέπει να εξεταστούν. Κατά παράβαση του άρθρου 68 της Βουλής φυσικά. Αλλά τώρα θα μου πείτε ποιος ασχολείται με τον κανονισμό της Βουλής. Εδώ συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, είπαμε. Αλλά τώρα αν δεν θέλουμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό όλο που συνέβη σήμερα δεν είναι κάτι καινούριο. Για σκεφτείτε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τον Αύγουστο του 2019 μεταφέρεται η αρμοδιότητα της ΕΥΠ στον Πρωθυπουργό, με τροποποίηση μάλιστα και της νομοθεσίας για να χωρέσουμε, χωρίς τυπικά προσόντα, τον τότε διευθυντή της, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον κύριο Κοντολέοντα.
Μετά όταν άρχισαν οι παρακολουθήσεις και το παιχνιδάκι, τι κάναμε, αφαιρέσαμε και από την ΑΔΑΕ τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει τους πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους. Κάνα χρόνο αργότερα, το 2022, η Εξεταστική Επιτροπή που είχε γίνει τότε για τις υποκλοπές καταλήγει σε ένα πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας που μέσα σε άκρες δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε τίποτα. Και επειδή προβληματίστηκαν το Δεκέμβρη του 2022 με το πόρισμα που έβγαλαν, τι έκαναν το Γενάρη του 2023, κατά μήνα δηλαδή μετά, γνωμοδότησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Δογιάκος, προκειμένου να αφαιρεθεί από την ΑΔΑΕ το δικαίωμα να ερευνά και να ενημερώνει και τις άρσεις του απορρίτου για, προσέξτε, εθνικούς λόγους. Και επειδή αμέσως ο πρώην δικαστικός και επικεφαλής της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, ζήτησε να ενημερώσει τη Βουλή για τα πορίσματα των ελέγχων που είχε προλάβει να κάνει, τι έκανε τότε ο κύριος Στασούλας που ήταν πρόεδρος της Βουλής? Επικαλέστηκε λόγους εθνικής ασφάλειας και δεν έγινε η ενημέρωση. Και επειδή θα θυμάστε βέβαια ότι ο κύριος Ράμος επέμεινε να ενημερώσει και άρχισε και δημοσιοποιούσε μάλιστα για σημεία των πορισμάτων, τι έκανε η κυβέρνηση? Άλλαξε τη σύνθεση της ΑΔΑΕ. Μυαλό θέλει.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στον Οκτώβριο του 23 με την κυρία Διλίνη, τότε εισαγγελέα του Αριού Πάγου, να αφαιρεί ευνίδια τη δικογραφία των υποκλοπών από τους δύο εισαγγελείς πρωτοδικών και να την αναθέτει στον Άριο Πάγο, διότι. Γιατί άραγε, συνέτρεχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας φυσικά. Και έτσι κάπως φτάσαμε στον Ιούλιο του 24, που με μια διάταξη ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, θέτει το αρχικό και βασικό σκέλος της υπόθεσης των υποκλοπών στο αρχείο, παραπέμπει μόνο τους 4 ιδιώτες που καταδικάστηκαν πρόσφατα. Και φυσικά δεν ελέγχει τίποτα από αυτά που έπρεπε να ελέγξει, διότι αλλιώς θα μπορούσε να συνδέσει την ΕΕΠ με το Predator και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με τις παρακολουθήσεις και άρα τον επικεφαλής. Μη σας τα λέω αυτά τώρα, ξέρετε. Συνέτρεχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Και έτσι κάπως φτάσαμε στα τελευταία, δηλαδή στα Απριλιάτικα, με τον κύριο Τζαβέλα να θέτει εκ νέου την υπόθεση αυτή στο αρχείο, ή μάλλον να μην την ανασύρει από το αρχείο παρά την απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών. Για να φτάσουμε στα σημερινά, με το νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως λέει και η αντιπολίτευση. Και έτσι κάπως η Ελληνική Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν θα κάνει λοιπόν εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τις παρακολουθήσεις του Υπουργού Εξωτερικών τότε, του κυρίου Δένδια, του τότε Αρχηγού ΓΕΘΑ, του κυρίου Φλόρου, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Κικίλια, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Κεφαλογιάννη, του κυρίου Γεραπετρίτη, του κυρίου Σκέρτσου και του κυρίου Χρυσοχοίδη. Οι οποίοι επίσης ποτέ δεν προσέφυγαν στην δικαιοσύνη για να μάθουν τι γίνεται, και όλα αυτά βεβαίως καταλαβαίνετε, διότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας.

0: Προς χάριν βεβαίως του κυρίου Μάνου Κρανίδη, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά. Κύριε Κρανίδη, καλησπέρα. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Με BB King σας υποδέχτηκα.
1: Και σαν ομάστα που διακόψα. Δηλαδή, και εγώ θα ήθελα να τα ακούσω. Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές που εδώ ακούνε τόσο ωραίο μια τέτοιο άσμα. Να ακούνε τώρα εμάς να λέμε και όχι ευχάριστα πράγματα.
0: Όχι. Αναγκαία λέμε. Αναγκαία. Τι να κάνουμε. Έτσι.
1: Επειδή τα λέμε τακτικά και λες κάνει ένα μήνα να είναι κάτι καλύτερο, να είναι αντιστοιχώς δεν μπορεί να είναι.
0: Κύριε Γρανίδη, εγώ το έχω πάρει απόφαση, να ξέρετε. Δεν θα πούμε καλά νέα μεταξύ μας.
1: Έτσι εγώ. Είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό όμως είναι μια. Η αποδοχή της πραγματικότητας είναι η αρχή για κάτι καλύτερο.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό. Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Ας βάλουμε λίγο το μυαλουδάκι μας να δουλέψει.
1: Από ανθρώπους μέχρι πολιτικές δυνάμεις. Πρώτα πριν αποδείξει, αν καταλάβεις την πραγματικότητα, είναι το πρώτο βήμα. Μπορεί να κάνεις κινήσεις. Αν πιστεύεις στα σύννεφα και είσαι σε μια άλλη κατάσταση και αυτό που θεωρείς εσύ, πιστεύεις είναι και πραγματικότητα γιατί το λες. Και ισχύει και από την ενέργεια μέχρι την πολιτική.
0: Ακριβώς. Βέβαια. Τι λέτε τώρα.
1: Εγώ το βλέπω πολύ. Το λέμε συνέχεια και νομίζουμε. Αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Είναι αυτή που βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Και τι μας λέει η πραγματικότητα. Μας λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ακριβότερη τιμή του πετρελαίου την έχει η Ελλάδα, έτσι.
1: Την έχει η Ελλάδα και από τις ακριβότερες του φυσικού αερίου. Και από τις ακριβότερες του ηλεκτρισμού. Σε σχέση με τα εισοδήματα πάντα. Προσέξτε.
0: Ναι,
1: τα εισοδήματα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή έχουμε μείνει, είναι αυτό που είχα προβλέψει. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν δύο εβδομάδες.
0: Σωστά, δύο εβδομάδες.
1: Είχα πει ότι μένουμε σε ένα ψηλό επίπεδο και γίνεται συνήθεια. Δηλαδή έχουμε μείνει σε ένα ψηλό επίπεδο και δεν φαίνεται καθόλου να μετακινούμε. Δεν είμαστε προς τα πάνω. Στο πετρέλαιο είμαστε πιο στα πάνω, στο αέριο είμαστε στο ίδιο επίπεδο, mm-hmm. συν πλην, και στον ηλεκτρισμό είμαστε συν. Δηλαδή τα καινούργια μπλε θα είναι πιο ακριβά.
0: Αυτό μου θυμίζει, ξέρετε, εκείνο το παλιό φιολόγημα που λέγαμε στην αρχή της κρίσης για το πείραμα του βατράχου που τον βράζει σιγά σιγά μέχρι που δεν καταλαβαίνει πότε βράζει.
1: Ναι, το καταλαβαίνει όμως, γιατί κοιτάξτε, ένα μεγάλο ποσοστό πλέον, όλοι το νιώθουμε στους λογαριασμούς, όλοι τους πληρώνουμε. Τώρα, εμένα μου ήρθε χθες ο λογαριασμός. Δεν θέλω να πω διατηρεί. Mm-hmm. Εγώ όμως έχω ένα καλό ότι έχω βάλει φωτοβολταϊκά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω τον πληθυσμό, έτσι. Mm-hmm. Είναι ειδική περίπτωση. Αλλά θέλω να πω, αν ήταν ο ίδιος λογαριασμός χωρίς φωτοβολταϊκά. Ένα λογαριασμό που είναι πολύ ψηλό.
0: Ναι, άρα να υποθέσω ότι εσείς μένετε σε κάποια μονοκατοικία, τέλος πάντων, ναι, ή σε κάποιο οικογενειακό ακίνητο.
1: Σε μονοκατοικία μένω, οικογενειακή, το πατρικό της σύζυγου, mm-hmm. το οποίο ευτυχώς βάλαμε φωτοβολταϊκά πριν κάποιους μήνες.
0: Ναι. Ωραία, εσείς είστε από τους τυχερούς λοιπόν. Εμείς που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Τώρα εκεί είναι. Οι δικινήσεις δεν είναι πολλές. Τώρα εγώ δεν θέλω να λέω στους κρατές μας. Ότι υπάρχουν λύσεις, ίσως κάποιες, ας το πούμε, κάποιο, να παλύνουμε το πρόβλημα, ναι, με κάποια εξοικονόμηση, αλλά μιλάμε για ένα 10-15% για αυτή το επίπεδο.
0: Ναι, καλά. Η εξοικονόμηση τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι λειτουργική, υπό την έννοια ότι ο περισσότερος κόσμος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που πλέον κάνει πολύ λελογισμένη χρήση ενέργειας.
1: Το πιστεύω πραγματικά. Και δεν μπορεί να είναι ένα πάγιο έξοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα. Τι να κάνεις, εγώ παραμένω πάντα αυτή τη στιγμή στη λύση των μπλε τιμολογίων. Mm-hmm. Είμαι στα μπλε ο ίδιος και έχω ωφεληθεί τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε πώς θα κινηθούν. Εγώ δεν εμπιστεύομαι καθόλου τα κίτρινα και τα πράσινα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι έχουν μια βεβαιότητα μέσα τους. Mm-hmm. Η οποία mm-hmm. μπορεί σε ένα μήνα να είσαι λίγο λιγότερα, αλλά in the long run δεν θα είσαι. Mm-hmm. Φαίνεται δηλαδή ότι επηρεάζονται πάρα πολύ και από τις αλλαγές στο φυσικό αέριο, από τον πόλεμο, από τη. Τι θα πει ο Τραμπ σήμερα το βράδυ και τι θα πει αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή βλέπουμε εδώ πως το πετρέλαιο έχει φύγει. Πλέον το 110 θεωρείται και εξαιρετική τιμή. Mm-hmm. Η βενζίνη έχουμε συνηθίσει όλοι 2,1, 2,2, 2,2 ήδη, έτσι.
0: 2,30 έβαλα εγώ σήμερα. Βέβαια δεν βάζω απλή βενζίνη, βάζω αυτή
1: 2,30,
0: την ενισχυμένη.
1: 2,30. Όταν λέγαμε στα 90 φωνάζαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό έχει μπει μέσα στον πληθωρισμό και πάει παντού πλέον. Από το σπίτι μας, από τα τρόφιμα. Παντού, γιατί δεν έχουμε και παραγωγή εσωτερική, έτσι όλα είναι εισαγόμενα.
0: Ναι. Καλά, θεωρητικά τα καύσιμα είναι δικά μας, έτσι. Έχουμε δηληστήρια, θέλω να πω.
1: Θεωρητικά είναι δικά μας. Και τα ίδια δηληστήρια που δίνουν στην Κύπρο, η οποία δεν έχει φόρους.
0: Ναι, καλά, όλα, βέβαια.
1: Έτσι. Εδώ που τα λέμε στα καύσιμα, να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίνε μόνο τα δηληστήρια. Mm-hmm. Όταν πάνω από το 50% είναι φόροι. Άρα εδώ οφείλω να το πω. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη.
0: Μαθαίνω όμως και διορθώστε με αν είναι λάθος η πληροφορία, δηλαδή ζητώ την επιβεβαίωσή σας. Μαθαίνω ότι από εκεί που το κέρδος του δηληστηρίου ήταν στα 8,5 δολάρια το βαρέλι, Έχει φτάσει στα 30 με 35 δολάρια πλέον.
1: Αυτό είναι ένα θέμα και πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Όσο μπορεί βέβαια να αντισταθεί.
0: Είναι ακριβή η πληροφορία που έχω, έτσι. Δεν ήταν. Ναι. Δεν είναι ραδιοαρβίλα δηλαδή.
1: Εδώ μιλάμε για το πιο σκληρό λιγοπόλιο που υπάρχει. Mm-hmm. Δύο δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο λιγοπόλιο νομίζω πουθενά. Που μόνο. Ούτε κινητή έχει τρεις. Τέσσερις έχει τρεις.
0: Τρεις, ναι, νομίζω είναι τρεις.
1: Το μεγαλύτερο λιγοπόλιο. Mm-hmm. Το σούπερ μάρκετ είναι πέντε, ας πούμε. Άρα δεν είναι εύκολα και πολιτικά να κινηθείς.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, μία από τις δύο εταιρείες, θεωρητικά τουλάχιστον μιλώντας, ανήκει στο δημόσιο. Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένα έλεγχος.
1: Κανονικά, αν υπήρχε για μένα. Καμία φορά έχει και ώρα που λες, βάζει τη πλάτη. Θα μπορούσε να υπήρχε μια προσέγγιση, το συγκεκριμένο, δεν λέμε να είναι να χάσουν, mm-hmm. να κερδίσουν λιγότερο, γιατί η χώρα είναι σε μια δυσκολία. Θα μπορούσαν να το δεχτούν, θεωρώ, και θεωρώ ότι θα θέλει μια προσέγγιση αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα χτίσιμο, έτσι. Όχι να λέμε δεν μπορώ να μειώσω το ΦΠΑ, γιατί στην ουσία τι κάνω, εκμεταλλεύομαι αυτή την άνοδο, να την πάρω κι εγώ παραπάνω ΦΠΑ, να πάρω το υπερπληρώνασμα. Πού βγαίνει το υπερπληρώνασμα?
0: Εντάξει, αλλά αν όμως το κέρδος το οποίο συζητάμε είναι 30-35 δολάρια το βαρέλι και μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση.
1: 30% κέρδος.
0: Είναι ακριβώς, είναι 30%. Άρα θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχαμε μια μικρή μείωση, χωρίς να έχουμε και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω ναι, αλλά θα έπρεπε να πέσουν και οι φόροι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην τελική τιμή, λιανική.
0: Ναι, όχι, αυτό που προσπαθώ να καταδείξω είναι ότι στην πραγματικότητα η δημόσια εταιρεία, το δημόσιο διελιστήριο, κάνει λίγο πλάτες στο ιδιωτικό. Αυτό νομίζω ότι σημαίνει τελικά.
1: Θα μπορούσε να ορίσει το παιχνίδι.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολύ σύνθετα θέματα. Τα μεγάλα συμφέροντα αυτά είναι όλα. Οικονομικά συμφέροντα που είναι. Αυτά που κινούν τον κόσμο στην ουσία αυτή. Δεν τον κινούμε εμείς μικροί άνθρωποι. Είναι το ίδιο που μου λένε για τη στέγη. Ο mm-hmm. κάθε ανθρωπάκος που είχε ένα κενό ακίνητο να λύσει το στεγαστικό.
0: Όχι. Ναι, καλά.
1: Το στεγαστικό το λύνει το κοιμόμενο δημόσιο, που είναι ο πρώτος ιδιοκτήτης στη χώρα, μακράν, και έχει τα κινητά του κενά να κάθονται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αναμένεται να πάρει ακόμα περισσότερες διευθυνσίες από κτηματολόγια, από τα γνώστη ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Τα οποία έχω μάθει το νούμερο και αν σας το πω, θα πέσετε από την καρέκλα, αν κάτσετε.
0: Ναι, είμαι καθιστός. Αν θέλετε, μπορείτε να μου το πείτε, κρατιέμαι.
1: Ωραία. Αναμένεται το δημόσιο, λοιπόν, όταν τελειώσει το κτηματολόγιο, να πάρει, μιλάω όλα τα κίνητα από αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες. 1.350.000 ακίνητα.
0: 1.350.000 ακίνητα.
1: Από απλά χωράφια, το τονίζω, γη,
0: ναι.
1: που δεν έχει δηλωθεί. Μέχρι ιδιοκτησίες κανονικές.
0: Καλά, το νούμερο είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες κατοικιών, ας πούμε, στην Ελλάδα πόσοι είναι?
1: Ας πούμε ότι έχουμε 8 εκατομμύρια ιδιοκτησίες.
0: 8 εκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε για το σχεδόν για το 20%.
1: Ήδη το δημόσιο έχει, αυτά είναι έξτρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βρεθεί δηλαδή με 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτησίες, 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα λέμε μετά να λυθεί το στεγαστικό. Δηλαδή, και τι θα τα κάνει που δεν τα έχει καταγράψει τα περισσότερα, δεν τα ξέρει.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι παλιό πρόβλημα.
1: Άρα θα είναι έξω από την αγορά αυτά τα κίνητα και θα λέμε δεν έχει προσφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, ο μεγάλος παίκτης κάνει το παιχνίδι. Το να το κάνουν οι άλλοι μικροί, οι μικρομεσαίοι, τι να κάνουν.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι παντού. Α πούμε, η ΔΕΗ δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ το θέμα του ηλεκτρισμού. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια, τι λέτε τώρα.
1: Είναι ο κυρίαρχος παίκτης, έχει και δημόσια συμμετοχή. Ακόμα το δημόσιο έχει κάποια συμμετοχή στην εταιρεία. Μπορεί να επηρεάσει. Προσπαθεί, φαντάζομαι, εγώ δεν λέω. Αλλά πρέπει να το κάνει πιο δυνατά.
0: Να. Καλά, εδώ ανεβαίνει η τιμή του νερού τώρα που είναι απολύτως. Ή μάλλον τέλος πάντων είναι δημόσια η ΕΙΔΑΠ σχεδόν στο 75-80%. Άρα τι συζητάμε. Είναι επιλογή. Και αν κάποιος κάνει τον κόπο να κοιτάξει λίγο και τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση πέρσι για το, στην Κομισιόν, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να αλλάξει αυτό το πράγμα, δεν αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Προφανώς δεν υπάρχει διάθεση και προφανώς είμαστε σε ένα δεδομένο που παρόλο έχουμε, ας το πούμε, μετά από τα κυρίως το 16 νομίζω, έτσι μετά το δημοψήφισμα, μπήκαμε σε μια τάξη, άρχισα να μπαίνουμε και να πήραμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα, ένα πολύ μεγάλο χρέος, μπορεί να πέφτει, όπως το ΔΑΕΠ, mm-hmm. αλλά ένα πολύ μεγάλο χρέος, και είναι μια χώρα, αυτό είναι ένα βαρύδι πάνω από τη χώρα, έτσι. Ειδικά μια χώρα που ακόμα και τώρα δεν αναπτύσσεται με υγιή τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Γιατί δεν έχει την ανάπτυξη που πρέπει στον πρωτογενή, καταρχάς, και στον δευτερογενή τομέα.
0: Αυτό θα είναι.
1: Δηλαδή, με ένα μοντέλο παλιό, που είναι καλό, είναι για εφήμερο, καλό είναι να υπάρχει και αυτό, δεν λέω να μην υπάρχει, αλλά όχι μόνο αυτό.
0: Αυτό θα είναι το επόμενο θέμα συζήτησή μας. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιμονή που είχαμε. Καλό σας βράδυ.
1: Καλά μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης στη Σπομιδά, του συνδέσμου δηλαδή των ιδιοκτητών ακινήτων. Και γι' αυτό κάναμε και το πέρασμα, τη γέφυρα, στο ζήτημα της στέγης. Break και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
11: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
13: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
12: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5. Ο Βασίλης Κουτουβάλης στον ήχο. Ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας. Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και να πούμε ότι ο Θαλής που μας έστειλε μήνυμα στο 69 85 87 0059 έχει δίκιο στο, με το σχόλιο του. Τι λέει ο Θαλής? Ο Θαλής λέει ότι με αυτά που ακούμε και με τις επιλογές των τραγουδίων δεν μας μένει τίποτα άλλο από το να χορεύουμε. Θαλή μου, χορεύουμε και χορεύουμε ως αναστενάριδες, έτσι κι αλλιώς. Για το εάν θα συνεχίσουμε όμως να χορεύουμε ή όχι στο χορό των υψηλών τιμών με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει ή τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Με το δίκτυο Αλαραμπία βέβαια να λέει πως εντός ολίγων ωρών ανακοινώνεται σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ από τη μία μεριά και του Ιράν από την άλλη. Και βέβαια άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Καλά τα μάθαινουμε, κύριε Ατσαλάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και συγχαρητήρια για τα ωραία τραγούδια που βάζετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου της Κρήτης και πάντα κάνουμε με τον κύριο Ατσαλάκη πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, πρέπει να πω. Για πέστε μας, κύριε Ατσαλάκη, θα σταματήσουμε να χορεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς με τις τιμές? Πάμε δηλαδή για συμφωνία? Τι καταλαβαίνετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πάμε σε συμφωνία, διότι αρχίζουν και δημιουργούνται και παράλληλα προβλήματα τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα αυτή τη στιγμή, αλλά αρχίζουν και φαίνονται στον ορίζοντα. Είδαμε μια γεύση εχθές και σήμερα τι έγινε στο νόμισμα της Τουρκίας.
0: Σωστά.
1: Είναι ο λεγόμενος νομισματικός πόλεμος, θα μπορούσαμε να το πούμε υπό μία έννοια. Διότι όταν η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, οι χώρες που εξαρτούνται από το πετρέλαιο πρέπει να πληρώσουν περισσότερα χρήματα, άρα διευρύνεται το έλλειμμα του εμπορικού τους ισοζυγίου και κατά

0: άνθρωπος.
1: Διότι η τουρκική λίρα από τα τελευταία 15 χρόνια, δηλαδή συγγνώμη το 12, χρειαζόσουν 2 λίρες να αγοράσει 1 ευρώ, τώρα χρειάζονται 45 λίρες. Mm-hmm. Εάν υποτιμηθεί περαιτέρω από αυτά τα όρια που είναι εδώ, και εδώ σημειωτέω να πούμε ότι επιτόκιο στην Τουρκία είναι 37%, για να μπορούν να κρατάνε οι τράπεζες λεφτά αναγκάζονται και πληρώνουν 37% επιτόκιο. Οπότε αν υποτιμηθεί περαιτέρω το νόμισμα, οι ξένες επενδύσεις αρχίζουν να φεύγουν, mm-hmm. διότι η Τουρκία κάνει μια υπερεπέκταση με τις φιλοδοξίες που έχει να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όλα αυτά χτυπούν στο νόμισμα, διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Αν ως χώρα και κυρίως ως χώρα με φθηνά εργατικά χέρια και μεγάλη βιομηχανία δεν έχει εμπορικά πλεονάσματα και δεν έχει ισχυρό νόμισμα, δεν μπορείς να έχεις γεωπολιτική ίσχυ. Της δίνει μόνο τα στενά.
0: Αυτός λέτε να είναι και ο λόγος ή ένας από τους λόγους που βλέπουμε ότι η τουρκική ηγεσία έχει αρχίσει και που λέει λίγο πατρίδα και γαλάζια πατρίδα το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί δηλαδή να κρατήσει μια συνοχή εσωτερικά, διότι εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα εξαιτίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών πια.
1: Είναι βεβαίως ένας από τους σημαντικούς λόγους, είναι και αυτός, γιατί να δείτε στο Ιράν, το νόμισμα του Ιράν πριν αρχές του Φλεβάρη mm-hmm. Χρειαζόταν 49.000 Ιρανικά ριάλ να αγοράσεις ένα ευρώ, τώρα χρειάζεσαι 1,5 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το άλλο το σημαντικό που συμβαίνει με το δολάριο τώρα είναι στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Mm-hmm. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αποχώρησαν από το καρτέλ του ΟΠΕΚ, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι το πιο καταστροφικό καρτέλ στην ιστορία του κόσμου, έχει απομυζήσει το πλούτο από όλο τον κόσμο και από φτωχές χώρες κυρίως. Αποχωρώντας λοιπόν, και επειδή αρκετές από αυτές τις χώρες τον τελευταίο καιρό τους είχε κυρίως αναγκάσει η Κίνα να εμπορεύονται σε Γουάν, ή σε ινδικές ρουπίες ή ακόμα και σε ρώσικα ρούβλια όπως και το Ιράν, αυτές οι χώρες δεν είχαν αρκετά δολάρια. Επειδή τα νομίσματά τους είναι συνδεδεμένα με το δολάριο, mm-hmm. τώρα δεν έχουν αρκετά δολάρια να στηρίξουν το νομισμά τους και φοβούνται τις υποτιμήσεις. Ζητάνε αυτή τη στιγμή από την Αμερική, με πρώτο τα Αραβικά Εμμυράτα, να τους κάνει ένα swap ανταλλαγής νομισμάτων, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Δηλαδή να τους δώσει, επειδή δεν εισπράττουν δολάρια από τις πωλήσεις του πετρελαίου, να τους δώσει τη δυνατότητα να πάρουν δολάρια κατευθείαν από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, για να μπορέσουν να στηρίξουν τα νομίσματά τους να μην υποτιμηθούν.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που έγινε το περασμένο Οκτώβριο με την Αργεντινή. Οπότε και οι υπόλοιπες χώρες σκέφτονται κάτι τέτοιο, και εάν δεν έρθει σύντομα μια στοιχειώδη διευθέτηση να ξανακυκλοφορήσει το πετρέλαιο από τα στενά του ΕΓΟ, αυτό θα ενταθεί περισσότερο, διότι αυτές οι χώρες για παράδειγμα για αρκετές γενιές δεν είχαν αισθανθεί πίεση στο νόμισμά τους, επειδή είχαν πάντα τεράστια έσοδα από το πετρέλαιο. Και είχαν και ορισμένες χώρες αρκετά πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Mm-hmm. Χώρες όμως όπως η Σαουδική Αραβία, που έχει δαπανίσει τεράστια ποσά σε αυτή την πόλη που κάνει την ευθεία γραμμή μέσα στην έρημο, που την έχετε ακούσει, έχει προβλήματα στον προϋπολογισμό. Και δεν βρίσκει εύκολα χρηματοδότηση.
0: Κύριε Τσαλάκη. Οπότε, ναι, ολοκληρώς.
1: Οπότε παράλληλα υπάρχει και ένας νομισματικός πόλεμος, του οποίου δεν του έχουμε δώσει την δέουσα προσοχή, που βασικά είναι ένας πόλεμος ουσιαστικά της αντικατάστασης, της προσπάθειας μάλλον αντικατάστασης του δολαρίου με κάποιο άλλο αποθεματικό νόμισμα, κυρίως των BRICS, οι οποίοι το είχαν ξεκινήσει πολύ καιρό, mm-hmm. αλλά φαίνεται

0: ότι όλοι τώρα τρέχουν στο δολάριο, επειδή υπάρχει ασφάλεια του δολαρίου, κάτι το οποίο δεν το θέλει η Αμερική. Θέλει να διολυσθένει το δολάριο ώστε να αποπληρώσει τα χρέη με πληθωρισμένα δολάρια αργότερα. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί μια αντίστροφη κίνηση, διότι όλες οι χώρες που τα νομίσματά τους αυτή τη στιγμή υποτιμούνται, για να πάρουν δολάρια πουλούν τα αμερικάνικα ομόλογα, για να πάρουν δολάρια να αγοράσουν το νομισμά τους να το στηρίξουν. Αλλά πουλώντας τα αμερικάνικα δολάρια, τα αμερικάνικα ομόλογα, πέφτουν οι τιμές των ομολόγων στην δευτερογενή αγορά, διότι κάποιοι τα αγοράζουν πολύ πιο φθηνά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποδόσεις. Οπότε για τις νέες εκδόσεις ομολόγων το αμερικάνικο κράτος πρέπει να δίνει πολύ υψηλά επιτόκια. Ήδη το δεκαετές και το τριακονταετές έχουν ξεπεράσει το 5%.
1: Μάλιστα.
0: Και αναγκάζεται και δανείζεται η Αμερική σε βραχυχρόνια ομόλογα έτους και διετίας που είναι κοντά στο 3-3,5%.
1: Άρα αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων ή των επεμβάσεων, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών και σε σχέση με τη Βενεζουέλα, αλλά και σε σχέση με το Ιράν, ότι όλα αυτά γίνονται για να μπορέσει να ελέγξει τα πετρέλαια και την τιμή, το νόμισμα των πετρελαίων, γιατί χρειάζεται αποθηματικά, με έναν τρόπο έρχεται μετά από 2-2,5 μήνες να αποδειχθεί ότι σωστή ήταν αυτή η εκτίμηση.
0: Η κρίση δημιουργεί πίεση στα νομίσματα. Οπότε ως μια ηθελημένη ή αθέλητη παρενέργεια, mm-hmm, είναι αυτή ακριβώς που λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερο θέλανε να ελέγξουν τις εμπορευματικές ροές παρά το νόμισμα, διότι όταν στο εμπόριο ελέγχεις τα κανάλια διανομής, εσύ έχεις την ισχύ.
1: Ναι.
0: Οπότε η προσπάθεια είναι στα κανάλια τα οποία έχει εισέλθει η Κίνα και τα έλεγχε μέχρι τώρα για αρκετό χρονικό διάστημα, κυρίως μέσω των επενδύσεων του δρόμου του μεταξιού, το λεγόμενο Belt and Road Initiative. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει αυτή η διαμάχη, η οποία είναι ξεκάθαρη μεταξύ Αμερικής και Κίνας, ποιος θα ελέγξει αυτά τα κανάλια. Τη βλέπουμε τώρα και μεταφέρεται και στο νόμισμα, το οποίο νόμισμα, ξέρετε, το να είσαι αποθεματικό νόμισμα, πολλοί μπορεί να αισθάνονται ότι είναι κάτι καλό, αλλά στην ουσία μπορεί να είναι εξίσου καλό και καταστροφικό, διότι βλέπουμε την Ευρώπη που είναι μια μεγάλη οικονομία και το ευρώ είναι αποθεματικό νόμισμα κοντά στο 20% και δεν επιθυμεί να αντικαταστήσει το δολάριο.
1: Ναι.
0: Διότι όταν είσαι αποθεματικό νόμισμα πρέπει να έχεις τέτοια οικονομική ευρωστία και δύναμη ώστε όσοι σου ζητάνε δολάρια να τα δίνεις, να μπορείς να τα τυπώσεις, να τα δώσεις χωρίς να υποτιμηθεί το δολάριό σου.
1: Mm-hmm.
0: Διότι αν δεν τα δώσεις θα ανέβει η τιμή του δολαρίου και δεν θα μπορείς να κάνεις εξαγωγές.
1: Άρα λέτε ότι στη στροφή με έναν τρόπο η Ευρώπη θα βγει ισχυρότερη τελικά ή ο ρόλος της θα παραμείνει αυτός που είναι τώρα και ίσως και μικρότερος στη διεθνή οικονομία και στη γεωπολιτική?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη το βασικό πρόβλημα το οποίο έχει είναι ότι δεν έχει κοινή πολιτική, mm-hmm, στα εξωτερικά θέματα και ούτε αμυντική πολιτική. Οπότε ενώ έχει οικονομική ισχύ δεν μπορεί να την εξαργυρώσει, να τη μετατρέψει σε γεωοικονομική και γεωπολιτική ισχύ για να παίζει ρόλο και να μετράει γνώμη της.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό δεν τη βλέπουμε. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι την ισχύ και το ρόλο που έπαιζε η Σοβιετική Ένωση τον παίρνει η Κίνα σταδιακά, και βλέπουμε ότι η Ρωσία πιθανόν να αναδιπλωθεί, επειδή ο φυσικός χώρος της Ρωσίας είναι η Ευρώπη, είναι η συνέχεια της, είναι η Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτός ήταν πάντα και ο οικονομικός της χώρος. Εκεί έκανε εξαγωγές.
1: Ναι.
0: Αυτές οι απώλειες έχουν δημιουργήσει αυτός ο πόλεμος και η απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς έχει δημιουργήσει απώλεια ισχύς στην Ρωσία, την οποία θέλει να την ξανανακτήσει, ξαναδημιουργώντας και πάλι τις παλιές δομές οικονομικών σχέσεων και βλέπουμε ήδη δεν προσεγγίζει την Ευρώπη συνολικά, προσεγγίζει χώρες, η Γερμανία καταρχήν,
1: ναι,
0: ως πρώτη. Αυτό φυσικά για την Ευρώπη ίσως δεν είναι ότι καλύτερο να προσεγγίζει μεμονωμένα η Ρωσία, διότι μπορεί να την διασπάσει ή να είναι αποτέλεσμα να μην ενωθεί ποτέ, να μην γίνει ποτέ, μην εξελιχθεί δηλαδή σε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης,
1: ναι, αυτό που
0: μετά 10, 20, 30, 50 χρόνια.
1: Αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, δηλαδή που είναι ο διακαής πόθος των παλιών Ευρωπαίων ηγετών, γιατί οι σύγχρονοι μάλλον δεν, ναι, κινούνται σε αυτήν την κατευθύνση.
0: Ναι, και σε αντιδιαστολή με την αλλαγή της στρατηγικής της Αμερικής, όπου η Αμερική εξαιτίας του υψηλού χρέους που έχει, των τεράστιων απαιτήσεων σε χρήματα για την πληρωμή των τόκων, που οι τόκοι είναι μεγαλύτεροι από τις αμυντικές δαπάνες, το ποσό των τόκων είναι μεγαλύτερο από τις αμυντικές δαπάνες, ακολουθεί μια στρατηγική με την οποία προσπαθεί να μεταφέρει κόστη και δραστηριότητες σε συμμαχικά σχήματα ή άλλα σχήματα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τοπικά, κεντρικά, και να γλιτώσει αυτό το κόστος. Εξού και πιέζει το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η Τουρκία να προσπαθήσει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο στην περιοχή, κυρίως μέσω του συνασπισμού που προσπαθεί να κάνει με τις τουρκόφωνες χώρες, τον Οργανισμό Τουρκόφωνων Χωρών,
1: mm-hmm,
0: όπου εκεί συμπεριλαμβάνονται οι Καυκάσιες χώρες και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας και κυρίως του Καζακστάν, που είναι μια πολύ ανερχόμενη χώρα,
1: mm-hmm,
0: και να πουλήσει το στους Αμερικανούς ότι εγώ θα κρατάω το Ιράν σε ηρεμία, τη Ρωσία από πάνω σε ηρεμία και την Κίνα από δεξιά σε ηρεμία, εξόπλισέ με και δώσε μου χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Και ο κίνδυνος είναι μην ανταλλάξει αυτά κάτι εις βάρος μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για να κάνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχει ισχυρό νόμισμα και δεν το έχει και εξαρτάται από το δολάριο.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω πόσο κακό, με πόσο κακό μάτι το βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ, βέβαια, να έχει μια εντελώς εξαρτημένη οικονομία, δηλαδή η οποία θα παίζει και γεωπολιτικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αυτό νομίζω μένει να φανεί να το δούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, αν έχετε εικόνα. Θυμάμαι ότι πριν από καμιά δεκαετία χρόνια συζητούσαμε για αυτή την Ευρασιατική Ομοσπονδία, Ένωση, εν πάση περιπτώσει, Οικονομική Ένωση, μάλλον κάτι σαν την ΕΟΚ που μεταξελέχθηκε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σενάριο έχει προχωρήσει καθόλου? Κύριος πυλώνας αυτής της ιστορίας ήταν η Ρωσία.
0: Εντάξει, οι χώρες της ΑΣΕΑΝ, εκεί η Ταϊλάνδη, η Βιετνάμ, Μαλαισία κτλ., αυτές οι χώρες έχουν κάνει σημαντική πρόοδο μεταξύ τους, είναι 10 χώρες,
1: mm-hmm,
0: και αναπτύσσουν τις οικονομικές τους σχέσεις. Η συνεργασία της Σανγκάης, η λεγόμενη, η οποία ήταν και η Ρωσία και η Κίνα κτλ., περισσότερο γινόταν ως ένα συνασπισμός κατά των δυτικών χωρών ή γενικά των χωρών που είχαν αναπτυχθεί.
1: Mm-hmm. Ως αντίβαρο, δηλαδή.
0: Ως αντίβαρο, με κύριο στόχο να δημιουργήσουν δικό τους νόμισμα. Το ίδιο έγινε και με τους BRICS.
1: Mm-hmm.
0: Όλες αυτές οι χώρες όμως δεν έχουν συνεκτικότητα, διότι δεν έχουν ούτε κοινά γεωγραφικά σύνορα μεταξύ τους, δηλαδή οι χώρες της BRICS είναι σε όλο τον κόσμο, βλέπουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν διαφορετικά επίπεδα οικονομικής σύγκλησης, δηλαδή κάποιες χώρες έχουν τεράστιο πληθωρισμό. Το Ιράν που είναι στους BRICS τώρα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα στην οικονομία του. Επίσης έχουν στις χώρες της BRICS όλη δύναμη, ουσιαστικά είναι η Κίνα, έχει κοντά το 80% του ελέγχει η Κίνα, και η Ινδία δεν θέλει η Κίνα να έχει την πρωτοκαθεδρία, οπότε υπάρχει αδυναμία να συνεργαστούν,
1: mm-hmm,
0: και πολύ περισσότερο να γίνει ένα νόμισμα, διότι το νόμισμα, όπως είπαμε προηγουμένως, για να έχει μια ισχύ και να λειτουργεί ως καταφύγιο σε περιόδους κρίσεων, πρέπει να έχει και θεσμική και τεχνολογική καινοτομία και στρατιωτική ισχύ για να μπορέσει να στηριχθεί. Αλλά αυτό που πρέπει να έχει κυρίως είναι να υπάρχουν πολλά δολάρια και εύκολα προσβάσιμα.
1: Μάλιστα, να
0: κάτι που δεν το κάνουν πολλές χώρες. Περισσότερες χώρες έχουν capital controls, έχουν κεφαλαιακούς ελέγχους στα νομίσματά τους.
1: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι μακρινό αυτό το σενάριο. Εδώ βέβαια δεν έχει καταφέρει η Ευρώπη να οδηγηθεί σε μια σχετική ολοκλήρωση, παρά το γεγονός ότι έχει τόσα κοινά σημεία τα οποία θα βοηθούσαν. Κύριε Ατσαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό σας βράδυ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής, καθηγητής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και με ένα μαγικό τρόπο με τον κύριο Ατσαλάκη, κάθε φορά καταφέρνουμε να δούμε πιο καθαρά πώς είναι αυτό το τοπίο της γεωπολιτικής. Break και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπο. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα της πολιτικής επικαιρότητας, αφού ρίξαμε μια ματιά στα ενεργειακά, αφού ρίξαμε μια ματιά στα γεωπολιτικά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, ο Μίνας Κωνσταντίνη, πολιτικός συντάκτης από την Ναυτοπορική. Μίνα, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά
0: είμαι. Μίλα λίγο πιο καλά ή βγάλε το hands free, δεν σ' ακούμε εμείς καλά. Σ' ακούμε λες και είσαι σε πηγάδι. Μπορεί να...
1: Με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σ' ακούμε άριστα.
1: Τέλεια.
0: Τώρα σ' ακούμε λες και αφαιρέθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα, από τα καύσιμα.
1: Μακάρι να ήταν τόσο απλό όσο το πάτημα ένα σκουμπιού.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια. Για πες μας, τι παρακολούθησε σήμερα εντός του κοινοβουλίου? Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, νομίζω. Με τις ανατροπές της φυσικά, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Φυσικά, ναι. Με τις ανατροπές της, με την εξέλιξη αυτή που είχε και την κατάληξη η οποία ήταν πιο προδιαγεγραμμένη.
0: Ναι, αναμφίβολα, δηλαδή, βέβαια.
1: Σε γενικές γραμμές ξέραμε τι να περιμένουμε ως προς την επιχειρηματολογία. Δεν μας αφήνει αυτή η κυβέρνηση να βαρεθούμε πολύ και εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός, ο Μάκης Βορύδης, ανέλαβε να υπερασπιστεί αυτή την απόφαση της κυβέρνησης σήμερα και με αυτή την επιχειρηματολογία. Mm-hmm. Ουσιαστικά απλά άλλαξε τη στάση της κυβέρνησης έτσι χωρίς λόγο. Άλλη στάση είχε πριν από 3 χρόνια και άλλη τώρα.
0: Για το ίδιο θέμα, έτσι.
1: Επειδή το αποφάσισε. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Η αλήθεια πρώτα απ' όλα είναι ότι βλέπουμε, είδαμε και σήμερα, είδαμε και χτες, παραστάσεις χωρίς τον μεγάλο πρωταγωνιστή, έτσι. Δηλαδή, αν δούμε το timeline του Πρωθυπουργού, το ημερολόγιο του, την καθημερινότητά του, όλα mm-hmm. βαίνουν καλώς. Πάει σε περιοδίες, δίνει συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα, μιλάει για την υψηλή πολιτική, για τα όσα συμβαίνουν εδώ στη χώρα, κατά του λαϊκισμού, ως μόνη υπεύθυνη δύναμη και ούτω καθεξής. Την ίδια ώρα βρίσκεται η κυβέρνηση εκτεθειμένη μέρα με την ημέρα, εχθές τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της κάλυψης των δύο υπουργών, γιατί είχαμε και σήμερα συνέχεια ως προς την αντίδραση της κυρίας Κοβέση.
0: Σωστά, και με την επιστολή βέβαια.
1: Ακριβώς, και για αυτή τη φωτογραφική ρύθμιση, το φωτογραφικό νόμο ως προς την ταχύτητα της διερεύνησης των υποθέσεων των βουλευτών, αλλά και ευρύτερα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες, 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε την απόφαση άρνησης της ανανέωσης της φοιτείας, πενταετούς θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πήγαμε σε ένα ημίμετρο, σε μια...
0: Των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
1: Ακριβώς.
0: Των Ελλήνων Εισαγγελέων που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει με την χθεσινή και την προχθεσινή ημέρα και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Και σήμερα μία ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών. Ένα υποκλοπές τέλος ουσιαστικά της κυβερνητικής παράταξης. Πάλι αν δούμε την δραστηριότητά της τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί είχαμε την συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού που ξεσήκωσε αντιδράσεις εντός εκτός Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε το συνέδριο και την εμφάνισή του εκεί και την εμφάνιση πολλών φανών στελεχών της κυβερνητικής παράταξης mm-hmm. και σήμερα τη συμπλήρωση της τακτικής της κυβερνητικής παράταξης που αποφάσισε ότι δεν θέλει να διερευνηθεί περαιτέρω, προτάσσοντας μάλιστα τους εθνικούς λόγους αντίθεση με ό,τι στάση κρατούσε. Δύο πραγματικότητες διαφορετικές, ναι. Έτσι βλέποντας τον Πρωθυπουργό και την υπόλοιπη κυβέρνηση, και νομίζω ότι αυτό θα είναι το μοτίβο. Να πούμε ότι σήμερα έτσι με έναν τρόπο, γιατί υπήρχε όλη αυτή η ένταση μέσα στην Βουλή, οι πύρινες ομιλίες και του Νίκο Ανδρουλάκη και του Σοκράτη Φάμελου και του Δημήτρη Κουτσούμπα ακόμα mm-hmm. Και την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τη Βουλή, είδαμε με έναν τρόπο να αντιμετωπίζεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο και το φιλοκυβερνητικό μηντιακό κομμάτι ως προεκλογική τόνη.
0: Ναι, ναι,
1: προεκλογικό κλίμα, ούτως ώστε με έναν τρόπο να καλυφθεί όλη αυτή η ένταση υπό το πέπλο του προεκλογικού κλίματος, το οποίο δεν βρισκόμαστε έτσι εν αναμονή εκλογών. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση δεν διαψεύδει, ο Πρωθυπουργός. Παρένθεση εδώ, πότε διαψεύδει, πότε αφήνει να διαρρεύσει, ακριβώς για να συντηρείται αυτό το να. Κλίμα έτσι και να εργαλειοποιείται όποτε χρειαστεί, όπως και σήμερα.
0: Μινά, η εκτίμησή σου είναι ότι τελικά ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση, αν θες, βρίσκεται σε δύσκολη θέση? Ρωτώ διότι είδα σήμερα κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές δηλαδή της κυβέρνησης, σε κανάλια, αφού είπαν το μικρολογίδριο αυτό, καταγγέλλοντας την αντιπολίτευση που αποχώρησε, στο τέλος να κλείνουν τις φράσεις τους όλοι, λογικά θα είχαν πάρει κάποιο non-paper, εν πάση περιπτώσει, να κλείνουν τη φράση τους με την ερώτηση εάν η αντιπολίτευση θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως βρίσκονται σε αδιέξοδο και επικαλούνται πλέον επιχειρήματα τα οποία δεν τα αγοράζει κανείς πια.
1: Ναι, εδώ τώρα είναι ένα ερώτημα και ειδικά για το φιλελεύθερο κομμάτι έτσι του ακροατηρίου είτε της Νέας Δημοκρατίας, μην ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, είτε και πρώην. Υπάρχει ένας χώρος, υπάρχει ένα κοινό και σε επίπεδο πολιτικό και ακαδημαϊκό, αλλά και ως πολίτες. Όταν έγιναν οι εκλογές που έφεραν την Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ένα από τα αφηγήματα, μία από τις μεγάλες κατηγορίες κατά της προηγούμενης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι άρον-άρον πριν πάει σε εκλογές έφερε τους ποινικούς κώδικες και τους άλλαξε για κάποιον λόγο, αυτό είναι το αφήγημα, μία διαδικασία η οποία και διακομματική ήταν και κρατούσε 2-3 χρόνια. Έγινε 2-3 χρόνια πριν. Σήμερα,
0: δύο με τρία χρόνια, μην αν μου επιτρέπεις, ήταν σε συζήτηση στη Βουλή. Είχαν προηγηθεί άλλα 2-3 χρόνια συζήτηση εκτός Βουλής.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι αστείο το επιχείρημα ούτως ή άλλως αυτό. Δεν κρατιέται πουθενά.
1: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση όπου εβδομάδα με την εβδομάδα, ανάλογα με τον καιρό, βλέπε μετρήσεις, βλέπε δημοσκοπήσεις, βλέπε τηλεόμενες του Μεγάρου Μαξίμου, ανοίγουν ή κλείνουν τα σενάρια για εκλογές. Έχουμε ακούσει μία σειρά από ημερομηνίες, μία σειρά από σενάρια, μέτρα που θα έρθουν και μετά να πάμε ή να φτάσει μέχρι τη ΔΕΘ ή να ευνηδιάσει τους αντιπάλους του, να τους αφήσει να καούν στο ζέσταμα. Έτσι, μιλάμε λοιπόν εβδομάδα με την εβδομάδα σε σενάρια για εκλογές και ταυτόχρονα μία ανοιχτή συνταγματική διαδικασία από την κυβέρνηση, όπου εκεί, ενώ γύρω-γύρω το κλίμα είναι αυτό που περιγράφουμε, κάπου στη μέση βρίσκεται την κυβέρνηση που με συνέπεια και σύνεση καλεί για μια συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι εάν ακόμα, γιατί ακόμα χρησιμοποιείται το επιχείρημα για τους ποινικούς κώδικες, βρίσκεται έτσι στον κυβερνητικό λόγο, δεν γίνεται να συζητάμε σήμερα για τέτοια συνταγματική αναθεώρηση με τέτοιο κλίμα, με τέτοια κυβερνητική πλειοψηφία και με τέτοια σιγά σιγά αναντιστοιχεία ουσιαστικά της κυβερνητικής δύναμης, γιατί και αυτά καταγράφονται. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Έτσι, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και επίσημα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Και αναμένεται ενδεχομένως ένα ακόμα κόμμα. Νομίζω ότι οι προσκλήσεις για την συνταγματική αναθεώρηση από πλευράς κυβέρνησης είναι προσχηματικές, έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα από το προεκλογικό κλίμα που συντηρείται. Το έχει αποδείξει αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία. Τα άρθρα που έχει επιλέξει θα προχωρήσει μόνη της να τα θέσει προς αναθεώρηση, έτσι κι αλλιώς, από αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο. Οπότε δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μπορεί σε κάποια άρθρα να την ενδιαφέρει να περνάγανε από τώρα, αλλά στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται κιόλας το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και στην αντιπολίτευση και να απαντούν καθαρά απέναντι σε αυτό το προσχηματικό έτοιμα.
0: Τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση, και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, βλέπουμε την κυβέρνηση να κοιτάζει προς τα κεντροαριστερά και προς τα αριστερά αναζητώντας τον αντίπαλό της. Έχουμε ήδη την χθεσινή ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού για την δημιουργία του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, και έχουμε επίσης και τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για το κόμμα που επίκειται του Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, μιλώντας εδώ στο κόκκινο, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά, έλεγε ότι ακόμα σταθμίζει τα πράγματα. Αλλά αυτό σε εμάς που ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ ξέρουμε ότι δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Όταν σταθμίζουν τα πράγματα, συνήθως ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο χρόνο ανακοίνωσης. Η εικόνα που έχεις εσύ ποια είναι?
1: Ναι, βλέπουμε τα, ειδικά για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αρκετά σενάρια και αρκετές έτσι, πληροφορίες να έρχονται διάστατες, φαινομενικά, στα δημόσια, και εκεί που έχουν ουσία είδαμε τη σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, την κρίσιμη υπόθεση των υποκλοπών, έχει να παρέμβει και στα εθνικά, έτσι που είναι αγκάθι για την κυβερνητική παράταξη. Αν θες κάτι που δείχνει το πώς στέκεται η κυβέρνηση και σε αυτό το ενδεχόμενο ίδρυση κόμματος, αλλά και στο έτερο που ανακοινώθηκε εχθές, είναι ο τρόπος με τον οποίο ανεβάζει την ένταση. Και αφενός για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού έχουμε μία έτσι πολύ νοσηρή προσπάθεια, θα πω εγώ, αντιμετώπισης, δηλαδή με υπαινιγμούς και με έναν μη πολιτικό λόγο ιδιαίτερα, ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει και τι κομίζει αυτό το νέο κόμμα, που μπορεί να χωράει πολύ συζήτηση, αλλά η στάση της κυβέρνησης δείχνει μία φοβικότητα ως προς το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι ανεβαίνουν και οι τόνοι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα το κυβερνητικό στρατόπεδο προέβαλε μετεπιτάσεως το ότι να, απάντησε ο Μάκης Βορύδης, απάντησε και ο Παύλος Μαρινάκης, έστω χωρίς να πει το όνομά του, για να δείξουν ότι πλέον δεν θα υπάρχει τίποτα που θα πέφτει κάτω από πλευρά Αντώνη Σαμαρά. Και νομίζω πως αυτή η στάση δείχνει το πως τον λογίζουν κανονικότατα ως αντίπαλο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Κανόνισε να μην πας διακοπές, όπως κανονίζουμε όλοι οι πολιτικοί συντάκτες.
1: Κάνω άλλα σχέδια τα οποία είναι πάνω από τις διακοπές. Καλό μας κουράγιο.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κοντά μας ο Μινάς Κωνσταντίνου, πολιτικός συντάκτης από την Ναυτεμπορική, και φεύγουμε από την Ναυτεμπορική και τον οργανισμό και της Ναυτεμπορικής και ερχόμαστε στο δικό μας όμιλο και οργανισμό. Ο κύριος Λάμπρος Σουκνίδας, διευθυντής της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας κύριε Προϊστάμιν, τι κάνετε?
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, το θέμα της, το ερώτημα μάλλον, έχω δύο ερωτήματα να υποβάλω. Ξεκινάω με το εύκολο ερώτημα, είναι αυτό το οποίο διατύπωσε και ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα στη Βουλή, πόσο πια θα εξευθυλιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα έχει Αυγή της Κυριακής. Ξεκινώ από ποιο θες.
2: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο και θα απομακρυνθώ λίγο από το ερώτημα που έβαλε ο Σαμαράς, το οποίο κυριαρχεί εννοείται στην εφημερίδα, και όχι επειδή το έθεσε ο Σαμαράς. Και θα πάω σε μια ειδική σελίδα που έχουμε για τη Γιάρο.
0: Μάλιστα.
2: Με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ για τη Γιάρο ως μνημείο ιστορίας αλλά και φύσης. 25 λεπτό ντοκιμαντέρ, παρουσιάστηκε στο ΓΚΕΤΕ από το ΒΒΕΦ.
0: Βέβαια.
2: Μίλησε εκεί και ο Νίκος Ομανιός και είπε μια ιστορία για τη Γιάρο που σας καλώ να τη διαβάσετε, δεν θέλω να την πω. Δεν την είχα ακούσει, παρότι ξέρω πολύ κόσμο που έχει περάσει από τη Γιάρο σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
0: Νομίζω έχεις και οικογενειακή σχέση με κάποιους από αυτούς.
2: Ναι. Και θέλω να ξεκινήσω ακριβώς με αυτό το θέμα, γιατί καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, ειδικά τώρα που βλέπουμε αυτή τη Νέα Δημοκρατία να μας γυρνάει πολλές δεκαετίες πίσω. Γιατί αυτά που γίναν όχι μόνο σήμερα και χτες και θα συνεχίσουν να γίνονται, νομίζω ότι μας πάνε πάρα πολύ πίσω και είναι πολύ επικίνδυνα για την ποιότητα του πολιτεύματος.
0: Να.
2: Δεν καταλύεται η δημοκρατία. έτσι τόσο απλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πέφτει και δημιουργεί και διάφορα αρνητικά ανακλαστικά. Ένα από αυτά είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, mm-hmm. που οργανώνει την αγανάκτηση των ανθρώπων σε μια κατεύθυνση που εμείς το γράφουμε, είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Ναι. Εντάξει, οι άνθρωποι ψάχνουν καταφύγιο όταν βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και το ερώτημα είναι ποιος θα εκφράσει με πιστικότερο τρόπο πάντα. Για να μην κρυβόμαστε, η κεντροαριστερά και η αριστερά έχουν σοβαρή ευθύνη σε αυτό το σκηνικό που βλέπουμε.
2: Έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, δεν λέω σοβαρή ευθύνη, διότι τη σοβαρότερη ευθύνη θεωρώ ότι την έχει μονίμως αυτός που καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
0: Σωστά.
2: Και εκεί θα πρέπει να βάλουμε μέσα και τα μιμία.
0: Σωστά, εγώ αναπαρήγαγα το ενοχικό σύνδρομο της αριστεράς.
2: Ναι.
0: Το δέχομαι.
2: Το ενοχικό σύνδρομο να το έχουμε ως δημοσιογράφοι, διότι οι δημοσιογράφοι έχουμε παίξει ρόλο ως κλάδος συνολικά,
0: ναι,
2: στη διαμόρφωση αυτού του κλίματος.
0: Ναι, γιατί όσοι προσπαθούμε να κάνουμε με έναν αξιοπρεπή τρόπο τη δουλειά μας ή με δεντρολογικό, συνήθως δεν παίρνουμε κλικ και δεν βρίσκουμε σελίδες.
2: Ακριβώς. Πριν πάμε στα κεντρικά πολιτικά που προφανώς είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας, να ξεχωρίσω ακόμα δύο πράγματα. Την παρουσία του Ken Loach στις Κάνες, mm-hmm. πολιτικότατη.
0: Άλλη μόνο.
2: Ήδη έχει ακουστεί, άρα εν πάση περιπτώσει θα μπορεί να διαβάσει κανείς κάτι παραπάνω στην Αυγή της Κυριακής, που είναι στα περίπτερα, ξαναθυμίζω, από το Σάββατο το απόγευμα.
0: Σωστά.
2: 6.30, 7, 7.30, 8, ανάλογα το σημείο πώλησης. Και μία συνέντευξη με ένα γαλλικό συγκρότημα που θα παίξει στο Athens Jazz Festival που ξεκινάει από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Οπότε η Αυγή δίνει ένα παρόν και σε αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς. Το βασικό θέμα είναι η συνέχεια της Βουλής, η οποία συζήτηση γινόταν πρωί, πάρα πολλοί κόσμος δούλευε, προφανώς δεν την παρακολούθησε. Εμείς προσπαθήσαμε να πάμε με βάση αυτά που συζητήθηκαν ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή να κωδικοποιήσουμε τι έγινε και ποια είναι τα στοιχεία που βγήκαν και δείχνουν όχι μόνο το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, αλλά και πόσα πράγματα δεν έχουν γίνει ή μάλλον έχουν γίνει, mm-hmm. από την κυβέρνηση για να φτάσουν στη συγκάλυψη και να δρομολογήσουν την προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να διασωθεί.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι μια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει ήδη από το 21 περίπου,
2: ναι,
0: με τους όρους που το ξέρουμε σήμερα. Ναι. Από το 19 ξυλώνεται το πουλόβερ, ναι, με την απόφαση
2: να το πάρει. Τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι, γιατί φτάνει σε αδιέξοδο εκείνη η στρατηγική. Οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιπαρέλθει η κυβέρνηση.
2: Και γιατί έχουμε και την απόφαση του Μονομελού Μελιοδικίου που έχει αλλάξει λίγο τις ισορροπίες.
0: Ναι.
2: Οπότε το βασικό θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχει το μήνυμα της Κοβέσης στο Φλωρίδι που σχετίζεται με το άλλο. Τα άλλα σκάνδαλα.
0: Με το χθεσινό σκάνδαλο.
2: Ναι. Αυτή η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα πλέον σε βιομηχανικούς ρυθμούς.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
2: Θα μπορούσε να είναι και μια απάντηση στο ερώτημα του κυρίου Μητσοτάκη με το τηλέφωνο του ψηφιακού στις 3 η ώρα. Κάποιος εισαγγελέας θα είναι που θα πάρει. Διότι...
0: Εγώ φαντάστηκα ότι θα έλεγες έτσι κι αλλιώς είναι σε ανοιχτή γραμμή.
2: Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πλούσιο ρεπορτάζ με το παρασκήνιο της Νέας Δημοκρατίας. Τι παίχτηκε, ποιες ομάδες, ποια ομάδα επικράτησε. Δηλαδή,
0: είχαμε και το συνέδριο, έτσι.
2: Ναι. Το τι γίνεται στο Πασόκ, πώς ξυλώνουν λέξη-λέξη την συνεδριακή απόφαση για, mm-hmm. την μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Τσίπρα, το παρουσίασε την Τρίτη. Διάφορα παρασκήνια που αφορούν και το επικείμενο κάποια στιγμή ανασχηματισμού και το τι μπορεί να παιχτεί εκεί. Ελληνοτουρκικά και βέβαια όπως πάντα πλούσιες σελίδες διεθνών, mm. για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Σημειώνω ότι η εφημερίδα έχει κλείσει πριν από λίγο. Μέχρι την Σάββατο το απόγευμα Κυριακή που θα κυκλοφορήσει, ο Τραμπ μπορεί να έχει αλλάξει 5 φορές άποψη.
0: Βέβαια.
2: Και να έχει συμβεί οτιδήποτε. Οπότε προσπαθούμε να μην παρακολουθούμε στενά την επικαιρότητα, αλλά να φωτίζουμε λίγο, ναι, το τι γίνεται. στην προκειμένη περίπτωση την έμφαση τη δίνουμε στο ρόλο που έπαιξε η Κίνα. Δεν βλέπεις κάθε μέρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο της Ρωσίας να πηγαίνουν στην Κίνα. Αυτό δείχνει μια αλλαγή, δεν θα έλεγα ισορροπιών, αλλά μια αλλαγή στο ρόλο που παίζει η Κίνα.
0: Και με την Κίνα δύο φορές, με το Xi Jinping δηλαδή, δύο φορές να κάνει ακριβώς, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, περίπου τις ίδιες δηλώσεις στον ίδιο τόνο και με το ίδιο αυστηρό ύφος.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει και ένα κομμάτι για την Βρετανία, υπάρχει ένα κομμάτι για τη Γαλλία εν ώψη των προεδρικών εκλογών, τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, κεντροαριστεράς, οικολόγων, όλο αυτό το μεγάλο αστερισμό που υπάρχει. Φυσικά υπάρχει ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μόνο.
2: Και οι πρωτοβουλίες που παίρνει το κόμμα συνολικά, στη Βουλή, στην κοινωνία, οπουδήποτε, και τα εσωκομματικά, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια κεντρική επιτροπή που έχει ανακοινωθεί για τις 6 Ιουνίου, οπότε υπάρχουν και οι σχετικές αναφορές.
0: Και αν δεν μάθουμε από την Αυγή...
2: Δεν λέω κάτι παραπάνω, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές τις ξέρουν ακόμα καλύτερα, παρακολουθούν για το κόκκινο, βγαίνουν τόσο στελέχη, το ακούνε.
0: Αλλά οι συμπυκνωμένοι γνώσεις είναι το...
2: Σαφέστατα.
0: Είναι το κομμάτι το οποίο συντάχθης πλέον στην εφημερίδα, γιατί στο ραδιόφωνο δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Κυρίως η Κατερίνα δηλαδή που δεν έχει και μικρόφωνο, θέλω να πω. Οπότε αναγκαστικά δίνει μόνο το ρεπορτάζ. Μέσα από το κείμενό της δίνει και το κλίμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς εμείς προσπαθούμε να το περάσουμε. Αλλά η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά επιμελή στο ρεπορτάζ της, έτσι κι αλλιώς.
2: Από εκεί πέρα υπάρχουν τα πολιτιστικά. Άλλο, τα υπόλοιπα στον περίπτωρο. Δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε όλα.
0: Συνεχίζει στην παλιά παράδοση του προκατόχου σου, όχι μάλλον του προκατόχου σου, του προκατόχου στην καρέκλα όμως, να μην λες τίποτα για τον παπαγάλο.
2: Όχι. Για τον παπαγάλο όμως θα πάει κανείς στη σελίδα 38 και θα διαβάσει και θα δει τι υπάρχει και δεν λέω κάτι παραπάνω. Αλλά μου με τσιγκλάς θα σου κάνω διαφήμιση.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με λίγο blues. Σήμερα είναι η μέρα το blues, αλίμονο. Μα γι' αυτό το είπα, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει. Και επιστρέφουμε μετά το break.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
8: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα, αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5 και τι θα λέγατε να πάμε στο ρεζουμέ της ημέρας. Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Η εκπομπή ήταν οι αντιδικές στο κόκκινο και η Γιάννα Παπαδάκου που φιλοξένησε σήμερα τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρεναδούρου. Πότε εκτιμά πως θα γίνουν εκλογές, ήταν η ερώτηση.
1: Να σας πω την αλήθεια, μακριά από μένα ο ρόλος του μελλοντολόγου. Είτε οι εκλογές γίνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, είτε όπως διαβεβαίωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι θα εξαντλήσει τη θητεία. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι και έχουν πάρα πολλή δουλειά να κάνουν, δυστυχώς. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια σοβαρή ανασύνταξη του χώρου που θα σας προλάβω από τις δύσκολες ερωτήσεις. Ο χώρος της λογιστικής παράταξης βρίσκεται σε κρίση και αυτό δεν είναι καθόλου καλό νέο για την κοινωνία μας, κυρία Παπαδάκου. Η οποία τα νοικοκυριά της συγκλήγονται από την ακρίβεια. Τον πληθωρισμό στο Θεό, εσχροκέρδεια. Η προτεραιότητα του χώρου της προοδευτικής παράταξης και πρωτίστως της ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η αντιμετώπιση όλων αυτών. Και να σας αφήσω να αφήσω τις εκτιμήσεις για το πότε θα γίνουν εκλογές σε εσάς.
0: Η συζήτηση στη Βουλή ήταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη και δεν θα μπορούσε να μην συζητηθεί και στο κόκκινο. Πότε ανακαλύφθηκε το επιχείρημα του κινδύνου της εθνικής ασφάλειας ώστε να μην συγκροτηθεί η Εξεδραστική Επιτροπή, άραγε?
1: Επειδή τώρα γνωριζόμαστε, ο Σωκράτης Χάμηλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πορεύεται στη ζωή του με τα επιχειρήματα και την πολιτική. Και αυτή τη στιγμή να μου επιτρέψετε να μην τον τσουβαλιάσω, πραγματικά με μια χειδαιότητα πολιτικού λόγου το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα που τον τόνο του δίνουν οι ίδιοι κυβερνητικοί. Πολλοί εξ αυτών δεν είναι καν εκλεγμένοι. Κάναν καριέρα στα social media τη χειδαιότητα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γι' αυτό το λόγο του αποδόθηκαν κυβερνητικές θέσεις και αναφέρομαι αναμετάξει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Όταν έρχεται ο Σωκράτης Πάμελος και χρησιμοποιεί τη λέξη εκβιαζόμενος, είναι γιατί δεν υπάρχει άλλη λέξη για να αποτυπώσει αυτό που δούμε δύο μέρες στη Βουλή με αφορμή τις συστάσεις τόσο εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών όσο και για την προανακριτική επιτροπή για τη συγκάλυψη σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα μου επιτρέψει μακριά από μένα ο κομματικός πατριωτισμός, αλλά αν δεν είναι τώρα εκβιαζόμενοι, αν τώρα δεν εκτελήσουν τις διαδικασίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν ξέρω με ποια είναι στιγμή που θα πρέπει ο Σωκράτης Πάμελος και όχι μόνο να τους απευθυνθούν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Διότι για να πιάσω την κουβέντα μας από τη σημερινή μέρα και να πάω πίσω, εσείς θα παρακολουθείτε καλύτερα από μένα με την έννοια ότι έχετε δεκαετίες στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Όταν ξεκίνησε η ιστορία των υποκλοπών, μας είπαν ότι όσοι δημοσιογράφοι το αναδεικνύατε και οι υπουργοί της ενημέρωσης, ήταν ένας βόφρος. Ομοιώνανε τους δημοσιογράφους που κάναν το αυτονόητο, που λέγονται μάλλον τον κύριο Κουκάκη, που πολύ σωστά δεν πρέπει να τον ξεχνάμε, έτσι. Ήταν αυτός ο οποίος κιόλας είχε αντίδραση απέναντι σε αυτό. Όταν λοιπόν τότε θέταμε ερωτήματα αναμετάξεις και εγώ με την ευθύνη και την τιμή του τομέα εξωτερικής πολιτικής, ότι εδώ το να παρακολουθήσει τον αρχηγό του στρατεύματος, το να παρακολουθήσει τον υπουργό εξωτερικής και άμυνας, τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, όπως πολύ σωστά θυμηθήκατε, μας είπαν γραφικούς, μας είπαν επικίνδυνους, μας είπαν ότι είμαστε προδότες. Δεν ξεχνώ, αν μου επιτρέπετε, εντός της ολομέλειας ήμουν όταν ακούστηκε και αυτό. Και έρχονται σήμερα και επιχειρούν και κατασκευάζουν ένα δίθεν νομικό επιχείρημα, ο Θεός να το κάνει νομικό επιχείρημα, περί ανάγκης 151 ψήφων, δίθεν λόγω εθνικής ασφάλειας. Εγώ ρωτώ, ήμασταν εμείς τότε γραφικοί όταν λέγαμε ότι εδώ τίθενται και ζητήματα κατασκοπίας? Σήμερα που αυτοί βάζουν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, πότε το ανακαλύψαμε? Και μετέρχονται αυτού του δίθεν νομικού επιχειρήματος, ευτελίζονται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Είναι από την αποφράδα 7 Ιουλίου του 2019 που ανέλαβε η δεξιά την κυβέρνηση τόπου.
0: Το ζήτημα των υποκλοπών όμως δεν είναι μόνο ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, είναι παράλληλα και ένα ζήτημα που αφορά την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής. Και αυτό στο τέλος φτάνει και στην καθημερινότητα του πολίτη, λέει Ρεναδουρού.
1: Θέλω να σας θυμίσω ότι εμάς μας ανησυχούσε από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα να λιγορούμαστε μέσα στη Βουλή, ότι εδώ δεν ασχολείται, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, και εσείς ασχολείστε με το ζήτημα των υποκλοπών από την πρώτη μέρα. Εσχάτως, και το καλωσορίζω, και ο κ. Ανδρουλάκης θέτει το ζήτημα των υποκλοπών εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ορθά το θέτει όχι μόνο στιγμόμενος, γιατί έχει υποχρέωση ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση για το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ό,τι μπορούσε για να βρεθεί με τις διασπάσεις. Αλλά θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροατριές μας, σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε ενδεχομένως μποτιλιαρισμένοι στην εθνική οδό, διότι το συγκοινωνιακό δεν έχει απασχολήσει εδώ και 7 χρόνια την ελληνική κυβέρνηση. Ότι αν η Γιάννα Παπαδάκου και η Ρένα Δούρου ανησυχούν πού βρίσκεται όλο αυτό το υλικό, ανησυχούμε όχι μόνο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά έχετε και γίνεται μια αλυσίδα που αυτή τη στιγμή σφίγγει γύρω από το λαιμό της πατρίδας μας και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε εξωτερική πολιτική, πώς σειρώμαστε ως δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος πίσω από τις λογικές του ΝΑΤΟ, που έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά, αναφέρομαι στην Ουκρανία, συγκρίνοντάς την με ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, στο Λίβανο και στην Γάζα, γενοκτονία κάνει, καταπατά το διεθνές δίκαιο. Και αυτό φτάνει με την ενεργειακή κρίση, με τους πολέμους και στο ράφι του πολίτη. Γι' αυτό ασχολούμαστε με όλα αυτά. Διότι εδώ έχουμε εύλογες ανησυχίες, αν όχι αγωνία, για το πώς αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί σε σχέση με το κράτος δικαίου, με το διεθνές δίκαιο, με την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με την υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και εν τέλει με τις ίδιες μας ζωές.
0: Η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αφορούσε τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και το ενδεχόμενο της κατασκοπίας, όπως υποστηρίζει το Μονομελές Πλημμυλίο Δικαίου Αθηνών. Υπάρχει σχέδιο συγκάλυψης, σημειώνει από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Σωκράτης Φαμήλος.
2: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε.

0: θα μπαζώσουν όλα. Ο κύριος Βορύδης πριν από λίγο, προσπαθώντας να βρει με σοφιστίες μια υπεράσπιση του γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και άλλο κάναμε το 2022 και άλλο κάνουμε τώρα, ομολόγησε ότι δεν θέλουν να γίνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Είπε, άλλη ήταν η στάση μας τότε και άλλη είναι τώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και προς τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν γραμμή να υπάρχει συγκάλυψη παντού, να μην υπάρχει έρευνα, δικαιοσύνη και αλήθεια, να μην τιμωρούνται ένοχοι και να παραβιάζεται κατά κόρον το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η νομοθεσία μόνο από τους γαλάζιους, μόνο από τις ακρίδες, μόνο από τους φραπέδες, τους χασάπιδες. Γιατί? Για να κρατάνε την καρέκλα τους και να ξεπουλάνε τον πλούτο της χώρας και να διώχνουν τα παιδιά στο εξωτερικό και δεν έχουν μέλλον. Σήμερα το κάνουν για τις υποκλοπές. Χτες το κάνανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. Αρνήθηκαν να γίνει επιτροπή παρότι το ζήτησε η δικαιοσύνη. Σήμερα, παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, λένε ότι αυτή δεν έχει στοιχεία, δεν είναι σωστή μια απόφαση σχεδόν 2.000 σελίδες, δεν δημιουργεί δεδομένα και να μην γίνει έρευνα. Το ίδιο ακριβώς κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα στα Τέμπη, μπάζωμα στις υποκλοπές, μπάζωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προφανώς η ΕΕΠ, όπως κατέθεσα κύριε Πρόεδρε και το ξανακαταθέτω, ήταν και στο περιεχόμενο και στον τίτλο της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής. Και προφανώς ήταν και η ΕΕΠ και το Predator και στον τίτλο και στο περιεχόμενο. Το καταθέτω κύριε Πρόεδρε. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι τώρα άλλαξε κάτι. Άλλαξε η βούληση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα με βάση τη βούληση του κυρίου Μητσοτάκη παραβιάζεται το Σύνταγμα και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Ποιος το ζητάει δε? Το ζητάει ο κύριος Βορύδης. Ποιος είναι ο κύριος Βορύδης, θέλετε να θυμηθούμε? Ο κύριος Βορύδης λοιπόν είναι ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη λίστα παρακολούθησης, που ενημερώθηκε από την ανεξάρτητη διαρχή ότι παρακολουθείται, που ενημερώθηκε για την παραβίαση συνταγματικών του δικαιώματος και δεν είχε ούτε το ανάστημα, ούτε την πεποίθηση, ούτε τη δύναμη να πάει σε μια δικαστική, εισαγγελική, ανακρατική αρχή και να πει «θέλω να εξασφαλίσω τα δικαιώματά μου».
1: Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός φέρει δύο βαρύτατα αμαρτήματα, λέει ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Έχουμε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος έχει δύο βαρύτατα παραπτώματα πάνω του. Το ένα, ότι είναι εμπλεκόμενος στο σύνολο των δικογραφιών, όλων των σκανδάλων, αλλά πολύ περισσότερο ότι επειδή πήρε στην ευθύνη του την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα, είναι ο πρώτος υπεύθυνος, τουλάχιστον πολιτικά, αλλά και πρέπει να ερευνηθεί για τις υπόλοιπες ευθύνες του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος ανοιχτά εκβιάζεται από τον Ντίλιαν, τον απόσταρο το Ισραηλινό αξιωματικό, τον καταδικασμένο, αλλά και υπόγειο από τον ανιψιό του, που αναλαμβάνει, λέει, την ευθύνη. Και ρωτώ, πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί δεν είναι εδώ σήμερα? Γιατί δεν έχει εμφανιστεί να μιλήσει για αυτό το ζήτημα? Γιατί είναι και εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος? Δεν είναι μόνο αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος καθοδήγησε το σημερινό μπάζωμα, τη σημερινή συγκάλυψη. Αυτός καθοδήγησε και το χθεσινό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός καθοδήγησε και τη συγκάλυψη στα Τέμπη. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων, της διαφθοράς και των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων κατά των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών και κατά του κύρους της ελληνικής δημοκρατίας και της χώρας μας.
1: Γιατί όμως η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει την συζήτηση σε μια εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές?
0: Είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ λίγο, γιατί πρέπει να κατευθούν στην ολομέλεια, ότι υπήρχε όχημα της συντελέξας σε εγκαταστάσεις ΕΕΠ. Επιβεβαιωμένο. Το ξεχάσουμε. Δεν υπήρχε, λέει, καμία σύνδεση. Ότι ο κύριος Λαβράνος, κουμπάρος Δημητριάδη, Παναγιωτόπουλο, Πλεύρη, είχε ενημερωθεί για τις έρευνες και στις κατοικίες των εμπλεκόμενων και στις εγκαταστάσεις. Να ξεχάσουμε όλα αυτά. Να ξεχάσουμε ότι στην προπληρωμένη κάρτα του κυρίου Κοσμίδη, που ενεργοποιήθηκε για τα μηνύματα, μπήκανε λεφτά από ATM στην Αγία Παρασκευή, εκεί κοντά που λειτουργούσε αυτοτελής υπηρεσία της ΕΕΠ. Να ξεχάσουμε από ποιον πήρε την κάρτα ο κύριος Κοσμίδης, από ένα φίλο του που συνεργαζότανε με την ΕΕΠ. Να ξεχάσουμε ότι υπάρχει προσύμφωνο τη Συντελέξα με το ΚΕΜΕΑ, κρατική υπηρεσία, το 2021, επικοντολέοντα. Δηλαδή συνεργαζόταν η ΕΕΠ με την Συντελέξα. Να ξεχάσουμε το μνημόνιο συνεργασίας της ΕΕΠ με τις μυστικές υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας, όπου υπήρχαν πάνω σημειώσεις από τον τεχνικό διευθυντή της Συντελέξα. Τι δουλειά είχε ο τεχνικός διευθυντής Συντελέξα?

0: να σημειώνει πάνω σε ένα συμβόλαιο της ΕΕΠ, σε μια συμφωνία διακρατική, και να ξεχάσουμε ότι το μονομελές πλημελιωδικείο ζήτησε, διαβιβάζοντας το φάκελο, να ερευνηθεί και το κακούργημα της κατασκοπίας. Να ξεχάσουμε ότι τα 6 θύματα που παγιδεύτηκαν με μηνύματα είχαν λάβει μηνύματα για εμβολιασμό. Τελείως τυχαίο και αυτό, από κρατική αρχή. Και να ξεχάσουμε ότι οι ελληνικές αρχές εξέδιδαν άδειες διαμονής σε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ για να εργαστούν στη χώρα μας για την Ιντελέξα. Όλα αυτά θέλετε να τα θάψουμε. Αυτά δεν θέλετε να συζητηθούν στην εξεταστική. Γι' αυτό σας βάλανε σήμερα να σηκωθείτε. Σας βάλανε να σηκωθείτε ψηφίζοντας το παρεπίπτον δήθεν για να τα κουκουλώσουν όλα αυτά. Και ρωτώ, δεν έχετε ηθική, δεν έχετε αξιοπρέπεια. Δεν, κάποια στιγμή δεν πιστεύετε στον όργο σας, δεν τον θυμάστε ότι έρχεται ο στηριστή στο Σύνταγμα και στους Έλληνες πολίτες. Τίποτα από τα παραπάνω δεν σας ενδιαφέρει, όπως δεν ενδιαφέρει και τον κύριο Τζαβέλα. Όλα αυτά ήθελε να θάψει ο κύριο Τζαβέλας.
1: Δεν μπορείτε να σφυρίζετε αδιάφορα. Αυτό το σαθρό οικοδόμημα θα καταρρεύσει, σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να σφυρίζετε αμέριμνα. Θα σας κάνουμε το βίο αβίωτο. Θα σας εκθέσουμε στην ελληνική κοινωνία όσο περισσότερο γίνεται, γιατί έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Εμείς πιστεύουμε στον όρκο μας. Εμείς πιστεύουμε στο Σύνταγμα. Εμείς τηρούμε τους κανόνες και θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική δημοκρατία. Δεν μπορείτε λοιπόν με έναν εκβιαζόμενο και κρυπτόμενο πρωθυπουργό να συνεχίσετε να δημιουργείτε πλήγματα στη χώρα μόνο και μόνο γιατί έχετε πλειοψηφία στη Βουλή και προνομιακές σχέσεις, δυστυχώς, με την ηγεσία του Αρείου Πάγου που προσβάλλει τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι στον δρόμο. Οι ρογμές είναι πάρα πολλές. Δεν θα μπορέσετε να κρατηθείτε. Αργά ή γρήγορα αυτό το σαθρό και βρώμικο οικοδόμημα θα καταρρεύσει. Και τότε θα εκτεθείτε πολύ περισσότερο, γιατί θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε. Και ήρθατε σήμερα, παραβιάζοντας και τον κανονισμό και το Σύνταγμα, να αρνηθείτε στην αντιπολίτευση ένα συνταγματικό δικαίωμα, να αρνηθείτε στο λαό ένα δικαίωμα και να καλύψετε κάτι το οποίο από το 2022 είχατε κάνει ακριβώς το αντίθετο και να εκτεθείτε. Λοιπόν, έχετε αποκαλυφθεί πλήρως, δυστυχώς όμως με ένα τραγικό τρόπο κατά των συμφερόντων και των αναγκών και των προβλέψεων της ελληνικής δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωτοστάτησε σε αυτή την αποκάλυψη. Πρωτοστατεί στον αγώνα για μια ισχυρή Ελλάδα με ισχυρή δημοκρατία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών. Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας μας. Και είναι ώρα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, όπου δεν θα υπάρχει ατιμορρησία, δεν θα υπάρχουν προνόμια λίγων, αλλά θα υπάρχει ισονομία, θα υπάρχει ευημερία, θα υπάρχει δημοκρατία στην πατρίδα μας, όχι με αυτή τη λέλαπα της νέας δημοκρατίας κατά των κανόνων και των θεσμών. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η νέα δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.

0: yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
1: Κάπου εδώ τελειώσουμε, τελειώνουμε για σήμερα.

από τον Κώστα Πιαντέ και τον Χρήστο Μπλάτη που επιμελήθηκαν τα της παραγωγής. Από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, τον Βασίλη Κουτούμπαλη που ήταν στους ήχους. Από τον Παμπή Χρυστακόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις δύο ώρες, να σας ευχηθούμε ένα καλό και όμορφο βράδυ. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη στις 9. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival, το οποίο ξεκινά αύριο, και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
3: Σουτ για τρεις πόντους, εύστοχο, 77-72. Ένα δευτερόλεπτο, τέλος του αγώνα, Ολυμπιακός. Είναι ο νικητής με 77-72, Ιωαννίδης πηγαίνει αμέσως να δώσει το χέρι του στον πολίτη.
4: Final Four Stories σε ένα λεπτό, με την Αλέκα Ζουμή.
5: Τελαβίβ 1994, ο πρώτος εμφύλιος. Χάιφα, Άγιοι Τόποι, Τελαβίβ. Το Ισραήλ μετατρέπεται σε πυρήνα του ελληνικού μπάσκετ. Με αεροπλάνα και βαπόρια, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατακλείζουν τη χώρα για τον πρώτο εμφύλιο της ιστορίας. Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση ζει σε ρυθμούς αιωνίων, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο στις θάλασσες, στους δρόμους, αλλά και τις εξέδρες του Γιάντε Λιάου. Αλλά και στο παρκέ. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη με τους Πάσπαλοι και Τάρπλεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό του Κώστα Πολίτη και του Νίκου Γκάλη. Το παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με τον Ζάρκο Πάσπαλοι να πετυχαίνει 22 πόντους και να οδηγεί τους Ερυθρόλευκους στη νίκη με 77-72. Στο Γιάντε Λιάου σκηνές και συναισθήματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Κόκκινη απόλυτη ευτυχία, πράσινη απογοήτευση. Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό. Ήταν η αρχή μιας εποχής όπου η Ελλάδα κυριάρχησε στην Ευρώπη, αλλά και η νύχτα που το Γιάντε Λιάου μίλησε ελληνικά. Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλοι μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον, μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.
6: Η ώρα είναι 11.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε στον ήχο Βασίλης Κουτούβαλης, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και για δύο ώρες φίλοι απόψε θα ακούσουμε χωρίς καμία ενοχή το τραγούδι των Σιρήνων. Τραγουδάκια χορευτικά κυρίως θα μπορούσαν να ακούγονται σε ένα μικρό κήπο, σε μια βεραντούλα, σε ένα διαμέρισμα όπου μαζεύονται φίλοι να τα πούνε, να τα πιούνε, να ρίξουν ενδεχομένως κανένα χορό και ιδανικά και να φλερτάρουν.

Ακούμε Mark Almond, Something's Got a Hold on My Heart. Ξεκινήσαμε με την Amanda Lear, Can't Take My Eyes Off You. Και φίλοι, μια και λέγαμε για το φλερτ, έχω την εντύπωση ότι το φλερτ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος στην ερωτική, ας πούμε, διαδρομή. Αφού στη διάρκεια του φλερτ οι άνθρωποι γινόμαστε κάπως σαν τους εξερευνητές σκύλους, οι οποίοι αναζητούν το ίχνος μέσα στο δάσος μετά από βροχή. Και αφού όλες οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο με τρομερή ένταση. Και επίσης η φαντασία οριάζει.

Πήγαμε στον σοφό και τον ρωτήσαμε και του λέμε: «Δάσκαλε, μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς έρωτα?» Και απάντησε ο δάσκαλος, λέει: «Χωρίς οξυγόνο πεθαίνεις, αλλά χωρίς έρωτα δεν ζεις».

Grace Jones, I've seen this face before. Έτσι είναι και το φλερτ, έτσι είναι και ο έρωτας. Βλέπεις κάποιον δεν τον έχεις ξαναδεί, αλλά αισθάνεσαι κάτι, σαν μια οικειότητα, σαν να ξέρεις τον άνθρωπο από μια άλλη ζωή, από μια άλλη κατάσταση. Και πας, και πας, και ό,τι βγει. Φίλοι μου, μέσα από τους έρωτες μαθαίνουμε τους ανθρώπους και μέσα από τους έρωτες μαθαίνουμε και τον εαυτό μας. Με μία προϋπόθεση, να πηγαίνεις στον έρωτα χωρίς σκοπό.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ παρέα με τον Βασίλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Με τραγουδάκια τέτοια που ευνοούν ωραίες συναντήσεις, αλλά και μόνοι μας να είμαστε, δεν τρέχει τίποτα. Βάζουμε το ποτάκι της αρεσκίας μας, ό,τι και να είναι αυτό. Αναψυκτικό, τσαγάκι, κρασάκι, ουισκάκι, ό,τι τραβάει η ψυχούλα μας. Και απόψε ας πιούμε στην υγειά των άσκοπων δραστηριοτήτων που δεν αποσκοπούν σε κανένα όφελος, σε καμία παραγωγικότητα, και η μόνη τους έννοια είναι η δημιουργία της χαράς. Εβίβα λοιπόν, εβίβα και καλή καρδιά, όλα είναι παροδικά.

0: κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ανταποδίδουμε και τις ευχές και τις ευήβες και όλα τα καλά λόγια στο Βαγγέλη, στην Αγγελική και τον Ιωάννη, στη Γιάννα. Στο Δημήτρη, στη Μαρία, στην Σάρα και τον Σταύρο και τον Ντομινίκ μας ακούνε από το Εδιμβούργο, στην Αλίκη και τον Ανδρέα μας ακούνε από τις Βρυξελούλες, στην Κατερίνα, στη Στέλλα μας ακούει από τα Πατήσια, στους φίλους μας ακούνε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Ακούσαμε rock music, same old scene, ακούμε σαν ντε. Hang on to your love, φίλοι μου, και στον έρωτα και στο φλερτ χρειάζεται μια έτσι ένα ψιλοπίσμα, πρέπει να το έχει ο άνθρωπος αυτό της επιμονής. Αλλά τα όρια είναι λεπτά και ισορροπίες. Άλλο επιμονή, άλλο παράνοια. Γιατί όσο ψηλή τέχνη είναι να έρχεται ο άνθρωπος, ίσως ψηλότερη τέχνη είναι και ο άνθρωπος να φεύγει όταν έρχεται η ώρα, ή όταν κατανοεί και οφείλει να κατανοεί ότι δεν υπάρχει πεδίο για περαιτέρω, ας πούμε, δράση και δραστηριότητα. Και δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε τόσο προσωπικά. Ξέρεις, αυτό λένε η απόρριψη. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλα για όλους. Καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να μην, να φαίνονται, αλλά να μην είναι τελικά συμβατά. Δεν τρέχει τίποτα. Φεύγουμε. Να γινόμαστε και αέρας όταν χρειαστεί. Αεράκι. Έρχεται και φεύγει.

Sister Sledge. He's the greatest dancer. Φίλοι μου, χορός αυτή. Η τόσο προσωπική, σωματική έκφραση. Τι ωραίος που είναι ο χορός και τι ωραίος τρόπος να γνωριστείς με τους άλλους, να χορέψεις μαζί. Και εμείς είμαστε με αυτό το χορό και σε καμία περίπτωση με εκείνες τις στρατιωτικογυμναστικές ασκήσεις τύπου ζεϊμπέκικο μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.

10 λεπτά πριν τις 12 στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μουσική για συναντήσεις, για ποτάκι, για φλερτ, για χορό.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, με μουσική τέτοια που ευνοεί τις συναντήσεις, τα φλερτ, τα ωραία ποτά και το χορό. Εδώ παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Φίλοι σαν μικροί εξερευνητές, εντοπίζουμε και αναδεικνύουμε πάντα την αγάπη, την ομορφιά και τη χαρά. Έχουμε το νου μας να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Δεν γκρινιάζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ, φίλοι μου, ότι έχουμε ζήσει και ότι υπάρχουν και καλύτερα.

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Εβίβες και τα φιλιά μας στη Βασιλική και τον Ορέστη που μας ακούνε από τα Γλυκά Νερά, στους φίλους που μας ακούνε στην Ορεινή Κορινθία, πολλά φιλιά στη Θάλια, στη Βιβή τον Αντώνη, στην Κατερίνα τον Νίκο, τον Νίκ Μάρος μας ακούει από τον Καναδά, πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Ορίστο, τον Αρίστο μας ακούει από τον Κόκομο, και στην Ειρήνη πολλά φιλιά που μας γράφει πάλι καλά που η ζωή είναι απρόβλεπτη από όλες τις κατευθύνσεις. Εννοείται, εννοείται παιδιά, στο απρόβλεπτο ποντάρουμε, διότι από τα σχέδια και τις εξαγγελίες άστα οικονομήσαμε, δεν είδαμε χαΐρια.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το σχετικά δροσερό βραδάκι. Μας αρέσει η δροσούλα. Μας αρέσει η δροσούλα γιατί σε αυτή την Αθήνα τα τελευταία χρόνια, φίλε, το καλοκαίρι είναι μαρτυρικό κυριολεκτικά. Κόβουν και τα δέντρα, τη λύσα τους έχει πιάσει. Τι ακατανόητα πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή σκέφτομαι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανακούφιση του ανθρώπου, το πολεμάνε, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, ας μην αρχίσω πάλι την κρίνια. Με ξέρετε, δεν θέλω και πολύ να φουντώσω και να αρχίσω να ρίχνω μπουρλότα. Όπως και να έχει, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Μες στα χρόνια ταξιδεύει αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, αυτή η σύνθεση του Henry Mancini, Peter Gunn Theme. Εδώ απόψε το ακούμε από τους Blues Brothers. Και εσείς διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Να είμαστε καλά, φίλοι. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι με τρόπο τέτοιο που να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη, τον Βασίλη Κουτούβαλη, που φρόντισε απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Καλό Σαββατοκύριακο και αν ετοιμάζεστε, φίλοι, για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στη Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκο Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

0: το κόκκινο.
1: Το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκάλυψη των υποκλοπών κυριαρχεί στην Αυγή της Κυριακής. Αναλύσεις και ρεπορτάζ από τη συζήτηση στη Βουλή, το ρόλο Τζαμπέλα, τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη, το παρασκήνιο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη σύγκρουση με τη Λάουρα Κοβέση, το ξύλωμα των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ακόμα αναλύσεις για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ακουμπάνε το Λευκό Οίκο και ενισχύουν την Κίνα. Ρεπορτάζ για την κατάσταση στην Βρετανία. Μια σελίδα για ένα ξεχωριστό τόπο μνήμης, τη Γιάρο. Και βέβαια το πολιτιστικό ένθετο με συνέντευξη με τους Λάγκον Νουάρ που παίζουν στο Athens Jazz Festival το οποίο ξεκινά αύριο και το Ken Loach στις Κάνες, στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

Λαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί. Μήτε σαν χελιδόνι. Μον είχε ανθρώπινη λαλιά. Το λέει μυριολόι. Χριάνε βάβοτα άκουσαν από το παραθύρι. Καλό τυχό μου, σι πουλί, με τη λαλίτσα που έχεις.

Λάζαρη, να σε ποτίζω μόσχο και στα χρυσά σετόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.